0: του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γκάζι Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τον τρόμο έχει σκορπίσει σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη μια παρέα 10 τόμων που με διαφορά μόλις 10 λεπτών και εντελώς ανέτεια μαχαίρωσαν το βράδυ της Κυριακής ένα 15χρονο ενώ ξυλοκόπησαν άγρια και ένα 14χρονο. Το πρώτο περιστατικό συνέβη δίπλα από το 81ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένους. Οι δράστες προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν τραυματίζοντας με μαχαίρι τον 15χρονο στην πλάτη και τον μυρό. Στη συνέχεια πήγαν στο πάρκο στην οδό Αρτέμονο στο Παγκράτη και προσέγγισαν 14χρονο, ο οποίος καθόταν με μία φίλη του σε ένα παγκάκι. Τον ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και άρχισαν να το χτυπούν με ξύλα και γροθιές σε όλο του το σώμα. Οι αρχές βλέπουν πίσω από τα δύο περιστατικά συμμορία ανηλίκων από τη Γούβα και αξιοποιούν τα βίντεο από τις κάμερες στις δύο περιοχές για τον εντοπισμό τους. Νέα ασθενή σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του χωριού Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίστηκε μόλις στα 5,6 χιλιόμετρα. Στις 24 Απριλίου στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 5,7 βαθμών και είχαν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Η άνεμη στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Την Ειρήνη γενικώς, την Ειρήνη ειδικώς. Έχω μια εξαδέλφη, μια νηψιά και μερικές φίλες. Προς τιμήν τους. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκινάει με Νίκο Φιντένκο, Ακάζα τη Ρένεα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι ο Σκάκη το κομματρία στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο της 3ης, 5 Μαΐου, ημέρα ξάστερη και ηλιόλουστη και επιτέλους ανοιξιάτικο καλοκαιριάτικη. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Και βέβαια υπάρχει πάντα ο τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου», αν θέλετε να γράψετε, να φέρετε αντίρρηση, να διορθώσετε ή οτιδήποτε άλλο. 3η 5 Μαΐου το ημερολόγιο σημειώνει κυρίως μια σκοτεινή επέτειο. Την θυμηθήκαμε και χθες το βράδυ βλέποντας τα σχετικά πλάνα στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρίνου. Σαν σήμερα 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, η φωτιά στη Μαρφίν, ο εμπρισμός της Μαρφίν, οι Μολότοφ που έπεσαν σε εκείνο το κτίριο με το ξύλινο εσωτερικό. Τρεις άνθρωποι, τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος στον τέταρτο μήνα. Ο Επαμινώδας Τσάκαλος ήταν 36, η Παρασκευή Ζούλια ήταν 35. Ο θάνατός τους μέχρι σήμερα παραμένει έγκλημα ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Αλλά βλέπετε, η χρεοκοπία και τα πάθη της παραμένουν το θέμα στο οποίο γυρίζουμε και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε. Γιατί όσα και αν έχουμε πει, όσα και αν έχουμε διαβάσει, όσα και αν έχουμε ακούσει, το θέμα θα μας καλεί πάντα να το επισκεφτούμε ξανά. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ιθάκη του εκεί έπρεπε να γυρίσει για να πάει παρακάτω. Δεν ξέρω αν είδατε, φαντάζομαι θα είδατε στο το χθεσινό ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο μάλλον αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό», στηριγμένο σε ένα βιβλίο που είχε διαβαστεί πολύ και είχε συζητηθεί πολύ, η τελευταία μπλόφα Δενδρίνο και Βαρβιτσιώτη. Προσωπικά λέω ότι η τηλεοπτική του γλώσσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αξιοζήλευτη και το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον επίσης. Τι κρατάω από αυτό το πρώτο επεισόδιο? Ένα πλάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν τις εκλογές. Εξαγγέλει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλοι χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν χειροκροτούν, δεν γελάνε. Ο ένας από τους δυο μάλιστα σκύβει το κεφάλι, σαν να μην θέλει να ακούσει αυτά που ακούει. Τι βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά επίσης έχει σημασία να τα ακούμε από το στόμα του θηρίου, δηλαδή από το στόμα των πρωταγωνιστών. Κρατώ την επιβεβαίωση αυτού που ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος είχαν πει και πέρσι σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην επέτειο της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στα 10 χρόνια, ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη να προκαλέσουμε με κάθε τρόπο εκλογές, να ματαιώσουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ώστε να πάμε πρόωρα σε κάλπες, δεν ήταν αναντήρητη άποψη. Οι τρεις οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Δραγασάκης, ο Τσακαλώτος και ο Σταθάκης, ιδίως οι δύο τελευταίοι, είχαν ζωηρές αντιρρήσεις. Η άποψή τους ήταν: μην μπλέξουμε, ας αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να κλείσουν την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς τις εκλογές θα τις κερδίσουμε. Θα τις κερδίζανε, δίκιο έχουν, όποτε και αν γινόντουσαν. Άρα γιατί πάμε να μπλέξουμε τώρα? Υπήρχε δηλαδή και μια ανάγκη και μια άλλη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς δεν εισακούστηκε. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ακριβώς επειδή οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί στους οποίους ήταν λογικό να περάσει θέση, είχαν πίεζαν τον Τσίπρα ή έφεραν αντίρρηση στον Τσίπρα και στην εκστρατεία του να προκαλέσει προώρες εκλογές. Το ημερολόγιο μουσικά ξεκίνησε με μια σπονδή στην Ειρήνη για τα χρόνια της πολλά. Συνέχισε με Σόκρατες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Γιατί η ιστορία των Σόκρατες μοιάζει με την ιστορία τόσων συγκροτημάτων στην ροκ σκηνή. Δύο παιδιά φίλοι, συμμαθητές σε ένα γυμνάσιο του Πειραιά συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πάθας και ο Αντώνης Τουρκογιώργης, σκαλίζαν τις κιθάρες τους, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μάλλον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα συγκρότημα στην ελληνική ροκ σκηνή. Ο Σπάθας έφυγε από τη ζωή του 19, ο Τουρκογιώργης σαν σήμερα, Μάιο του 24. Και από τα μνημόσυνα στα γενέθλια, η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε πριν πόσα χρόνια, το 88, κάντε το άθροισμα, 38 νομίζω βγαίνουν. Βάζω φωτιά στη βροχή, λέει το τραγούδι. Φωτιά από φωτιά, άλλο τίποτα. Ξαφνικά, χτες είχαμε μια απότομη αλλαγή σκηνικού στον Περσικό κόλπο. Είμαστε πια ένα βήμα, ή μπορεί μισό, από την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου και μέχρι τώρα λίγο πολύ εκεί, στον Περσικό κόλπο, τηρείτο. Στο Λίβανο δεν τηρήθηκε ούτε μία ώρα. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Είχαμε μια επίθεση στα Εμιράτα και στο Ομάν από το Ιράν. Είχαμε μια επίθεση σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο που εποπειράθηκε να κινηθεί μέσα στα στενά. Είχαμε μια ανταλλαγή ισχυρισμών που η κάθε πλευρά, η άλλη πλευρά πάντα διαψεύδει, και κυρίως τον ισχυρισμό εμείς ελέγχουμε τα στενά, όχι εμείς τα ελέγχουμε. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην τα ελέγχει κανείς, να είναι παραδομένα στο χάος. Και στο τέλος της ημέρας, το δίλημα, είτε μια διαπραγμάτευση με όρους που καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε, είτε στρατιωτική κλιμάκωση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει την ασφαλή πρόβλεψη, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πάμε πιθανότερα προς το δεύτερο παρά προς το πρώτο. Οι συνέπειες είναι πιο βέβαιες. Το Brent κινήθηκε ψηλά, τώρα είναι γύρω στο 114 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο. Η Ευρώπη σίγουρα είναι η χαμένη, χάνει από όλες τις απόψεις. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες επίσης είναι η χαμένη της υπόθεσης. Το jet fuel, το καύσιμο, το αεροπορικό καύσιμο έχει διπλασιαστεί από το που ξεκίνησε ο πόλεμος, μέσα σε 2 μήνες. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα στοιχεία είναι από τους Financial Times, έχουν μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τις θέσεις τους μέσα για τις πτήσεις του Μαΐου. Προσέξτε, για τις πτήσεις από εδώ και πέρα, για όλο το Μάιο. 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν μειωθεί, είτε μέσω ματέωσης πτήσεων, είτε μέσω αντικατάστασης των αεροπλάνων με μικρότερα. Η Turkish είναι η πρωταθλήτρια, έχει κόψει πάνω από 500.000 θέσεις στις πτήσεις της του Μαΐου. Ακολουθούν η Air China και η Lufthansa. Το αεροπορικό ταξίδι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα να είναι μια μικρή περιπέτεια. Μετρώντας τους χαμένους, αφού κερδισμένος δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη, προς το παρόν είναι σαφές ποιος κερδίζει. Ο χαμένοι, οι χαμένοι είναι επίσης, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η Γερμανία. Η Γερμανία ζει με το φόβο της ύφεσης, ως συνέπεια και των αμερικανικών δασμών. Ζει με φόβους ασφάλειας, μετά την απόφαση Τραμπ που αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από το γερμανικό έδαφος. Και φόβη πολιτική, καθώς είδα μια δημοσκόπηση την περασμένη Κυριακή, που δείχνει ότι πρώτο κόμμα, αν γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή, θα ήταν το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή η ημιφασιστική, η μιναζιστική ακροδεξιά. Παίρνει 28%, οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι με 24% και οι σοσιαλδημοκράτες τρίτοι μόλις με 14%. Η Γερμανία παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος, ο Ρόναλντ Μέιναρντους, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μοιάζει η Γερμανία να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού και πολιτικά και οικονομικά και από θέματα ασφαλείας.
1: Σε όλα αυτά μας αφορά και εδώ στην Ελλάδα. Mm. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν τουλάχιστον 3 λόγοι αυτές τις μέρες να μιλάμε για τη Γερμανία. Ο πρώτος λόγος είναι η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας. Μία μέρα πριν από την συμπλήρωση ένος έτους της κυβέρνησης ΜΕΡΤ. Συμπληρώνοντα αύριο έχουμε την επέτειο.
0: Ναι.
1: Και ο ΜΕΡΤ.
0: Σωστά, σωστά.
1: αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλοί επικριτές προβλέπουν ότι δεν θα διαρκέσει πολύ αυτός ο συνασπισμός. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ Μέρτς και Τραμπ, μετά τη δήλωση του κ. Μέρτς ότι δεν έχει σχέδιο ο Τραμπ, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σκληρή έκφραση,
1: Βέβαια, βαριά προσβολή έναν Τραμπ που το ξέρουμε πώς αντιδράσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και η αντίδραση ήρθε γρήγορα με την ανακοίνωση της Washington για την απόσταση 5.000 στρατιωτών. Αλλά, Παύλο, ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι, για μένα τουλάχιστον, που ζω ως Γερμανός εδώ στην Ελλάδα, είναι η επιτυχημένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Wadephul χθες στην Αθήνα. Και μια ουσιαστική, το τονίζω αυτό, αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό νομίζω έχει ουσία και ίσως μπορούμε να λίγο να ζητήσουμε και αυτό το σχέρος αυτό των θεμάτων.
2: Για να το δούμε τι ακριβώς έγινε
1: και γιατί
2: εκτιμάς ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Μέρτς. Αυτό κάτι θα μας πει, γιατί ένα ελαφρυντικό είναι ότι αυτοί οι δύο κύριοι συναντιόνται τακτικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Δηλαδή είναι φίλοι, μιλάνε στο ελληνικό και με το πρώτο όνομα. Δηλαδή το έδειξαν ότι υπάρχει μια πολύ προσωπική σχέση. Αλλά τα βασικά σημεία είναι ότι αναβαθμίζονται οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τονίστηκε πολλές φορές το στρατηγικό, το στρατιωτικό επίσης. Ζούμε σε μια άλλη κατάσταση σήμερα. Προβλέπεται και συγκεκριμένα ένα δεκαετές σχέδιο με βασικούς τομείς στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα. Υπάρχει πολύ τονισμός στην άμυνα, στην οικονομία βέβαια. Η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας και βέβαια στην παιδεία και στον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πλευρές στην συνέντευξη χθες που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνούν στα βασικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μεγάλων. Αυτό μου κάνει εντύπωση και στο Μεσοανατολικό και στο θέμα του Ιράν και στο Σουδάν και μιλήσανε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος, ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Γερμανία θέλει να πωλήσει περισσότερο όπλα στην Ελλάδα.
2: Ναι. Αυτή η διάσταση υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά τελευταία η Γερμανία καθόταν σε ένα πίσω κάθισμα, πίσω από τη Γαλλία βέβαια και πίσω από το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα και πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω αυτή η ιεράρχηση ανήκει πλέον στο παρελθόν, δεν ξέρω, αλλά κάτι αλλάζει εκεί και έχουμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο κυρίως στον εξυγχρονισμό των παλιών ελληνικών όπλων. Εκεί έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες, δεν συζητήθηκε, αλλά υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
2: Μάλιστα. Τώρα, αυτό αφορά τα ελληνογερμανικά, τα οποία είναι, ναι, προφανώς αλλάζει το τοπίο ακριβώς επειδή αλλάζει ο κόσμος. Αλλά για να γυρίσω στη Γερμανία, ο φόβος της ύφεσης είναι προφανής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
2: Και λόγω των αμερικανικών δασμών, αλλά όχι μόνο λόγω των αμερικανικών δασμών. Απλώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί αυτό πολιτικά ωφελεί την AfD?
1: Θα σου πω. Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η κατάσταση οικονομική στη Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πέσε στο 0,5%. Δηλαδή είναι μια ύφεση λίγο πολύ. Τώρα, πρέπει να γίνουν σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, οδυνηρές περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα. Η Γερμανία είναι κράτος όνειας, το ξέρουμε, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι πια βιώσιμα, το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της περίθαψης και στο θέμα της σύνταξης. Και εκεί το θέμα είναι εκεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, ένα συντηρητικό και ένα σοσιαλδημοκρατικό. Είναι σαν στην Ελλάδα να είχαμε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτά τα κόμματα, στα ουσιαστικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα, δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό μπλοκάρει ο ένας τον άλλον, και από αυτή την κατάσταση υποφελείται βέβαια το αυτή που δεν κάνει τίποτα, κάθεται δίπλα και παρακολουθεί τι γίνεται μεταξύ των κυβερνώντων
2: και σχολιάζει.
1: Και τελευταία έχει πάρει άνοδο 5%, και όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ότι είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σε πανεθνικό, δεν μιλάμε πια σε ένα κατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, μιλάμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Τώρα, σε επίπεδο ασφάλειας, η ανακοίνωση Τραμπ, οι δασμοί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά η απόσυρση αμερικανικών στρατιωτών, 5.000 αμερικανών στρατιωτών από το γερμανικό έδαφος, πέρα από το συμβολικό, έχει πραγματική, κατά τη γνώμη σου, σημασία, δηλαδή επηρεάζει την ασφάλεια της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Της
2: Γερμανίας, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός αλλάζει. Δηλαδή και ο Ομπάμα ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα μειωθεί. Εγώ θυμάμαι παλιά που ήμουν φοιτητή στη Γερμανία, είχαμε 200 και πάνω χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο. Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι, και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, η πιθανή ακύρωση της στάβευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πυράβλοι στη Ρωσία και η Γερμανία δεν έχει κατάλληλο όπλο για να απαντήσει σε μια περίπτωση κλιμάκωσης. Αυτή είναι η ανησυχία, και γι' αυτό το θέμα γίνεται η μεγάλη συζήτηση στους δυτικούς κύκλους στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό είναι και θέμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν βέβαια και την ευρωπαϊκή άμυνα, που ένα θέμα που μας αποσχολεί όλους αυτές τις ημέρες.
2: Μάλιστα. Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρόναλντ Μίνερ, συνάδελφος Γερμανός που ζει και δουλεύει στην Ελλάδα, μας για να ρίξουμε μια ματιά στη Γερμανία, που πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, ξαναλέω, είναι δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι τελικά ο κερδισμένος από την πολεμική περιπέτεια στο Ιράν. Ξέρουμε τους χαμένους. Χαμένη είναι η Ευρώπη γενικά, η Γερμανία ειδικότερα. Και αεροπορικές εταιρείες επίσης. Θα κάνουμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες μέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου της Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νέα ασθενή σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θάλασσα περιοχή 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γκούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις στα 5,6 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

το ημερόλογιο λοιπόν με Kings, ένα από τα πιο ωραία και υποτιμημένα μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι νομίζω το ωραίο τραγούδι του Ray Davies, Waterloo Sunset. Όταν το έγραψε ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, αλλά πριν το δώσει να τυπωθεί το, η ετικέτα του δίσκου ως Liverpool Sunset, υπόλαβαν οι Beatles και κυκλοφόρησαν το Penny Lane, που είναι αφιερωμένο σε ένα δρόμο.

0: Λοιπόν, στην, εδώ, στα δικά μας. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλούσε στον Άρη Πορτός Άλτε και εξηγούσε τι έκανε. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει και από άλλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί, ότι όντως ο κύριος Λιβανός έκανε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μια σοβαρή προσπάθεια να εκαθαρίσει την κόπρο του Αυγεία και να βάλει μια τάξη στο σύστημα. Τότε το ερώτημα είναι και γιατί τον άλλαξε. Δηλαδή, αν όντως υπήρχε ένας υπουργός που έκανε αυτή τη δουλειά ή προσπαθούσε να την κάνει, τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός γιατί τον άλλαξε και στη θέση του έβαλε τους υπουργούς οι οποίοι βεβαιωμένα έπαψαν να την κάνουν για να μην μπορούν άρχισαν να κάνουν τα αντίθετα. Κατά τα άλλα, την επικαιρότητα απασχολούν δύο πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Η μία ήταν η πρόταση, δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, κατατέθηκε μάλλον, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δεύτερη είναι η ιστορία της τετραήμερης εργασίας. Πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες η κυρία Κεραμέως μιλούσε, απαντούσε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τη σχολίαζε, την απέρριπτε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, για να έχουμε την εικόνα, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις, δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Είναι απολύτως ατομικές. Από επιχειρήσεις που να είναι στοιχειωδώς μεγάλες, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, είναι μόλις το 0,6% του συνόλου. Και εκείνες που έχουν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, δηλαδή οι μικρομεσαίες, είναι το 2,5%, δηλαδή σύνολο οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι μόλις το 3,3 κάτι του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαίως απασχολούν το 40% του συνόλου των μισθωτών. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δευτέρης Καρχημάκης, ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης τα οποία έχω μπροστά μου, ξεπερνάει κατά το 40, κοντά στο 45% των εργαζομένων.
0: Ναι. Άρα είναι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η πρότασή σας.
1: Ακριβώς. Και άμα το προσαρμόσουμε για τον τύπο εργασιών στους οποίους αναφερόμαστε, δηλαδή τις εργασίες έντασης διανοίας, διότι η εργάνη κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στην πραγματικότητα σπάει αυτήν την. Το job description, ας πούμε, των εργαζομένων, μιλάμε για κοντά στις 670.000 εργαζομένους.
0: Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, ένα θέμα είναι, λοιπόν, πόσους αφορά. Δηλαδή, ότι αυτό αφορά, στην πραγματικότητα αφορά μόνο εκείνους που δουλεύουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άρα αφήνει απ' έξω, πρώτον, το μεγάλο πέλαγος των ατομικών των επιχειρήσεων που είναι είτε προσωπικές, απολύτως προσωπικές, είτε οικογενειακές, δηλαδή που δουλεύει ο μπαμπάς, η μαμά, άντε και δύο υπάλληλοι. Οι οποίες είναι σχεδόν το πάνω από 90%
1: των ελληνικών επιχειρήσεων και ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δομείται καλώς ή κακώς η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχετε δίκιο. Άρα το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρόταση, ακόμη και αν εφαρμοστεί, πειραματικά όπως λέτε, πόσο θα επηρεάσει την παραγωγικότητα όταν δεν αφορά τον τεράστιο όγκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι είτε σε προσωπικές είτε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό να αποκτήσουν, ούτε επένδυση τεχνολογίας να κάνουν, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να αγγίξουν, τίποτα από αυτά. Δεν έχουν συνήθως το περιθώριο ούτε καν να πληρώσουν μια κανονική συνδρομή σε ένα βοήθημα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα, αφού ο όγκος της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα μείνει απ' έξω, έτσι κι αλλιώς?
1: Ανοίγεται δύο πολύ ενδιαφέροντες ζητήματα. Το πρώτο είναι το πώς μετράμε την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα αφορά τους εργαζομένους. Άρα μιλάμε στην πραγματικότητα, θα επηρεάσει την παραγωγικότητα, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και δι' σε θέσεις έντασης διανοίας. Όχι η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική. Η οποία ούτως ή αλλιώς έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, η ελληνική επιχειρηματικότητα, πέραν της μικρομεσαίας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανοίγεται αφορά την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και βεβαίως σε νέα εργαλεία. Εκεί χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τούτων δοθέντων, εμείς έχουμε προτείνει, και γι' αυτό η πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ήδη προτείνει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με άξονα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα εργαλεία να ανταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και βεβαίως ακόμα και αυτές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους.
0: Από μόνη της, συνεπώς, η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί πειραματικά, όχι υποχρεωτικά εννοείται, το τετραήμερο σε όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν και να δοθούν κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή πολιτικά, ακούγεται εντυπωσιακά, τι πρακτικό αποτέλεσμα περιμένετε ότι μπορεί να έχει?
1: Όχι απλά ένα μία απάντηση. Ξέρετε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό είναι η σχέση εργασίας οικογενικής ζωής. Αυτή η πρόταση, και δεύτερος λόγος είναι οι οικονομικές αποδοχές. Αυτή η πρόταση έρχεται να συμβιβάσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα περισσότερα λάθη, αν θέλετε, στον εργασιακό χώρο προέρχονται από την υπερκόπωση και από την αδυναμία των εργαζομένων να είναι το ίδιο παραγωγικοί όλες τις ώρες εργασίας τους. Με αυτή την πρόταση έρχομαστε και βάζουμε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχουν αποδείξει έρευνες, ότι με τη μείωση των ωρών εργασίας η παραγωγικότητα ανεβαίνει, τα λάθη μειώνονται, η ψυχολογία των εργαζομένων προφανώς βελτιώνεται και έχουμε και πολύ λιγότερα περιστατικά burnout, δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της έντασης της εργασίας. Άρα για 600.000 ανθρώπους η ζωή θα γίνει αμέσως καλύτερη. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε κενό αέρος, είναι ένα μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού προγράμματος. Και άρα ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα μαζί με την πρόταση αυτή εμείς λέμε ότι θα έχουμε και μια διαφορετική παραγωγική διάρθρωση στη χώρα, όπου θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές και θα είναι και πολύ πιο επικερδές. Αν θέλετε, διότι ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΣΑ, στην Ελλάδα, αν συνεχίσουμε όπως συνεχίσουμε, δηλαδή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα χάσουμε το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή πάνω από 200.000 εργαζομένους. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να συζητήσουμε για μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι το αν αυτός ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί οριζόντια με ίδιες απολαβές για όλους και σταθερά κέρδη βεβαίως για τις επιχειρήσεις, ή αν θα υποκύψουμε σε μια, αν θέλετε, κατά τον νόμο κοντόφθαλμη λογική, η οποία λέει μπορώ να κερδίσω θέσεις εργασίας, θα πωλήσω κόσμο και θα έχω για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιο είδους κέρδη, εκτός αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση που αναφέρομαι σε ξένες αγορές, που πράγματα θα έχω μόνιμα κέρδη, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κάποια κέρδη για μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει αγορά, ποιος θα τα αγοράσει.
0: Οι δύο ενστάσεις που ακούω, η μία είναι, όπως το είπε χθες, διαβάζω την δήλωση, την απάντηση της κυρίας Κεραμέως, δηλαδή δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή, ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα μένει ανοιχτό, άρα θα πρέπει και θα έχει τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόστος, άρα θα ανέβει το κόστος εργασίας, κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Σας διάβασα ακριβώς την ένστασή της.
1: Η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται προφανώς είναι σε καταστήματα είτε τουριστικά είτε καταστήματα τα οποία αφορούν λιανικό εμπόριο είτε την εστίαση. Αυτά τα καταστήματα είναι εκτός της πρώτης πασόκ, δεν είναι εργασίας έντασης διανοίας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ένσταση, διότι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εφαρμόστηκε στη Βαλένθια, σε ολόκληρη την πόλη. Μιλάμε για κοντά 400.000 εργαζομένους. Και εκεί είδαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται κόπτεται η κυρία Κεραμέως, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδά τους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι έντασης διανοίας είχαν τον χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα και αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν λαμβάνει από την πρόταση του Πασόκ.
0: Τη Βαλένθια πάντως στο μπάσκετ την κερδίσαμε, δεν ξέρω στα εργασιακά τι έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ένσταση είναι ότι όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια οικονομία όπου οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν αποκλειστικά σχεδόν τουρισμό και οικοδομή, πού είναι οι νέες θέσεις εργασίας, εντάσεις εργασίας που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι η πρότασή μας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ θα κάνω το ερώτημά σας ακόμα πιο σκληρό. Πώς γίνεται μια κοινωνία και μια οικονομία που έχει επενδύσει στο να παράγει επιστήμονες και ενδυνάμει εργαζόμενους έντασης διανοίας? Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή της και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας πάει στα πανεπιστήμια, σπουδάζει με στόχο να γίνει εργαζόμενος σε μια επιχείρηση ή σε μια θέση εργασίας έντασης διανοίας. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό από τη μία και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει θέσεις έντασης εργασίας? Δεν είναι δεδομένο το brain drain με αυτή την εξίσωση? Δεν είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά μέσα και κοινωνικά και ηθικά και οικονομικά όταν έχει επενδύσει σε έναν άνθρωπο 18 χρόνια? Από το σχολείο μέχρι παραπάνω, 23, 22, 21, 24 χρόνια.
0: Αν μιλάμε για γιατρούς, 26, 27, ναι.
1: 26, 27. Και όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία της επένδυσης, φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν εργασία εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εμείς είπαμε ότι μαζί με την τετραήμερη εργασία έρχεται η πρότασή μας για τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών. Θα επενδύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί και η περιφερειακότητα είναι ένα ζήτημα και δεν θέλουμε μόνο μια περιφέρεια η οποία θα είναι αποκλειστικά αγροτικής παραγωγής. Θέλουμε και νέα βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε τη συμμετοχή των πόλεων της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες.
0: Κατανοητό.
1: Οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες.
0: Να σας ρωτήσω. Η πολιτική ένσταση είναι ότι την πρόταση την ανακοινώσατε τώρα, διότι θέλατε να προλάβετε το ενδεχόμενο να την ανακοινώσει ο Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του. Και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, η κριτική που γίνεται στο Πασόκ, ότι κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστικοποιεί το λόγο του. Δεν αναφέρομαι τώρα ειδικά στο τετραήμερο. Οξύνει τους τόνους ακριβώς γιατί θέλει να οχυρωθεί απέναντι στην πίεση Τσίπρα.
1: Ξέρετε, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε κίνηση η οποία διασπά, αν θέλετε, και την προοπτική ή το μέτωπο απέναντι στην Δημοκρατία. Εμάς, εχθρός μας, είναι οι κοινωνιοκτόνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο προτάσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, ο οποίος αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
0: Δεν θα με πείσετε πάντως ότι δεν φοβάστε το ενδεχόμενο αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και αν συμμαζέψει συνασπισμό νέα αριστερά και μπας περιπτώσει πάρει πίσω και κάποιους από τους που είναι τώρα ταλαντεύονται στην γκρίζα ζώνη, δεν το αντιμετωπίζετε ως μια πολιτική απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσετε?
1: Χωρίς να θέλω να σας... δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα να πείσω εσάς ή τον οποιονδήποτε για το αν υπάρχει αγωνία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας και ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα οδηγεί στη χώρα σε οικονομική, ηθική και αν θέλετε και κοινωνική σε σχέση σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων παρακμή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Καταθέσατε την πρόταση για μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι περιμένετε, δηλαδή, για να θα συγκροτηθεί, αλλά και πάλι την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε ότι θα δεχθεί να κληθούν μάρτυρες, ας πούμε, που δεν είχε δεχθεί να κληθούν την προηγούμενη φορά? Πολύ περισσότερο αν επικαλεστεί το επιχείρημα ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται όχι 120 αλλά 151, δεν θα γίνει καν. Δηλαδή, καταθέτεται μια πρόταση για ένα σοβαρό συμφωνώ θέμα, αλλά με τι πολιτική, ας πούμε, στόχευση? Διότι να διαφοροποιηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ψηφοφορίες αυτές το βρίσκω δύσκολο.
1: Εμείς θα επιδιώξουμε να καλέσουμε στην εξεταστική όλους εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε πολιτικό και εν δυνάμει νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν να μας πει πού είναι τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει. Και θέλει να σας πω κάτι. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει αλήθεια και δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλιαν βρέθηκε σε κρυσφύγιο της ΕΕΠ τυχαία, κάπως τηλεμεταφέρθηκε, υπήρξε μια παραμόρφωση στο χώρο χρόνο. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και να εκτεθεί, να φανεί σε όλους ότι λέει ψέματα, να κλείσει αυτή η υπόθεση, μία και καλή? Βέβαια, το ίδιο ερώτημα ισχύει και στο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει μήνυση στον κύριο Ντίλιαν. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ πέρα μάλλον κάτι ύποπτο υπάρχει. Άλλο ζήτημα το οποίο θα κάνουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τζαβέλα. Με ποια λογική δεν αυτοεξαιρέθηκε ενώ υπέγραφε τους στόχους της ΕΕΠ? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, δεν μπορώ να δω ποιο θα ήταν το πιστικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση κλήτευσης μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να μπλοκαριστεί η Εξεταστική Επιτροπή στο σύνολό της, δεν με εκπλήσει ως πιθανή πολιτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το κουκούλωμα και το να τα σπρώχνω όλα κάτω από το χαλί είναι πάγια τακτική της. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Η κοινωνία έχει μάθει και βλέπει.
0: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα, αυτή η κουβέντα έχει ψωμί, αλλά ο χρόνος κάπου εδώ μας περιορίζει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καρά.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση κυρίως για την τετραήμερη εργασία, αλλά όχι μόνο αυτή.

Με την εορτάζουσα Αντέλ. Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος λέει πώς θα κληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή όταν εξελίσσεται η διαδικασία της έφεσης. Θα επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος, είπε σε εξέλιξη δίκη και δεν θα έρθει να καταθέσει. Ας πούμε, υπάρχει, κάτσε να το βρω, γιατί είναι δύο, μάλλον είναι πάνω από 10-15 τα ενδιαφέροντα μηνύματα, οπότε να μην αδικήσω. Είπα μόνο αυτό που ήταν το τελευταίο που είδα πάνω-πάνω. Θα τα ξανακοιτάξω και αν χρειαστεί επανερχόμαστε αύριο. Προς το παρόν, οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά τορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως αναφέρει, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση Επικεοργία έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά τορμούς συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Αν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη, επέμεινε ο εκπρόσωπος. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου της Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αιγαίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Νέα ασθενή τη Μικηδόνη, η 4 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή 26 χιλιόμετρα νότια-νότια-ανατολικά του χωριού Γούδουρα, στο Λασίθι τη Κρήτη. Το εστιακό βάθο τη δόνηση εντοπίστηκε μόλι στα 5,6 χιλιόμετρα. Στι 24 Απριλίου, στην ίδια περιοχή, είχε σημειωθεί ισχυρό σεισμό 5,7 βαθμών και είχαν ακολουθήσει δεκάδε μετασυσμοί. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στα υπηρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα, μόνος μου είμαι. Κάτι τούτυχε, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Χαιρετισμούς του δίνω. Και πριν ξεκινήσω την εκπομπή να πω χρόνια πολλά, γιατί για μένα έχω ειδικούς λόγους που της Αγίας Ειρήνης είναι μια ειδική μέρα για μένα και θέλω με την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, να τις πιάσω μία-μία τώρα, περιμένετε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Προέδρου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Γενικού Γραμματέα. Είναι οι δύο Ειρήνες που είναι στο Μαξίμου. Δεν λέω υπόνοιμα γιατί τις πλακώσουν στα ρουσφέτια, οπότε κατάλαβαν αυτές. Θα τις τα πούνε γιατί γίνεται αποδελτίωση κάθε μέρα και να μην ακούνε θα τις τα πούνε. Χρόνια πολλά κορίτσια, κάθε καλό σας εύχομαι. Αλλά ιδιαιτέρως θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ρένα από τα Χανιά, το αγαπημένο μου κορίτσι, το καλύτερο πιλάφι της Κρήτης, παιδιά. Ρένα μου, χρόνια πολλά, Στέλιο μου, να τη χαίρεσαι. Τώρα ανταλλάσσουμε μερικούς κώδικες εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτά είναι τα ωραία, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Κάποτε μόνο γι' αυτό υπήρχε το ραδιόφωνο, για να κάνουμε αφιερώσεις. Να πω χρόνια πολλά και στα κορίτσια του Sky, στην Ελένη Βαρβιτσιώτη και στην Βικτόρια Δενδρινού, διότι το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού που προβλήθηκε χρες ήταν αντάξιο των προσδοκιών μας. Εμείς τα λέγαμε και από χθες, ότι αξίζει να τα βλέπεις αυτά για να καταλάβεις πόσων ειδών πολιτικοί υπάρχουν στη χώρα. Υπάρχουν οι πολιτικοί που λένε στην προεκλογική περίοδο θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βελτιώσω την καθημερινότητά σου, άλλοτε πετυχαίνουν, άλλοτε όχι. Υπάρχουν και οι πολιτικοί που λένε θα σου πω αυτά που θες να ακούσεις και δεν έχει καμιά σημασία αν θα τα κάνω. Θα σου αρπάξω την ψήφο, θα ανέβω στην εξουσία, θα περάσω καλά, γιατί καλά περάσανε. Γι' αυτό και ο Τσίπρας μιλάει ακόμα για την κυβερνόσα αριστερά. Προσέξτε, όχι για την αριστερά, για την κυβερνόσα αριστερά. Η κυβερνόσα τον ενδιαφέρει, όχι η αριστερά. Γιατί άμα τον ενδιαφέρει η αριστερά, δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο να ξεφτυλίσει τους αγώνες της αριστεράς. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννήρη, συγγνώμη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, να πω με την ευκαιρία ότι η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Διάλεξα μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο του Χιλιοστού. Και πρώτα θέλω να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποκάλυψε στην εκπομπή ότι όταν τάσπασε σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ο Βαρουφάκης με τον Ντάισενμπλουμ, ο Ντάισενμπλουμ πήρε τον Μάριο Ντράγκη, τον τότε κεντρικό τραπεζίτη, του είπε τι συνέβη και ο Ντράγκη πήρε τον τραπεζίτη του στην Ελλάδα, δηλαδή τον Γιάννη Στουρνάρα, να τον ενημερώσει ότι ο Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρώπη και με την Τρόικα. Ακούστε τη διήγησή του για να καταλάβετε.
1: Βλέπουμε αυτό το επεισόδιο εκεί στην τηλεόραση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και σηκώνεται τον Ντάισενμπλουμ και φεύγει. Όλοι υποθέσαμε ότι κάτι υπόθηκε δυσάρεστο και έφυγε. Το έμαθα 15 λεπτά μετά. Εξεπλάγιν, μου λέει ο Ντράγκη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα βάλω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κυρίου Τράκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση του Τσίπρα έγινε στις 26 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά τις εκλογές. 26 Ιανουαρίου του 2015. Το πρώτο ραντεβού Βαρουφάκη Ντάισενμπλουμ έγινε, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά. Και η επικοινωνία Τσίπρα Ντράγκη έγινε μια μέρα μετά, δηλαδή 31 Ιανουαρίου. 6 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο κύριος Τσίπρας έκανε την πρώτη του κολοτούμπα. Δηλαδή πήρε τον κεντρικό τραπεζίτη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και του είπε: «Μην ακούς τις ανοησίες που λέει ο υπουργός μου. Δεν πρόκειται να τα σπάσουμε εμείς με την Τρόικα». Αυτό έγινε. Ο Δε Βαρουφάκης που έκανε το παλικάρι μπροστά στον Ντάινσεμπλουμ, όπως αποκάλυψε ο Ντάινσεμπλουμ χτες στο επεισόδιο, μετά τον κυνηγούσε στο ασανσέρ για να του πει: «Έλα ρε παιδί μου, τώρα είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τα εννοώ όλα αυτά που λέω». Τα παιδιά ανέλαβαν την εξουσία και από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν το δούλεμα, όπως το δούλεμα είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Διότι η καρδιά του δουλέματος προς τους Έλληνες πολίτες ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2014, όταν πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έταξε στους Έλληνες πολίτες λαγούς με πετραχίλια. Λέγαμε τότε, μα είναι δυνατόν να είναι από κάτω οι υπουργοί του Σύνταγμου στα πλάνα και να χειροκροτούν όλες αυτές τις ανοησίες που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν, γιατί δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι. Ακούστε τι έλεγε εκ των υστέρων, τι λέγανε οι υπουργοί για αυτές τις εξαγγελίες. Οι υπουργοί του Τσίπρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που φωτογραφιζόντουσαν καμαρωτή στην πρώτη ορκομοσία της κυβέρνησης. Πρώτα-πρώτα, ο κύριος Λαφαζάνης.
2: Εσείς όταν ήσταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογία αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει τα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε
4: στην
3: από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Τα έβαζες κάτω με χαρτί και στυλό, δεν βγαίνανε. Αλλά ακουγόταν ωραία στα αυτιά. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται τώρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία για να μας πει: «Μα δεν κάναμε κανένα λάθος. Όλα καλά τα κάναμε». Και εσείς κύριοι του Sky και κυρίως οι δύο συναδέλφοι σας που το κάνετε το ρεπορτάζ, κάνετε δολοφονία χαρακτήρα. Διότι ο κύριος Τσίπρας και γενικώς η αριστερά, όταν μιλά για δολοφονία χαρακτήρα, δεν εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι δολοφονία χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα είναι όταν συκοφαντείς κατά σύστημα κάποιον μέχρι που να τον εξοντώσεις πολιτικά. Εδώ το ότι θεωρούν δολοφονία χαρακτήρα, όταν θυμίζεις τα γεγονότα, διότι αυτά που ακούσαμε δεν τα αφηγείται κάποιος τρίτος, τα αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Ακούστε τον κύριο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, ο μεγαλύτερος παραλίας που υπήρχε στην κυβέρνηση, διότι, το λέω με την καλή έννοια παραλίας, διότι είχε αυτή την άνεση του Bon Viver, που όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν μια ωραία εμπειρία για τον ίδιο. Να ακούστε.
5: Το βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια, κατά γνώμη μου, συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο κόσμος είπε: «Προχωρήστε».
0: Βάλε και το δεύτερο, Σταθάκι. Ταιριάζει γάντι.
4: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
5: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
5: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θημικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Όλοι ξέρανε, σου λέει, ότι λέγαμε ανοησίες. Αλλά όλοι αυτοί που ξέραν ότι λέγαμε ανοησίες δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς τους δουλέψαμε ψηλό γαζί, κάναμε το κέφι μας, απολαύσαμε τα προνόμια της εξουσίας και περάσαμε ωραία για 5 χρόνια. Όλα καλά, μπράβο τους, μας ξεγελάσανε, πολύ ωραία. Τώρα που έρχεσαι και λες δεν έχω κάνει κανένα λάθος, αυτά τα ίδια θες να κάνεις? Και εν πάση περιπτώσει, άμα θες να δείξεις ότι ορίμασες, δεν πρέπει σε κάτι από αυτά, αντί να λες ανοησίες περί δολοφονίας χαρακτήρα, να βγεις και να πεις εντάξει ρε παιδιά, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όχι. Όχι. Γιατί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω? Σου λέει ο Έλληνας. Ξεχνάει. Ο Έλληνας είναι χαζός και αυτός την καλοπέρασή του θέλει. Μπορώ να τους ξαναδουλέψω. Άμα τους πω τώρα ξανά ότι θα επιστρέψω πίσω το 13ο και το 14ο μισθό, θα τους αρέσει. Και σου λέει, που ξέρεις, μπορεί ο Τσίπρας και να το κάνει. Και θα τους κλέψω πάλι την ψήφο. Αυτή είναι η λογική. Με αυτή τη λογική λοιπόν πάμε. Γι' αυτό όποιος δεν είδε το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού, του προτείνω ανεπιφύλακτα να το δει. Κάτι θα διδαχθεί και να δει και τα επόμενα. Διότι αυτή η επταετία, γιατί δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, είπαμε, από το 2008 έως το 2015 όλη η πολιτική, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως πετούσαν αετό σε βάρος της οικονομίας. Το βλέπω να ξανάρχεται. Και επειδή το βλέπω να ξανάρχεται, λέω, δείτε το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον αυτή τη φορά, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσετε που πλησιάζει, να το κάνετε κάπως πιο υπεύθυνα. Αυτό. Λοιπόν, μάλλον άστο, Δημήτρη, μην παίρνεις, εφάγαμε το χρόνο με την πολυλογία μου, οπότε μην ζαλίζουμε το Σταύρο, άσε, θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχω και πολλά να πω σήμερα. Αλλάζω θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις εξαγγελίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη σήμερα το πρωί στο Μέγκα, όπου μετά το θόρυβο που έγινε και αφού πέρασαν κάποιες μέρες που όλοι μαζί φωνάζαμε «Μα δεν βλέπετε ρε παιδιά τι γίνεται με τα πατίνια, έχει ξεφύγει η κατάσταση», βγήκε επιτέλους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια.
6: Πρώτα-πρώτα υπαρξέβαια των ανηλίκων, έτσι.
7: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
6: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
8: Πώς, με νόμο.
6: Με νόμο, ναι.
8: Α, δεν είπε απαγορευτεί.
6: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Πράγματι, έχει δίκιο σε όλα όσα λέει ο κύριος Υπουργός, αλλά έχω μια απορία. Πράγματι, τα πατίνια τα καβαλάνε ανήλικοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν θυμάμαι καλά, έτσι κι αλλιώς προβλέπει ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να οδηγεί στο δρόμο οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι πατίνι. Θα μου πεις, το πατίνι είναι σαν το ποδήλατο. Δεν έχει αριθμό. Ναι, αλλά το πατίνι είναι υποβοηθούμενο. Δεν έχει πετάλι. Είναι άλλο το πατίνι που το σπρώχνεις με το πόδι και άλλο το ηλεκτρικό που αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα. Γιατί με το πόδι καταρχάς δεν θα βγεις στο δρόμο, και άμα βγεις πόσο να το πας? 5 χιλιόμετρα, παραπάνω δεν πάει. Ενώ αυτά πάνε με 60. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στα πατίνια θα μπει μία τάξη. Ωραία τα πατίνια. Οι γουρούνες, πόσοι πρέπει να σκοτωθούν πια με γουρούνες για να αποφασίσει η κυβέρνηση ό,τι κάνει με τα πατίνια να το κάνει με τις γουρούνες? 2 φορές μέχρι τώρα από διάφορες κυβερνήσεις έχει φτάσει διάταξη στο Μαξίμου για να καταργηθούν οι γουρούνες ή να δίδονται με περισσότερη αυστηρότητα, και όχι άμα είσαι ένα δίπλωμα αυτοκινήτου παίρνεις μια γουρούνα και σκοτώνεσαι εσύ, σκοτώνεται και η οικογένειά τους, και 2 φορές σταμάτησε. Τι είδους συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις γουρούνες που διαφεντεύουν ολόκληρες κυβερνήσεις? Γιατί εγώ γνωρίζω τουλάχιστον 2 υπουργούς μεταφορών που εισηγήθηκαν κατάργηση του μέσου αυτού ή αν όχι κατάργηση, περιορισμό, και δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές τους. Και όχι μόνο αυτό. Παλιά ξέραμε ότι οι γουρούνες νοικιάζονται στις παραλίες για να κάνεις καμιά ομορφιά εκεί πέρα να εντυπωσιάσει το κορίτσι. Τώρα ανακαλύπτω ότι και στα βουνά πια, σε κάθε ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του, έχει και ένα πάρκινγκ γεμάτο με γουρούνες για τους πελάτες του. Και παίρνουν οι οικογένειες τους γουρούνες και τους μαζεύουν τα ασθενοφόρα από ποτάμια, λίμνες, επαρχιακούς δρόμους, κανονικούς δρόμους. Χαμός γίνεται. Γιατί λοιπόν μόνο για τα πατίνια και όχι και για τις γουρούνες? Έχω μια απορία, ελπίζω θα μας τη λύσει μεθαύριο ο Υπουργός Μεταφορών, που θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νότη. Και κάτι τελευταίο πριν πάω στις διαφημίσεις. Γίνεται μεγάλος καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ποιος υπονόμευσε τη συμφωνία και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα, παρότι είχαν διαβουλεύσεις και δύο το παραδέχονται, για να οριστούν επικεφαλής τους δύο ανεξάρτητες αρχές. Διότι έχει σημασία να μάθουμε στο τέλος ποιος μιλάει για συνένεση και δεν την εννοεί και ποιος μιλάει για συνένεση και την επιδιώκει. Για ακούστε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open, στην τηλεόραση του Open.
8: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα.
9: Ναι. Έχω δει με τα μάτια μου.
8: Δεν είναι απάντητες.
2: Δεν είναι απάντητες.
8: Το διαβάστηκε.
9: Είναι συνομιλία.
8: Είναι συνομιλία.
2: Είναι συνομιλία λοιπόν.
8: Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο το ξαναλέω, που πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε.
9: Ναι, ναι.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι ενδυνάμοι εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ
9: πιέστηκε από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
8: Ο Ανδρουλάκη είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κ. Χατζηδάκη σε δύο ονόματα.
0: Αν αυτό είναι αλήθεια, που δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει τέτοια ψέματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να έχεις μιλήσει 20 φορές ο πρόεδρος, ο αρχηγός αντιπολίτευσης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να έχεις συμφωνήσει σε δύο ονόματα και μετά να πάρεις το λόγο σου πίσω, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους πολιτικούς που θέλουν να λένε ότι έχουν συνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους? Έτσι το ακούω εγώ. Και να πεις έγινε μια επικοινωνία, κάποιος δεν κατάλαβε καλά, έχει καλώς. Άμα μιλάνε 20 φορές δύο άνθρωποι, δεν μένουν περιθώρια παρερμηνιών. Άρα εδώ, έτσι όπως τα λέει τουλάχιστον ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης πράγματι ανέκρουσε πρίμνα και θα πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει γιατί το έκανε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως αναφέρει, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση επιλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, Κρήτης. Ο πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μου ο Νίκος Φιλιππίδης, μιας και λείπει ο Νότης να κάνουμε μια συζήτηση οργανωμένη χωρίς να μας διακόψει.
1: Λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει κανείς, ναι Βασίλη, αυτό να κάνουμε.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να σου πω ότι έχω πάθει τραλαλά με μια είδηση που διαβάζω από το πρωί. Αυτό με το ρηφηφί στη Θεσσαλονίκη, το έχεις δει?
1: Δεν το έχω δει, όχι, όχι, για πες.
0: Λοιπόν, ήρθε μια είδηση το πρωί ότι κάτι μάγκες στη Θεσσαλονίκη κάνανε μια ληστεία με τη μέθοδο του ρηφηφί και μπήκαν σε ένα μεσητικό γραφείο, όπως έγινε το ρηφηφί το γνωστό, και το σύριαλ στην Κοσμοτέ πρόσφατα, ως την Τράπεζα Εργασίας. Και πήρανε 300.000 ευρώ, 297.000 ευρώ για την ακρίβεια. Και λέω, μπράβο, μεσητικό γραφείο, 297.000 ευρώ.
1: Υπάρχουν μαύρα στην
0: αγορά κινήτων. Τι γίνεται,
1: αγορά κινήτων. Μου.
0: Αποσαφηνίζεται τώρα ότι η λία των ληστών από το ρηφηφί ήταν 297 ευρώ.
1: Τι έγινε?
0: Ούτε τα λεφτά τους δεν βγάλανε.
1: Ούτε το τσαπικό, τίποτα, απολύτως.
0: Ούτε τα μηχανήματα που αγοράσανε. Τζάμπα τα μεροκάματα, τζάμπα όλα. Δηλαδή, αυτούς τους ρηφηφίδες θέλω να τους γνωρίσω.
1: Εργάτες καλοί.
0: Τώρα, τι έχει συμβεί? Ή είχαν λάθος πληροφορίες ότι εκεί υπάρχει χρήμα πολύ, γιατί κάποιος ξεπλένει και μπήκαν οι μάγκες και φύγανε μάδια χέρια. Ή δίπλα στο μεσητικό γραφείο υπήρχε κάποιο άλλο μαγαζί που είχε λία και μπήκανε στο μεσητικό για να τρυπήσουν παραδίπλα. Κάτι έγινε, κάποιο συναγερμός, τύπησε, ποιος ξέρει. Τα παρατήσανε και φύγανε. Αλλά όταν διαβάζεις ότι κάποιοι δουλεύανε μέρες για να φτιάξουν ρηφηφή, μπήκανε και πήρανε 297 ευρώ, προσέξτε, όχι 200, ούτε 290, 297, πήραν και το δίφραγκο.
1: Όχι τίποτα.
0: Τους λυπάται η ψυχή σου, δηλαδή. Θα ήθελα να τους γνωρίσω.
1: Και δεν βρίσκεις εργαζόμενο για οικοδομή ούτε για ζήτο, έτσι. Δεν υπάρχει. Και τα μεροκάματα πλέον πάνω από κατοστάρικο σε οικοδομή. Για τους καλούς. Δηλαδή, όπως αυτοί οι οποίοι είναι καλοί προφανώς για να κάνουν μια τόσο έτσι επιδέξια δουλειά.
0: Ρε, τι γίνεται στο κόσμο.
1: Αλλά δεν τους πάει αυτό το επάγγελμα που διαλέξα. Διαλέξα λάθος κλάδο τελικά.
0: Άμα δεν το έχει. Λοιπόν, γιατί σε φώναξα εδώ?
1: Ναι.
0: Δύο μέρες τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η διάταξη με τόση τυμπανοκρουσία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στο μήνυμά του, που λέει, παιδιά, άμα πάρετε καταναλωτικό δάνειο ή αν είχατε πάρει καταναλωτικό δάνειο, τέρμα τα πανωτόκια. 10 χιλιάρικα θα πάρεις, το πολύ 13 θα πληρώσεις. Η απορία λοιπόν που έχω είναι η εξής. Αυτό αφορά και τα παλιά δάνεια ή μόνο τα καινούργια?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα προϊόν συζήτησης σε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στο κείμενο του, ξαναπήγα στο κείμενο του Πρωθυπουργού, ναι, το βράδυ εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν λέει, ούτε αφήνει εννοηθεί για παλαιά. Πουθενά.
0: Άρα με συγχωρείς τώρα, τι ήρθε και μας είπε, ότι άμα πάρεις από τώρα και στο εξής ένα δάνειο 10 χιλιάρικα με την κάρτα σου ή ξέρω εγώ με την τράπεζα, δεν πρόκειται η αυτή να σου δώσει πάνω από 13?
1: Τρίτον, επειδή αυτή η διαβούλευση γίνεται εδώ καιρό με τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν σχημάτισαν αυτή την άποψη. Μίλησα.
0: Ναι.
1: Δεν σχημάτισαν την άποψη ότι θα έχει αναδρομικότητα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκκρεμεί, έτσι, μία συνομιλία που θα την κάνω λίγο πιο μετά και με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά γενικώς δεν έχει κανείς την αίσθηση, και να σου το περιγράψω ανάποδα. Σε περίπτωση που ίσχυε αναδρομικότητα, θα προέκυπτε ένα ποσό. Μια ζημιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο. Ναι. Αλλά θα ήταν μια ζημιά. Για τους servicers, το οποίο αυτόματα έχουν φάει τη ζημιά από το νόμο Κατσέλη. Πρόσεξε.
0: Συνάδελφός μας, καλός, με ενημερώνει και εκείνος ότι ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό και το είπε μόνο για τα νέα δάνεια.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αλλά κάτσε τώρα, γιατί εδώ μυρίζουμε απάτη. Έλεγα στο πρώτο μέρος, μη μου πουλάς πράγματα που δεν θα κάνεις, πουλά μου αυτά που κάνεις. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού έλεγε, αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια από τράπεζες και servicers.
1: Ναι.
0: Οι servicers, δηλαδή τα φαν,
1: είναι παλιά
0: δάνεια, καινούργια.
1: Όχι,
0: είναι τότε πώς αφορά τους servicers?
1: Δεν τους αφορά.
0: Κάτσε, δηλαδή κάποιος παραπλάνησε τον Πρωθυπουργό τώρα, μου λες.
1: Δεν τους αφορά. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει άριστα οικονομικά, είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος.
0: Δεν μπορεί να λέει αφορά τους servicers και να μην τους αφορά.
1: Η άλλη υπόθεση του νόμου Κατσέλη αφορούσε τους servicers.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούσε και τις τράπεζες. Η διάταξη είναι σημαντική, δεν το συζητάμε. Γιατί η διάταξη βγάζει τον κίνδυνο και έρχεται να προστατεύσει τον δανειολήπτη από υπερβολικό δανεισμό. Από υπερβολικό δανεισμό.
0: Μα γιατί να προστατέψει τον νέο δανειολήπτη?
1: Θα διαβάζουμε πάντα από την άλλη άποψη.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, αν μας έγινε κάτι μάθημα, είναι δεν παίρνεις δάνειο άμα δεν μπορείς να το ξεπληρώσεις. Τελεία.
1: Μας έγινε.
0: Τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή λέμε, πάτε παιδιά, πάρτε δάνεια, εκλογές έρχονται.
1: 94...
0: Πάρτε δάνεια, μη σας νοιάζει. Βασιλή, το πολύ πολύ 30% θα σας χρεώσω.
1: 94.000 καταναλωτικά δάνεια έχουν δοθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 94.000.
0: Αυτό το έτος.
1: Αυτό το έτος.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τρομάζω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που πήραν όλα αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και είχαν κάποιο είδους ανάγκη να καλύψουν. Φαντάζεσαι ότι ξεκίνησαν με την προοπτική να το αποπληρώσουμε ή ξέραν όλες τις προϋποθέσεις γρήγορα?
0: Δεν ξέρω με τι ξεκίνησαν.
1: Είχαν μια ανάγκη και στη δυσκολία τους, προσφύγανε στον
0: δεν
1: τραπεζικό δανεισμό.
0: Δεν τους πιάνει όμως ούτε αυτούς.
1: Όχι, δεν τους πιάσει. Είναι αφορά το νέο δανεισμό. Το
0: νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής.
1: Το νομοσχέδιο ακόμα δεν το έχουμε δει. Το κείμενο θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση ενδεχομένως και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως αίσθηση και παραλαμβάνω και καμία πρόβλεψη για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, γιατί όταν υπογράφεις μία σύμβαση υπολογίζονται οι τόκοι σου. Και οι τόκοι σου κατευθείαν γράφονται στα βιβλία των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν ένα συγκεκριμένο λογιστικό τρόπο που αποτυπώνουν τα πάντα. Αν λείψει, αυτόματα λείπουν λεφτά. Τα λεφτά αυτά ποιος θα τους πληρώσει? Τα λεφτά αυτά έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με τον καταθέτη και την ασφάλεια του καταθέτη, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες καταθέτες, γιατί έχουμε πολλές καταθέσεις ελληνικές τράπεζες.
0: Πάνω από 220. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δίνανε, αν χαρίζανε τα παλιά δάνεια, ναι, θα έλεγα συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά εγώ είμαι, άντε να μην πω τι είμαι, ναι, που πληρώνω τόσα χρόνια αντιδόση μου κανονικά. Άρα καλά κάνει και δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Ναι. Δεν του κάνω κριτική που δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί πρέπει ένας Πρωθυπουργός να κάνει ένα μήνυμα για να εξαγγείλει κάτι τέτοιο για το μέλλον, που το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να χαϊδέψει τα αυτάκια όσων τα προηγούμενα χρόνια είχανε τις κάρτες και πηγαίνανε και τραβάγανε αβέρτα μετρητά.
1: Ναι, ναι, καταλάβατε.
0: Δηλαδή πάνω που λέμε, ρε παιδιά, μην ξανακάνουμε τα ίδια, μου φαίνεται σαν να τον ενθαρρύνεις κάποιον να ξανακάνει τα ίδια.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αναζητούνται τρόποι συμμαζέματος ορισμένων τομέων, οι οποίοι ήταν μια παλιά πληγή, η οποία είχε μείνει ορθάνυχτη, δηλαδή η τρύπα του δανεισμού.
0: Είναι πολύ απλό να πεις ότι το επιτόκιο δανεισμού εδώ και στο εξής μειώνεται. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να παίρνεις μια κάρτα.
1: Σωστά.
0: Και να πληρώνεις επιτόκιο, πόσο είναι σήμερα, 12?
1: Είναι διψήφιο σίγουρα.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Τα χωρίς προσημείωση δάνεια έχουν σχεδόν κατά κανόνα διψήφιο επιτόκιο, ναι.
0: Και επιπλέον με ενοχλεί που μετά την εξαγγελία αυτή δεν βγήκε και κανείς από τις τράπεζες να πει, παιδιά είναι καλό, παιδιά είναι κακό, παιδιά θα το κάνουμε, από πότε θα το κάνουμε, τι θα ισχύει, πώς θα ισχύει.
1: Δεν έχουν δει νομοθέτημα. Παρουσιάστηκε κάτι σε επίπεδο εξαγγελίας.
0: Συζητήθηκε προηγουμένως με τις τράπεζες πριν εξαγγελθεί.
1: Έχει γίνει, αλλά το νομοθέτημα δεν το έχουν δει. Και αυτό ακόμα που σου λέω, τώρα από όσο μιλάμε, μου στέλνουν από τράπεζες, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δείχνει ότι είναι μόνο για τα νέα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το νομοθέτημα. Αυτό μου λένε.
0: Και έχω μια άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα τον Πιερακάκη τις προηγούμενες ημέρες που έλεγε έχουν δίκιο όσοι γκρινιάζουν μεταξύ αυτών και εγώ, που για να μην παρεξηγηθώ δεν έχω κανένα δάνειο ακάλυπτο, αλλά έλεγα ότι αυτά τα funds συμπεριφέρονται με τέτοια αλητεία πια που πας, έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000, πήγε με τους νόμιμους στόκους 150.000, τους παίρνεις τηλέφωνο να συνεννοηθείς πως θα πληρώσεις τα 150 και σου λένε το δάνειό σας είναι 200.000. Και λες, πως είναι 200, παιδιά, 150 είναι? Όχι, είναι 200. Του λες, στείλτε μου με ένα χαρτί. Σου λέω περιπτώσεις φίλων που μου έχουν στείλει τα έγγραφα.
1: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Στείλτε μου με ένα χαρτί το 200 πως αναλύεται. Δεν το στέλνουν. Μου είχαν πάρει τηλέφωνο από το Υπουργείο Οικονομίας λοιπόν και μου είχαν πει, έχεις δίκιο σε αυτό, θα υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση. Δεν έχω δει καμιά παρέμβαση. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμο που ταλαιπωρούνται από την τοκογλυφία των φαντς και δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Αυτή είναι η άλλη απορία μου.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα τα fans είναι επενδυτές, οι οποίοι μπήκανε και αγοράσανε συμμετοχή πολύ φθηνά, σε εποχή όμως που δεν είχαμε, και σε διαφορετική περίπτωση θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος. Ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα. Πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Να τα λέμε με σαφήνεια για να καταλαβαίνει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τα fans έχουν εταιρείες διαχείρισης, σε αυτές αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι franchise, δηλαδή αλυσίδες ευρωπαϊκές. Είναι...
0: Στις οποίες μετέχουν και ελληνικές τράπεζες όμως.
1: Σε κάποιες από αυτές ναι. Αλλά το brand, για το λέω franchise. Το ο franchiser συνήθως είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και παίρνει τη μεγάλη φίρμα Χιώτης και φτιάχνει μια εταιρεία.
0: Πάντως μπήκαν οι τράπεζες, πούλησαν φθηνά στα funds.
1: Αληθεύει.
0: Και στις εταιρείες διαχείρισης πήγαν και μπήκαν μέτοχοι. Συμφωνώ. Για να έχουν και αυτοί ένα κέρδος.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι,
1: εκεί μπήκαν λοιπόν με μια λογική ότι θα ξοδέψω όσο γίνεται λιγότερα.
0: Ναι.
1: Κανείς δυστυχώς δεν τους υποχρέωσε ποτέ να αποκτήσουν δομή και δημόσια παρουσία. Αντίθετα, αποφάσισαν να λειτουργήσουν εγκρυπτό. Δηλαδή, χωρίς ταμπέλα, να μην υπάρχει. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες που ήταν πριν τα δάνεια, παρατύπως και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που φημολογείται ότι υπάρχει σε αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα, οι τράπεζες εξυπηρετούν για πρακτικά ζητήματα υπογραφών. Τα servicers.
0: Μα κάθε τράπεζα μετέχει και σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα είναι και εκεί οι τράπεζες συνένοχες σε αυτή τη ληστεία που διαπράτεται. Διότι σου λέω, έχω παραδείγμα.
1: Δεν το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι έλλειψη.
0: Άμα σου λέει ο άλλος,
1: δεν σου δίνω
0: τα στοιχεία του δανείου σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς μπορείς να πληρώσεις.
1: Επίσης δυσκολεύεσαι να με βρεις. Άλλο θέμα.
0: Βέβαια, δεν σου απαντούν στα τηλέφωνα.
1: Ενώ παλιά δεν απαντούσε ο δανειολήπτης, τώρα είναι εξαφανισμένη η
0: εκπρόσωπη.
1: Εκεί δυσκολεύεσαι πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι κανόνες που τους αποδέχεται η κυβέρνηση.
1: Κανείς απολύτως.
0: Τότε...
1: Δεν θα έπρεπε να τους αποδέχεται. Σου θυμίζω ότι μέρος των προβλήμων του στεγαστικού είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν διακρατημένα και κλειστά ένα πολύ μεγάλο υπέρογκο
0: ακινήτων
1: προκειμένου να τα βγάλουν. Έχουμε ένα θέμα που δεν το κουμπάνε. Γιατί με το που ανοίγει η συζήτηση. Αρχίζει κατευθείαν ο εκβιασμός εισαγωγικά, μου επιτραπεί η λέξη, ότι θα κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής.
0: Θα σου πάρουμε το σπίτι.
1: Όχι, οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, όχι χειρότερο. Θα καταπέσουν οι εγγυήσεις και οι εγγυήσεις θα είναι, ο πολιτικός γι' αυτό αγωνιά κυρίως, ότι θα τους κάσει ένα δημοσιονομικό πρόβλημα που θα το εξαφανίσει στο δημοσιονομικό χώρο ή θα τον οδηγήσει σε νέα μέτρα. Γιατί αυτού του είδους οι τιτλοποιήσεις έχουν εγγυητεί το φορολογούμενο τον Έλληνα.
0: Πράγματα που δεν θα κάνεις. Γιατί εγώ άκουσα το μήνυμα του Πρωθυπουργού που έλεγε μέσα και servicers, τελικά δεν υπάρχουν servicers, κάποιος του το έβαλε στην ομιλία και δεν το κατάλαβε. Δεύτερον, αυτό που εξαγγέλθηκε είναι για το μέλλον, άρα δεν αγγίζει κανέναν από αυτούς που τους ενδιαφέρει τώρα, γιατί έχουν ένα ανοιχτό όφελος.
1: Και προκαλεί και μια αρνητική επίπτωση, άμα επιτρέψεις. Έχει πολλές θετικές, αλλά έχει και μια αρνητική. Οι θετικές οι πολλές είναι, είπαμε, ότι μειώνει τον κίνδυνο του και για την τράπεζα και για το δανειολήπτη και για την ελληνική οικονομία. Αλλά απ' την άλλη δημιουργεί υποχρεωτικά χρηματοδοτήσεις μικρότερης διάρκειας, πρόσεξε, και με υψηλότερη μηνιαία δόση. Πράγμα που σημαίνει ότι ποιος πλήττεται, αν σκεφτείς ότι αυτά τα δάνεια είναι δάνεια για την κακιά την ώρα, για την ανάγκη. Πλήττεται ο μικρός δανειολήπτης, ο οποίος δεν θα μπορέσει. Όχι, δεν θα μπορέσει, επειδή θα πρέπει να, για να μην φορτωθεί με τόκους.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να έχει μικρή διάρκεια. Από εκεί που θα ήταν δεκαετής διάρκεια αποπληρωμή, θα είναι πλέον πενταετής διάρκεια αποπληρωμή. Αυτό σημαίνει διπλάσια δόση. Η διπλάσια δόση αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει ξαφνικά το κίνητρο άλλο για να το πάρει. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται, για άργη. Ακούς και την αντιπολίτευση πολλές φορές, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς τα διαβάζουν. Πραγματικά αναρωτιέσαι αν μιλάνε με κανέναν άνθρωπο στην αγορά. Ή να σκέφτονται.
0: Δεν μιλάνε, δεν καταλάβουν.
1: Γιατί άργησε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση να τη φέρει τη διάταξη. Μα γι' αυτό το λόγο άργησε. Γιατί πάνω πάρει αν κινείται καταναλωτική πίστη, η διάταξη συγκεκριμένη θα φέρει μία επιβράδυνση σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από οποιονδήποτε άλλο να πάρουν μία μικροπίστωση. Γιατί επί της ουσίας ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, είναι ο κανονισμός για τις μικροπιστώσεις και την ασφάλεια των μικροπιστώσεων. Βασικό αγαθό για να κινείται η οικονομία για την κακιά την ώρα.
0: Νίκο, πώς πάει σήμερα το πετρέλαιο? Πάνω που είπαμε να πέσει κάτω από 2 ευρώ η βενζίνη, άρχισαν πάλι
1: Όχι, έχουμε ανωδικές τάσεις. Ανωδικές τάσεις. Αλήθεια είναι, από χτες είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά έκρηθμη. Πρώτα απ' όλα, ξεκινήσει σε επιχειρήσεις. Ναι. Οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει και ενεργοποιείται το χειρότερο σενάριο. Τώρα, αν αυτό θα είναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα σε απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, δεν ξεκινούσε κάτι και ξέραμε ότι θα έχει συνέχεια πόλεμο. Το πιθανότερο να έχει μια σπαύση ακόμα και να έχει μια συνέχεια των εχθροπραξιών. Άρα, όλο αυτό αρχίζει σιγά-σιγά και επηρεάζει. Αλλά το σιγά-σιγά θα έλεγα ότι είναι κυρίως γιατί έχει απομονωθεί το πρόβλημα από τις αμερικανικές χρηματαγορές. Είναι το πρόβλημα μόνο στην αγορά εμπορευμάτων, στην αγορά πετρελαίου. Mm. Εκεί έχει περιοριστεί. Και σιγά-σιγά αρχίζουν και επηρεάζονται οι οικονομίες. Άρα δημιουργείται μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και βέβαια οι χώρες και οι οικονομίες των χωρών του κόλπου είναι στο κόκκινο. Σήμερα, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι παγώνει οριστικά ως τα τέλη Ιουνίου οποιαδήποτε διαδικασία συμφωνία πώληση φυσικού αερίου το Κατάρ. Πράγμα που σημαίνει το 20% παραμένει ως τέλος Ιουνίου πλέον. Έτσι. Τότε αυτό για να αρχίσουμε να κοιτάμε σιγά σιγά και τα fuel pass και όλα αυτά και τις επιδοτήσεις και αυτά θα παραταθούν. Είναι βέβαιο ότι θα παραταθούν. Δεν πρόκειται ξαφνικά θα αφήσουμε να πάει το πετρέλαιο κίνηση στα 2,15. Όχι, γιατί εκεί θα πάει το, στα 2,15 αν φύγουν τα 20.
0: Και έλεγα και χθες στην τηλεόραση ότι δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο, σε τέτοιες περιπτώσεις, βάζεις το χέρι στην τσέπη.
1: Είμαστε.
0: Αλίμονο μην αρχίσουν. Τα καντήλια να πέφτουν καλοκαιριάτικα. Οπότε, πράγματι, απλώς λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο όταν μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δεν είναι εύκολο να βγεις. Μόνο ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει αυτό και ο Νετανιάχου. Mm. Δεν είδανε την Ουκρανία που έτσι μπήκε να μπήκε ο άλλος και ακόμα παλεύει να βγει και δεν μπορεί.
1: Καλά, δεν συζητάμε.
0: Και μας τρομάζει γιατί πράγματι. Αν κρατήσει κι άλλο αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα πάρουν πολύ δυσάρεστη τροπή.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό. Είμαστε δυστυχώς στην αρχή της δυσάρεστης τροπής στην οποία αναφέρεσαι. Ναι. Καλό είναι γενικώς όλοι να προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή, βλέπω μια απάθεια και μια έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πόλεμο.
0: Ναι, γιατί είμαστε στη
1: δεν
0: φάση
1: που
0: θα τελειώσει
1: ήδη,
0: τώρα που να είναι.
1: Από την 1η Μαΐου, εδώ στην Ελλάδα, έχουν περάσει αυξήσεις από 10 έως 15% σε όλα τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με χημικά που σχετίζονται με πλαστικό και με προϊόντα δίλησης. Άρα το πρόβλημα είναι εδώ, ήδη.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ Βασίλη.
0: Δήμητρα και σένα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Εμείς αύριο με τον Νότι, εδώ κανονικά στη Μία.
2: Νομίζω

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως αναφέρει, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση Επικύοργη έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αραχτσί, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, έχει προγραμματίσει να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις με τον Κινέζο ομολογό του σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις περιφερειακές και διεθνές εξελίξεις. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργού υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γαζί Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στον ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνισε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 6 Μαΐου, συντονισμένοι στον Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. Είμαστε εδώ, ακόμη ένα πρωινό, στα αξιμέρωτα και στα αχάραγα, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας μαζί σας και εσείς μαζί μας, με όλη την ζωγραφία, όλα τα ραπορτάζ, όλα φυσικά τα οποία συντρέχουν οι λόγοι για να έχετε την καλύτερη και περίθαλη ενημέρωση, με φυσικά τα ρεπορτάζ του Sky, τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων και βεβαίως όλες τις πληροφορίες που σας παρέχουμε καθημερινά εδώ από την έναρξη των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμα της 24ωρης ενημέρωσης μέχρι και στη διάρκεια όλης του 24ωρου. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, καλή σας ημέρα.

Είμαστε στην διαδικασία και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων γύρω από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, σε μια προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, έτσι όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, μέσω του αγαπημένου του κοινωνικού δικτύου, στο οποίο ανεβάζει και κάνει τις δικές του αναρτήσεις και σχολιάζει και φυσικά ενημερώνει. Αυτό είναι δεδομένο από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση επίσης επική οργή έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στερεών του Ορμούζ. Έχει δηλώσει νωρίτερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, με δηλώσει του πρόσφατου δημοσιογράφου. Η κυρία Λέβιτ έχει πάρει την άδεια για να γεννήσει. Οπότε ο κ. Μάρκο Ρούμπιο χθες την ενημέρωση των συντακτών από τον Λευκό Οίκο. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης βεβαίως με την διαδικασία των επιχειρήσεων, έχουμε κατά Σταύρον Ιωαννίδη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι για ακόμη μια ημέρα είχαμε και χτυπήματα, βεβαίως και συναγερμούς οι οποίοι ηχήσανε, και ένα σχέδιο για μια κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγω του Υπουργείου Εξωτερικών των Ρευκών Εμμυράτων, εκεί όπου υπήρξε χθες το ενδιαφέρον όλων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν τα Ηνωμένα Ρευκά Εμμυράτα με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν.

Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως εδώ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τα παράπλευρα, τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα του πετρελαίου, τα ζητήματα των καυσίμων, όλα αυτά. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν να κοστίζουν σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα, σημειώνω από το πρωτοσέλιδο της ημέρας της εφημερίδας Καθημερινή, έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από την Γερμανία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Στην έκτη ακριβότερη αγορά πέρασε και το ντίζελ κινήσεις από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόμασταν στα μέσα του μηνός Απριλίου. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Οι νέες εντάσεις στα στενά του Ορμούζ δίνουν την αβεβαιότητα βεβαίως στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και θα σας παρουσιάσουμε όλες τις τελευταίες δηλώσεις, όλες τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Ιορδανία, εκεί που θα υπάρχει η τριμερή συνάντηση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα διάφορα τα οποία έχουμε για την Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία, σε αυτήν την σύνοδο κορυφής, η πέμπτη κατά σειρά σύνοδο κορυφής, η οποία γίνεται στην Ιορδανία, εκεί όπου θα ταξιδέψει μετά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, να σας πω ότι έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαδικασία της εσωτερικής πολιτικής κόντρας, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα απόνερα του πρώτου επεισοδίου, των 6 στη σειρά επεισοδίων από το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δανδρινό για το χιλιοστό. Στο χιλιοστό λοιπόν αυτός ο τίτλος, τα απόνερα αυτό τα οποία έχει αφήσει το ντοκιμαντέρ αυτό, με τις δηλώσεις τότε των στελεχών και υπουργών του κ. Τσίπρα, το οποίο το νήμα το έχει πιάσει από νωρίτερα από κυβέρνηση Καραμαλή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε και πολλά ακόμη επεισόδια. Στα 5 επεισόδια τα οποία ακολουθούν έχουν πολλά να πούνε οι δύο συνάδελφοι, και μάλλον έχουν να πούνε πολλά οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν στα ντοκιμαντέρ αυτά και εξιστορούν τη δική τους αφήγηση και δική τους ματιά. Από την άλλη, έχουμε και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται σε μια διαδικασία όπου αύριο περιμένουμε και βεβαίως την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ιδέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με το μασάζ των άνεργων που έχει γίνει στους βουλευτές, αλλά και βεβαίως και με τους βουλευτές να είναι έτοιμοι να συζητήσουν, να ρωτήσουν και να φέρουν τον Πρωθυπουργό να δίνει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Έχουμε επίσης, όπως φαίνεται και με τις πληροφορίες του κυβερνητικού ρεπορτάζ, προς το παρόν όχι θετική απάντηση του κυρίου Καραμαλή στο να βρεθεί στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά μετά από συνάντηση με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αποσημείωνε σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, εχθές που του παρέδωσε το κομμάτι του βιβλίου της, το οποίο αφορά τον ίδιο και την ίδια ως υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Πολλά, πάρα πολλά, πολλά, πολλά χρόνια μετά, ξανά στην Βουλή, ο κύριος Βαρθολομαίος. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά το πάντοτε κατάκτησης αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, τόνισε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην ομιλία του σε αυτή την ειδική συνεδρίαση της ομιλίας της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όλα αυτά βεβαίως εχθές στο κοινοβούλιο. Μέχρι λοιπόν και τις 6 κοντά σας, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό να ρυθμίζει τον ήχο και την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, με τον Θανάση Καραγιάννη στη μουσική επιμέλεια, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και την κυρία Ριόγια Μιλιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο να σας καλημερίζει, αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Εμείς θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, πολύ πολύ πρωινός, εκεί καθόδο προς το Open με το Μάνο Νίφλη. Να σε καλά Γιάννη μου, το ίδιο θα λες και εσύ, μην ανησυχήσεις λίγο. Θα ακολουθήσει μετά από την εκπομπή σου. Οπότε λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε, να τα συζητάμε και φυσικά να τα συζητάμε. Γιάννη, σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Οπότε λοιπόν, δεν λέω ότι έχεις κάποια ανάγκη, αλλά έτσι το λέμε, διότι ξέρετε, πολλές φορές και η Φίνος Φίλς με πάρα πολλά πολύ ωραία βιντεάκια της, αφιερώματα, κάνει πραγματικά πολύ, έτσι λίγο να γελάμε, στο μαύρο της ημέρας ή στη λιγότερη έτσι εύθυνη ημέρα που
μπορεί κανείς να έχει. Έτσι λοιπόν, αναζητήστε το. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Πάμε λοιπόν στα γεγονότα και στους κυριοδοστήτους όπως έχει βεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του το Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και βεβαίως μετά και τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία αυτή μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση Επικύρη Γη δεν έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμού συνέταξαν οι ΗΠΑ μαζί με τον Μπαχρέιν αλλά και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλασσίων ναρκών όπου έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει τέλος τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην ψηφοφορία και στην υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών Δομένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν εχθές με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά εχθές το βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τις τελευταίες ημέρες. Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη, επιμένει ο κύριος εκπρόσωπος από το Ιράν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει η Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Κίνητρα παραπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην χώρα μας και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Προσφέρει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια, όπως και το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη στη συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με κεντρικό επιχείρημα τη σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που αποφάσισε να διενεργήσει ο ίδιος την έρευνα για την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, ενώ κατά το κρίσιμο διάστημα είχε υποπτικό ρόλο και στην ΕΕΠ. Κόκκινα δάνεια 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργήθηκαν το 2025 στις τράπεζες, ενώ αυτά που θεραπεύτηκαν και έγιναν εξυπηρετούμενα δεν ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Η τάξη αυτή, αν και δεν οδηγεί σε αύξηση του κρίσιμου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημαίνει ότι ο ρυθμός μείωσης είναι βραδύτερος από ό,τι αναμενόταν, καθώς σε απόλυτα μεγέθη τα κόκκινα δάνεια υποχώρησαν από τα 6 δισεκατομμύρια στα τέλη του 24 σε 5,4 εκατομμύρια σε τέλη του 2025. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Σαμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχείο του 23, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα του Μελεβιζίου. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για τον θάνατο και θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου στην αυλή του σχολείου του Σταμανίδη το 2017 από αδέσποτη σφαίρα. Την έκρηξη του εισαγγελέα προκάλεσε μάρτυρας, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Η δίκη των δύο κατηγορουμένων θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου.
Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Εργαζόμαστε προς τη θρησκευτική συνεργασία, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος εχθές μετά από 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας, αναφερόμενος στη διάβρωση των παγκοσμίων αξιών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ρεαλιστική πολιτική έχει επικρατήσει σήμερα πλήρως στο διεθνούς δικαίο, ακόμη και επί του καταστατικού χάρη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την Γενική Αρχή της Ειρηνευτικής Επίλυσης των Διαφορών. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανηλίκους. Προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Σοχοίδης στη σκιαό τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Σοχοίδης, μιλώντας εχθές στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανηλίκους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζοδρόμους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αργόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Σοχοίδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών για όλους. Ξανά πρόεδρος για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε στην ηγεσία ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος. Στην συνεργασία με την ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής ο οποίος Αντώνης Κάρας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας. Το ΚΚΕ, παρά την αύξηση της δύναμής του στο πρόσφατο 39ο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, επέλεξε για ακόμη μια φορά να μην συμμετάσχει στο Προεδρείο. Στην εκτελεστική πάντως επιτροπή της ΓΕΣΕΕ έχει εκλεγεί και ο απολυμμένος δικαστής Κώστας Γιαννιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις λειτουργίες του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από την τραγωδία στα Τέμπη. Με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας να επανασυνδέεται, η Φλόρινα έπειτα από 3 χρόνια που ήταν αποκομμένη από τρένα. Χθες πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα εν ώψη επαναλειτουργίας της γραμμής έως τα τέλη του μηνός Μαΐου. Οπότε και θα ξεκινήσουν σε πρώτη φάση 2 ζεύγη δρομολογίων, ένα πρωινό και ένα απογευματινό. Η σιδηροδρομική γραμμή είναι μονή, με συνολικό μήκος περίπου 219 χιλιόμετρα, ενώ στα ανακοινισμένα τμήματα η μέγιστη ταχύτητα φτάνει έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν δύο επιβάτες νοτιοαφρικανικής εταιρείας Air Link αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρασιρόπουλο Χόντιου, στο οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρασιρόπουλο στο νησί της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί 26 Απριλίου. Ο σύζυγος της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι 2 ασθενείς και μέλη του πρόγραμματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Πάντως, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το Κρασιρόπουλο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και ανθρωπιστικούς λόγους. Ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του διαβήτη περιλαμβάνεται και περιλάμβανε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigiCare4U, που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και η χώρα μας. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες εχθές, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η νόσος αφορά περίπου το 9% των ενήλικων ηλικίας 20-79 ετών στην Ευρώπη και ότι δυστυχώς, παρακαλώ, 1/3 περιστατικά παραμένει αδιάγνωστο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Η Arsenal προκρίθηκε στο τελικό του Champions League επικαιρότητα στον αγώνα Revan στην ημιτελική φάση της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Και τέλος, σήμερα το μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα playoffs της Ευρωλίγκα και το παιχνίδι Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain για το UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Αμερική και με τις ανακοινώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Προσωρινή λοιπόν πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο κύριος Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και βεβαίως με τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να ρισκοποιηθεί και να υπογραφεί.
Την ίδια ώρα η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει, δήλωσε κατηγορηματικά και ο Υπουργός Εξωτερικών Δαμένων Πολιτών Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες κατά του Ιράν έχουν τερματιστεί, καθώς συμπληρώθηκε το όριο των 60 ημερών που επαιτεί επίσημη έγκριση από τους νομοθέτες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο κ. Μάρκο Ρούμπιο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η επιχείρηση έχει τελειώσει. Η επική οργή, όπως ενημέρωσε το Κογκρέσο ο Πρόεδρος, ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε τελειώσει. Τώρα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό να αναφέρουμε είναι το τι θα γίνει και δεν πρόκειται επιθετική επιχείρηση. Πρόκειται για μια αμυντική. Και αυτό που σημαίνει είναι πολύ απλό. Δεν θα χτυπήσουμε, εκτός για να μας χτυπήσουν πρώτοι. Εντάξει, δεν επιτιθέμεθα. Επομένως, ήρθε η ώρα για το Ιράν να κάνει μια λογική επιλογή. Και δεν είναι εύκολο για αυτούς να το κάνουν. Προφανώς, επειδή έχουν το ρήγμα στο δικό του σύστημα ηγεσίας και εκτός από αυτό, ενώ τα κορυφαία στελέχη αυτή τη κυβέρνηση είναι, για το θέσω ήπια, ξέρετε, είναι παράφρονες. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, εχθές την ενημέρωση των συντακτών. Εκεί λοιπόν, όπου η κυρία Καρολάιν Λέβιτ κάνει χρυσή της αδείας της για να γεννήσει η γυναίκα, εμφανίστηκε και έκανε δηλώσεις ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για την υπεράσπιση της ελευθερίας στην αυσιπλοεία στη θανά του Ορμούς, συνέταξαν οι ΗΠΑ μαζί με τον Μπαχρέιν αλλά και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφαση απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί λοιπόν από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό αλλά και την τοποθεσία των θαλασσιών ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ

0: Από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες αυτές επιθέσεις που δέχτηκαν εχθές με πυράβλους και drones από το Ιράν. Σε ανακοίνωση τους πάντως αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους για να απαντήσουν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή, έδωσε στη χθεσινή του ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, ο Σταύρος Ανίδης. Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ και τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος μας ενημερώνει για τη συνάντηση που είχε χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο κ. Μητσοτάκης στον δρόμο προς την Ιορδανία και το Αμάν, έτσι ώστε να υπάρξει η πέμπτη σύνοδος για την Κύπρο, την Ιορδανία και την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επιστρέφοντας από τους τίτλους με την Αθήνα Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Ιράν, το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πώς πήρε φωτιά. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρα, στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. 5:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου του 2026. Καλημέρα στο Βασίλη Μιχαήλη. Μας ακούει καθημερινά εδώ στην δουλειά. Να σε καλά, Βασίλη, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλος, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τανία την Κυψέλη, με τα δικά σας μηνύματα. Και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Ιώβη, Ιωβή εκεί, Ιώβη, Ιώβη, η επόμενη που λέμε, ναι, όσοι διαθέτουμε και όσοι μπορούμε. Καλημέρες λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου 6:23 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, διότι το 1889 οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμα της ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968 έχουμε η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών. 1974 παρτίζει ο Γερμανός Χιγελάριος Βίλι Μπραντ μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας. Το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το Final Four, νικώντας τον τελικό Τζεσικά Μόσχα 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψήφιζε επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Ντόν Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μπακογιάννη, χρόνια πολλά κυρία Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο, ενώ στο Πασόκ τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, Γιάννη Κολοκύθα, θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κόνομου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν.

Άρα, Γιάννη Κολοκύθα. Το 2012 έχουμε επανελευθερία για τον δικοματισμό και μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο τη ακροδεξιά Χρυσή Αυγή στην Βουλή. Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική λοιπόν ανατροπή του πολιτικού συστήματο, όπω το ξέραμε. Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν καταλαμβάνει 108 έδρε, το ΣΥΡΙΖΑ 52, το Πασόκ 41, οι Ανεξάρτητοι Έλληνε 33, το ΚΚΟΕ 8, το 26 έδρε, ενώ Χρυσή Αυγή 21 έδρε και η ΔΙΜΑΡ 19 έδρε. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα το 2012, σαν σήμερα λίγα χρόνια πριν το 2023 έχουμε τη στέψη και ενθρόνηση του Καρόλου ως τρίτο, ως βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. 1856 γεννιέται ο Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1956 ο Λακής Λαζόπουλος, το 1980 γεννιέται ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος, βεβαίως διεθνής καλαθοριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. 1952 φεύγει τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ενώ το 2012 φεύγει τη ζωή ο Κώστας Καράς. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1990. Με συγχωρείτε, σαν σήμερα. Όχι, μισό. Εγώ λάθος. Έτρεξα. Πάμε πρώτα για να κουνηθεί και να έρθει λίγο πιο κεφάτος ο Θεοδόσης πάνω, αλλά και για να χορέψει Θεοδόση καν εικόνα. Νυφλής Κολοκυθάς, καθώς ετοιμάζονται, χορεύουν Saturday Night Fever, διότι

Σε σήμερα λοιπόν το 1978 το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρίσκεται στην πρώτη θέση των βρετανικών album chart. Θα παραμείνει στην κορυφή για 18 ολόκληρες εβδομάδες. Οι πωλήσεις παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα και ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του soundtrack αυτού είναι το Disco Inferno.

Δυναμώστε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Άννη Γιώργα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Παφαντή, καλή δύναμη. Αλεξάνδρα Καμένου, καλή δύναμη. Να είστε καλά.

Θα πω στη Μαρία να σου πούνε να το βάλει και το απόγευμα να χορέψει ο Γιάννης. Εδώ, οπότε λοιπόν. Ποιος είναι το απόγευμα ηχολήπτης? Ποιος είναι εδώ, ποιος θα φροντίζει τις ηχοληψίες μας? Θα χορέψει και ο Νότης. Αυτά είναι καρεκλάδικα του Νότη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε βιντεάκι σίγουρα. Γιάννη, ετοιμάσου. Και σας σήμερα θα περάσουμε σε μια από τις μεγάλες απώλειες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Σας σήμερα φεύγει το 1992 η Μάρλεν Ντίτριχ. Και εκτός της ηθοποιίας έχει τραγουδήσει και πολύ ωραία τραγούδια. Ένα από αυτό έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα.

0: Marleen, wie einst Lili Marleen.
1: Και από την Μαρλέν Τίδερ και την Λίλη Μαρλέν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη και όλα αυτά τα οποία μετέδιδε χθες το βράδυ γύρω από την υπόθεση βεβαίως των συντάξεων, βεβαίως και των επιδρομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όχι μόνο.
2: Είχαμε πριν από λίγη ώρα νέους συναγερμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να ανακοινώνει πως ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για να τις αντιμετωπίσει, καλώντας τους πολίτες να βρουν καταφύγιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χρησιμοποιεί και Ισραηλινά συστήματα πλέον, πυροβολαρχίες Iron Dome για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει πολύ το επίπεδο συναγερμού. Σήμερα άνοιξαν καταφύγια στις μεγάλες πόλεις, εδώ στο Τελαβίβ, στην Χάιφα, στην Αστότ, προκειμένου να επιθεωρηθούν και έχουν τεθεί σε ετοιμότητα βεβαίως και τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, αλλά και η πολεμική αεροπορία, καθώς οι Ισραηλινοί λένε ότι είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωση ΣΥΑ μεταφέρουν πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει και ότι μπορεί εκτός από τις χώρες του κόλπου να στοχεύσει και τη χώρα και το Ισραήλ. Γι' αυτό τον λόγο, μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είπε ότι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και πως θα απαντήσουν με πολύ μεγάλη ισχύ αν δεχτούν επίθεση. Ενώ ο αρχηγός αεροπορίας δήλωσε ότι η Ισραηλινή αεροπορία, μάλλον ο ίδιος είναι έτοιμος να μεταφέρει όλη την Ισραηλινή αεροπορία στα ανατολικά, εννοώντας φυσικά το Ιράν, σε περίπτωση που προκληθεί.
3: Έχουμε στο μεταξύ μία αποκάλυψη από το Reuters, πάρα πολύ σοβαρή, αφορά στα πυρηνικά του Ιράν. Και αναφέρεται σε ένα θέμα που ψιθυρίζεται, συζητιέται, υπάρχουν εκτιμήσεις γύρω από αυτό. Τι ακριβώς?
2: Λοιπόν, αυτό που μεταφέρουν πηγές στο ρεπορτάζ είναι πως οι Ιρανοί ήταν έτοιμοι, χρειάζονταν περίπου έναν χρόνο προκειμένου να φτιάξουν πυρηνικά όπλα πριν από τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, τον πόλεμο των 12 ημερών. Οι εκτιμήσεις λοιπόν είναι ότι παρά τους δύο πολέμους που έχουν μεσολαβήσει, ο χρόνος αυτός δεν έχει μειωθεί, παραμένει στους 12 μήνες
3: περίπου. Άρα το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει ανέπαφο παρόλα αυτά.
2: Ακριβώς. Ότι δεν καθυστέρησε, δεν πήγε δεκαετίες πίσω, όπως θυμόμαστε να λένε κορυφαίοι αξιωματούχοι και εδώ στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που θεωρητικά βρίσκονται στο Ισφαχάν είναι ακόμη προσβάσιμα, ότι οι Ιρανοί έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν ουράνιο. Και γι' αυτό το λόγο εδώ υπάρχει ανησυχία βεβαίως και υπάρχει συντονισμός, όπως λένε, γιατί ίσως σύντομα προκύψει ένας νέος γύρος επιθέσεων, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, για να πιεστούν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά τους.
1: Την καταδίκη για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέφρασης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Γιάννης Καντέλης περισσότερα.
4: Και ενώ μόλις χθες ξεκίνησαν νέα χτυπήματα από το Ιράν προς εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την υποδοχή του. Στην κυβέρνηση λένε πως αυτό επιβεβαιώνει τον πολύ ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή, ότι είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και βεβαίως με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης και ειδικές συμφωνίες τόσο για συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε θέματα άμυνας. Και η παρουσία του κ. Μητσοτάκη εκεί ενισχύει αυτό τον ρόλο, με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά να αναχωρεί για το Αμάν, ΣΥΑ, εκεί όπου θα υπάρξει τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.
1: Ενώ στη Ελλάδα ανήκει στα στενά, γιατί έχει κάτι δουλειές λέει να κάνει, μας ενημερώνει πρωί-πρωί. Πρωινός Γρηγόρη μου, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σε ξύπνησα λίγο οι μουσικές της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, αλλά εδώ είμαστε. Καλημέρα, να είσαι καλά, Γρηγόρη. Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με το οποίο έχει ετοιμάσει η Βάση Γκανάρα αναφορικά με το κόστος όλο αυτό. Σήμερα σημειώνει η εφημερίδα Η Καθημερινή ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παράπλευρα στην οικονομία σε περίπου 405 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το επιπλέον κόστος που πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές για καύσιμα βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου λόγω φυσικά αυτού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές. Αντιθέτως, κερδισμένο είναι το κράτος που εξασφάλισε υπερέσοδα 90 εκατομμύρια ευρώ από τους φόρους, κάτι που περιόρισε το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης στο δίζελ κίνησης. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ στη Βασιλιά Κανάρα. Τι λέτε κι εσείς?
5: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, έβαζα 100 ευρώ και έβαζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
6: Καλησπέρα. 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
7: Βεβαίως.
8: Η τιμή της βενζίνης έχει επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας πλέον έως και τα 2,13 ευρώ το λίτρο. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, οι ανατιμήσεις πιέζουν συνεχώς τους οδηγούς, οι οποίοι, όπως λένε, αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να βάζουν λιγότερα χρήματα ή ακόμη και να επιλέγουν φθηνότερα καύσιμα.
9: Από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή στην αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 33 λεπτά, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 2,08 ευρώ το λίτρο.
10: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10 έως 12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
9: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
11: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
5: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
12: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
11: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
12: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
9: Παραγοντές της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και σύντομα η μέση τιμή θα υπερκεράσει και τα 2,1 ευρώ το λίτρο.
1: Στο σχόλιο τώρα και την ανάλυση, την κουβέντα με τις 20 είναι ο Νίκος Φιλιππίδης.
13: Λίγο να αντιληφθούμε λίγο την κατάσταση. Η νέα κανονικότητα πλέον είναι τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή δεν είναι πλέον μια έξαρση. Ανέβηκε και θα ξανακατέβει. Και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία απολύτως λύση. Συζητάμε για μια εκεχηρία που μπορεί να σπάσει οποιαδήποτε στιγμή και οι τιμές να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, χτες Υπουργοί Οικονομικών, τι αποφάσισαν, είπαν αναμονή. Γιατί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν. Η Κρυσταλλίνα Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θα πάρει πολλούς μήνες αυτή η υπόθεση. Άρα εδώ θέλουμε καύσιμα. Εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε ένα μικρό κουμπαρά. Αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έμειναν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγο μετά το Πάσχα.
3: Άρα έχει πάρθει η απόφαση, Νίκο.
13: Τα 200 εκατομμύρια από την αρχή προορίζονταν στο απευταίο σενάριο που θα συνεχιζόταν το πρόβλημα να δοθούν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Άρα θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επέκταση κατά 15 συν το ΦΠΑ 20 λεπτά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης ένα νέο Fuel Pass που είναι στην καλύτερη περίπτωση για κάθε μήνα 30 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ το δίμηνο για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μαζί με όλη την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων που έχουν κάνει τόσο δυσβάσταχτη την ζωή των ανθρώπων της αγοράς, που όπως είναι το πλαφόν για παράδειγμα, το οποίο έχει προκαλέσει έτσι μεγάλα ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις ζημιογόνα δραστηριότητα. Αλλά σε αυτή τη φάση όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να φύγει από τη μέση, το οποίο λήγει στα τέλη Ιουνίου. Θα περιμένουμε ενδεχομένως παράταση για όλο το καλοκαίρι στην επιβολή του πλαφόν.
3: Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχουμε μάθει όλα αυτά.
13: Θα τα έχουμε μάθει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι πως πάνε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οι συνθήκες...
3: Όχι, και ακόμη και αν υπάρξει μια ανατροπή στα δεδομένα που έχουμε σήμερα αύριο το πρωί, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα σε ένα βάθος τουλάχιστον διμήνου.
13: Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στην περιοχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχουμε ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών ακόμα πιο αδύνατη. Η τάση των επόμενων ημερών δείχνει αύξηση στις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης και αυτή είναι μια τάση συνεχώς η οποία φαίνεται ότι μονιμοποιεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δύσκολα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και είναι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επίπεδα καυσίμων.
1: Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την χώρα μας το 2026, εξέφρασε με δηλώσεις της πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Κυρία Γκυλφόιλ επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ και να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου σε περισσότερα.
3: Η πρέσβης των ΗΠΑ, ΣΥΑ, εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε δημοσιογράφους στην εθιμοτυπική επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ. Προετοιμάζονται κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ επισκέψεις στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες και περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, θα λάβει χώρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σύμφωνα με την πρέσβη των ΗΠΑ, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Υπουργός Άμυνας. Επίσης, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι εκκρεμεί να κλειδώσει και η ημερομηνία για τον επόμενο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.
1: Καλημέρα λοιπόν, σωτήρια από τα Μελίσια, να σε καλά. Καλή δύναμη, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία Μαχριστές από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί. Καλημέρα. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Δαντερνέ, Γιώργο Κότσαρη. Καλό πρωινό και στον Άγγελο από το Παγκράτη της Εστίας. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλους που είστε τώρα στους δρόμους, είτε για δουλειά, είτε πηγαίνοντας σε δουλειά, είτε βεβαίως επιστρέφετε από την χτερινή βάρδια. Καλή ξεκούραση. Την κόντρα τώρα που έχει ανοίξει στο μεταξύ κυβέρνηση και Πασόκ τροφοδότησαν περαιτέρω νέες σκληρές δηλώσεις του Κανδουλάκη για τον Πρωθυπουργό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε πολύ ψηλούς τόνους το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και οι αρνήσεις του Μαξίμου για συνένεση στη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις. Ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
7: Σφοδρή σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα εκτελήστα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Με προσωπικές αιχμές επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τους θεσμούς με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί για αυριανισμό.
14: Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών.
15: Είναι εθνικό θέμα.
14: Πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του.
15: Είναι εθνικό θέμα.
14: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ως πρωθυπουργός το 19 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα.
16: Ακολούθησε και μια ρητορική που παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού. Χρησιμοποίησε την οικογένεια του πρωθυπουργού για να κάνει επίθεση. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης ξεπέρασε και τα όρια που ο ίδιος είχε θέσει μέχρι τώρα. Το πήγε πολύ χαμηλά το επίπεδο.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαράθεση για τις ανεξάρτητες αρχές και το κατά πόσον υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων.
16: Κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κύριο Χατζηδάκη σε δύο ονόματα. Γι' αυτό το λόγο και ο κύριος Κακλαμάνης ο πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε ο πρόεδρος της Βουλής. Διάβασε δύο ονόματα. Είναι.
17: Όσες φεδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει. Θα το συνηθίσετε.
7: Η αντιπαράθεση πυροδοτείται και από την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
16: Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κύριου Ανδρουλάκη ή του κύριου Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή. Συγκεκριμένα, ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Ραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Συμπέρασμα, στοιχείο.
14: Το ίδιο δεν κάνανε με τον κύριο Φορίδη και τον κύριο Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα. Και το άρθρο 86.
7: Ο Σπηλιός Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
18: Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
19: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσανε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
20: Αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
21: Τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίρρηκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία.
7: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
1: Καλημέρα και στο Λουκά Κακογιάννο και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρες από την Άγιο Παντελήμανο. Με καταθέσεις τώρα μαρτύρων συνεχίστηκε στο μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για το θανάσιμο τραυματισμό του 10χρονου Μάριου στην αυλή του σχολείου του, να θυμίσουμε, στο Μενίδη το 2017 από αδέσποτη σφαίρα. Την έκρηξη του εισαγγελέα προκάλεσε μάρτυρας, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Έλληνα Γαλάρη, το ρεπορτάζ.
22: Άρα, είχαν πει πριν 9
0: χρόνια στις καταθέσεις τους, σήμερα νεωρούνε, άλλα λένε.
15: Την οργισμένη αντίδραση των γονιών του μικρού Μάριου, ο οποίος πριν από 9 χρόνια βρήκε τραγικό θάνατο από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του, προκάλεσαν μάρτυρες οι οποίοι άλλαξαν τις προανακριτικές καταθέσεις τους. Δεικτικά σχολίασε τη στάση τους και ο εισαγγελέας της έδρας.
22: Το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορούμενους, ούτε θα τους δικάσετε. Αν το δικό σας παιδί ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια.
0: Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με το χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.
15: Αν και κατά την προανάκριση, μάρτυρας είχε καταθέσει ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς εκείνο το απόγευμα, στο δικαστήριο τα πήρε όλα πίσω.
23: Δεν άκουσα πυροβολισμούς. Εγώ δεν είπα ότι πυροβολούσαν στον αέρα. Μου είπαν οι αστυνομικοί να υπογράψω και υπέγραψα. Εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα. Είχα δει μια βολίδα στην αυλή μου, αλλά δεν ξέρω από πού προήλθε.
24: Η πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευτοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας.
15: Και όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνει ότι στην επόμενη δικάσιμο θα προβληθούν βίντεο από εκείνη την ημέρα, οι γονείς του Μάριου σφίγγουν τα δόντια.
24: Είναι επώδυνο μέχρι... Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
15: Η δίκη των δύο κατηγορουμένων θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου.
1: Ένα ακόμη τώρα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κρήτη, ήρθε να προσθεθεί στα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, μόνο το 2025 καταγράφησαν 109 ατυχήματα με πατίνι, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Υπό αυτά τα ανησυχητικά δεδομένα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του πλαισίου με στόχο την απόγραψη χρήση και από ανήλικους στο δρόμο. Θα να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
25: Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε. Ο 40χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.
26: Είναι επικίνδυνο. Εγώ σίγουρα θα πρότεινα να μπει ένα διάδρομο όπως ήταν με τα ποδήλατα, να βάλουν ένα μικρό κέι για τα πατίνια. Νομίζω γίνεται αυτό.
25: Είναι ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Μετά το τραγικό δυστύχημα με τον 13χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με το πατίνι του στη μακρύ Σεηλία.
27: Πιστεύω ότι πρέπει να απαγορεύεται κάτω από μία ηλικία.
25: Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση των κανόνων χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
28: Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Είναι κρίμα δηλαδή να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
25: Τα στοιχεία πάντως είναι ανησυχητικά. Σε 397 στοχευμένους ελέγχους της τροχιάς οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών το τετραήμερο 30 Απριλίου με 3 Μαΐου σε οδικές αρτηρίες της Αττικής βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης.
29: Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν 109 περιστατικά ατυχήματα το τελευταίο χρόνο του 25, των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Νομίζω ότι ενώ ο κώδικας κυκλοφορίας είναι σχετικά αυστηρός, θα πρέπει να τηρούνται όλα αυτά.
25: Η παρέμβαση εξετάζεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και κλείνουμε, νέο χτύπημα δέχτηκε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη. Θυμάστε, καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν την επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει. Νίκος Μαλιαράκης, το ρεπορτάζ.
30: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα.
31: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που τον Φεβρουάριο ξυλοκοπήθηκε από ομάδα δεκάδων Ρωμά στη Γαστούνη. Άγνωστοι φαίνεται να έβαλαν φωτιά στην επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει σε κεντρικό σημείο της πόλης.
30: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
31: Τα ξημερώματα, οι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος με ξύλινη παλέτα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
2: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα.
3: Από αυτό εδώ το σημείο οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τζαμαρία. Μπήκαν στο εσωτερικό του χώρου, περπάτησαν σε αυτό το σημείο όπου εδώ άφησαν κάποια ξύλα και έβαλαν φωτιά. Όπως βλέπετε, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
2: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
31: 23 Φεβρουαρίου. Η κοινή γνώμη σοκάρεται από τον ομαδικό ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιού του σε κεντρικό σημείο της Γαστούνης. Το μόνο που έκανε ο άτυχος άνδρας ήταν να προσπαθήσει να αποτρέψει καλώντας την αστυνομία ανήλικο Ρωμά που είχε προσπαθήσει να κλέψει τσιγάρα.
2: Ξεχύλισε το ποτήρι μου, η υπομονή μου, όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου. Και λέω όχι, δεν θα το αφήσω κι αυτό.
31: Μετά το πρώτο άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο.
2: Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι, ξεπερνιέται εύκολα. Δεν νομίζω. Το κλείνω. Θα κάνω την άκρη μου.
31: Και ενώ ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτηση στη Γαστούνη. Οι αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή, εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων και έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές, χωρίς κάποια από αυτές να έχει μέχρι στιγμής μετατραπεί σε σύλληψη.
1: Αυτά από εμάς. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη εδώ, εκεί παρενοχλεί, εκεί μπαίνει. Μόνο τα κουμπιά και η χοληψία θα κάνει σε λίγο. Και τι κάπου παίρνει τον καφέ, σε ενδιαφέρει, έχεις μεγάλο τέτοιο εσύ τώρα.
4: Ναι.
1: Δεν σταματάς, με μηχανή, εύκολο είσαι. Αυτά λοιπόν από εμάς. 10.30 τον Παύλο Τσίμο, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο κ. Μάκρυμος Χαρακόπουλος. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και με τον Γιώργο Ψάλτη με πολλά ρεπορτάζ. Δεν αφήνει και τίποτα να μην το σχολιάσει, όπως και εσείς. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
5: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνο στον Κολωνό. Στο σημείο επιχειρούν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως ανέφερε, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Νωρίτερα χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση Επικύοργη έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία είχε ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς συνέταξαν και κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων αρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη της Κάτης Τεχεράνης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Μιζάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πως πήρε φωτιά. Ιρανικός ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι είχε εκδοθεί εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για το περιστατικό. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Χθες ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρεαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Απολαμβάνουμε το τραγούδι που λέτε εδώ πέρα στο ραδιοθάλαμο και έχω τον Νικολίδη απέναντι να μου κάνει σχόλια για τους στίχους του τραγουδιού, φίλοι ακροάτες. Και τον ρωτάω τι έχει ο καφές μέσα, γιατί σας λέγαμε και χθες ότι ο καφές, ξέρετε, βοηθάει στη μακροζωία. Είχαμε κάτι δημοσιεύματα κλπ. Με κάτι ουσίες, λέει, του καφέ και τα σχετικά. Μπας και ο καφές έχει τίποτα μέσα. Πολύ κεφάτο το βλέπω τον Νικολίδη μου σήμερα, ο οποίος έχει πιάσει βάρδια από τις 5 τα ξημερώματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι σαφώς καλύτερη η θερμοκρασία. Τη Δευτέρα κατεβαίναμε με περίπου 8,5 βαθμούς Κελσίου, εκεί κατά τις 4 παρά. Εχθές ακουμπήσαμε 10, σήμερα 14,5. Η διαφορά ήταν αισθητότατη, θα έλεγε κανείς. Ναι, αφορμή και τη μηχανή που πηγαίνει ερχόμαστε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, αλλά βλέπω τώρα τα στοιχεία και ακόμα δεν έχουμε περπατήσει όλη τη βδομάδα. Χθες βλέπω λοιπόν χαλάστρα εκεί στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Σύνδο, Βέρεια, στο Μακροχώρι. Σχεδόν 30 βαθμούς ακούμπησε η θερμοκρασία. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Από τα 0 και τα χιόνια πάμε στα 30 μέσα σε 72 ώρες. Και ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Στα Γιάννητσά βλέπω 29,6. Στο Κορδελιό που πήρε φωτιά το Κορδελιό 29,4. Και όλα αυτά που σας λέω πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, ε. Λοιπόν, και τώρα τι βλέπω, βλέπω και τους... Σε πραγματικό χρόνο που μιλάμε, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Θεσσαλονίκη 13, η Φλόρινα 4 βαθμούς πάνω από το 0, βέβαια. Η Σέρες 9, η Αλεξανδρούπολη 9, η Κοζάνη 10, ο Βόλος 12, 14 η Πρέβεζα, 15, 16 η Κέρκυρα, παρακαλώ πάρα πολύ, 12 η Ανδραβίδα, 14 η Πρέβεζα, 9 η Τρίπολη, 14 η Σαντορίνη και η Κάσος, 15 τα Χανιά. Πού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καιρό έχω να τον δω και να τον ακούσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, αλλά τι τάξη να βάλουμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε, ξέρετε τώρα. Είναι αυτός ο τρελός, το ραδιόφωνο που μιλάει και λέει διάφορα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Με τι να ξεκινήσω, ψαχνόμουν και λέγανε παιδί μου, με τι να ξεκινήσω σήμερα. Σκέφτηκα, ας μιλήσουμε καλύτερα, ας πούμε, λέω, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί θα πάμε και στα του πολέμου. Ο Πρωθυπουργός, λέω, ο Τραμπ μίλησε, λέει, για ψυμαχία, λέει, στον πόλεμο. Είναι μια γραντζουνιά. Εν τω μεταξύ έχετε δει τι γίνεται, έτσι. Πληρώνουμε ως Ευρώπη 30 δισεκατομμύρια τους δύο μήνες από τον πόλεμο, χοντρικά, okay. Σήμερα διαβάζω, λέει, ότι έχουμε πληρώσει ακριβότερα καύσιμα από τη μέρα του πολέμου 450 εκατομμύρια και μάλλον θα έρθει, λέει, και άλλο fuel pass, διότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο είναι τα βαρέλια, για μισό λεπτό, γιατί τα κοιτάω τα βαρέλια. Στα βαρέλια είναι καλά, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή 108, όταν χθες κάποια στιγμή είχε πάει 113-114. Αλλά εντυπωσιακό, έκανε δήλωση ο Τραμπ αργότερα, αλλά νωρίτερα ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας, που λέγεται και Υπουργός Πολέμου τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είπε, λέει, δεν σπάει εκεχηρία. Και επειδή είπε ο Χέξεφ ότι δεν σπάει εκεχηρία, έπεσαν οι τιμές των καυσίμων. Μόλις, λέει, το είπε, εκεί που ήταν στις 112-113, άρχισε η αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό είναι 100,9. Α, έπεσε λιγάκι τώρα. Πτωτικά κινούνται στα των αγορών της Ασίας που είναι ανοιχτές και αυτές λειτουργούν και δουλεύουν. Και βλέπω η Ιαπωνία, το Τόκιο, ενισχύεται 0,38. Η Αυστραλία πάνω 0,91. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ένας Αυστριακός από την Αυστραλία. Είναι εντυπωσιακό. Χονγκ Κονγκ πάνω 1,08. Η Σανκάι πάνω 1,22. Τι γίνεται, πολύ ψηλά πάνε αυτά. Λοιπόν, και ο χρυσός και αυτός ανεβαίνει στα 4.657,29 η ουγγιά. Στα στενά του Ορμούς, πριν προλάβει να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση, πώς λέγεται, ειρήνης, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σταματάει προς το παρόν, διότι έχουμε μας έκανε παράκληση, λέει, το Πακιστάν. Κατάλαβες, φίλε ακροατή.
Κάτι γίνεται εκεί, κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει. Εν τω μεταξύ συνεχίζει, διαβάζουν διάφορα. Τώρα θα μου πεις, αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα, ότι συνεχίζει η κόντρα μεταξύ του Προέδρου Παζισκιάν, του Προέδρου της Τεχεράνης, του Ιράν, με τους επικεφαλείς, λέει, των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι, λέει, φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν αρκετά τα της... πώς το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, τους αρμούς της εξουσίας, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, και δίνουν, λέει, λόγο μόνο στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι λίγο θολό. Λοιπόν, ζήτησε, λέει, ο Παζισκιάν συνάντηση, λέει, με τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, για να του τραβήξει το αυτή, διότι, λέει, δεν ενημερώνεται για τα χτυπήματα τα οποία κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Με αποτέλεσμα, αυτός ως πρόεδρος της χώρας, ο οποίος δεν έχει και πάρα πολλές αρμοδιότητες επί της ουσίας, όλα, λέει, ελέγχονται από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Αραχτσή βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο. Έφτασε επικεφαλής, λέει, διπλωματικής αντιπροσωπείας. Θα τα πει, λέει, και με τους Κινέζους. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα ο Τραμπ πάει στο Πεκίνο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ήδη, λέει, οι δύο μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν πιάσει Πεκίνο και έχουν μεταφέρει, λέει, και τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί ο πρόεδρος και τους μηχανισμούς και τα, πώς τα λένε, τα στενοφόρα και τα, πώς τα λένε, τα μηχανήματα τα οποία μπλοκάρουν τα κινητά τηλέφωνα εκεί που περνάει ο πρόεδρος και λοιπά και λοιπά. Ήδη έχουν γίνει, λέει, οι πρόδρομες εργασίες. Θα δούμε αν θα κάνει ή δεν θα κάνει την επίσκεψη αυτή. Ο Αραχτσή, πάντως, ξαναλέω, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες. Βρίσκεται στο Πεκίνο που θα συναντηθεί, λέει, και με τον Κινέζο ομόλογό του. Θα κουβεντιάσουν, λέει, για τις διμερείς σχέσεις, αυτά είναι τα διπλωματικά που λέγονται. Καθώς, λέει, και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο Αραχτσή πήγε και στη Μόσχα, σας θυμίζω. Έχει πάει κάνα δύο φορές και στο Πακιστάν, όπου πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις, όχι διαζώσεις κλπ. Αλλά για να δούμε, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνεται και να μην ακούγεται, για να ανακοινώνει ο πρόεδρος ότι σταματάω αυτή την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς, που έβγαλε 2-3 πλοία, 3-4 πόσα βγήκαν έξω, για να δώσω το χρόνο στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις. Γιατί εδώ που τα λέμε, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, και ξαναλέω, ή πολύ λίγα μαθαίνουμε ή ελάχιστα μαθαίνουμε, ή τέλος πάντων, αν μάθουμε, θα μάθουμε εκ των υστέρων για την υπόθεση αυτή. Κατά τα άλλα, ενώ είπαμε 450 εκατομμύρια, λέει, κόστησαν να τιμήσεις τα καύσιμα, διότι, λέει, η βενζίνη αυξήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου 18%, το ντίζελ πάνω 20%, το φυσικό αέριο πάνω 43,2%, γενικά πολλά τις εκατό πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ο λογαριασμός, λέει, της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία που έβγαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει ήδη κοπεί για την Ελλάδα μέχρι τώρα 400 ευρώ, λέει, στο ελληνικό νοικοκυριό. Γενικότερα, λέει, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επηρεάσει, λέει, το 0,7 της κατανάλωσης. Και λίγο μου φαίνεται εμένα, να σας πω την αλήθεια. Και βέβαια το ποσό αυτό είναι διαφορετικό ανά χώρα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που έχουν πληρώσει πιο ακριβά, λέει, είναι οι Σλοβάκοι, 620 ευρώ, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει τα πιο λίγα είναι οι Σουηδοί, μόλις 134 ευρώ. Εμείς είπαμε 400. Το Ταμείο προειδοποιεί, λέει, ότι σε ένα δυσμενές σενάριο η επιβάρυνση θα μπορούσε να κουμπίσει, λέει, και τα 1.800 ευρώ ανά νοικοκυριό, και καταδεικνύει, έτσι, λέει, τον κίνδυνο σημαντικής πίεσης στα εισοδήματα εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην ενέργεια. Γι' αυτό και ακούγεται, το είπε και ο Πιερακάκης χθες στην Ευρωβουλή που βρέθηκε, ότι εμείς ως Ελλάδα έχουμε ακόμα 200 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να δοθούν στους πιο ευάλωτους, αν και εφόσον χρειαστεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Fuel pass ενδεχομένως, και να δοθεί και παράταση στο πετρέλαιο. Διάβαζα όμως
Διάβαζα όμως το εξής για τα καύσιμα. Ενώ έχουμε περίπου 110 δολάρια, κυρίες και κύριοι, στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, στο Brent, τα κρατικά ταμεία, λέει, ενισχύθηκαν με υπερέσοδα από τη φορολογία επί των υψηλότερων τιμών που υπολογίζονται σωρευτικά για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, ποσό, λέει, που υπολείπεται μόλις κατά 15 εκατομμύρια από τη συνολική δημόσια δαπάνη που δόθηκε στον ντίζελ κίνησης, που είναι 20 λεπτά. Δηλαδή, από τη μια μεριά δίνει το κράτος τα 20 λεπτά στον ντίζελ που κοστίζει 105-110 εκατομμύρια, από την άλλη μεριά όμως παίρνει από τις υψηλότερες τιμές λόγω του ΦΠΑ. Οπότε μια βάρκα, ίσα βάρκα, ίσα νερά, που λέμε. Σχεδόν. Επίσης το Fuel Pass, να μην το ξεχνάς σου γι' αυτό, αυτό το ποσό που δόθηκε συνολικά, 50 με 60 ευρώ το δίμηνο για τα ΙΧ, ένα κομμάτι είναι και φόροι, μην το ξεχνάτε αυτό, διότι ναι μεν, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά της όλης ιστορίας. Ναι. Τώρα, προλαβαίνω. Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που θέλω να κουβεντιάσω έτσι για την αρχή της όλης της υπόθεσης είναι και η παρουσία του οικουμενικού με αυτά που είπε, αλλά κυρίως αυτά που είδα, κυρίες και κύριοι, διότι εντάξει, τα μηνύματα, αυτά που ήθελε να στείλει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο και λεγόμενος Πράσινος Πατριάρχης, τα έστειλε σε άλλο επίπεδο πάντως σε σχέση με τον Πάπα Ιρίστο Εμπαρόδο, που ο Πάπας είναι λίγο πιο, θα λέγε κανείς, πολιτικός στις δηλώσεις του και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ο Οικουμενικός, ο Βαρθολομαίος, κινείται σε άλλο μήκος κύματος και εντάξει, όχι ότι δεν, με αυτά που είπε δεν έστειλε τα μηνύματά του, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα που να το φέρουν και σε κόντρα, όπως επαναλαμβάνω, ο Λέων. Λοιπόν, αλλά η εικόνα, παιδιά, που επιτρέπετε να το πω, από καρδιωτική στη Βουλή. Δηλαδή, από τους 300, να ήταν μέσα, ξέρω εγώ, 220-230, κάποιοι δεν υπήρχαν πουθενά. Από τα υπουργικά θεωρία ήταν ουσιαστικά ο αντιπρόεδρος, η υπουργός παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και νομίζω και ο υφυπουργός παιδείας. Αυτοί ήταν μέσα. Θα μου πεις και τι έγινε, ρε Ψάλτη. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο, ένα ο οικουμενικός. Πέρα από το πρόσωπο, είναι και ένας θεσμός για την Ορθοδοξία. Μάλλον απογοητευτικό. Ενώ ήταν η πολιτική αρχηγή, έτσι, δεν είδα το σύνολο των 300. Πού να ήταν άραγε 300 εκείνη την ώρα που μίλησε ο οικουμενικός. Επαναλαμβάνω. Είπε για την ειρήνη ότι ήταν πάντοτε κατάκτηση. Μάλιστα το είπε χαρακτηριστικά: ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Και για μια ακόμα φορά έβαλε και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και εδώ που τα λέμε, τα λέει ο άνθρωπος. 35 χρόνια τα λέει από τότε που ανέλαβε. Το θυμάμαι, παιδιά, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν πέθανε ο προηγούμενος οικουμενικός και ανέλαβε από την Ήμβρο ο οικουμενικός. Συνολικά λέει 65 χρόνια φοράει η ράσα. Απίστευτο. Ο πατέρας μου, εντάξει, αν πεις ο πατέρας μου, παπάς, άσχετο τώρα με το άλλο, σωστό και αυτό. Όταν έφυγε, εντάξει, δεν ήταν. Έχει καμία 30-35 χρόνια παπάς, άρχισε να γίνει παπάς, αλλά 65 χρόνια είναι μεγάλη ιστορία. Ο οικουμενικός είναι τώρα πόσο, 80-80 και κάτι, άρα πολύ μικρός φόρεσε τα ράσα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα τα ράσα. Καθόλου εύκολα τα ράσα. Ακόμα και τη σημερινή περίοδο που τα πράγματα είναι διαφοροποιημένα, το ράσο είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά, ξαναλέω, άσε τους θεσποτάδες, και εγώ έχω μια ξεκάθαρη θέση και άποψη. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που είναι στις ενορίες, είναι η ουσία και η καρδιά της Ορθοδοξίας. Αλλά αυτό είναι αλλουνού, Παπά Ευαγγελίου, που λέμε, σωστά. Λοιπόν, για να δω λίγο τα μηνύματά σας, για να μην πάμε και χαμέλα πρωί-πρωί. Να πω καλημέρες σε όλους που πρωί-πρωί σπεύσατε να στείλετε την πρωινή επικοινωνία. Καταρχήν, να πω καλημέρα στον Δημήτρη. Κλασική διαδρομή πάει Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Γεια σου, γειτόνισσα. Ναι, ωραία ήταν σήμερα στο Μαρουσάκι.
Ωραίος καθαρός ουρανός και το φεγγάρι από πάνω μας έκανε παρέα στη διαδρομή μας. Καλημέρα στο Λευτέρη Σαλαμίνα. Καλημέρα Ειρήνη. 13 βαθμούς μου λέει στο κρύο νερί. Εντάξει. Από το... τα Σαββατοκύριακα τα ξεχάσαμε αμέσως. Ειρήνη μου. Γεια σου Μάγκη. Πώς γίνεται λέει όλες τις δημοσκοπίες καναλιών, καλά δεν είναι καναλιών, εταιριών, να δείχνουν την Καριστιανού τελευταία ενώ κάποιοι συνάδελφοι σου να τη βγάζουν, λέει, και τρίτο κόμμα. Πιστεύεις ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα, λέει, να προσέχουν τις κινήσεις της? Μάγκη μου, να σου πω την αλήθεια, καλές οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, αποτυπώνουν τη στιγμή κάποια πράγματα. Κάτσε να δούμε καταρχήν τι θα πρεσβεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κάτσε να δούμε ποια πρόσωπα θα την εκπροσωπούν, κάτσε να δούμε τις απόψεις της για μικρά και μεγάλα ζητήματα. Κάτσε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Να δούμε ποιοι θα είναι στις τοπικές κοινωνίες τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για να εκπροσωπούν κλπ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γενικά. Τώρα βέβαια, ενίοτε οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δίνουν ένα στίγμα, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα του διλημάτων. Δηλαδή, του να αποφασίσουν περισσότεροι στο τι θα κάνουν. Γιατί διαβάζω διάφορα τέλος πάντων και αναλύσεις και λοιπά και στοιχεία και ποιοτικά, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Λευτέρη, είναι νωρίς ακόμα για το σύστημα ΜΙΔΑ. Θα έρθει η ώρα και θα τα πούμε αναλυτικά. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τα ίδια μου έλεγε και φοροτεχνικός. Α, τώρα που λέω φοροτεχνικός για να κλείσω και με αυτό. Επειδή ήρθε η ώρα να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις, βγήκε το Μπουγιούρτι. Να το πληρώσουμε κανονικά και εμείς τι να κάνουμε. Λοιπόν, έμαθα λοιπόν ότι όσοι έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση ή έχει γίνει και αυτόματη διαδικασία και δεν έχετε κάνει τροποποιητική και έχουν βγει κάποια χρήματα, μέσα στη βδομάδα τα χρήματα πιστώνονται, λέει, από την ΑΔΕ. Και μου το έλεγε και ο φοροτεχνικός μου χθες με πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι εντυπωσιακό. Μια βδομάδα ακριβώς, λέει, πιστώνονται τα χρήματα σε όλους πλέον. Φέτος. Όσοι είναι να πάρετε πίσω χρήματα, εννοώ, έτσι. Όσοι είναι να πληρώσετε, να ξέρετε, 31 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση ή, αν θέλετε, η εφάπαξ καταβολή της διαδικασίας αυτής. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Χαιρετισμού στην Κίνα. Σεντζέν, εδώ λέει, είναι στην παρέα μας. Είναι και μπροστά αυτή. Είναι το μέλλον μας. Γεια σου, Διαμαντή. Καλημέρα. Χαιρετισμού. Καλημέρα, Ανδρέα. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου μετά. Προς το παρόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια μόλις έφτασε, να ξέρετε, από το Λευκό Οίκο, με το Air Force One έρχεται. Μετά θα έρθει ο Πρόεδρος. Είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι μέσα στο 26. Δεν με κοιτάς με αυτό το ύφος. Το είπε, δεν το λέω εγώ. Το είπε. Άσχετα τα υπόλοιπα που ξέρεις εσύ. Και θα έρθει μαζί με το Ρούμπι.

0: σύντροφα με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολωνό. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτιρίου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημερόδηγο του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: κυρίες και κύριοι, μια από τις ωραίτερες φωνές που υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία, νομίζω, η Χαρούλα. Τέλος πάντων, λέμε και τον καημό μας που και που. 6:35, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει, να σας πω το εξής, ότι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 θα υπάρξει αεροπορική επίδειξη αεροσκαφών για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Όσοι είστε εδώ στο παλαιό Φάληρο, 6 ώρα το απόγευμα προσκαλεί η πολεμική αεροπορία και τα παλικάρια, αγόρια και κορίτσια που βρίσκονται στα κόκπιτ των αεροσκαφών για την αεροπορική επίδειξη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι, τώρα τα λέμε έτσι, τα λέμε και αλλιώς, ότι η πολεμική αεροπορία, ή σωστότερα οι Έλληνες πιλότοι και τα φτερά τους, είναι από τις καλύτερες πολεμικές αεροπορίες που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν το λέμε για την Ελλάδα, εγώ δεν είμαι αυτής της διαδικασίας, αλλά το λέμε γιατί πράγματι είναι. Γιατί θα μου πεις, διότι μάθανε στα δύσκολα. Τα δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν το δικό τους ρόλο και το δικό τους ειδικό βάρος. Λοιπόν, και μάλιστα τους έχουν βγάλει και πολλές φορές στο παρελθόν το καπέλο για την, για τη δουλειά, για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρονται, για την εκπαίδευσή τους κλπ. Άρα ξαναλέω για να τα μαζέψω, Κυριακή 10 του μηνός, 6 ώρα το απόγευμα, στο Παλαιό Φάληρο έχει αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας της χώρας. Την καλημέρα μου στα αγόρια και τα κορίτσια που πετάνε, αλλά και στους μηχανικούς και σε όλα τα πληρώματα που συνδράμουν και συμμετέχουν στην τιμημένη πολεμική αεροπορία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, να σε καλά για το μήνυμά σου. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα, χαιρετισμούς. Μου στέλνει μήνυμα, μισό λεπτό, γιατί παιδιά στέλνατε κι άλλα και το χάσα. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας είναι οδηγός courier και λέει το εξής. Γιώργο, λέει καλημέρα, άκουγα το πρωί το Δημήτρη που αναφέρει και λέει στα ηλεκτρικά πατίνια. Κάθε πρωί λέει γύρω στις 5-5.30 κάνω το σταυρό μου, λέει μην βρεθεί κάποιος με ηλεκτρικό πατίνι ή ηλεκτρικό ποδήλατο μπροστά μου και δεν τον δω. Εκεί στην περιοχή του Ταύρου, λέει Αγία Άνης, Ειρήνης κλπ. Στα 10 πατίνια που θα συναντήσω ή ποδήλατα, οι περισσότεροι λέει δεν φοράνε κράνος και δεν έχουν και φώτα. Πιο αργά στην περιοχή, λέει, στο Μοναστηράκι, μετά τις 6, δεν είναι λίγες φορές που κατεβαίνοντας Μητροπόλος και παίρνω τη στροφή Αιώλου Ερμού, βρίσκομαι, λέει, τέτα τέτ με ηλεκτρικά πατίνια που πηγαίνουν ανάποδα. Όλοι αυτοί ή μπαίνουν από την Ερμού, λίγα μέτρα από τους αστυνομικούς που βρίσκονται μόνιμα εκεί στην πλατεία, οι οποίοι λέει ότι παράβαση και αν γίνει σε εκείνο το σημείο, αναστροφές ανάποδα κλπ. Είναι σαν να μην τους είδαν, λέει ο Ανδρέας. Εν τω μεταξύ, ακούσατε τη δήλωση που έκανε χθες ο Χρυσοχοίδης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη, ξέρετε τώρα. Είπε, λέει, ότι ο ίδιος προσωπικά λέει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με τον υπουργό. Πλάκα κάνω. Ναι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά όσο δεν υπάρχει έλεγχος, όσο δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε κράνη, να φοράνε, πώς το λένε, αυτά τα... Πώς το λένε, τα γυλαίκα τα οποία φαίνονται το βράδυ, αν δεν έχουν φώτα, αν κυκλοφορούν πατίνια τα οποία είναι πειραγμένα ή από τη μάνα τους ξεκινάνε με περισσότερα χιλιόμετρα κλπ. Αν δεν μάθουν, αν δεν έχουν την γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πάνε όπου θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης, παιδιά. Είδατε τα ζητηματάκια, είδατε τον πιτσιρικά 13 χρονών εκεί στην Ηλία. Αν δεν κάνω λάθος, Ηλία δεν είναι. Στο μοναδικό δρόμο του χωριού. Δεν υπήρχε άλλο δρόμος. Και έγινε το μοιραίο. Και δεν είναι το πρώτο θανατηφόρο. Έτσι, δίκιο έχει ο Ανδρέας. Έχω δει και εγώ με τα πατίνια το πρωί που κυκλοφορώ. Χαμός. Γεια σου Νίκο. Τι έγινε με την Αίγυπτο και τη Σύμη, δεν ξέρω. Με τους Αιγύπτους και τη Σύμη, δεν γνωρίζω. Νίκο μου, για στείλε μου κανένα στοιχείο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει εορτάζουμε τον Άγιο Βάρβαρο. Έχετε εκεί κολλήματα με τον Άγιο Βάρβαρο, κύριε Κιμιονή, Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Είναι μεσοπεντηκοστή σήμερα. 6 και 24 ανέτειλε ο ήλιος. Και δύση 8 και 20. Θα τον απολαύσουμε και σήμερα, διότι βλέπω καθαρή ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ιώβ. Α, είναι του Αγίου Ιώβ, Ιώβ, η υπομονή. Πολυάθλου, Σεραφείμ Οσίου, Μάμα Παχωμίου και Ιλαρίωνος, Δονάτου Θερινού και Βαρβάρου Μαρτύρων. Άρα πέφτει μέσα ο κύριος Κιμιονής. Και επίσης Σοφία Σωσίας λέει στην, από την Κλεισούρα. Τι λες ρε παιδί μου. Και αύριο πάμε στον Νείλο. Α, είναι το τραγούδι που λέει στον Άγιο Νείλο εδώ πέρα στον Πειραιά, ο Μυροβλήτης. Πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου. Καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Σωτήρη. Στη Ζαγορά Πηλίου. Χθες λέει στη συνέντευξη τύπου του δικηγορικού με αφορμή τους χειρισμούς, όχι της εννοείται την ιστορία του εισαγγελέα του Αριουπάγου για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίστηκε λέει υποχρέωση βάσει του κώδικα δικηγόρων για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή ο ελεγχόμενος αντισαγγελέας κ. Τζαβέλα σε ρόλο ελεγκτή οδηγεί την υπόθεση στο αρχείο, ενώ η κυβέρνηση επιτίθεται στο δικηγορικό σύλλογο για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Γιατί η κυβέρνηση προτιμάει, λέει ο Σωτήρης, την κατακραυγή για τη συγκάλυψη από την διερεύνηση της υπόθεσης, λέει ο Σωτήρης. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου. Η ιστορία των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και έχει πολλά ερωτηματικά που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Στα οποία πρέπει να υπάρξει, τέλος πάντων, μέχρι εκεί που μπορεί να υπάρξει μια απάντηση. Αλλά αυτές οι καταγγελίες που κάνει ο Ισραηλινός και αυτή τη συνέντευξη που διάβασα, τέλος πάντων, ανοίγει πολύ σοβαρά θέματα για το ποιος παρακολουθούσε και γιατί παρακολουθούσε. Είναι σοβαρό θέμα. Και οι δικηγόροι έχουν, ο δικηγορικός σύλλογος δηλαδή της Αθήνας, έχει και ένα προορισμό, έχει και ένα στίγμα που πρέπει να δώσει ως δικηγορικός σύλλογος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μέχρι και τις 7 για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, διάβαζα και μ' άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σας το πω, δύο πράγματα που έρχονται από τα διεθνή. Θα μου πεις γιατί εσωτερικά δεν έχουμε ψάλτη. Έχουμε, αλλά να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη. Έμαθα λοιπόν ότι, ακούστε να δείτε, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Με αφορμή την κρίση που υπάρχει και το γεγονός ότι δεν έχουμε αεροπορικά καύσιμα ή δεν έχουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε ως αεροπορικά καύσιμα, η Γερμανία ζήτησε, λέει, από το Ισραήλ, ακούστε τώρα, η Γερμανία ζήτησε από το Ισραήλ αεροπορικά καύσιμα. Και το Ισραήλ είπε ότι θα τις δώσει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Διότι το Ισραήλ έχει τώρα τις υποχρεώσεις που έχει και με τα πολεμικά και λοιπά και τα μέτωπα που πάνε και έρχονται και τα σχετικά. Το Ισραήλ, διαβάζω από διεθνή ειδησιογραφικά δελτία, θα μεταφέρει κυροζίνη, καύσιμο αεροσκαφών, στη Γερμανία κατόπιν αιτήματος του Βερολίνου. Το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πλεονάσματα παραγωγής διαθέσιμα για εξαγωγή, είπε το Ισραήλ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Σαάρ ενημέρωσε τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας για την απόφασή του και θα εξεταστεί η δυνατότητα παροχής βοήθειας όσο αφορά και φυσικό αέριο προς τη Γερμανία. Και προσέξτε τώρα που λέω Γερμανία. Ψέματα. Τώρα που λέω φυσικό αέριο, η Ιταλία, κυρίες και κύριοι, και η κυρία Μελόνι έκανε μια επίσκεψη μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 13 χρόνια, στο Αζερμπαϊτζάν. Και εκεί κλείσανε συμφωνία να προμηθεύει το Αζερμπαϊτζάν μέσω αγωγού το 16% του φυσικού αερίου που είχε ανάγκη η Ιταλία. Και η Ιταλία, ξέρετε, είναι μια βιομηχανική χώρα. Και μάλιστα μια κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν αγόρασε 4.500 πρατήρια καυσίμων στην Ιταλία για να πουλάει και καύσιμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Η συνάντηση, λέει, που έγινε μεταξύ της κυρίας Μελόνι και του κυρίου Αλίεφ, το Αζερμπαϊτζάν θα εξάγει 25, αν καταλαβαίνω καλά τα νούμερα γιατί δεν τα ξέρω και καλά εδώ πέρα, αλλά τα διαβάζω από το ρεπορτάζ, 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το 26. Η Ιταλία είναι ο κορυφαίος αγοραστής φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα περάσουν από τον αγωγό που υπάρχει στα βόρεια της χώρας μας, που ξεκινάει από τα αλλοτουρκικά και πάει και περνάει από την Κέρκυρα υποθαλάσσια, τον περίφημο TAP, έτσι. Και αυτό που διαβάζω, που είχε εντυπωσιακό, είναι ότι θα υπάρξει και περαιτέρω μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου που θα προωθηθεί από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία. Και επαναλαμβάνω, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν απέκτησε το σχεδόν 100% της Ιταλιάνα Πετρόλι. με δηληστήρια, με 4.500 σταθμούς καυσίμων κλπ. Κλπ. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται και στην Ιταλία. Όπως στην Ιταλία τώρα, άλλο ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Επειδή το έχουμε αντιμετωπίσει και εδώ, άρχισε να κυκλοφορούν λέει στην γειτονική χώρα, στο διαδίκτυο της Ιταλίας, φωτογραφίες προκλητικές λέει της κυρίας Μελώνη με σόρουχα κλπ. Η κυρία Μελώνη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η αλήθεια είναι κλπ. Κλπ. Οι οποίες όλες λέει ήταν ψεύτικες. Και έκανε μια ανάρτηση η κυρία Μελώνη για το ζήτημα αυτό, και επειδή την έχω κρατήσει την ανάρτησή της, θέλω να σας τη διαβάσω. Γιατί και εκεί ξαναλέω υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις ψεύτικες ειδήσεις, οι οποίες και όπως καταλαβαίνετε κυκλοφορούν πάρα πολύ. Διαβάζω, Μελώνη, αυτά τώρα στη σελίδα της, έτσι. Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν διάφορες ψεύτικες φωτογραφίες μου που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και διακινούνται ως αληθινές από κάποιον αντίπαλό μου. Πρέπει να αναγνωρίσω, λέει η Μελώνη, ο συνεργάτης που το έγραψε, ότι όποιος τις έφτιαξε με έχει βελτιώσει αρκετά σε σχέση με την πραγματική μου εικόνα. Το πετάει και το μήνυμα σου, λέει, δεν είμαι ακριβώς έτσι, είμαι ελαφρώς χειρότερη. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι προκειμένου να επιτεθούν σε μένα βρίσκουν και εφευρίσκουν ψέματα. Το θέμα ωστόσο ξεπερνά, λέει, και εμένα, λέει η Μελώνη. Οι ψεύτικες ειδήσεις, deepfake, είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, επειδή μπορούν πολλοί να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά πολλοί άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας κανόνας θα έπρεπε να ισχύει πάντα. Να ελέγχουμε πριν πιστέψουμε και να πιστεύουμε πριν μοιραστούμε, πριν μοιράσουμε αυτό που βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι πραγματικό. Επειδή σήμερα συμβαίνει σε μένα, λέει η Μελώνη, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε που μπορεί να προκαλέσει και καταστάσεις οι οποίες να μην έχουν γυρισμό. Δεν έχει άδικο η Μελώνη σε αυτό που λέει. Η φωτογραφία που βλέπω έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, να ξέρετε. Θα μου πεις αυτό σε μάρανε ψάλτη. Όχι, αλλά επειδή το αντιμετωπίσουμε και εμείς εδώ, να ξέρετε. Δηλαδή και εμείς εδώ στη χώρα έχουμε περιστατικά, όχι με... και με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Για ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούν και πάρα πολλοί από εσάς, η αλήθεια είναι, και καλά κάνετε, ναι. Μου στέλνετε και εμένα και μου λέτε αυτό το ήξερες. Και εγώ αναγκάζομαι να ψάξω να βρω τώρα αν ισχύει ή δεν ισχύει, καταλάβατε τώρα. Διότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, άλλες φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο να πούμε. Η Ρουμανία λέει έχασε την κυβέρνησή της. Έπεσε η κυβέρνηση σε πρόταση μορφής. Εκεί υπήρξε λέει μια, θα έλεγε κανείς, συνεργασία μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και της άκρας δεξιάς της χώρας. Και αυτό έχει προκαλέσει λέει πολύ μεγάλη αναστάτωση και στις Βρυξέλλες. Ο Κώστας Καραμαλής σήμερα είναι καλεσμένος, ήταν καλεσμένος μάλλον μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά και άλλους πολλούς σε μια εκδήλωση που θα γίνει και τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Θα είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκεί. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει, λέει. Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Θα είναι στην Βαλίνη, λέει, εκείνη την ώρα και θα μιλάει, λέει, σε μια εκδήλωση για τα αγροτικά. Είναι στο εμπαρόδο η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε στην κυρία Μπακογιάννη. Πήγε, λέει, στο γραφείο του Καραμαλή για να τον πείσει να μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα, αύριο, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που περιμένουμε να τοποθετηθούν περί επιτελικού κράτους κλπ. Ξέρετε τώρα και την κόντρα που υπάρχει και τη συζήτηση που γίνεται κλπ. Και έχουμε το τελευταίο, λέει, προσυνέδριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και την άλλη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, έχουμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον, λέει, ο Καραμαλής δεν θα πάει, λέει, στο συνέδριο. Παρά την προσπάθεια που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το παντού app και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος. Η αντίσταση απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Άκουσα όλο ιταλικά, έβαλε αμέσω ιταλικά. Μελώνει, σου λέει, μιλάμε, βάλε ιταλικά από κάτω για να φτιάξουμε κλίμα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, όταν λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, ξέρετε, προσβάλλουμε λίγο του Ιταλού μεταξύ μα. Μην το πείτε παρά έξω αυτό. Με αφορμή, έχετε πάει Ιταλία. Έχετε δει πώ αντιμετωπίζουν το ζήτημα, ας πούμε, των αρχαιολογικών του χώρων, λέω εγώ τώρα, αλλά δεν είναι τη ώρα να τα πούμε αυτά. Έκανα δικό μου άνθρωπο, βρέθηκε στη Ρώμη προχθέ, το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το τετραήμερο που εμεί ήμασταν εδώ πέρα στην Ιταλία και λοιπά, αυτό ήταν στη Ρώμη, απολάβανε ήλιο. Μου λέγε και τα δικά του, πόσο κοστίζει ο καφέ. Εσύ και με νοιάζει εμένα πόσο κοστίζει ο καφέ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, και μου λέγε εκεί για τα. Βάλανε, έχουν βάλει, λέει οι Ιταλοί, εκεί στα. Πέστε ρε παιδί μου, εκεί πέρα στα, όχι στα σκαλιά, στα άλλα εκεί, στη φοντάνα την Τρέβη. Μπράβο, έχουν βάλει λέει εισιτήριο. Δεν μπαίνει έτσι μέσα τώρα. Ο πιο ωραίο, μου λέει και τέλο πάντων γιατί μου στείλε και φωτογραφίε ο δικό μου, είναι ο απέναντι, έχει λέει ακριβώ, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αμφιθεατρικά, έχει κάποια σπίτια ρε παιδί μου και έχει μια καφετέρια πάνω. Εκεί λέει στην καφετέρια, γίνεται λέει, εκεί να δείτε τι λεφτά κονομάει αυτό εκεί ο τύπο, ο καφετέρια απέναντι. Αλλά και οι Ιταλοί στην καφετέρια το μυαλό του. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου στο Λεωνίδα, ο οποίο μα ακούει στο Τέξα, Σαν Αντώνιο Τέξα. Γεια σου, Αντώνι. Λεωνίδα. Αντώνη, δίπλα έπεσα. Ο οποίο λέει ο Λεωνίδας, λέει ψάλτη, λέει όταν ήμουν Ελλάδα, σ' άκουγα λέει από τις 6 ώρα το πρωί. Τώρα λέει ξενυχτάω για να ξανακούσω. Χαρά στην υπομονή σου, ρε Λεωνίδα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη στην Κρήτη. Γιατί είναι καλός μου φίλος ο Μιχάλης και μου στέλνει τα μηνύματά του να είναι καλά. Μπράβο τον Ολυμπιακό που πέρασε στο Final Four στο μπασκετάκι. Άντε και στο Παναθηναϊκό σήμερα να κερδίσει και να πάει και αυτό στο Final Four. Εδώ στο ΆΚΑ θα γίνει ο αγώνας, ε. Λοιπόν, τώρα παίζει και η ΑΕΚΑΡΑ, οπότε αύριο, ε. Final Four η ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε στο ημιτελικό, θα περάσουμε. Και έρχεται η ώρα της Κυριακής. Στο ποδόσφαιρο θέλω να πω. Ξέρετε, υποκανονικές συνθήκες, αλλά επειδή ΑΕΚ είμαστε, ξέρουμε εμείς, θεωρητικά μπορεί να τελειώσει η ιστορία του πρωταθλήματος αυτή την Κυριακή. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει. Το εύχομαι. Παναγιώτη, για σένα το λέω, ξέρεις τώρα, και για τον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε. Μακάρι, το εύχομαι, ξαναλέω, αλλά δεν νομίζω. Μην είμαστε και υπερβολικοί, γιατί ξαναλέω, ΑΕΚ μας, άμα δεν πάρουν τα χαπάκια μας, μέχρι την τελευταία αγωνιστική δεν βλέπω φως στην άκρη του τούνελ. Εν τω μεταξύ, τώρα λέω και αυτό και κάποιοι θα μου πείτε υπερβολικά. Ναι, είναι ένας Θεσσαλονικιός ακροατής, ο οποίος μου στείλε χθες ένα βίντεο πολύ ωραίο με αποτελέσματα του αγώνα, που μπορεί λέει να οδηγήσουν ακόμα στους τελευταίους αγώνες τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Και μου λέει, ψάλτη, πρόσεξε, μου λέει, γιατί αυτό που σου στέλνω δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω, παιδιά. Ο καθένας έχει τις ελπίδες του γύρω από το ζήτημα αυτό, που πολύ καλά καταλαβαίνετε, για να πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Ακροατές, μου λέει το τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στέλνουν, μάλλον παίρνουν τηλέφωνο, μήνυμα, ωραίος. Και λέει ότι στον Κηφισό προς Κηφισιά, κάτω από τη γέφυρα Αχαρνών, πρέπει να έχει γίνει ατύχημα, λέει, με 4 εμπλεκόμενα μηχανάκια, έλεος. Και έχουν κλείσει, λέει, 2 λωρί.

0: όχι με πάρα πολύ κίνηση, αλλά με κανονική κίνηση, μέχρι τη λίμνη Κομορδούρου. Μετά ανοίγει τα κλασικά και βλέπω και σχιστού Καλαμαγκά και βλέπω και εντάξει, κλασικά πλέον στο Καματερό, παιδιά, στη Φιλή. Έχουμε και εκεί ζητηματάκια. Για να δω τι άλλο γίνεται. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι τα κλασικά. Λίγα πράγματα σε Κηφισίας και Μεσογείων. Και στην άνοδο, στην Ηλιούπολη, εκεί στη Βενιζέλου. Προς Καρέα κινησούλα. Εντάξει, για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει, θα τα πούμε ενδεχομένως την άλλη ώρα. Την άλλη ώρα θα μιλήσουμε για την Ryanair. Η Ryanair έχει την αναξία της Θεσσαλονίκη, έχει μια βάση, τρία αεροσκάφη, 200 άτομα προσωπικό και 33 πτήσεις, λέει, σχεδόν κάθε μέρα, σχεδόν 33 πτήσεις, προς άλλους προορισμούς, συσκέψη επί συσκέψεων. Θα μιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού μετά τις 7 και 4, για να δούμε τι έχει προκύψει, 15% παραπάνω ενίκιο από την εταιρεία που έχει το Μακεδονία, είναι το σημείο που προκαλεί ανησυχία, την απόφαση της Ryanair για να φύγει. Αλλά μαθαίνω, λέει, ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της εταιρείας για να το συζητήσουν το θέμα αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια.

0: υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρπο μας!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
5: Πεθάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alphabank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alphabank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.

0: ξυπνάει 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, οι οποίες γίνονται από το ύψος της λεωφόρου Ηρακλείου μέχρι το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως προς το παρόν τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας του Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημεροδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική μέχρι

0: 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία, που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών λόγω της στρατιωτικής επιτυχίας της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση Επικυοργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά αμυντική ενέργεια. Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια συγκυρία που, όπως είπε, αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη. Δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε πως η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, επισημένοντας πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, με προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο στοχευμένο τρόπο, αλλά πάντα εντός των δυνατοτήτων μας.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες αφού μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση Κησέα, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, σημειώνοντας με νόημα ότι να προσέχουν οι εχθροί, έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα. Ο ίδιος εκτίμησε πάντως ότι υπάρχει περιθώριο λύση στα ελληνοτουρκικά και ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι.
2: Προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρια.
0: Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της υπρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Σημειώνεται πως τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την κυρία Γκιλφόιλ, τον Αμερικανό Πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στο Πεκίνο έφτασε εντωμεταξύ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, ο κ. Αραχτσί θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα ανδιπερών σχέσεων, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο κ. Ισοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους.
3: Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
3: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή, να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια.
0: Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάπουελ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγεί στην πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Εάν δεν είχαμε, μεράνια, αυτό το τροχαίο ατύχημα που προέκυψε πριν από λίγη ώρα, που συνέβη στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, θα ήταν σε όλο το λεκανοπέδιο από βατή έως πολύ καλή αναλογικά η κυκλοφορία. Αλλά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Από αυτή η σύγκρουση την έχουμε περιγράψει και ο Γιώργος Ψάλτης και εσύ. Στην άνοδο της Κηφισού 4 κατά φαινόμενα δίκυκλα συγκρούστηκαν και ένα γιοταχή που έχει σταματήσει για να τους βοηθήσει τους ανθρώπους. Και το μποτιλιάρισμα εκτείνεται αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ προς την γέφυρα Χαρνών, αλλά έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα, το καθοδικό δηλαδή της λεωφόρου Κηφισού, από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τη γέφυρα Χαρνών που συνέβη αυτό το τροχαίο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προς το παρόν οι εναλλακτικές λειτουργούν και οι Πατησίων και οι Αχαρνών και οι Θηβών με τους Αγίους Αναργύρους. Και το υπόλοιπο λεκανοπέδιο έχει ως εξής: μικρή καθυστέρηση η ανηφόρα της Κατεχάκη, μικρή αναλογικά πάντα. Από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, ομοίως ο ανωδικός άξονας Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με τη συνήθις και λίγο καλύτερη εικόνα από τη συνήθις, θα μπορούσα να πω, καθυστερήσεις στην Σχιστού και κυρίως στην Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος ο καιρός, παρόμοια η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και εμπόρια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή, στο Ιόνιο, τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Η άνεμη νότη 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Τελειώσαμε νωρίτερα σήμερα το μαγαζίνο, το πρωινό ενημερωτικό, 7 και 14 και κάποια δευτερόλεπτα, διότι έχουμε μια υποχρέωση. Θα πάμε Θεσσαλονίκη με αφορμή την ιστορία της, του θέματος με την βάση της Ryanair, της εταιρείας low cost που λέμε και στα ελληνικά, χαμηλού κόστους, και των διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή την είδηση ότι η εταιρεία μάλλον στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει. Έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα. Θυμίζω ότι η σταγόνα που έχει θεωρητικά ξεχυλήσει το ποτήρι είναι η αύξηση κατά 15% από ό,τι έχουμε μάθει του ενοικίου που πληρώνουν η εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Λοιπόν, βλέπω ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, που είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, είναι στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της για να μάθουμε τα νεότερα γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει κινητοποιήσει μηχανισμούς, έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού, όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας επί της ουσίας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, για την βάση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, η οποία, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας σημαίνει τουλάχιστον 33 πτήσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας προς διάφορους προορισμούς και περίπου 200 άτομα προσωπικό, παρακαλώ πολύ, που έχει να κάνει και το υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό και άλλα επαγγέλματα τα οποία χρειάζεται να υπάρχουν για να μπορέσουν να εξυπηρετούνται τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και να εξυπηρετούνται βεβαίως και οι πτήσεις και όλο όσο οτιδήποτε άλλο σωστότερα υπάρχει γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Μέχρι να τη βρούμε, ελπίζω να τη βρούμε μέχρι τις 7 και 20 και 25 που πρέπει να μπει μέσα στο αεροσκάφος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, το Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τη Μαρία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρωινές επικοινωνίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά του στο τηλεφωνικό προσπαθούν, αλλά δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με την κυρία Χατζηβασιλείου, οπότε δεν θα τα καταφέρουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, να τα πούμε. Δεν πειράζει, θα βρούμε την υπόθεση αυτή, θα την συντονίσουμε τις επόμενες μέρες, μιας και συνεχίζεται η διαβούλευση. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η Ryanair στέλνει στελέχη της σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυτό μάθαμε, στην προσπάθεια να δουν αν υπάρχει μετά το τέλος της σεζόν, παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή η φετινή σεζόν, η καλοκαιρινή, θα τρέξει κανονικά. Αυτό που, ξέρετε, ρώτησα να μάθω και πώς, τέλος πάντων, θα στηθούν τα πράγματα για την επόμενη μέρα, είναι ίσως η μεταφορά, λέει, των αεροσκαφών της συγκεκριμένης εταιρείας είτε στα Τύρανα είτε, λέει, σε άλλη χώρα βαλκανική, όπου εκεί αφενός τα τιμολόγια είναι φθηνότερα όσον αφορά το τι κοστίζει για την συγκεκριμένη εταιρεία, και ενδεχομένως να λειτουργήσει καλύτερα στα συγκεκριμένα αεροδρόμια. Βέβαια, για να είμαστε εντάξει με την υπόθεση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές όπου υπήρχε βάση κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, η εταιρεία λειτουργούσε έτσι λίγο πιεστικά για να κερδίσει κάτι παραπάνω, αλλά ακόμα και να έχει και ένα είδος διαφήμιση για τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιεί από τα περιφερειακά λεγόμενα αεροδρόμια, τα οποία θεωρούνται ότι είναι φθηνότερα και ότι, τέλος πάντων, μπορεί να κάνουν ευκολότερη την πραγματοποίηση κάποιων δρομολογίων χωρίς να ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα οι πελάτες της. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα, με ρωτάτε τι γίνεται πάλι με τα καύσιμα. Σας βλέπω ότι ανησυχείτε και εσείς περισσότερο από μένα. Μ' αρέσετε, να ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει, δεν βλέπω διαφοροποίηση. 108 είναι το Brent. Από εκεί που το βρήκαμε κατά τις 4 που ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τις τιμές, 4 παρά. Το αμερικανικό έχει πατήσει τα $100, 100,6. ούτε καν 100,3 παιδιά, όπως το Sky. 100,6 λοιπόν, με μία πτώση όμως 1,6% χθες. Το φυσικό αέριο έκλεισε με μία μικρή πτώση, 0,67%. Η τιμή όμως είναι ακριβή, παιδιά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε στα 46,61 ευρώ η μεγαβατόρα. Δεν είναι φτηνή, είναι ακριβή η τιμή για μια περίοδο σαν και αυτή που θεωρείται ότι είναι το μετέχμιο από, από το χειμώνα στην άνοιξη. Βέβαια το ζήτημα είναι τι γίνεται και με τις χρήσεις της ενεργοβόρης επιχειρήσης, όπου υπάρχει η χρήση του φυσικού αερίου. Τώρα, διαβάζω σήμερα, μιας και έχω λίγο χρόνο να τα πούμε και αυτά, τις προσπάθειες που γίνονται για το περίφημο brain gain, δηλαδή τα παραπάνω που μπορεί να δοθούν όσον αφορά την επιστροφή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό μετά την κρίση, και τι μπορεί να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη χώρα από εκεί που βρίσκονται. Διάβαζε λοιπόν ένα ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου σήμερα στην Καθημερινή, που λέει ότι η κυβέρνηση δίνει ήδη κάποια κίνητρα επαναπατρισμού σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αλλά τώρα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα, λέει, τα κίνητρα αν αυτοί θα εργαστούν για το ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση, λέει, αφορά κυρίως πανεπιστημιακούς, καθηγητές δηλαδή, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να έρθουν στη χώρα και να εργαστούν και να αξιοποιήσουν, λέει, ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, θα έχουν και απαλλαγή, λέει, από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή, γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου στο ρεπορτάζ του. Τα υπόλοιπα σας καλώ να τα διαβάσετε. Είναι κάποια κίνητρα, τέλος πάντων, για να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, ξέρετε, γιατί με κάποιους από αυτούς, λόγω και της επαγγελματικής ανασχόλησης, μιλάμε και λέμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα τους εκεί, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε κυρίως ευρωπαϊκές χώρες και το πόσο διαφορετικά θα βρουν τα πράγματα εδώ, διότι έχουν και τους δικούς τους εδώ και ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Κάποιοι όμως φαίνεται ότι το έχουν αποφασίσει. Άλλο ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θέλω να σου το πω πρωί-πρωί, έχει να κάνει με τον Ζαχαρόδη Διαβίτη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ψάλι, μας κάνεις τη ζωή πατίνη. Ναι, είναι η ασθένεια, λέει, ο Ζαχαρόδης Διαβίτης της εποχής. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είναι η ζωή η οποία κάνουμε, είναι η διατροφή η οποία κάνουμε, είναι το γεγονός ότι δεν αθλούμαστε, δεν περπατάμε ενδεχομένως ή ξέρω εγώ, δεν κάνουμε άλλα πράγματα. Και υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος είναι ο διαβήτης και η υπέρταση. Στο οποίο πρόγραμμα, λοιπόν, ευρωπαϊκό, συμμετέχει και η Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένας στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη ζει με σαχαρό διαβήτη τύπου 2. Δηλαδή δεν θέλει ινσουλίνη για την καθημερινότητα του, αλλά θέλει χαπάκι για την καθημερινότητα του. Ένας στους 10. Ένας στους 3 δεν το έχει διαγνώσει ότι έχει πρόβλημα. Γιατί να ξέρετε, ο διαβήτης δεν δίνει πολλά μηνύματα. Πρέπει να φτάσει σε κάποιο σημείο και μετά να δείξει μηνύματα. Ας πούμε ότι θέλεις να πίνεις πολύ νερό και όπως καταλαβαίνετε το πολύ νερό σε οδηγεί αυτόματα σε άλλες διαδικασίες. Ένας στις 7 κινήσεις επηρεάζεται, λέει, από υπεργλυκαιμία με αυξημένο κίνδυνο, λέει, για μητέρα και παιδί. Ένας στους 3 Ευρωπαίους έχουν υπέρταση, άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό, το οποίο πρέπει να ελέγχεται. Και στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, ούτως ώστε να ελέγχεται, λέει, όλη αυτή η διαδικασία, διότι η ζημιά που αφήνει ο διαβήτης, να ξέρετε, στα αγγεία, δεν ξαναγυρίζει πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζεις μετά. Δηλαδή γίνεσαι καλά και ελέγχεις το διαβήτη για να αντιμετωπίζεις μετά αυτήν την υπόθεση η οποία πάντοτε κάτι αφήνει στον οργανισμό. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μου λέει ο Παναγιώτης το εξής. Με τα κίνητρα, μου λέει, που είπες πριν από λίγο, Είναι λίγο άδικα, λέει, σε σχέση με τους επιστήμονες που έμειναν στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Σωστό είναι αυτό, Παναγιώτη. Διότι είναι δύο κατηγορίες, με λίγα λόγια. Αλλά είναι ο τρόπος, υποψιάζομαι, για να γίνει ελκυστική η επιστροφή στην Ελλάδα. Δεν έχεις όμως άδικο. Ότι. Μα υπάρχουν ήδη κίνητρα τα οποία εφαρμόζονται. Καλημέρα, Σάβα. Ο Σάβας βάζει άλλο ζήτημα. Ωραίο, ακούστε. Μέσα στο Μαρούσι, λέει, χτίζονται 5-6 οικοδομές στο κέντρο. Καθημερινά κλείνουν δρόμους για τις εργασίες τους. Αλλά οι δρόμοι, λέει, είναι όλοι μονόδρομοι και για να αλλάξουμε διαδρομή, κάνουμε κύκλους και πολλές φορές είναι ο μοναδικός δρόμος με αποτέλεσμα να πρέπει να πηγαίνουμε, λέει, ανάποδα σε μονοδρομήσεις. Καλά να ξέρεις τους δρόμους. Αν είσαι από άλλη περιοχή, λέει, δεν συζητάμε για το θέμα του πάρκινγκ. Σάβα μου, επειδή εγώ είμαι κάτοικος εκεί της περιοχής, έχω να σου πω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο η περιοχή, να ξέρεις ότι εγώ, ας πούμε, που κυκλοφορώ με μηχανή γενικότερα, και σε άλλες περιοχές, γιατί έχεις εδώ πάρκινγκ στο Μοσχάτο, στο Νέο Φάληρο. Καλημέρα και έφεξε. Θέλω να πω δηλαδή ότι γενικά υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή βλέπω και ακούω και διάφορα του στήλου ότι θα γίνουν κάποια έργα οδικά, κάτι γέφυρες που θα ανοίξουν εδώ για να μην έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά κλπ. Ή ακόμα περιμένουμε την έξοδο εκεί της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό. Και τους βλέπω το μεσημέρι τους επαγγελματίες οδηγούς που περιμένουν 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα για να στρίψουν δεξιά υπομονετικά. Πρώτη νεκρά. Πρέπει να γίνουν τα έργα. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Αλλά και πάλι, να ξέρετε, λόγω του όγκου των οχημάτων, πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα την γλιτώνουμε. Τα λέει ο Μιχάλης κάθε μέρα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μπαλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, το βλέπετε, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Τώρα, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσύ τι θέλετε. Εσύ τι θέλεις. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα?
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

0: επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοιχήμα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από τα ΚΤΕΛ. Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τη Νέα Ιωνία. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση αναστέλλεται προσωρινά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στο ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Η χώρα μας κατέστησε σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησε πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γήτου το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Νίκο από τη Μαλακάσα, την βρήκα την είδηση. Αμάν, τώρα θα την πω και εγώ την είδηση, γιατί βλέπω ότι έχει ένα καημό. Νομίζω ότι κρύβουμε τις ειδήσεις. Αλλά πριν, θέλω να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, τον κύριο Νικόλαο Κομινέα. Τον κάλεσα διότι άκουσα την είδηση ότι κηρύχθηκε, λέει, το νησί σε κατάσταση λειψιδρίας και πανικοβλήθηκα λίγο, διότι ξέρω ότι το νησί είναι πολύ τακτοποιημένο γενικά. Έχει και μία, πώς το λένε, και υποδομές κατάλληλες και λοιπά και λοιπά, και ήθελα να μάθω από πρώτο χέρι τι γίνεται εκεί στο νησί. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
5: Καλημέρα από την Αστυπάρα, εσάς και τους άλλους και τους ακροατές μας. Καλά είμαστε, ωραία μέρα και σε εμάς εδώ πέρα.
4: Αυτό είπε, τώρα ανοίγει και ο καιρός, ξεκινάει και ο τουρισμός, μια χαρά είσαστε. Τι γίνεται λοιπόν?
5: Έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, ναι, εδώ το Πάσχα και μετά είμαστε σε καλή κατάσταση πραγματικά.
4: Μπράβο, για πέστε μας τώρα, τι γίνεται με την ιστορία του θέματος αυτού?
5: Εμείς είχαμε και έχουμε ένα φράγμα το οποίο μας έδινε νερό για να δίνουμε στους σεισμούς, στους γειτονικούς σεισμούς της χώρας και στο Λιβάδι. Ένα φράγμα μεγάλης χωρητικότητας για τα μέτρα του νησιού μας, 900.000 κυβικά μέτρα.
4: Μάλιστα.
5: Το οποίο δουλεύει, είναι σε χρήση από το 1994 μέχρι σήμερα, 32 χρόνια.
4: Και δουλεύει καλά.
5: Που λένε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά, αλλά όμως τα τελευταία 3 χρόνια μας έχει πλήξει η ανοβρία στην Αστυπάλαια,
4: ναι,
5: και σε μια σειρά βεβαίως άλλων και κλαδονησιών και δωδεκανησιακών νησιών βεβαίως εδώ,
4: ναι,
5: και όπως εσείς επάνω βλέπετε στην υπηρετική χώρα ότι έχετε καταστροφικές βροχές και πλημμύρες γενικότερα όταν κάνουν βροχές, εμείς εδώ δεν έχουμε καθόλου βροχές. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα του ταμιευτήρα έχουν μειωθεί αισθητά. Οπότε καλύτερα σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να μπούμε και εμείς σε μια ιστορία αφαλατώσεων για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε νερό από τις που δεν έχουμε.
4: Έχετε
5: αποκτώσει.
4: Αφαλάτωση, νομίζω, μία, σωστά?
5: Έχουμε μια αφαλάτωση στη Μαλτεζάνα, στον οικισμό που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, 10 χιλιόμετρα από τη χώρα,
4: ναι,
5: η οποία χρησιμοποιείται εκεί ανελιπώς γιατί έχει δικό της ανεξάρτητο δίκτυο, δεν συνδέεται με τη χώρα καθόλου.
4: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τόσο τη μόνιμη κατάσταση αφαλάτωση την οποία έχουν ξεκινήσει το 2024, αλλά και να βάλουμε και πολύ σύντομα μία πρόσθετη ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, έπρεπε να προχωρήσουμε στην κήρυξη σε κατάσταση εκ της ανάγκης
4: για να γίνουν πιο γρήγορα.

0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το όλο θέμα έχει να κάνει με την επιτάξη των διαδικασιών για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πιο γρήγορα αυτά τα οποία έχουμε προβλέψει τόσοι άλλως και μαζί με αυτά και φέτος, όπως ξέρετε, καλύτερα το προνοήν παρά το θεραπεύει.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο. Να σας πω, γιατί ενοικίαση και όχι κατασκευή ιδιόκτητης εγκατάστασης για φαντασία.
0: Έχουμε ήδη προχωρήσει, προχωράμε ήδη στην υλοποίηση του έργου της μόνιμης εγκατάστασης αφαλάτωσης για τη χώρα και το λιβάδι,
1: ναι.
0: Αλλά η αφαλάτωση ενοικιαζόμενη μέσα από την έκτακτη ανάγκη πια αυτό το έργο μας δίνει τη δυνατότητα επιτάξεις των διαδικασιών για να μπορέσουμε να έχουμε και μια αφαλάτωση η οποία θα είναι αυτή που σας λέω τώρα ενοικιαζόμενη 600 κυβικών μέτρων την ημέρα,
1: okay.
0: Για να μπορέσουμε σε περίπτωση που θα χρειαστεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και κυρίως μάλλον το φθινόπωρο, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Ψάλη, τον επόμενο χειμώνα. Εγώ έχω απογοητευτεί πραγματικά, δηλαδή φέτος στην Αστυπάλαια, από το 2025 να σας πω χαρακτηριστικά, στην Αστυπάλαια είχαμε 2,5 εκατοστά ύψος βροχής. Όταν στη Ρόδο είχαμε τίποτα, όταν στη Ρόδο είχαμε 65 εκατοστά, στην ΚΟ είχαμε 55 εκατοστά και εμείς στην Αστυπάλεια δεν έχουμε καθόλου βροχή. Αυτό έχει πλήξει βεβαίως και πολλούς άλλους τομείς οικονομίας του νησιού μας, που κυρίως είναι τα αγροπρόβατα, εξαιρετικά έχουν μια
1: επικοινωνία. Και γεωργία έχετε εκεί πέρα.
0: Και γεωργία έχουμε και με νοσοκομεία έχουμε.
1: Σωστό.
0: Και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος για ένα μέρος. Άρα λοιπόν πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για άλλου είδους, να μπορέσουμε άλλου είδους τρόπο ίδρυυσης και συγκέντρωσης νερού.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ των αφαλατώσεων, κ. Ψάτη. Είναι ενεργοβόρες.
1: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Στην στιγμή, παρ' όλα αυτά, εμείς θα φροντίσουμε να, και έχουμε βάλει ήδη τα προγράμματα μέσα από το Greco Islands που τρέχουμε.
1: Εσείς τρέχετε, είστε και πράσινο νησί, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Θυμίζω
1: ότι στη Μαλτεζάνα, γιατί το είχα δει, θυμάμαι το έργο, αλλά θυμάμαι που κάποια στιγμή το είχαμε κουβεντιάσει ότι θέλατε να κάνετε να είναι και με ανανεώσιμες πηγές η ενέργεια που καταναλώνετε
0: στην
1: αφαλάτωση για να μην, γιατί είναι πραγματικά ενεργοβόρα διαδικασία.
0: Πολύ σωστά το λέτε και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε τη σύσταση της ενεργειακής κοινότητας της Μαλτεζάνας, ούτως ώστε να δώσουμε ρεύμα στους κατοίκους εκεί και μαζί με τη συμμετοχή του Δήμου.
1: Ναι.
0: Και
1: υπέροχη η Μαλτεζάνα, συγγνώμη να το πω αυτό, και παραλιάρα υπέροχη.
0: Ένα καταπληκτικό ψαροχώρι.
1: Και, έτσι, και ψάρια υπέροχα και όμορφος κόσμος, πολύ συμπαθείς οι άνθρωποι και ευγενικοί.
0: Πολύ φιλόξενοι,
1: ναι,
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Γίνονται ένα με τους επισκέπτες μας και αυτό είναι το μεγάλο μας ατού, το μεγάλο μας προσόν του νησιού. Ότι
1: να σας πω τώρα, ευκαιρία δοθήσεις. Για πετε μου, τι γίνεται με τους γιατρούς, με το σύστημα που, μάλλον με την πρόθεση να δίνουν και δεύτερο μισθό ιδιώτης. Πώς πάνε τα πράγματα με τους
0: τελέχους
1: του κέντρου υγείας.
0: Πολύ καλά τα λέτε. Εμείς μέσα από το ίδιο με Χατζηγιάννη τώρα, λέτε την
1: αντίθεση
0: που έχει κάνει στο ΕΣΥ με 1500 ευρώ στους γιατρούς που θέλουν να έρθουν στα μικρά νησιά, τα οποία είναι και το δικό μας. Εμείς έχουμε αρκετά καλά στελεχωμένο γιατρό. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, έχουμε μενοσηλευτές, έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα, μικροβιολογικό. Ο μόνο γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, διότι έχει συνταξιοδοτηθεί γενική γιατρός που ήταν εδώ πέρα επί σειρά δεκαετιών. Και αυτή τη στιγμή μας αναζήτηση γενικού γιατρού. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ήδη δύο άνθρωποι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να μετακινηθούν στην Αστυπάλεια.
1: Άρα θα έχουν το μισθό τους συν 1500 ευρώ που δίνει ο Χατζιώνη.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, για τους ανθρώπους, γιατί
1: θυμάμαι ότι και εσείς δίνετε λεφτά για την ηλικία σας.
0: Πολύ καλά το σημείο.
1: Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Πολύ καλά θυμόσαστε. Τον παιδίατρο ήδη που υπηρετεί εδώ πέρα τον επιδοτεί ο Δήμος μας με 600 ευρώ το μήνα εδώ και περίπου 3 χρόνια.
1: Άρα λοιπόν είναι διπλό το κίνητρο για να έρθει κάποιος και γενικός γιατρός.
0: Ακριβώς.
1: Αφήστε
0: ακριβώς.
1: Που είναι και εκπληκτικό το νησί, επιμένω.
0: Επιδοτούμε επίσης, να ξέρετε, και τους δημοτικούς μας υπαλλήλους από 200 έως 300 ευρώ που δεν έχουν κατοικία στην Αστυπάλαια, όπως επίσης και τους αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έχουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια.
1: Μπράβο, Δήμαρχε.
0: Άρα έχουμε ένα πακέτο τέτοιο κινήτρων για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους για να στελεχώνουμε και την εκπαίδευση και την δημόσια υγεία βεβαίως, αλλά και το Δήμο Αστυπάλαιας, ώστε να έρχονται οι άνθρωποι, να εκδηλώνουν τη διάθεση. Γιατί κύριε Ψάλτη, όπως καταλαβαίνετε τώρα, με 1000 ευρώ με μηνιάτικο και μην ξεχνάτε.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δηλαδή, και υπάλληλοι ιδιαίτερα του δημοσίου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίρνουν 12 μισθούς, κύριε Ψάλτη. Δεν παίρνουν 14 μισθούς.
1: Σωστό.
0: Είναι όλα αυτά είναι μειονεκτήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έρθει στην Αστυπάλαια να μετακινηθεί.
1: Αν είναι νέος και έχει και οικογένεια κλπ.
0: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος έχει την οικογένειά του, ας πούμε, στην Αθήνα ή στα Τρίκαλα ή στα Γιάννενα, από όπου έχει έρθει στην Αστυπάλαια και θέλει να κάνει ένα ταξίδι το μήνα τουλάχιστον να βγει να βλέπει την οικογένειά του.
1: Έχει ένα κόστος.
0: Δεν βγαίνει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί και τα ενίκια, όπως επίσης ξέρετε, όπως σε όλη την Ελλάδα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της μετατροπής των κατοικιών σε Airbnb.
1: Ναι.
0: Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τουλάχιστον σαν Δήμος, αν θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους για να έρθουν μάθουν να δουλέψουν στην Αστυπάλαια.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Κάνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Θα έρθουμε. Υπέροχα είναι. Όσοι δεν ξέρουν να πάνε στην Αστυπάλαια, το λέω δημόσια. Υπέροχο. Και αεροδρόμιο έχει. Και
0: αεροδρόμιο θα έχουμε ακριβώ και παραλίες υπέροχες.
1: Και καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Έχετε μια χαρά.
0: Και υπέροχο φαγητό, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα γιατί το φαγητό είναι το πάνω. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από την Αστυπάλαια για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της λειψιδρίας. Ακούσατε πόσο λίγο νερό έχει πέσει. Και παρά το γεγονός ότι λειτουργεί το φράγμα καλά, και αυτό είναι είδηση όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει και μία ήδη διαδικασία που γίνεται σε ένα ψαροχώρι τέλος πάντων εκεί πέρα στη Μαλτεζάνα για αφαλάτωση. Καλά το οργανώνει ο Δήμος να υπάρχει και δεύτερη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει στο μέλλον. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα στα τις κίνησεις και τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τα ξέρεις, τα έχεις πει από το πρωί. Σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στην Άνω.
1: Τα καταφέρανε, ρε παιδί μου, 4 μηχανές.
2: Εντάξει.
1: Ξέρω εγώ. Πάμε.
2: Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Και το πρόβλημα αρχίζει πλέον από το ύψος του Εγάλεο προς τη γέφυρα Χαρνών που έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα και έχει επηρεαστεί βεβαίως και το αντίθετο ρεύμα, το καθοδικό. Από την Κηφισιά αρχίζουν να κόβουν ταχύτητα ανατμήματα οι οδηγοί και στη μεταμόρφωση πια ακινητοποιούνται.
1: Μάλιστα.
2: Από τη μεταμόρφωση προς το τροχαίο ατύχημα και μετά πάλι παρακάτω λίγο μποτιλιάρισμα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε, Γιώργο.
1: Να τα χτυπάνε τα κινητά, τα μηνύματα, το κυνηγάνε παιδιά, όλοι οι ακροατές, να ξέρετε. Βέβαια. Κάθομαι δίπλα του 8 φορές το δευτερόλεπτο, χτυπάει το κινητό. Πάμε, για πες Δημήτρη τα υπόλοιπα.
2: Λοιπόν, όπως θα ξέρουμε, δηλαδή η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα και ο Ασπρόπυργος. Αυτά είναι όλα.
1: Okay.
2: Θα ήταν ένα καλό πρωινό αν δεν είχαμε αυτό το τροχαίο.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, επειδή με κυνηγάει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος μου ο Νίκος από τη Μαλακάσα, για μια είδηση λέει με δύο Αιγύπτιους στη Σύμη, υπάρχει η εξής είδηση και νομίζω ότι δεν τη λέμε γιατί κρύβουμε κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει αλήθεια, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στο εδόλιο του μονομελούς αυτόφορου πλημελιωδικού ρόδου θα καθίσουν σήμερα δύο Αιγύπτιοι ηλικίας 29 και 27 ετών που συνελήφθησαν στη Σύμη, ο ένας για δεύτερη φορά, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία που έγινε εις βάρος τους. Από ό,τι λοιπόν μαθαίνω εκεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγινε καταγγελία από ενήλικο εις βάρος των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι ζούσαν στο νησί, και μάλιστα έγινε και συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι έπιασαν ανήλικα και τους έκαναν άσεμνες προτάσεις. Και κατηγορούνται, αφού πήγαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων κατά συρροή, και ο άλλος για απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Λοιπόν, σήμερα θα πάνε στο αυτόφορο και προφανώς θα είναι και παράνομοι να πάνε σπίτι τους. Δεν το χρειάζεται να τα λέμε μαθηματικά. Αυτά δεν είναι μαθηματικά. Είναι απλά. Γιατί ενδεχομένως στην πατρίδα τους μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα, στη δικιά μας πατρίδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, το λέω και το φίλο μου τον Νίκο που γενικά έχει μια απορία και μια. Έτσι, αυτό κρύβουμε τις ειδήσεις. Δεν λέμε τις ειδήσεις. Γιατί να μην τις πούμε τις ειδήσεις, ε? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε καλά. Καλή ώρα σημερινή, τα κυκλοφοριακά. Αλλά κλειδώνεσαι και απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε?
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
20: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Έχει ανοίξει μια συζήτηση, βλέπω στα μηνύματα τα οποία στέλνετε, για τα κίνητρα για να επιστρέψουν κάποιοι από το εξωτερικό επιστήμονες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, που λέει ότι το τι περάσαμε τη δεκαετία 10-15 για να φύγουμε και να πάμε εκεί και το τι περάσαμε και τι ζούμε εκεί στο εξωτερικό, αυτοί που είναι μέσα δεν το ξέρουν. Προφανώς, αλλά οι άλλοι που είναι από εδώ μέσα έχουν τα δικά τους, τη δική τους μουρμούρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο από την Κόρινθο, που κι αυτός είναι στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στην κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου. Κυρία Γεωργακοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων Αττικής. Την κάλεσα διότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξαναδεί και με ατομικά με μια φίλη ακροάτρια, αλλά και γενικά και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στα ιδιωτικά εργαστηρία, αυτά που πάμε και κάνουμε εξετάσεις αίματος και όχι στα μεγάλα, ή κάνουμε βακτινολογίες εξετάσεις κλπ. Το θέμα μας είναι το clawback και το rebate. Μια φίλη ακροάτρια, η οποία ανήκει στο σύλλογο της κυρίας Γεωργακοπούλου, μου στείλε ένα μπογιουργί προχθές και μου λέει: Ψάλτη, εγώ ξεκινάω. Έχω ένα μικρό, λέει, εργαστήριο κάπου στα Μεσόγεια. Ξεκινάω με χρέος κάθε μήνα για τις δόσεις 5.000 ευρώ. Κυρία Γεωργακοπούλου, 5.000 καλά είναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις 5.000 και κάτι για να μην χρωστάς στο δημόσιο, αλλά θέλεις και παραπάνω λεφτά για φώτα, νερά, τηλέφωνα, να φας, να πιεις. Και ξέρω εγώ, θέλεις και τα αναλώσιμα, αλλά θέλεις ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο τζίρο.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όντως τόσο
19: φορτωμένα. Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι.
19: Η κατάσταση είναι τραγική.
1: Τι πληρώνετε, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κύριε Γεωργακοπούλου, δηλαδή πληρώνετε clawback από πότε, από το 22 και μετά, ας πούμε?
19: Όχι. Καταρχάς, το clawback, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, είναι το ένα μέρος του προβλήματος.
1: Ναι.
19: Δηλαδή, του συνόλου των περικοπών που υφιστάμεσα, έτσι.
1: Ναι.
19: Είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα. Το rebate, υπάρχει ο μεσοσταθμικός δείκτης, το γεγονός ότι μειώθηκε ο τιμοκατάλογος, ειδικά στα βιολογικά υγρά. Τιμοκατάλογος του 92 μειώθηκε κατά 30%.
1: Ναι.
19: Άρα λοιπόν, όλο αυτό το σύνολο των περικοπών αγγίζει το 70% του λογαριασμού που καταθέτουμε. Παίρνουμε το 1 τρίτο από τα λεφτά.
1: Ξεκινάμε
19: λοιπόν με ένα το κρατούμενο αυτό.
1: Μάλιστα.
19: Σε αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί το παλιό το τεχνητό χρέος.
1: Γιατί το λέτε τεχνητό, ναι, για να το καταλάβω.
19: Εννοώ τεχνητό, διότι δεν είναι λεφτά τα οποία έχουμε δανειστεί, έχουμε κάνει ένα δανεισμό και μας τα κρατάει λίγα-λίγα το κράτος.
1: Αλλά...
19: αυτό το λέω τεχνητό.
1: Αλλά...
19: είναι λεφτά δεδουλευμένα που έρχεται το κράτος και εφαρμόζει το αναδρομικό clawback, το οποίο ισχύει από το έτος 2013. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή δοσολόγια,
1: ναι,
19: που αφορούν το 13 με το έως το 19, που είναι 120 δόσεις.
1: Ναι.
19: Το 20, το 21, το 22 και τώρα ήρθε να προσθεθεί και το 23,
1: ναι, είδατε. Όλα θα έρθουν. Ερώτημα. Εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ως ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κάθε είδους, φέρνει ο πελάτης, ο ασθενής σας, μέσω ΕΟΠΗ, ένα χαρτί από τον γιατρό και λέει: Θέλω να κάνω εξετάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο προϋπολογισμός αυτών των εξετάσεων είναι πεπερασμένος. Ξέρω εγώ, είναι 100 ευρώ. Αν έρθουν σε εσάς 300, θα τα εξυπηρετήσετε όλα?
19: Θα τα εξυπηρετήσουμε και θα τα απορροφήσουμε, θα τα πληρώσουμε εμείς. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβάθμια υγεία, κύριε Πτάση.
1: Και πώς βγαίνετε οικονομικά, κυρία μου? Αφού δεν βγαίνετε, δεν βγαίνει.
19: Μα προφανώς δεν βγαίνει. Μα γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει φτάσει στο τέλος του και στραγγαλίζει τα εργαστήρια, πνίγει τους γιατρούς. Οι γιατροί δουλεύουν πλέον. Υπήρχαν συνάδελφοι αυτό το μήνα που χτύπαγε το τηλέφωνο και έλεγαν: Όχι μόνο δεν πήρα ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΗ, πρέπει να βάλω και λεφτά. Δεν έχω. Θα πάω φυλακή.
1: Και πώς γίνεται? Με συγχωρείτε, επειδή το είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτό με άλλη συνάδελφό σας, μου έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείνουν τα εργαστήρια γιατί δεν βγαίνουν ή φεύγουν από τον μάτι του το κόσμο και αφήνουν πίσω στα παιδιά τους χρέη να πληρώσουν.
19: Σαφέστατα, γιατί αυτά πηγαίνουν όλα βεβαιωμένες οφειλές.
1: Ναι.
19: Την εφορία.
1: Και τι ζητάτε?
19: Βεβαίως, είναι χρέη προς το
1: δημόσιο. Ακριβώς.
19: Εννοείται. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνταξιοδοτηθούν ή έχουν βγει στη σύνταξη.
1: Ναι, και δεν μπορούν να πάρουν.
19: Τους κρατούν τη σύνταξη.
1: Έχουν
19: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και τα παιδιά τους κάναν αποποίηση της κληρονομιάς γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν ένα σπίτι που αφήνει. Ένας άνθρωπος που δουλεύει ένας γιατρός 40-50 χρόνια, είναι δυνατόν να έχει ένα σπίτι και να μην μπορεί να τα αφήσει τα παιδιά του?
1: Ναι.
19: Είναι δυνατόν, κύριε Ψάρτη, εμείς είμαστε ιδιωτικά εργαστήρια.
1: Okay.
19: Δεν είμαστε παραρτήματα του κράτους.
1: Okay.
19: Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι έχουμε βάλει συνέπερο το κράτος στην τσέπη μας με ποσοστά 70-30%. Αυτή είναι η συνθήκη. Και παράλληλα καλούμαστε να πληρώνουμε όλα τα έξοδα διατήρησης ενός ιατρίου.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αφού λοιπόν είστε εσείς συνεργάτες του ΕΟΠΗ, σωστά, έχετε κάνει μια συμφωνία, μια σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ?
19: Αυτή είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν πάρα πολύ και πολύ συχνά. Και θα σας πω ποια είναι η απάντηση. αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει γιγαντωθεί και έχει φτάσει το πρόβλημα και τα χρέη είναι τόσο μεγάλα τα ποσά,
1: ναι,
19: οι συνάδελφοι δεν μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Διότι ακόμα και αν κάποιος αποφασίσει ότι εγώ θέλω να απαλλαχθώ από αυτό,
1: ακριβώς,
19: δεν θέλω να το
1: να μην
19: ζω
1: έχω
19: άλλο
1: επαφή εγώ με τον ΕΟΠΗ και άρα θα οποιοδήποτε πελάτης θα πληρώνει τις υποχρεώσεις και μετά θα παίρνει μια απόδειξη από εσάς, θα πηγαίνει στον ΕΟΠΗ, θα την καταθέτει να παίρνει τα λεφτά του.
19: Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι ο ΕΟΠΗ είναι ένα μονοπόλιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
19: Έτσι.
1: Ναι.
19: Είναι δυνατόν, κύριε Ψάντη, εσείς να έχετε ένα παραπεμπτικό με αιματολογικές εξετάσεις αξίας 250-300 ευρώ και να πάτε να δώσετε μετρητά λεφτά, ενώ όσο μπορείτε να το κάνετε με το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ? Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν θα πάτε. Θα προτιμήσετε να πάτε σε μια δομή η οποία θα σας εξυπηρετήσει δωρεάν. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Ο ανταγωνισμός, ειδικά για εμάς εδώ πέρα στην Αττική, είναι τεράστιος.
1: Ναι.
19: Δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει βγαίνοντας από τον ΕΟΠΗ, ειδικά για τις ακριβές εξετάσεις.
1: Okay.
19: Έτσι.
1: Άρα τι ζητάτε, κυρία Γεωργακοπούλου? Ισχύει ότι εσείς ζητάτε ουσιαστικά να με κάποιον τρόπο συσάχθεια στο συζήτημα αυτό, να κοπούν, να σταματήσει το κλόμπ?
19: Ναι, ναι, το απαιτούμε, όχι το ζητούμε. Έχουμε κάνει μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πριν από περίπου ένα χρόνο.
1: Ναι.
19: Ανέβηκε αντιπροσωπεία μας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταθέσαμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Μας υποσχέθηκαν ότι θα το δουν και θα μας απαντήσουν και δεν μπήκαν καν στον κόπο να μας απαντήσουν.
1: Ναι.
19: Δεν καταλαβαίνω, δεν έχουν μια υποχρέωση οι κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών να μιλήσουν και να ανοίξουν ένα υγιή διάλογο με τους γιατρούς της χώρας?
1: Μας.
19: Τι ζητάμε? Φτωχοποιούν έναν επιστημονικό κλάδο και τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δοθεί μία λύση.
1: Μάλιστα.
19: Και μετά να μην αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν γιατρούς στην Ελλάδα. Κανένας γιατρός δεν θα γυρίσει πίσω από αυτές τις συνθήκες.
1: Κυρία Γεωργακοπούλου, θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
19: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλημέρα. Κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου, είναι ακτινολόγος. Η ίδια είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων της Αττικής για τα ζητήματα του clawback και του rebate που τους απασχολεί. Γι' αυτά τελειώσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδότη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Χοντρούλη Μάη.
1: Εννοείται δεν μπήκε τυχαία το τραγούδι, έτσι.
0: Όταν δεν υπάρχει χοντρούλη παιδί σήμερα, όλα είναι θα το τζίρο.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Κατά.
1: Κατά.
0: Κατά του
1: γι' αυτό έβαλα και εγώ τη χοντρούλη άνοιξη.
0: Καλημέρα σας. Είναι μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα.
1: Στη Συρία και το Λίβανο, λέει, τιμούν την ημέρα των μαρτύρων.
0: Α.
1: Σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών 6 Μαΐου 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό, με διαταγή του Βάλι, διοικητή δηλαδή, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά.
0: Άμα δεν το ξέρανε αυτό σήμερα οι ακροατές μας, θα τους έλειπε κάτι πολύ σοβαρό, ας πούμε.
1: Εθνική ημέρα κρέπας Σουζέτ στη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι μεσοπεντηκοστή και είναι του προφήτου Ιώβ του Πολυάθλου. Ο Ιώβ δεν ήταν που ήταν περίφημος για την υπομονή του.
0: Σαν σήμερα το 1934 επισκέπτεται το νησί μας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εντάξει.
1: Και κανονικά πρέπει να τη λέμε Έλενα Σκυλίτση και όχι Έλενα Βενιζέλου.
0: Μεγάλη μέρα για τυχείο, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα καρφίτσα, ήταν όλη η προκυμαία γεμάτη με κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια ημερομηνία, τώρα όμως, το 2012.
1: Τόσο κοντά.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Είχαμε εκλογές.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Σαν να έχουν περάσει αιώνες.
0: Νέα Δημοκρατία. 24,2.
1: 12.
0: Τόσο θα πάρει και πάλι.
1: 12.
0: Πασόκ.
1: Πού είμαστε τώρα, κάτσε και έχουν μπερδευτεί.
0: 18,8.
1: Α, το 12 ήταν πριν την πρώτη φορά αριστερά.
0: ΣΥΡΙΖΑΣ 10,9. ΔΙΜΑΡ 9,3. ΚΚΕ 7,2. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1. Οικολόγοι Πράσινοι 4,6. Χρυσή Αυγή 4,2. Λαός 3,3. Κάπως έτσι θα πάει και τώρα. Βουλευτές Κωστής Μουσουρούλης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Με κυβέρνηση.
0: Αντίστοιχα.
1: Κώστα Καραμαλή.
0: Λοιπόν,
1: πανελλαδικά είχε πάρει 108 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Και πώς έκανε κυβέρνηση. Με το Πασόκ.
0: Τα ξέχασε, συντρόφισσα. Τα ξέχασε. Ξεχνά πολύ.
1: Είχε πάρει 41 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 52 τότε.
0: Εγώ σα είπα ότι θα ξαναγίνουν τα ίδια και τώρα.
1: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντα τα να κλέσει. Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν.
1: Ο προφήτης Ιώβ που σου έλεγα.
0: Α, ο Ιώβ.
1: Ήταν αυτό που είχε υποστεί τα πάνδυνα από το Θεό.
0: Αφού λέει πολύ άθλο.
1: Και δεν λύγησε.
0: Άθληση δεν εννοούνε στα θρησκευτικά.
1: Τι δοκιμασίε εννοούν.
0: Α, μπράβο. Το τρέξιμο. Εξάλλου είχαμε και χθες την ομιλία του Παναγιώτα του Πατριάρχη.
1: Μετά από 27 χρόνια,
0: έτσι,
1: ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κύριος Βαρθολομαίος μίλησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ήταν.
0: Δεν θα σταθούμε στα τι είπε, γιατί ήταν μια σημαντική ομιλία, βέβαια, με το.
1: Στη δική τους γλώσσα.
0: Το στρογγυλωμένο λόγο του Πατριάρχη δεν είναι.
1: Δεν είναι ποτέ εριστικός.
0: Δεν είναι ο Πάπας, ναι, ντάν, να στο κεφαλί, είναι πάντα.
1: Τα προσέχει.
0: Ναι,
1: είναι φαναριώτικη σχολή.
0: Είναι ακριβώς, είναι τα στρογγυλά, είναι όλα. Έτσι. Δεν είναι πολύ σημαντική. Ήταν μια σημαντική ομιλία. Δεν στέκομαι σε αυτό, ρε παιδιά. Αλλά πείτε μου τώρα.
1: Η πολιτική αρχηγή
0: είναι
1: ήταν.
0: Είναι εικόνα κοινοβουλίου αυτή.
1: Δεν μου απαντάς.
0: Δηλαδή, τόση πολλή δουλειά είχαν οι άλλοι βουλευτές. Οι υπουργοί. Ήταν πάρα πολλή δουλειά, Δηλαδή, δεν άξιζε για ένα θεσμό όπως τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλήσεις στη μισή βουλή. Δηλαδή, τι ρε ζήλια είναι αυτά, ρε. Τον εφωνάξετε για να του δώσετε το χρυσό αυτό το μετάλλιο της ούτε εσείς δεν είσαστε εκεί. Επειδή είμαι πολύ βλαμμένος, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί αυτό, δεν θυμάμαι τώρα, μαζί με τα βιβλία αυτά τα ιστορικά που γράφω και τα μια σταγόνα ιστορίας, τώρα με έχει πιάσει και γράφω κάτι άλλα πράγματα, θα τα εκδώσω κάποια στιγμή με τίτλο «Όσα δεν έγραψα». Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας πω κάτι από αυτά που γράφω. Ήταν 1997. Είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη για την απονομή του βραβείου ελληνοτουρκικής φιλίας Υπεκτσή. Το θυμάται και η Ειρήνη. 1997. Αυτά τα γράφω, λέω, θα σας το πω τώρα μονάχα.
1: Το βραβείο το είχαν πάρει τότε.
0: Το 96.
1: Οι δημοσιογράφοι, ναι, στο Αιγαίο και στη Θράκη για την ειρήνη.
0: Και πήγαμε λοιπόν εκεί να μας δώσουν. Ναι.
1: Το πήραμε προσωπικά εμείς.
0: Εντάξει, ήταν και οι λειτουργικές σχέσεις με την Τζεσμέ. Τέλος πάντων, το 96 λοιπόν δόθηκε το βραβείο, αυτά πήγαμε και το πήραμε. Αλλού καταλήγω εγώ τώρα. Η εκδήλωση έγινε σε μια τεράστια αίθουσα. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν, γυμναστήριο, ήταν τι ήταν, ένα πράγμα τεράστιο. Πρέπει να είχε μέσα 1000 άτομα, πολλοί κόσμος δηλαδή. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, χωρί τραγούδια αυτά. Ξεκίνησε λοιπόν η εκδήλωση. Πριν ξεκινήσει λοιπόν η εκδήλωση, ήρθαν κάτι υπουργοί, ήρθε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, μπαίνανε μέσα οι διάφοροι επίσημοι. Το έβλεπες ότι τελειώνει τώρα εδώ και περιμένανε τον τελευταίο. Λέω και εγώ, θα έρθει τώρα, ποιος θα έρθει, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός, κάποιος θα έρθει, κάποιος σοβαρός υπουργός, κάτι. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω την αίθουσα μέσα, επαναλαμβάνω, καμιά 1000 άτομα, έτσι, τουπ, και σηκώνεται πάνω όλοι όρθιοι. Έλα, λέω, ρε, ποιος μεγάλος ήρθε? Ποιος είχε έρθει, παιδιά? Και οι Τούρκοι σηκώθηκαν πάνω όρθιοι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θυμάμαι τότε εγώ με τον Παλάσκα, το στρατή ήταν εκεί, απορρίσαμε, είδαμε ένας τον άλλον, ναι. Το ύφος μας ήταν τέτοιο που λέει ένας Τούρκος δίπλα, δηλαδή, εσείς δεν κάνετε το ίδιο στην Ελλάδα? Βέβαια, λίμωνο, λέω, και εμείς, τάγκα πάνω με τη μία, αυτόματα. Ρε, είναι ρε εικόνα κοινοβουλίου αυτή, ρε. Φωνάξατε τον Πατριάρχη, ρε, και αντί να μην πέφτει καρφίτσα, η μισή λείπατε, ρε, είπες και δεν, ρε. Πού είσαστε, ρε?
1: Ο
0: τι να πω, ρε.
1: Πατριάρχη συμπλήρωσε 35 χρόνια στην θέση του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν πολύ, γιατί πολλά από αυτά που είπε δεν νομίζω πως τα κατάλαβαν αρκετοί.
0: Τι σε άρεσε, πέρα σε πολύ.
1: Αλλά ένα που αποκλείται να μην το κατάλαβαν ήταν αυτό που είπε, ότι η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως το διεθνούς δικαίου.
0: Μπορείς να δεις, να διαβάσεις στο σημείο που αναφέρθηκε στην ελληνική γλώσσα, για να το πω στους φίλους μου της Φιλαρμονικής που θα κάνουν καμπ. Καμπ.
1: Το εξήγησε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.
0: Ναι, θα πάνε ο καμπ.
1: Αυτά τα καμπ, τα πας και τα λοιπά, τα εξήγησε.
0: Πας, ναι. Λοιπόν, και πας και mountain, ο και γνωστός, port to port.
1: Ο γνωστός γλωσσολόγος.
0: Έτσι. Αν μου βρεις το απόσπασμα στο οποίο μιλάει για την ελληνική γλώσσα.

0: Για την τρύπα στο λιμάνι. Μην μου στέλνετε μηνύματα πρωί.
1: Ποιο λιμάνι και ποια τρύπα.
0: Ποια τρύπα, ρε, ποια τρύπα. Μια τρυπίτσα έγινε.
1: Τρυπούλα.
0: Μια σιγά. Είναι βαθιά. Δεν κάνουμε θέμα τώρα.
1: Πάμε, πάμε να ρίξουμε πάλι τσιμέντο.
0: Θα το πούμε. Μόλις μπουν οι διαφημίσεις, θα πούμε.
1: Μα τι έγινε πάλι. Αυτή τη φορά τι βγήκε η θάλασσα, κουτούλησε κάποιο. Τι. Γιατί... Και τα κοτέτσια εκεί δεν είναι στο λιμάνι.
0: Γιατί δεν έγινε στο κοτέτσι.
1: Αλλού. Τι ώρα θα πάει κάτω όλο μαζί.
0: Παρακαλούμε να επιδεθεί με χαρτιά υγείας του Λίπα.
1: Ποιο?
0: Το τρύπα, μπαίνουν τα χαρτιά.
1: Θα χαλάσουμε.
0: Τα χαρτιά, μέτια χαλούμε.
1: Ένα σκανδιναβικό δάσος θα χαλάσουμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, χαρτιά υγείας του Λίπα, κουζινόχαρτα. Κουζινόχαρτα όλων των χρωμάτων, των σχημάτων. Χαρτοπεσέτες με το όνομά σας πάνω. Το πρόσωπό σας να
1: σκουπίσει. Τι γράφει δηλαδή Γιάννης.
0: Γιατί? Γιάννης, μα βγάζεις μίξη σου, να μην τη βγάζεις σωστά. Μην τη βγάζεις
1: με χαρτοπετσέτες βγάζεις εσύ τη μίξη σου. Καλά καταλαβαίνει η μύτη που έχεις,
0: έλα. Μα γι' αυτό κάνει για όλες τις δουλειές η χαρτοπετσέτα. Τώρα εμείς το αναλύσω.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά άμα θα πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις.
1: Εννοείται ότι πρέπει να προτιμάμε του Λίπα που είναι και δικά μας χαρτιά.
0: Στο παντοπολείο.
1: Άμα τα βρούμε όμως, αν δεν τα βρούμε να ψάξουμε αυτό που τα έχει.
0: Άμα τα βρούμε να κάνεις εκείνο που κάνω εγώ στο ταμείο. Πάω και λέω ήρθα να ψωνίσω. Αλλά φεύγω, δεν παίρνω τίποτα, διότι δεν έχετε χιωτικά προϊόντα. Γεια σας. Είναι μόνιμο αυτό το κάνω.
1: Μπράβο,
0: όπως
1: Γιάννη.
0: Και η άλλη παρατήρηση που μου κάνουν καλησπέρα. Λέω δεν είναι καλησπέρα. Είναι μεσημέρι. Είναι πρωί. Πείτε αφού του βλάκα που
1: είναι
0: σας
1: απόγευμα.
0: Είπε. Είναι ότι καλησπέρα λέμε την εσπέρα. Η εσπέρα είναι το απόγευμα.
1: Το
0: εσπέρα.
1: Βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Το
0: φεύγει ο ήλιος, φεύγει. Και πάμε, είναι το πρώτο μου.
1: Υπάρχει πάντως ο φοβερός ελληνικός χαιρετισμός. Χαίρετε.
0: Έτσι. Από τον Θεό τον Έσπερο. Έβγαινε ο Έσπερος εκείνη την ώρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει. Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Οχτώ και 20 πότε λεπτά.
1: Το βρήκες?
0: Βέβαια το βρήκα, βέβαια το βρήκα. Το έχω σημειώσει για να το... Λοιπόν, Πατριάρχης χθες στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, τα λέω για τα μίμιστρα, τα οποία έχουν εξεσαλώσει με όλα τα πας. Από εκεί γίνεται η αρχή μέχρι τους εδώ.
1: Εξήγησε λοιπόν ο γλωσσολόγος Γιώργος Μπαμπινιώτης ότι αυτό γίνεται γιατί η αγγλική γλώσσα ως επιτοπλίστων έχει μονοσύλλαβες, δυσύλλαβες λέξεις. Όταν είναι πιο πολλές σύλλαβες, είναι ή από την ελληνική ή από την λατινική.
0: Επιστρέφομαι στο ξέρεις.
1: Και επειδή μας είναι πιο εύκολο, χρησιμοποιούμε αυτά αντί να χρησιμοποιούμε τις δικές μας λέξεις. Και βέβαια εξήγησε ο γνωστός γλωσσολόγος ότι όσο δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις και τη γλώσσα μας, δεν είναι θέμα ότι θα χαθεί, δεν είναι αυτό. Είναι ότι η γλώσσα είναι στην ουσία η έκφραση της σκέψης μας. Γι' αυτό την έχουμε τη γλώσσα, δεν την έχουμε για κάποιον άλλο λόγο. Άρα δεν σκεφτόμαστε. Όταν μειώνουμε λεξιλόγιο, στην ουσία μειώνουμε σκέψη.
0: Είπε λοιπόν ο Πατριάρχης, η ελληνική γλώσσα αποτελεί φιλοσοφική, στοχαστική και ποιητική δύναμη που οδηγεί προς το βάθος των πραγμάτων. Μακάρι να το καταλάβουμε όλοι και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και ορολογίες. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να πεις ορεινός δρόμος δρόμου, ορεινός δρόμος χείου και από κάτω να βάλεις...
1: Μα το έχουν, το έχουν, αυτό, σε αυτό είσαι άδικος. Όχι, γιατί το είχανε, το είχανε, έγραφαν ορεινός δρόμος και είχαν και το άλλο.
0: Είχανε το άλλο και από κάτω ορεινός δρόμος.
1: Επειδή,
0: όχι, είχανε το άλλο και από κάτω, είχανε, το μικρό, είχανε σε μικρά γράμματα. Όχι, το κεντρικό μήνυμα πρέπει να είναι...
1: Ίσως είδες αυτό που απευθυνόταν όμως στους ξένους.
0: Είδα...
1: Γιατί
0: αυτό,
1: δεν απευθυνόταν ο δρόμος μόνο σε εμάς.
0: Αυτό που ήταν στην αφίσα του στο
1: Ιωσήλιο. Εντάξει, εντάξει. Πώς,
0: το άλλο που βγάλανε του πόρτ, του πόρτ τι είναι.
1: Το πόρτ του πόρτ.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Port. Από το λιμάνι στο λιμάνι. Ο δρόμος βάλει. Από το λιμάνι στο λιμάνι.
1: Από λιμάνι σε λιμάνι.
0: Ναι, από κάτω για τους ξένους γράψει. Ότι ο αγώνας είναι πόρτ του πόρτ. Γράψτε το. Και, στους ξένους που απευθύνεσαι. Αλλά δώσε βάρος στην ελληνική γλώσσα. Οι άλλοι, ο σύλλογος φιλαρμονικής, μουσική κλπ. Θα κάνουμε, λέει, καλοκαιρινό κάμπ. Γιατί ρε φίλε, η λέξη κατασκήνωση δεν σας αρέσει?
1: Δεν
0: είναι σωστή.
1: Δεν είναι κατασκήνωση.
0: Τι είναι, ξεσάλωμα?
1: Πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη λέξη. Λοιπόν, πάντως δεν είναι κατασκήνωση.
0: Δεν είναι κατασκήνωση. Το κάμπ δεν είναι κατασκήνωση. Είναι κάτι άλλο.
1: Κυριολεκτή, η αντίστοιχη που θέλουμε να αποδώσουμε δεν είναι καμπ.
0: Μην κάνουμε τώρα μάθημα γλωσσολογίας.
1: Σωστά.
0: Δεν είμαστε εκεί. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό είναι λάθος να γίνεται. Το καταλαβαίνουμε. Άμα δεν το καταλαβαίνουμε, μπορούμε να συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε και εμείς θα συνεχίζουμε την κριτική μας. Τώρα, να πάμε στην τρύπα. Παιδιά, η τρύπα.
1: Ποια τρύπα?
0: Του τέτοιου μας η τρύπα. Ποια, του λιμανιού μας.
1: Έχει το λιμάνι τρύπα.
0: Μια μικρή.
1: Στη θάλασσα μέσα.
0: Όχι, αυτές είναι, πιάνονται όξο στη στεριά.
1: Τι?
0: Ένα χθες,
1: στην προκυμαία.
0: Ένα κομμάτι ήφυγε πάνω. Ναι, μην πήγε κάτω.
1: Πού?
0: Στην κυρία Μανίκα απέναντι.
1: Στην κυρία Μαρία.
0: Ναι. Πού είναι το τελωνείο, το παλιό, αυτό που θα τον κρεμίσει ο Μηταράκης σε 20 χρόνια.
1: Όχι ο Μηταράκης.
0: Ποιος?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι. Αυτό. Εκεί λοιπόν, ναι, πούχο, πήγε κάτω. Πήγανε χθες το βράδυ λιμενικοί, βάλανε ένα κουδιοκόνους εκεί, βάλανε και μια κορδέλα.
1: Μα γιατί πάνε εκεί και σταθμεύουν φορτηγά.
0: Πώς δεν πάει και ο λεγάτος να βάλει κολονάκια.
1: Εκεί σε πληροφορώ, είχε στουκάρει το Θεόφιλος.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Στο σημείο αυτό.
1: Στο είπε... σημείο αυτό είχε στουκάρει το Θεόφιλος.
0: Ποιο εδώ, όχι. Το Θεόφιλος είχε στουκάρει, με συγχωρείς. Είχε στουκάρει εκεί που είναι το μνημείο του Βίριλ, στο Τελωνείο, στην αποθήκη του Τελωνείου.
1: Εκεί δεν είναι και τρύπα αυτή. Α,
0: πάνε.
1: Όχι, είναι πεσπιο. Εκεί ποιο είχε στουκάρει, κανένα.
0: Το νήσο Χίο πιο βόρεια.
1: Το νήσο Χίο ήταν εκεί στα πρακτορία.
0: Ωραία.
1: Άρα στο σημείο αυτό που λες δεν είχε στουκάρει κανείς.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Να στουκάρει. Λοιπόν, μου λένε οι ταξιτζίδες, άμα λέγεται το καράβι, όλο το. Όλο ο δρόμο κάνει.
1: Καλά, αυτό το κάνει και στην. Και στην νοτινή πλευρά.
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Θα το πάρουμε, θα καταλάβουμε σοβαρά ότι πρέπει να κάνουμε αίθουσα επιβατών στο λιμάνι των Μεστών. Θα πάρουμε σοβαρά ότι πρέπει να γκρεμίσουμε τα βράχια στην κλεισούρα των Μεστών, να μην πέσει τα κεφάλια των ανθρώπων.
1: Τι σχέση έχει αυτό με το λιμάνι?
0: Θα πάρουμε σοβαρά ότι πρέπει να βάλουμε λεωφορεία από τα Μεστά στη χώρα, έστω ιδιωτικά. Γρήγορα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε το λιμάνι των Μεστών, διότι αυτό θα διαλύσει.
1: Όπως
0: είναι.
1: Υπερβάλλεις.
0: Θα το βρείτε κάτω όλο μαζί. Τρύπα της τρύπας, γύρω γύρω έχει τρύπες.
1: Τι λεωφορείο να βάλουμε?
0: Πού βαστάμε?
1: Στο 268.
0: 268, καμάρια μας, δημάρχοι μας, νομάρχες μας,
1: περιφερειάρχοι μας που είστε εδώ.
0: Βουλευτές.
1: Είναι μας. Ακόμα εδώ.
0: Όχι, ξέρω τι είναι, πού είναι. Λοιπόν, τα καμάρια μας, όλα τα καμάρια μας είναι. Πρέπει να τα σε χαίρομαι κάθε μέρα γι' αυτό. Για μας δεν φτάνει που είναι εγκαταλελειμμένα, δεν φτάνει που το σκουπίδι βρωμάει ο τόπος, τα χόρτα είναι, βράζουν παντού, οργιάζουν, δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορούν εκεί οι άνθρωποι που μένουν εκεί και δεν έχουν μέσο δικό τους να κατέβουν στην πόλη.

0: Καλημέρα κύριε Ισίδωρε Σκιαδά. Το είπα σωστά?
1: Καλημέρα σας, μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Αναφέρατε για το λιμάνι των Μεστών.
2: Μάλιστα.
1: Επειδή πάω συχνά στο λιμάνι των Μεστών, πάω πολλά χρόνια και συνήθως κανένα βράδυ πιο πολύ. Στην αρχή που πήγαινα, πριν ξέρω εγώ 7 χρόνια πόσα ήταν, το λιμάνι ήταν ανοιχτό. Δηλαδή πήγαινα στο λιμάνι, έμπαινα μέσα από την πόρτα και καθόμουν εκεί πέρα και έβλεπα τη θάλασσα. Έτσι. Σιγά σιγά άρχισε να κλείνει από εδώ, να κλείνει από εκεί, να κλείνει από την άλλη. Τώρα πας από την πίσω μεριά και είναι τελείως κλειστό. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις ούτε μέσα. Δεν το κατάλαβα. Πλήρωσα το λιμάνι εγώ. Και γιατί μου το κλείνουνε, ρε παιδιά? Εγώ θέλω να είναι ανοιχτό και να μπαίνω μέσα, να κάθομαι στα σκαλάκια, να βλέπω τη θάλασσα. Γιατί το κλείσα το λιμάνι που πλήρωσα?
2: Δίπλα δεν μπορείς να κάτσεις να βλέπεις τη θάλασσα. Πρέπει να πάω στο λιμάνι, λέω.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάω μέσα στο λιμάνι, εκεί που είναι ο χώρος που είναι κλειστός, να πάω να κάτσω εκεί. Δεν πρέπει να είναι ανοιχτός να πάω να κάτσω εκεί?
2: Ξέρεις, τα λιμάνια χρησιμοποιούνται από τα πλοία. Θα πρέπει λοιπόν να είναι περιφραγμένα, θα πρέπει να φυλάσσονται. Έτσι γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι τα λιμάνια προσβάσιμα. Μπορείς να πας δίπλα να ψάρεψεις, να δεις τη θάλασσα, να δεις το ηλιοβασίλεμα, ξέρω εγώ, θες να δεις εκεί πέρα. Αλλά το λιμάνι, εκεί που θα πάει να βγει το πλοίο δηλαδή, είναι φυλασσόμενοι χώροι. Όπως είναι τα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια μπορείς να πας, να μπεις μέσα και να κάθεσαι να βλέπεις το αεροπλάνο που κατεβαίνει.
1: Όχι, αλλά άλλο το λιμάνι και άλλο το...
0: Δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο, απλά εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει.
2: Γιατί είναι άλλο. Είναι ένας χώρος που χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Να φορτώνει ή να ξεφορτώνει ανθρώπους και εμπορεύματα, με ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάντως εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Το βλέπω ερημοποιημένο και κλειστό.
2: Δηλαδή φεύγεις από τη χώρα και πας στα μεστά για να δεις το λιμάνι και κάθεσαι και το βλέπεις?
1: Όχι, γενικώς πάω τη βόλτα μου κάτω στο λιμένα.
2: Εντάξει,
1: και μ' αρέσει να κάτσω εκεί κοντά στο λιμάνι, στη θάλασσα.
2: Καμιά σούμα πίνεις, καμιά σούμετσα εκεί πέρα που πας?
1: Εννοείται.
2: Τώρα η δικός μας είσαι, εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια.
3: Λοιπόν, προχθές ήταν η μέρα που η Χίος έπρεπε να θυμάται την έναρξη της γερμανικής κατοχής. Έτσι δεν είναι? Το αναφέραμε εδώ. Το λέω γιατί η σημαία, η οποία έχει αναρτηθεί από το Δήμο Χίους στο Ιρών των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς στο Κοντάρι, είναι σκισμένη και έχει τα έρημα.
0: Πήγαινε, αλλάξε τι. Τι το λες του Δήμου?
3: Τα έρημα, αν ήμουν εγώ υπεύθυνος και είχα αναλάβει εγώ να το κάνω.
0: Μα μην περιμένεις να κάνουν οι άλλοι αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ.
3: Ναι, δεν είναι δική μου δουλειά αυτή.
0: Τι είναι δουλειά?
3: Ο Δήμος
0: είναι.
3: Πρέπει λοιπόν, όπως έχει βάλει τη σημαία, όποιος βάζει, αν την έβαζα εγώ τη σημαία, αν μου λέγατε θα βάζεις τη σημαία, εσύ έχεις καθήκον. Μάλιστα. Απλά τη βάζω και θα τη βγάζω και θα την
0: έβαζα. Έχεις μια σημαία να πάω να βάλεις.
3: Λοιπόν.
0: Πήγαινε βάλει την, να ξεμπερδεύουμε.
3: Βέβαια, πέρα από το.

0: ας πούμε, λέω τώρα εγώ, θα πληρωθούν οι εργολάβοι οι οποίοι από το καλοκαίρι με τις φωτιές.
1: Καλά, χθες, προχθές, πότε ήταν, χθες νομίζω.
0: Είναι απλήρωτη.
1: Η Δημοτική Επιτροπή Χίου, έτσι δεν λέγεται πια.
0: Μάλιστα, τι
1: αποφάσισε
0: τι?
1: Να ζητήσει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ,
0: ναι,
1: για να τους πληρώσει.
0: Για να δεν δοθούν, δηλαδή από το καλοκαίρι.
1: Σιγά σιγά. Κάτσε.
0: Εντάξει,
1: κάτσε,
0: να περιμένουμε, ρε παιδί μου, να περιμένουμε. Δηλαδή με τι μούτρα θα πει τώρα ο Δήμος στους εργολάβους? Πηγαίνετε καθαρίστε.
1: Υπάρχει το φιλότιμο. Θα κάνουμε επίκληση του φιλοτίμου αν ξαναπάρουμε φωτιά και θα τους ξαναπάρουμε. Οι καθαρισμοί είναι άλλοι.
0: Γιατί ο εργολάβος, ξέρετε που πάει εκεί, δεν πάει τσάμπα. Πληρώνει εργάτες, πληρώνει μηχανήματα.
1: Καύσιμα, πληρώνει καύσιμα. Ήταν πιο φθηνά όμως πέρσι τα καύσιμα.
0: Δεν πρέπει να πληρωθεί, ρε παιδιά. Δεν είναι ντροπή να βγαίνετε και να λέτε μετά από ένα χρόνο να πληρώνετε? Ζητάμε από την κυβέρνηση να πληρώσει. Και αν δεν πληρώσει η κυβέρνηση,
1: ποιος θες να πληρώσει?
0: Τι νοικοκυριό είναι αυτό?
1: Εσύ θες να πληρώσεις.
0: Γιατί άλλος πληρώνεται.
1: Δεν ξέρω. Δεν απαντώ. Διαφημίσεις.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Πήρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες.

0: Στο γιαούρτι Total 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
4: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, όλη του ζωή. Δηλαδή, αν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019,

0: 2019, όταν εκλέχθηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: 36 είπα τα λεπτά. Κλιματιστικά, αν θέλετε, θα πάτε στον Κιοσκυριάν να δείτε τι ποικιλία υπάρχει. Θα μιλήσετε εκεί με την Ευαγγελία να σας δώσει πληροφορίες και θα σας δώσουν και δεκαετή εγγύηση. Εκτός από την καλή τιμή, δεκαετή εγγύηση. Κάνει και ευκολίες πληρωμής, κάνει πολλά πράγματα. Και ο Σκυριάν ξέρετε που είναι, έτσι στο μνημείο των απαχωνιστών, των αγωνιστών, εκεί που είναι τα καφάσια, εκεί που είναι τα ημολόγιες, τα σκουπίδια, οι κάδοι, εκεί στο, καταλάβετε, επί της οδού δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που περιμένει υπομονετικά ο Γιώργος Μισετζής. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα από τα Αυγόνυμα.
1: Τα πανέμορφα Αυγόνυμα αυτή την εποχή, έτσι.
2: Εδώ τα έχουμε πει. Εμείς ζούμε στον παράδεισο.
1: Έτσι, έτσι.
2: Μπορεί να είμαστε 15 κάτοικοι, αλλά έχουμε τη δικιά σας συντροφία κάθε πρωί.
0: Με το λεωφορείο πήγες.
2: Οπότε λεωφορείο δεν έχουμε.
1: Κρίμα, βρε Γιώργο, κρίμα.
2: Εγώ που είχα το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο, χτες κατέβηκα με ένα χωριανό. Αναγκαστικά. Κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Αλληλοεξυπηρετήσεις.
2: Ναι, αλληλοεξυπηρέτηση. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, σε αυτή την ωραία εκπομπή που ο καθένας τηλεφωνεί και λέει τον πόνο του, εγώ καταλαβαίνω και τον προηγούμενο συνομιλητή σας που είπε ότι τέλος πάντων πήγαινα και καθόμουν στο λιμάνι και τώρα μου το κλείσανε. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα, εδώ στοιχείο δεν κινδυνεύουν κρατικά μυστικά, δηλαδή δεν από τώρα.
0: Εντάξει,
2: γιατί να κλείσει το λιμάνι.
1: Κάνουμε πρόβα για όταν το χρησιμοποιήσουμε μόνιμα, καταλαβες.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, Ρινάκη, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Το λιμάνι αυτό, Γιώργη, το λιμάνι αυτό, να μην ξεχνάμε ότι χρησιμοποιείται και για άλλα πράγματα τα οποία είναι ευαίσθητα.
2: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν τώρα δεν το καταλαβαίνει εκείνος, αλλά
1: δεν μπορεί να τα πούμε και στο ραδιόφωνο.
2: Τώρα επειδή μια κουβέντα φέρνει την άλλη, καταρχάς Γιάννη να τη χαίρεσαι και εσύ Τριγνιό. Λοιπόν, επειδή μια κουβέντα φέρνει την άλλη, σε μια παρουσίαση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που μιλούσε διαδικτυακά ο Γιώργης ο Πλακοτάρης από τη Λέσβο, είπε παιδιά σπεύστε να εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα διότι θα πιεστούμε να διαθέσουμε προγράμματα, λεφτά για προγράμματα που θα κατευθυνθούν προς την άμυνα.
0: Σωστά.
2: Τόπε.
0: Έτσι.
2: Τόπε.
0: Αφού δεν θα απορροφούμε εμείς αλλού ας πάνε.
2: Τόπε. Τόπε. Δηλαδή δεν θα πάρουμε όπλα αλλά θα φτιάξουμε ξέρω εγώ έναν αεροδιάδρομο για ένα αεροδρόμιο ή θα φτιάξουμε ένα δρόμο που θα περνάνε μεγάλα στρατιωτικά οχήματα. Λοιπόν. Εγώ ήθελα, τηλεφώνησα γιατί μου ήρθε μια ανάμνηση. Μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου την ημέρα που έφτασαν οι Γερμανοί στοιχείο. Γι' αυτό δεν μίλησες Γιάννη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, την ημέρα που έφτασαν οι Γερμανοί στοιχείο, παρατάχθηκαν κάπου στο λιμάνι. Ο πατέρας μου ένα καστρουσάκι μαζί με άλλα, τους έβλεπαν έτσι με δέος, με την πειθαρχία, τη γερμανική κτλ.
0: Ναι.
2: Και αφού παρατάχθηκαν και πήρε αναφορά ο αξιωματικός, απευθύνθηκε προς τους ντόπιους. Και ρώτησε με σχεδόν άπτεστα ελληνικά, παρακαλώ, πού είναι φούρνος Τσιμπούκα. Φούρνο Τσιμπούκα είναι στην Καραολή και Δημητρίου, το κτίριο υπάρχει ακόμα. Οι Γερμανοί με την συνήθεια έτσι και πειθαρχημένη στρατηγική και τακτική τους, είχαν φροντίσει δια τον ανθρώπο του στοιχείο, που υπήρχαν οι άνθρωποι του στοιχείο βέβαια, να παραγγείλουν κουραμάνες για τους νεότερους κουραμάνες, το ψωμί του στρατιώτη εκείνης της εποχής,
0: έτσι.
2: Για να έχει το στρατός φάει, να φάει που θα έρθει.
0: Ξέρανε και τον καλό φούρνο κιόλας, πέρα από αυτό.
2: Ξέρανε και τον καλό φούρνο. Λοιπόν, θα πω και μια καλή είδηση τώρα. Ναι. Κυκλοφόρησε νομίζω από χθες το περιοδικό της Aegean που έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για τυχείο. Είχαν έρθει άνθρωποι της Aegean.
0: Μπράβο.
2: Το είχαμε ζητήσει και εμείς ως φορέας τουρισμού. Το ωραίο όμως όταν το διαβάσει κανείς το περιοδικό και το περιοδικό εύκολα το διαβάζεις ή παίρνοντας το από το αεροδρόμιο που φαντάζομαι έχει αντίτυπα ή κατεβάζοντας το application της Aegean στο κινητό μπορείς να διαβάσεις όλο το περιοδικό. Λοιπόν, έχει τα πολλά πρόσωπα και τα πολλά προσώπατα, όπως το λέμε χιώτικα, της εναλλακτικής χείου. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, είναι ένα δίγλωσσο περιοδικό και είναι το περιοδικό με τη μέγιστη κυκλοφορία, έτσι. Το διαβάζουν εκατομμύρια μάτια μέσα στα αεροπλάνα για 2 μήνες.
1: Φτάνει Γιώργο να μπορεί να έρθει κάποιο στοιχείο πια.
2: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Χτες μου λέγανε ότι ψάχνανε εισιτήριο αλέ ρετούρ για τυχείο και το βρήκανε φθηνότερα το αλέρετο της Χίου μέσω Κρήτης.
1: Α.
2: Δηλαδή είχε 120 Ηράκλειο Αθήνα Χίο και 140 Αθήνα Χίο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Είμαστε με την αγαπημένη Αιτζίαν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Κοίτα ρε παιδί. Με Σμύρνη πάει να πεταχτώ μέχρι τη Σμύρνη.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, λέει, ναι, να πηγαίνουμε στη Σμύρνη και από τη Σμύρνη στην Αθήνα το δίμηνο που θα κλείσει εντελώς το αεροδρόμιο.
3: Κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Εντάξει, έβλεπα χθες. Γιλντερμαν. Το λέω καλά, ρε. Γιλντερχερμαν.
1: Ποιο μωρέ, για να το δω.
3: Για πέτα εσύ να το πες, τουρκικά το πεις όμως.
1: Γιλντερμαν.
3: Αυτό γράφει.
1: Ναι.
3: Αυτός λοιπόν είναι ο πύραυλος, ο διπυρωτικός βαλιστικός πύραυλος, πάει 6.000 χιλιόμετρα και ο οποίος παρουσιάστηκε στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και εκτέθηκε την πρώτη μέρα της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Αεροπορικής και Διαστημικής Τουρκικής Βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Στη μία πλευρά του φέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορική Σφραγίδα του Σουλτάνου Βαγιαζίτ του πρώτου, ενώ στο ρίγχος του αποτυπώνεται η υπογραφή του Μουσταφάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Εντάξει.
1: Και τι θες τώρα?
3: Τίποτα, εγώ λέω τίποτα. Ή λέω τι έγινε και που παρουσιάστηκε. Για ποιον είναι παραγγελιά αυτός ο πυράβλος?
1: Εμείς δεν είμαστε σαν Ήπειρο.
3: Όχι, δεν είναι για μας δηλαδή.
1: Όχι. Άμα πάρεις την Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα, είμαστε στην Ευρώπη και οι δυο. Άρα είναι για άλλους. Ξέρω εγώ.
3: Λέει παιδί μου,
1: αφού λέει διπυρωτικό.
3: Διπυρωτικό, αφού το λέει.
1: Το λοιπόν. Να πω ότι είμαστε στο μήνα Μάιο. Διανύουμε την έκτη μέρα. Μέχρι τέλος αυτού του μήνα, στο εντός της Χίου μπορούμε να κάνουμε τον τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές. Όχι να πάμε εκεί στο μαγαζί να τον κάνουμε, αλλά να αγοράσουμε στρώματα της συλλογής Σέρτα.
3: Ναι.
1: Η Σέρτα είναι μια αμερικανική, αν δεν κάνω λάθος, εταιρεία.
3: Μάλιστα.
1: Και να κάνουμε έτσι τον τέλειο ύπνο. Για παράδειγμα, μέχρι 31 Μαΐου ένα στρώμα, το Perfect Sleeper, που είναι διπλό.
3: Εκεί θα κοιμηθούμε.
1: Όχι, το Adoring Night, συγγνώμη, αυτό, που είναι διπλό. Ναι. Από 800 έχει μόνο 399 ευρώ. Ενώ υπάρχει και μονό στρώμα, αν θέλουμε.
3: Δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε να κοιμηθούμε. Δεν μας πειράζει.
1: Το Magical, βέβαια, αυτό είναι τη Royal Crown, αλλά δεν μας πειράζει. Που είναι και 25 πόντι πάχος. Φαρδουλό. Ψηλό.
3: Εμείς να κοιμηθούμε θέλουμε.
1: Ναι, από 359 μόνο 179 ευρώ. Αλλά είναι μονό αυτό το στρώμα.
3: Είναι μονό. Και να κάνετε ωραίο ύπνο. Γιατί
1: για να κάνεις καλό ύπνο πρέπει να έχεις καλό στρώμα.
3: Και όχι μόνο.
1: Και μαξιλάρι.
3: Και ησυχία. Παρακοιμάσαι. Ήθελα να πω στον υπουργό μας, ενώ ότι σήμερα δεν είναι κανένας εκεί.
1: Πού?
3: Στο εργοτάξιο. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Αφού κάθεται τώρα. Είμαστε στη φάση που κάθεται.
3: Υπάρχει
1: έχουμε ρίξει και κάθονται.
3: Κανένας δεν
1: υπάρχει. Δεν καταλαβαίνει.
3: Είναι όπως λέει ο Οδυσσέας, ρε, ποιος την έκαμε, ποιος σου έβγαλε, ρε, το μάτι, ρε, πρέπει, βούδι, λέει, σε στράβωσε, ποιος το έκαμε, λέει, ο κανένας. Κανένας.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 8 και 49 από τα λεπτά. Μαζεύομαι και τις παρατηρήσεις εδώ.
2: Ναι, ας πούμε, μου έχουν πει τι θα γίνει με το φως εκεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
1: Το φως θα μπει.
2: Μπαίνει, ρε παιδί μου, αλλά χαλάει γιατί έχει υγρασία εκεί.
1: Έχει, παιδιά, έχει υγρασία. Είναι, ναι. Τα πράγματα είναι.
2: Υπάρχουν κάτι κάδι στο λιμάνι. Όχι κάδι, κάτι θήκες.
1: Θήκες
2: πάνω στο πεζόδρομο του λιμανιού. Πώς να το πω τώρα. Στην Προκυμαία έχουν βάλει
1: με
2: κάτι.
1: Δικά σου λόγια, πες το.
2: Έχουν βάλει κάτι που έχει μέσα σακουλάκια για σκύλους. Μπήκανε μια φορά τα σακουλάκια, τελειώσαν τα σακουλάκια, δεν ξαναμπήκανε.
1: Δεν ξανακάνουν κακά το σκύλι.
2: Όχι, οι σκύλοι κάνουν κακά.
1: Κάνουν.
2: Σακουλάκια δεν έχει. Θα μου πει, σας έχει ο καθένας το δικό του.
1: Βέβαια.
2: Αλλά αφού το έχεις που το έχεις εκεί πέρα, ή θα βγάλεις τη βάση με τα σακουλάκια ή θα βάλεις σακουλάκια.
1: Καλά, εδώ και τα άλλα στην αμυνταριά που βάζει τσιγάρα μέσα.
2: Ναι, τα αποτσίγαρα.
1: Τις
2: γόπες.
1: Ναι, ναι. Αφού ναι. Είναι, αφού κάτω είναι, με χαρά Θεού κάτω. Πας και εδώ πέρα.
2: Μα γι' αυτό λέμε, μην τα πετάμε κάτω.
1: Ναι, ναι. Α, να μην τα πετάμε.
2: Επίσης, μήπως πρέπει να μπουν μικρή κάδη ανακύκλωσης περιμετρικός της Προκυμαίας. Γιατί...
1: Ανακύκλωση θέλεις εσύ,
2: Βέβαια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Να μαζεύουμε τα ανακυκλώσουμε. Όλα μαζί, δεν πειράζει. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Αλλά πάει. Τουλάχιστον να είναι ένας κάδος ανακύκλωσης. Ναι. Η κάδη που έχει των κοινών σκουπιδιών μονίμως είναι γεμάτη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και τα αφήνουν απ' έξω. Πολύ.
1: Όλα αυτά τα οποία είπες θα σημειωθούν.
2: Και τέλος μου είπαν ότι οι πύργοι που είναι για να παίρνουν τα σκάφη φως, νερό, τηλέφωνο.
1: Βέβαια. Κινητό.
2: Το τηλέφωνο όχι.
1: Ναι.
2: Θέλουν πιο καλό στερέωμα.
1: Κουνούνε.
2: Πέφτουν.
1: Ναι, κουνούνε γιατί είναι αντισεισμικές.
2: Λες.
1: Ναι, βέβαια. Είναι φτιαγμένα, με αμορτισέρ είναι φτιαγμένα αυτά. Λοιπόν, όλα καλά. Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης.
2: Μ' άρεσε. Ποιο θα πεις εσύ, γιατί είναι διάφορα.
1: Εγώ θα πω για τις σακούλες. Θα πεις.
2: Ναι.
1: Α, σακούλες.
2: Γιατί, εμένα μ' άρεσε αυτό.
1: Καλά, πέ για τις σακούλες. Άντε.
2: Ρώτησε, παιδιά, στη Βουλή.
1: Ρε Σταύρο, είσαι καλά.
2: Λέει, εδώ και πόσα χρόνια. 7-8 πόσα χρόνια είναι.
1: Ναι.
2: Έχει θεσπιστεί το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος. Όταν πας δηλαδή σε ένα μαγαζί. Καταρχάς, να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Και προσέξτε το.
1: Προσέξτε το.
2: Κάποιοι. Στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον,
1: ναι.
2: Σε ρωτάνε, θέλεις σακούλα.
1: Εγώ λέω πάντα όχι.
2: Εντάξει, μπορείς να πεις όχι, μπορείς να πεις ναι. Άμα πεις ναι, χρεώνεσαι.
1: Μάλιστα.
2: Άμα πεις όχι, δεν χρεώνεσαι.
1: Πάλι καλά.
2: Κάποια άλλα καταστήματα, πάρεις δεν πάρεις σακούλα, στη χρεώνουν.
1: Ναι, δεν σε ρωτάνε, μην κουράζεσαι.
2: Και να σε ρωτήσουν, πάλι σε χρεώνουν.
1: Ναι. Την τρως δηλαδή, όπως και να έχει.
2: Ναι. Θα μου πεις είναι 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά.
1: Για βάλε επί 1000, 5 λεπτά, επί 1000, πόσο κάνει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα δεν το κάνει το μαγαζί για να κερδίσει κάτι.
1: Όχι.
2: Όχι σοβαρά, γιατί αυτό μετά πρέπει να το αποδώσει στο κράτος.
1: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως το βάζει για να είναι καλυμμένος, γιατί σου λέει μπορεί να μου πάρουν και τις σακούλες και να μην πάρω χαμπάρι.
1: Μάλιστα.
2: Να με κλέβουν οι άλλοι,
1: ναι.
2: Με τις σακούλες. Το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά ούτως ή άλλως το αποδίδει. Άρα δεν το κάνει για να κερδίσει εκείνος.
1: Α, μάλιστα.
2: Το αποδίδει.
1: Το αποδίδει.
2: Τι αποδίδεται λοιπόν εδώ και τόσα χρόνια με το τέλος αυτό στο κράτος.
1: Ορίστε. Πάνω που το είχαν ξεχάσει, ρε Σταύρο, όλοι.
2: Μα αυτά είναι κάμποσα εκατομμύρια ευρώ. Ευρά.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού στο μεταξύ πέρα από αυτό.
2: Και τι τα κάνουμε και όλα σε αυτά που μαζεύουμε. Υποτίθεται ότι θα πήγαιναν για δράσεις περιβάλλοντος.
1: Θα το απαντήσουν, θα το απαντήσουν.
2: Ναι, το απαντήσανε.
1: Όχι, χθες.
2: Το απαντήσανε ότι. Συγγνώμη, η ερώτηση συζητήθηκε.
1: Α, πήρε απάντηση.
2: Και του είπαν ότι θα το μελετήσουμε και θα σας πούμε.
1: Εγώ τι είπα τώρα. Γιατί γελάς, ρε. Οι άνθρωποι έτσι απαντάνε με τη μία. Να το σκεφτούν, να δουν τι θα το.
2: Άρα στην ουσία και σε αυτό είμαστε πάμε και όπου βγει. Απλά είναι πιο ανώδυνο.
1: Εγώ βάζω το ζήτημα το άλλο που είπε ο Σταύρος, το οποίο είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται καμία ζητήσεως. Τους είπε λοιπόν στη Βουλή ότι πείτε μου τι θα γίνει. Στον Υπουργό ΙΕΝ, στον Υπουργό Υγείας κλπ. Πείτε μου, λέει, τι θα γίνει με το έγγραφο το οποίο διαβιβάζω της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ ΧΙΟΥ, που λέει ότι τα εργαστήρια στη ΧΙΟΥ, τα διαγνωστικά εργαστήρια, βάζουν επιπλέον καπέλο για να κάνει κάποιος ασφαλισμένος εξετάσεις. Και του λένε λοιπόν, το ταμείο σου λέει να πληρώσεις 10 ευρώ.
2: Ναι.
1: Για να σου δώσω με τη διάγνωση όμως, θα μας δώσεις άλλα 60.
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν πληρώνει 70 και είναι όλοι ευχαριστημένοι.
2: Ναι.
1: Και τους λέει λοιπόν ο Μιχαλίδης, μέχρι ποιο πότε θα συνεχίζεται αυτή η παρανομία.
2: Ναι.
1: Μα την απάντηση την έδωσε και ο υπουργός μας προχθές από εδώ, κύριε Σταύρο, δίπλα μας.
2: Ναι, είπε να κάνετε καταγγελίες.
1: Μα τι να κάνετε την καταγγελία.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά θα το εξετάσουν. Θα έρθουν να κάνουν έλεγχο, θα γίνει έρευνα. Ρε, δεν τρέπονται, ρε, δεν τρέπονται.
2: Και γιατί να τραπούνε.
1: Γιατί να τραπούνε, αφού παίζουν οι μανάκοι τους.
2: Έτσι.
1: Και εσύ, άμα δεις την ομάδα, θα τρεπώσουν. Μονάχα σου παίζουν.
2: Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Παγιακής Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ μας λέει να πούμε πότε θα υπάρχει τώρα γιατρός στον Νίκο Ναύτη για το μήνα Μάη.
1: Ποιο Μάη, ο Μάιος τελείωσε.
2: Το Μάιο του 2026 τώρα μπήκε ο Μάης. Έχουμε 6 του μήνα. Α. Μεθαύριο λοιπόν, ναι. Παρασκευή 8 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει γιατρός, ναι. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού, γιατί δεν πάει κάποιος αντέτσι, πρέπει να έχει ραντεβού.
1: Ναι.
2: Πρέπει να καλείτε στο τηλέφωνο 2271-044-468. 44-468.
1: Εκτός από αυτό, στο Υπουργείο Υγείας έχετε σκοπό να πληρώσετε τα διαγνωστικά εργαστήρια?
2: Όχι.
1: Σε τιμές που οι άνθρωποι να μην κλείνουν.
2: Δεν άκουσες, παιδάκι μου, τον τέτοιο που τον είχαμε εδώ πέρα, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη.
1: Δεν ντρέπεστε καθόλου.
2: Γεωργιάδη είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που το βάλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκείνοι προσπαθούν να το
1: σταματήσουν.
2: Το έχουν μειώσει. Το έχουν μειώσει. Το έχουν...
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, Θεός χωρέσει του.
2: Ήταν π.χ. 20%, το έχουν κάνει εκείνοι 10-15. Και σιγά σιγά θα φύγει.
1: Σταματήστε να πουλάτε τρέλα. Μπορεί βέβαια, επαναλαμβάνω, να παίζετε μονότερμα. Δεν θα συνεχίζετε αυτό, εσάι.
2: Ναι. Το ξέρεις ότι έχουμε εκλογές, ε.
1: 27.
2: Τι, Σεπτεμβρίου.
1: 27, το 27.
2: Το 27.
1: 2027.
2: Τι στοίχημα βάζεις ότι θα γίνουν μέσα στο 26?
1: Βάζω κανένα στοίχημα.
2: Όχι, βάλε άμα μπορείς. Μα άμα μπορείς, βάλε.
1: Εγώ είπα και τα ποσά των κομμάτων. Προηγουμένως σας διάβασα το 2012.
2: Εγώ σου λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν εντός του παρόντος έτους.
1: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν όποτε και να γίνουν εκλογές. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα άλλο από αυτό το οποίο του αναλογεί και αυτό το οποίο του λέει το ταμείο του. Τα έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνουμε για γνωστικά εργαστήρια τα οποία τους λένε να δουλεύουν με τιμές του 1980. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα ασφαλισμένου.
2: Όχι μόνο με τιμές του 1980, και μετά όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής του λένε πόσα είναι να πάρεις από το κράτος, 100.
1: Μα αυτά είναι δική.
2: Α, θα σου δώσουμε 50.
1: Αυτό όμως είναι δική τους δουλειά.
2: Ναι.
1: Να συνασταματήσουν, να συνεργάζονται με το κράτος. Να μην έχουν καμιά επαφή.
2: Άκουσε. Εκεί τώρα, επειδή τους έχουν καταχρεώσει εκτός των άλλων, γιατί με αυτά που κάνανε τους χρέωσαν και από πάνω, αν κάποιος πει φεύγω από τον ΕΟΠΗ και δεν κάνω, ρε παιδί μου, δεν συμβάλλομαι πια με τον ΕΟΠΗ, του λένε ωραία, τι χρωστάς, 100.000, τα θέλω τώρα.
1: Αν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε αυτό, τότε αφήστε τον ασφαλισμένο να επιλέγει ελεύθερα πού να κάνει την ασφάλισή του. Μπορεί να πάει σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία του καλύπτει αυτά τα έξοδα. Υπάρχουν σήμερα ασφαλιστικές οι οποίες σα καλύπτουν. Σου λένε ποιους γιατρούς, να αυτοί οι γιατροί.
2: Γιατί πληρώνω για να πάω στις ιδιωτικές ασφαλιστικές?
1: Να μην πληρώνεις, αυτό λέω. Αφού δεν μπορείς ως κράτος να παρέχεις. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, δεν μπορείς. Ας τον ελεύθερο να τον άλλο να πάει.
2: Δεν μπορείς ή δεν θέλεις.
1: Και το ένα και το άλλο. Άσε με όμως ελεύθερο να επιλέξω. Μπορεί να επιλέξω εγώ να τον εύκα. Να είμαι πολύ ευχαριστημένος και να μην πάω σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά με υποχρεώνεις και εμένα και τον εργοδότη να πάμε στον ΕΦΚΑ και μετά δεν μου παρέχεις εκείνα τα οποία έχεις υποχρεωθεί να μου παρέχεις.
2: Να καταφύγεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Στο μεταξύ προλαβαίνω τώρα. Ο Γεωργιάδης τι είπε χθες?
2: Ποιος από όλους τους Γεωργιάδηδες? Α, μπλεκόμαστε.
1: Τι έγινε με το ΕΚΑΒ? Ξαφνικά λέει έχει πάλι ένα.
2: Όχι ξαφνικά. Δεν λύθηκε ποτέ αυτό. Απλά εμείς το ξεχάσαμε και δεν το λέμε.
1: Δεν πήγαμε τους φαντάρους. Τελείωσαν οι φαντάροι.
2: Αυτό ήταν για τη Βολισσό, ήταν για πια απομακρυσμένες περιοχές. Όχι για την πόλη.
1: Και μας πάραμε και στην πόλη.
2: Στην πόλη έχει στιγμές, έχει περιόδους που έχει ένα ασθενοφόρο. Απλά δεν έχει πεθάνει ακόμη κάποιος.
1: Καταλάβατε. Άμα θα γίνει η στραβή, τότε θα το ξαναθυμηθούμε.
2: Έτσι. Ναι. Μα έτσι γινόμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν κάνουμε.
1: Ορίστε, να, τώρα αρχίζουν οι ειδήσεις. Να, τα...
2: τώρα τελειώσαμε όμως.
1: Είναι δουλειά αυτή.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός σπιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τετάρτη, παιδιά, έτσι είναι. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Και ξεκινάμε όμορφα, 4 λεπτά μετά τις 9.
1: Και να φεύγεις, τρέχεις σύννεφος στον άδει.
0: Η καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Καλημέρα χάος. Μανώλης Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίους Ράδιο Αλήθεια. Μέχρι τις 10 το πρωί. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Αναστάση. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές μας ακούει κάπου στην Ινδία, αν δεν κάνω λάθος. Καλή ακρόαση με πάντα καλές ειδήσεις. Να σε καλά, ρε Αναστάση. Καλημέρα στο Λευτέρη. Από τα πέρυσι του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα στο Στέλιο, τον πρόεδρο των ναυτικών συνταξιούχων εν ενεργεία. Όχι, συνταξιούχων ναυτικών. Καλημέρα όπου γης. Όπου γης Έλληνες, όπου γης χιώτες, πολίτες. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Και να φεύγεις.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το φίλο μου τον Παναγιώτη. Παιδιά, δεν ξέρω πόσοι το είχατε δει. Είχαμε κάνει, είχα βάλει ένα δημοσίευμα, τέλος πάντων, με ένα ποστάρισμα. Αυτά τα,
1: και να...
0: αυτά τα ποσταρίσματα του Facebook. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε ή πόσοι δεν το είδατε. Δουλειά έγινε πάντως, έτσι. Ένα χθες, προχθές χάθηκε ένα πορτοφόλι, ένα ανδρικό πορτοφόλι. Στη διαδρομή από το γραφείο λύσης, εκεί στην οδό Καλοπλήτου, μέχρι την παραλία, μέχρι το λιμάνι περίπου. Το πορτοφόλι είχε μέσα κάποια χαρτιά, κάποιες ταυτότητες, κάποιες κάρτες, κάποιες, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Αυτό που τυχαίνει και χάνεις κάνα τέτοιο και λες, ρε φίλε, να ας μου είχε κοπεί το, ας μου είχε σπάσει το πόδι, παρά να χάσω τώρα όλα αυτά, να τρέχω να τα ξαναβγάζω. Λοιπόν, εγώ το βάλα τώρα εδώ πέρα. Την επόμενη μέρα μου έρχεται ένα μήνυμα από ένα καλό παιδί, τον Παναγιώτη, Παναγιώτης Παγούδης, θα το πω και το όνομά του, έχω την άδειά του βέβαια, έτσι. Μου λέει, το βρήκα το πορτοφόλι, βρήκα και την ταυτότητα και το παρέδωσα στην αστυνομία. Το σημείωσα, γιατί ρε φίλε, όταν βλέπεις τέτοιες μικρές ή μικρές μεγάλες πράξεις, μικρές μεγάλες κινήσεις, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ελπίδα ακόμα, έτσι.
1: Και να φεύγεις.
0: Έχουμε ακόμα ελπίδα. Παναγιώτη, μπράβο, να είσαι καλά.
1: Και να
0: και σε ευχαριστούμε πολύ και οι ιδιοκτήτες που το βρήκαν. Ξέρεις, αν είναι και μεγάλοι άνθρωποι, να χάσεις τώρα ένα πορτοφόλι, να χάσεις όλα αυτά τα χαρτιά και τα συγκεκριμένα, σου λέει, όπα φίλε μου, μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ σήμερα γιορτάζει. Έχουμε Σεραφείμ, έχουμε. Εδώ στοιχείο είναι λίγο έτσι. Είναι σχετικά διαδεδομένο. Του, το είπα. Αύριο περιέργως. Δεν βλέπω, παιδιά, καμία ονομαστική ορτή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στους γενεθλιάζοντες. Καλά, θα δούμε αν είναι κανένας. Α, μπράβο ρε φίλε. Ο Χρήστος ο Καραχάλιος έχει σήμερα τα γενεθλιά του. Είναι γνωστός, εν πάση περιπτώσει, λόγω και έχει και μια δράση γενικότερα. Χρόνια πολλά. Κι άλλοι έχουν, τους στείλαμε χρόνια πολλά. Εντάξει, δεν είναι ανακοινώσιμοι, ας πούμε.

Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ο Γιώργος και η Δήμητρα είναι αυτά τα διπλά επίθετα. Είναι ζευγάρι τέλος πάντων. Σιγά σιγά ξυπνάνε και η μουσική. Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Ο Αργύρης ο Τζίκας, έχουμε παίξει κατά καιρούς και κάτι καινούργια τραγουδάκια που φτιάχνει και ετοιμάζει και ανεβάζει. Όχι, γενικά τους μουσικούς μας, τα παιδιά εδώ, τα δικά μας τα αχιώτικα τα μουσικά, όταν δούμε ή όταν μας στείλουν ότι κάνουν μια καινούργια δουλειά, μουσική τέλος πάντων και τέτοια, εντάξει, δεν χάνουμε και τίποτα τώρα. Μουσική βάζουμε, τραγούδια βάζουμε. Εντάξει, γιατί να μην το κάνεις άλλωστε. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι πολύ καλός και πάει παιδιά, του παίζει πάνω, του φέκει. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε καύσωνα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε καύσωνα. Έχουμε εδώ τα σιρί στα καφεδάκια μας. Φοβερό σιρί. I love coffee, Hughes Island, σιρί bakery. Θα σας έδειχνα και το τσουρεκάκι, αλλά το έφαγα. Το έφαγα, ναι. Ένα ωραίο αφράτο τσουρεκάκι. Παιδιά, δείτε τώρα. Πήρα αυτό το καφεδάκι, Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο. Πήρα το τσουρεκάκι. 1,80. Δηλαδή, τι είναι το ένα να πάρει το πλαστικό, να πάρει τα καπτοκτοκτο. Το καλαμάκι να πάρεις. Πολύ δυνατό δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσφορές τώρα στο το. Λοιπόν παιδιά, χθες μίλαγα με τον Κώστα, τον Τζακό, τον Κώστα, τη Μαρία, τα παιδιά εκεί στο γραφείο λύσης. Μου λέει, βλέπεις καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα. Αυτή η κατάσταση με την ενέργεια, με την ασφάλεια, με το κόστος της ζωής τέλος πάντων, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια εταιρεία, όσο μεγάλη κι αν είναι. Έχουμε τον Ήρων, μου λέει, μια μεγάλη εταιρεία. Βλέπεις όμως ότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που καμιά φορά ο πελάτης χρειάζεται και κάτι άλλο. Ανάλογα τα θέματα τα δικά του, έτσι. Το Γραφείο Λύσης συνεργάζεται με τον Ήρων, συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, συνεργάζεται με την Zenith. Μέσα από μια μεγάλη παλέτα από λύσεις, έτσι, τέτοιες ενεργειακές λύσεις, σίγουρα θα βρείτε και την απάντηση στο δικό σας θέμα. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου είναι τα παιδιά. Ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και το... Ναι, βέβαια. Σας το συστήνουμε δηλαδή ανεπιφυλάκτως το συγκεκριμένο. Στην αρχή της καλοπλήτου είναι. Εκεί θα πάρετε τώρα και το The Fiber. Μόλις έρθει το The Fiber. Ναι, συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, ό,τι χρειαστείτε από εκεί, έτσι, μπορείτε να το κάνετε.

0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο, γεια σου παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Η καρδιά σου
0: φοβερό παιδιά, είδα χθες ένα βιντεάκι. Ρε φίλα, αν υπάρχει χιούμορ, έτσι το. Νότης Μηταράκης. Ανακοίνωση Νότης Μηταράκης. Μια ανατριχίλα, ένα τσουρτσούρισμα τέτοιο. Ξημερώνει νέα εποχή. Ξημερώνει νέα εποχή για τη γενιά μας. Τι ωραίο ρε φίλε, ξεκινάει το έργο του Τελωνίου. Δόξα σε ο Θεός, κύριε Λέισον, βοήθησέ μας. Σε τροχιά ολοκλήρωσης, όλα τα έργα της γενιάς μας, δεν ξέρω που τα βλέπετε. Σημαντική ημέρα η σημερινή, για χτες λέει ο κύριος Νότης. Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο του Τελωνίου της Χίου. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς ετών με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου το 2021. Περσινά ξινά στα φύλλα. Το τελευταίο από τα έργα της γενιάς μας ξεκινάει. Το πρώτο έχει ήδη παραδοθεί. Ποιο είναι το πρώτο, κύριε Νότη? Τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωση στη διετία 26-27. Ένα έργο που το 2019 δεν ήταν καν στον προγραμματισμό. Σήμερα μιλάμε για μια συνολική αναβάθμιση των πυλών εισόδου και του τουριστικού προϊόντος της Χίου. Εδώ δίνω μια συνέντευξη, λέει, παρουσία του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και του Επιμελητηρίου της Χίου, του κύριου Παντελή Λεγάτο. Το νέο Τελωνείο, κάτσε να σας πω πότε θα είναι, το τελευταίο από τα μεγάλα έργα, λέει, της γενιάς μας. Σήμερα μπαίνει σε φάση υλοποίησης, να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 27. Ρε παιδιά, το 27, το 27, το 28, το 2032, το 36 και Τζόκερ οι εκλογές. Ρε παιδιά, δεν βαρεθήκατε δηλαδή να δίνετε ημερομηνίες? Τότε θα τελειώσει τούτο, τότε θα τελειώσει τ' άλλο, τότε θα γίνει το. Ό,τι να είναι. Πολύ σωστό ρε Βασίλη, πες τα ρε Βασίλη. Μου λέει ο Βασίλης εδώ πέρα, το πρόβλημα στον τόπο μας δεν είναι να ξεκινήσουν τα έργα, το θέμα είναι να τελειώσουν. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Λέει και ο Βασίλης, πού είστε, μα ακούνε κανένα, ακούει κανείς από το Δήμο, ακούει κανείς από την περιφέρεια, από τα γραφεία των βουλευτών? Το πρόβλημα δεν είναι να ξεκινήσουν, κύριε Νότη, τα έργα της γενιάς μας. Το θέμα είναι να τελειώσει κανένα, όσο η γενιά μας είναι ακόμα εν ζωή. Αλλιώς να πιάσουμε να παίζουμε στα μεγάφωνα το άμμο μιενωδό, αλληλούια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Έτσι, έτσι, μπρά, αυτό είναι ρε Νικό. Όλα προγραμματισμένα, λέει, για προεκλογική καμπάνια. Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα. Ο κήπος είναι... Πώς το έλεγε ρε φίλε το τέτοιο?
2: Είμαι δική σου.
0: Ο κήπος είναι χλωερός. Καλώς ήρθε το δολάριο που τους μάθαινε αγγλικά. Και τους λέει ο κήπος είναι... Πώς το έλεγε ρε φίλε? Το θέμα είναι, Νικόλα, ότι δεν θα τους πιάσει προεκλογική περίοδο. Γιατί κατά 99,9999% και Τζόκερ το 99, εκλογές, Κυριάκος και τα αρέστα, Κυριάκος και τέτοια. Ο κήπος, μπράβο ρε Παναγιώτη. Αυτό που τους μάθαινε, που τους μάθαινε αγγλικά στο καλώς ήρθατε στο δολάριο. Και λέει, βγάλτε ένα μολύβι, γράψτε. Ο κήπος είναι ανθυρός. Ο κήπος είναι ανθυρός. Μου λέει ο άλλος, τι θα γίνει ρε φίλε με τον κήπο? Πότε θα τελειώσει ο κήπος?
2: Γιατί γλυκό, παιδί μου.
0: Η απάντηση είναι αυτή, παιδιά. Ο κήπος είναι ανθυρός. Γεια σου αρετή, ηλιόλουστη καλημέρα.
2: σε κάθε προσευχή.
0: Η Αρετή μου στείλει ένα ωραίο για την κατάσταση την προεκλογική τώρα το. Η Αρετή στα μου λένε, σε αυτή τη γη την πύρινη εκρηκτική σφαίρα η έννοια της λέξης καλημέρα. Είναι από τα σύνορα και από τα πετρέλαια η πιο ανεκτίμητη και σπουδαία. Έμπλεξες μέσα και λίγο πολιτική, έβαλες λίγο και το πετρέλαιο. Έβγαλες μέσα και τον κύριο. Έβαλες και λίγο Τραμπ μέσα, έβαλες και λίγο εκλογές με Μητσοτάκη, έτσι. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα, ορίστε. Παναγιώτη, μας ακούει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Παγούδης, το παιδί με τη, που έκανε αυτή την κίνηση με το πορτοφόλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις και τις ευχαριστίες, δεν ξέρω. Ελπίζω να μιλήσατε και στο, να είχατε και επικοινωνία τέλος πάντων στο τηλέφωνο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παιδιά, είπαμε τώρα, δες τώρα έτσι. Μία κίνηση. Βρήκε το παιδί ένα πορτοφόλι, το πήγε στην αστυνομία. Το πορτοφόλι έκανε τον κύκλο, έφτασε σε αυτόν είναι τον άνθρωπο που το χάσε. Δεν είναι τίποτα μεγάλο. Μια μικρή πράξη με μεγάλο αντίκτυπο, έτσι. Με μεγάλο αποτύπωμα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Καπταδημήτρη τον Τζούμα. Μας ακούει στη Λισαβόνα. Τι έχει ρε, κάνα μπάσκετ έχει, γιατί πήγες εκεί πέρα, για κάνα ποδόσφαιρο πήγες. Ένα έχεις αφήκει, από ωκεανό σε ωκεανό είναι ο Μαστροδημήτρης. Παρασκευή έχουμε live, έτσι. Ναι, επειδή πλησιάζει σας το λέω. Κάρδα μου live παρασκευιάτικα. Το φοβερό αυτό το παρασκευιάτικο live στο Κάρδαμα, παιδιά, δεν υπάρχει, έτσι. Με Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα, Χριστόδουλο Κοντζαμπασούδη, Σταμάτη Συριώδη. Κύμα το κύμα. 2-48-19 το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας στο Κάρδαμο. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα άνθρωπε, καλημέρα. Οπότε Νίκο, αυτό που λες για την προεκλογική καμπάνια δεν νομίζω να τους βγει ρε φίλε. Γιατί οι εκλογές δεν πάει, δεν το, ο Κυριάκος δεν μπορεί να παραπάνω, δεν γίνεται να το, δεν γίνεται να το πάει παραπάνω. Κάποιοι λέγανε για εκλογές τώρα στο... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Με βενζίνη στα 2-10-2. Κάτσε να δούμε τώρα πώς έχει, να δούμε πώς έχει σήμερα βενζίνη, έτσι. Πάει και το 1,93. Λοιπόν, 94, 95, όχι. Λοιπόν, μπήκα εδώ στο site Fuel Prices. Ναι, γιατί κάποιοι μου κάνουν παράπονα για το. Λοιπόν, το πιο οικονομικό πρατήριο, πιο χαμηλή τιμή δηλαδή στην 95, άρα την αμόλυβδη, είναι στον Άγιο Τρίφωνα βοήθειά μας. Και στον Γκάμπο έχει ένα πρατήριο 1,96. Το 1, όλα τα άλλα είναι 1,97. Να σας τα πω έτσι σε χρονολογία. 1971, 72, 75, 79. Μετά δεν έχει τίποτα ενδιάμεσο. Πάμε 1999, τιμές Lindl. Στη Βερίτη, απέναντι στο νοσοκομείο 2029. Τα πιο πολλά είναι πάνω από το 2. 2,03, 0,4. Μετά πάμε 2,1. 2,100 δηλαδή. Έχουμε 2,119, 120. Έχει πάρει πάνω, παιδιά. Έχει πρατήριο με 2,16, έτσι. Έχει πρατήριο με 2,16. Δηλαδή με τιμή βενζίνη στο 2,16. Πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο να κάνεις εκλογές? Ρε τίποτα, ναυτικοί θα γίνουμε όλοι και θα φύγουμε. Α, πάμε στο Teens. Στο Teens από το Λύκειο. Από εκεί τα παιδιά τα πάνε. Μετά μπαίνουν στις ακαδημίες των Ακαδημίες Μηχανικών, Καπεταναίων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών. Δρόμο, γεια σας. Γεια σας κύριε Ιάκωβε. Ιάκωβος Ντουμπανάκης from Australia, Αντελαΐδα, Αυστραλία. Ρε εσύ Ιάκωβε, η αμόλυβδη, η 95άρα, δεν ξέρω, έχετε εκεί στο, στην Αδελαΐδα.
2: Κανένα δεν ταιριάζει.
0: Εκεί στην Αδελαΐδα έχετε αμόλυβδη 95άρα. Τι βάζετε στα αυτοκίνητά σας? Κάτσε να δούμε, ρε παιδιά, θα το δούμε το... Αμόλυβδη 95άρα, πόσο έχει το... το λίτρο, με τι το... με τι τη βάζετε εσείς τη βενζίνη στο τέτοιο? Το γαλόνι, τι έχετε εκεί πέρα? Κάτσε να τα δούμε, παιδιά, όλα μην ανησύ. Λοιπόν, φοβερό βιντεάκι πάντως, να το δείτε. Μπείτε, είναι στη σελίδα του... του Νότι του Μηταράκη. Είτε ελληνικά το γράψεις, είτε... Πολύ ωραίο, μπράβο παιδιά. Είναι ένα βιντεάκι, είναι ο κύριος Παντελής ο Λεγάτος, ο Νότσο Μηταράκης, έτσι. Άλλο ένα έργο της γενιάς μας. Ξεκίνησε, το ξεκίνημα είναι το. Το ξεκίνημα είναι... Το ξεκίνημα είναι εύκολο, το τελείωμα είναι το δύσκολο. Το τελείωμα είναι το δύσκολο.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μία τοποθέτηση του... Χθες είχαμε και μία τοποθέτηση του... του Χρυσοχοίδη. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ναι, ναι, ναι, βγήκε και πήρε θέση για τα... για τα πατίνια. Μίλησε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Για τον τρόπο χρήσης. Προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες για κράνος, για όρια ταχύτητας, έτσι. Ως γνωστόν, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δρόμους. Και αν είναι και σε πεζόδρομους μέσα, το σταματάς και του λες, φιλαράκο, μέσα στον πεζόδρομο το όριο για αυτά είναι 5 χιλιόμετρα. Είναι το όριο που βαδίζει ο πεζός. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, δεν έχουμε πατινόδρομους, δεν έχουμε. Καλά, εδώ δεν έχουμε δρόμους. Εδώ δεν έχουμε δρόμους. Τι ψάχνεις και εσύ ποδηλατόδρομους? Εδώ δεν έχουμε δρόμους και ψάχνουμε ποδηλατόδρομους, ναι. Έχουμε εξαγγελία πάντως. Γιατί τελευταία δεν είχαμε απλά ατυχήματα, είχαμε δυστυχήματα, είχαμε νεκρούς με τα πατίνια. Οπότε πάμε για αυστηρότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο που περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία, ιδίως από ανήλικους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης λόγω της επικινδυνότητας, ιδίως για ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους και μάλιστα με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί. Θα επιτρέπεται μόνο χρήση σε πεζόδρομους και πλατείες.

0: Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, να δούμε και κατά εδώ, κύριε Χρυσοχοίδη, πώς θα γίνει να το... πώς θα καταφέρετε να το εφαρμόσετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα σχεδιάζονται και ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει ένα μεγαλεπίβολο, πώς το λένε, μεγαλεπίβολο σχέδιο για τα... για τα πατίνια. Θα έχουν συγκεκριμένα σημεία για τη στάθμευση, έτσι. Θα υπάρχουν κυρώσεις, θα υπάρχει άμεση σύνδεση του πατινιού με τον ιδιοκτήτη. Τέλος πάντων, μακάρι. Λοιπόν, γεια σου ρε Παντελή. Σιγά σιγά σας το είπα, ξυπνάνε και η μουσική μας. Παντελής ο Κωνσταντάς. Λοιπόν, η 95άρα η αμόλυβδη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, αν έχετε σκοπό να πάτε, 2 ευρώ το λίτρο. 2,30 η 98άρα και το πετρέλαιο κίνησης 3 ευρώ. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ιάκωβο που μας στέλνει τις ανταποκρίσεις εδώ. Ευτυχώς και εδώ εμάς δεν είναι μεγάλες οι διαδρομές. Τίποτα, άντε να πας μέχρι το... άντε να πας μέχρι τον καταράχτη, άντε να πας με το... Λοιπόν, να πας μέχρι τον καταράχτη, έχει ανοίξει τα μαγαζιά όλα, έτσι. Ναι, είχαμε και μήνυμα προχθές από τα παιδιά εκεί στο... τα παιδιά στο Μόλο, το Μόλο στον καταράχτη. Αξίζει, παιδιά, έτσι και μόνο για τη θέα, εξυπηρέτηση, φαγητό, τιμές. Από σήμερα ανοίγει, η εβδομάδα δηλαδή ξεκινάει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 5 μέρες. 61-292 για να κάνετε τις κρατήσεις σας, έτσι. Το Γιώργο τον Ορφανό θα ζητήσετε να σας... Λοιπόν, την καλημέρα μου, ο Βαγγέλης μου λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, άρε Βαγγελάκη, τα γράφεις πολύ ωραία πάντως, έτσι. Καλημέρα Μανολάρα, άρχοντα των Ερτζιανών. Τι θα προλάβουμε να κάνουμε μέχρι το 27, ρε, παράγκα θα κάνουνε. Ρε Μανολάκη, εδώ πάνε ανάποδα στις πινακίδες, στους μονόδρομους. Ποιο πεζόδρομο μου λες τώρα, για τα πατίνια προφανώς, έτσι. Ρώτα όμως, μου λέει, εκεί στην Αυστραλία που έχουν αυτή την τιμή, πόσο είναι ο κατώτατος μισθός. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν ξέρει ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος, Ιάκωβε, μας ακούς ακόμα? Αυτό έλειπε, να μην μας ακούει. Πόσο είναι ο κατώτατος ο μισθός στην Αυστραλία, στην Αδελαΐδα, δεν ξέρω το... Γιατί εμάς εδώ στη φτωχογειτονιά, εδώ στη φτωχογειτονιά είναι λιγάκι. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος? Ο νόμος εφαρμόζεται με πρόστιμο όταν πέφτει βούρδουλας. Ο Πέλετ, Μάνο, για ξαναδέσω τι μου γράψες, ο Πέλετ. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέκο, τον Νεκτάριο, το Σταθάκι από Πειραιά που μας ακούει. Παρακαλώ.
1: Ναι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή.
0: Πείτε μου, είστε στον αέρα.
1: Ωραία, καλημέρα. Λέγομαι Αγγλέζο αρχικά.
0: Μάλιστα.

0: δείξει. Με αποτέλεσμα, ο σύζυγός μου έπεσε κάτω, έσπασε το πρόσωπό του. Είμαστε στο νοσοκομείο, είχα ταλαιπωρήθηκε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει κάποιος να δει λίγο και να κάνει ένα πιο μεγάλο άνοιγμα, ώστε κατεβαίνοντας από το λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Να κατεβείς να πατήσεις έδαφος, όχι να πηδήσεις.
1: Κοίταξε να δεις, σε λίγους δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα λεωφορεία σταματάνε.
0: Εντάξει, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ώσπου να σταματήσουν τα λεωφορεία και από τη χρήση δεν την κάνουν τα παιδάκια.
1: Ναι,
0: πιο μεγάλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να οδηγήσουν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ενώ είναι κάποιος ανεγκέφαλος που έβαλε τη στάση σε ένα σημείο που πρέπει ο άλλος να πηδήσει. Καλά δεν του κόψε να καταλάβει ότι είναι δυνατό να πηδήσει. Δηλαδή και εσύ ακόμα, και ο πιο νέος τέλος πάντων.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κινδυνεύει να πέσει κάτω να σκοτωθεί.
1: Δεν μου λες, πού είναι αυτή η στάση, εκεί προς τον κάβο?
0: Είναι ακριβώς λίγα μέτρα κάτω από το κεντρικό.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ενώ λίγο πιο κάτω που είναι η διάβαση πεζών,
1: ναι,
0: έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα που μπορεί ο άλλος να κατεβεί, να σταματήσει στη διάβαση και να περπατήσει. Δεν μπορούν να κόψουν και εκεί λίγο το κομμάτι αυτό το ψηλό, ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι? Από ό,τι άκουσα και στο νοσοκομείο όταν πήγαμε,
1: ναι,
0: μου είπαν ότι πολλοί έχουν έρθει με σπασμένο πρόσωπο από το συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή πόσοι πρέπει να πέσουν κάτω για να το πάρει η είδηση? Το λιμενικό ταμείο είναι υπεύθυνο για όλο αυτό από ό,τι έχω ακούσει.
1: Να σας πω κάτι, υπάρχει και δικηγόρος. Μπορείτε να πάτε να πάει κάποιος ένα δικηγόρο να ζητήσει τα αυτονόητα.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό ακόμα δεν έχουμε έτσι συνέλθει από το,
1: ναι,
0: άνθρωπος. Είναι,
1: φαντάζομαι, ναι,
0: ακόμα μπαταρισμένο το πρόσωπό του.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που πρέπει να ήταν δύο λιμενικοί να τον σήκωσαν.
1: Να,
0: και το έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα παιδιά από το ΕΚΑΒ που ήρθαν αμέσως και του σταμάτησαν την αιμορραγία. Είχε ακατάσχετη αιμορραγία ο άνθρωπος αυτός. Και το νοσοκομείο, λέμε και λέμε δηλαδή, το Γεωργία, δηλαδή, όχι πως θέλω και να τον υπερασπιστώ, αλλά στα τμήμα επιγόντων ήταν εξαιρετικοί όλοι τους και μπορώ να πω πιο πολύ η νοσηλευτέα από τους ασθενείς και προσέφεραν τη βοήθειά τους και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πάρα πολύ, και το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς και τους ανθρώπους που περιέθαλψαν το σύζυγό μου. Αλλά κάποιος ας δει εκεί το κομμάτι, να μπει κι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να σπάσει κι άλλο το κεφάλι του, ώσπου να σταματήσουν τα λεωφορεία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και περαστικά.
0: Ευχαριστώ
1: περαστικά
0: πολύ,
1: στο σύζυγό σας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Παιδιά, ας είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι. Προσέχετε κι εσείς όσοι. Κοίταξε να δεις, αφού δεν μπορούν να φτιάξουν τη στάση, κόβουν τα λεωφορεία. Ήταν κομμένα τα υπεραστικά, τώρα είναι θέμα χρόνου, κόβονται και τα αστικά. Δηλαδή πάμε, κύριε Νότη, πάμε στα έργα της γενιάς μας. Σε ένα νησί που δεν έχει νερό να πιει, δεν έχει νερό να πληθεί, δεν έχει νερό να πλύνει τα δόντια του. Σε ένα νησί που εδώ και για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μακάρι να βγω ψεύτης. Σε ένα νησί που για τρία χρόνια δεν θα μπορεί να προσεγγίσει σε 130 έξω και από μακριά, γιατί ο διάδρομος είναι κομμένος. Τον κόψαμε, λέει, γιατί δεν το τελειώσει το πάνω το κομμάτι. Πού να τελειώσει ρε το πάνω το κομμάτι? Πού να τελειώσει το κομμάτι? Με ένα μπορντοζάκι και ένα φορτηγάκι, λες και παίζω με Playmobil. Φέρτε ένα χωριό από την Κίνα. Πηγαίνετε στην Κίνα και φέρτε ένα χωριό με 100 εργάτες να σου τελειώσουν το αεροδρόμιο προχτές.

0: Κάτσε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, γιατί έχω και πολλά μηνύματα από εσάς. Θα τα δούμε σε λίγο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο πουλάς. Πάνω από

0: επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα, 9:38, που καθυστερήσαμε. Γεια σας κυρία Καλλιόπη, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που ρωτήσαμε παιδιά στην Αυστραλία για τους μισθούς. Οι μισθοί μας, λέει ο Ιάκωβος στην Αδελαΐδα, είναι διαφορετική. Η ζωή βέβαια είναι πανάκριβη. Ένας υπάλληλος γραφείου παίρνει 3.000 ευρώ. Μπορεί να πεις μια χαρά, έτσι. Αλλά δεν φτάνουν αν δεν δουλεύουν και οι δύο. Και στην Ελλάδα είναι το ίδιο, έτσι. Στην Αυστραλία πάντως είναι πανάκριβα, λέει εδώ πέρα ο φίλος μας. Λοιπόν, για το θέμα με το λεωφορείο, είναι ένα σημείο που στενεύει ο δρόμος. Περνάει ίσα ίσα το, μας λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης. Και πολύ σωστά επιμένει και εκείνος ότι αυτό που γίνεται στη γη είναι ότι αν κάτι δεν δουλεύει, δεν το φτιάχνεις, το κλείνεις. Η αμανή δεν είναι αυτό, την κλείνουμε. Έτσι. Την αμανή την κλείνουμε. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είδαμε για τα πατίνια. Α, πολύ ωραία παιδιά.
1: Αλλάζω τις εικόνες μου και απέξω τους χειμώνες μου.
0: Κάτσε τώρα που έχουμε και χρόνο να το πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, να πω ποιος προλάβει να στείλει μήνυμα. Νέα μεγάλη εμπειρία στα Καρδάμιλα. Ναι, παιδιά, το Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα στα χέρια... φέρνει τη νέα μεγάλη εμπειρία των παγωτών καγιάκ. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Οι αυθεντικές γεύσεις των παγωτών καγιάκ τώρα στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Εμείς κάθε μέρα δίνουμε δύο παγωτά, δύο καφέδες σε ένα νικητή, έτσι. Δηλαδή ένας από εσάς μου στέλνει το όνομά του. Τακ, πακ, τακ. Λοιπόν, και κερδίζει ένα ωραίο απογευματάκι στα Καρδάμιλα, στο Destil. Τίποτα, ένα μήνυμα μου στέλνετε, είτε στο τηλέφωνο είτε εδώ στα Facebook και τα τέτοια. Και ενημερώνω τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Εντάξει, μιλάμε παιδιά, ο κατάλογος είναι... μέχρι τώρα σας έχουμε δώσει γεύσεις και γεύσεις. Ναι, και μετά παίρνεις τηλέφωνο 2272-0 2222-0 και πας. Ωραίος, πολύ δυνατός, μπράβο. Λοιπόν, 10 του μήνα έχουμε τη γιορτή της μητέρας. Βλέπω εδώ γίνονται διάφορα ωραία. Έχει μια ωραία δράση. Έχει μια ωραία δράση ο από το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγιάννια Μονίτης, ο Αργύρης ο Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος. Είναι μια γιορτή που γίνεται Κυριακή 10 Μαΐου. Αυτή την Κυριακή απόγευμα στο Βαρβάσι. είναι έξω από τα γραφεία του Συλλόγου των Τριτέκνων. Θα έχει διάφορα, θα έχει δημιουργική απασχόληση, face painting, θα είναι η ορχήστρα Πούπαλο, Πιπίδη, Στάθη. Θα έχει μετά σουβλάκια, θα έχει τα χορευτικά του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρβασίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Λοιπόν, πολύ ωραίο, μπράβο. Ο Σύλλογος Τριτέκνων λοιπόν γιορτάζει τη μητέρα, ανοιχτό για όλους είναι έτσι. Μητέρα, ρίζα και φως του τόπου μας, παράδοση και πολιτισμός. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Χθες σας λέγαμε για το πόλο. Η Αυστραλία τελικά την πήρε μαζί την Ελλάδα. Βαριά ήττα 17-6 από την Αυστραλία. Η εθνική μας διατηρεί τις πιθανότητες, έτσι. Σήμερα το μεσημέρι, 5 παρατέταρτο, θα είναι ο σημαντικός αγώνας με την Ιαπωνία. Οπότε μοιραία από την Ιαπωνία περνάει η πρόκριση. Η πρόκριση της εθνικής μας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός χθες, σκούπα. Εντάξει, όταν λέμε σκούπα, τη σκούπισε κανονικά τη Μονακό. Ο Ολυμπιακός που διδάσκει σύγχρονο μπάσκετ, έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Διαβάζω εδώ σε διάφορα τα σχόλια. Σήμερα έχουμε πολύ πράγμα. Παιδιά, σήμερα είναι η πάλι μέρα. Λοιπόν, ένα-ένα θα τα βλέπουμε σιγά-σιγά. 9 και 4, παιδιά. Είναι ο τρίτος αγώνας. Μακάρι να σκουπίσει και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια. 2-0 είναι μέχρι τώρα. Εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει. Μετά βέβαια παιδιά 10 η ώρα έχει αυτό, ειλικρινά μην το χάσετε το παιχνίδι. Η ματσάρα των ματσάρων. Η ματσάρα των ματσάρων. Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στο εμβληματικό στάδιο εκεί μέσα στο, Μόναχο. Η Bayern έρχεται να αντιστρέψει το εις βάρος της 5-4. Αυτή η ματσάρα φοβερή. Παιδιά, όλα αυτά τα βλέπουμε έτσι. Συνοδεία Πίτσα Λύκος. Πίτσα Λύκος είναι ανοιχτή σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σερή Πίτσα Λύκος. Θα πάρετε τις πίτσες, θα πείτε καλημέρα χάος. Θα σας έρθουν και τα τυροπιτάκια δώρο. Ναι βέβαια, αν κάνεις χρήση της γνωριμίας μας, έχεις και τυροπιτάκια δώρο. Τι άλλο θες ρε φίλε. Λοιπόν, τηλεφωνικός αυτό γίνεται 22710, οκ, okay, αυτό το ξέρουμε, 27 27 7. Από το 1977 παιδιά Πιτσαλίκος, έτσι. Του χρόνου κλείνει μισό αιώνα. 50 years of pizza. Σταθερή γεύση, εκπληκτική νοστιμιά, έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Υποχώρηση του Τραμπ. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν μετά την απόφαση για το Ορμούζ. Ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση ελεύθερη, πώς το πω, ελεύθερα στενά, πώς το λέγεται. Την ίδια ώρα ένα γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το ερώτημα είναι αν τον Τραμπ τον σώσει η Κίνα τελικά. Το Πεκίνο πιέζει το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Φοβερό πράγμα, έτσι. Την ίδια ώρα η Τουρκία παρουσιάζει, λέει, κάτι πυράβλους, έναν διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο, τον Γιλντιρίμ Νταχτιρντίμ. Κάπως έτσι, τώρα δεν ξέρω και τουρκικά. Αν ήξερα τουρκικά θα τα... τώρα και το πρωί που το παρουσίαζε ο τέτοιος, ο... πες τον ρε φίλε, που τον παρουσίαζε ο Μανώλης Κωστίδης. Γιλντιρίμ Νταχτιρντίμ. Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Εγώ ξέρω όμως ότι άμα ήρθαν τα πυραυλάκια από το Ιράν, άμα ερχόταν τα πυραυλάκια από το Ιράν, δικοί μας πύραυλοι σώσανε τους αναχαιτήσανε. Έτσι, πύραυλοι εδώ.
1: Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά.
0: Να τα λέμε.
1: Βγαίνουν κάτι έρημα, παιδιά.
0: Να τα λέμε και αυτά, Μίστερ Νταγίπ.
1: Έρχονται στην πόρτα.
0: Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα.

Λοιπόν, διάβαζα και για μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία δράση, μια πολύ ωραία συμμετοχή. Εδώ από το νησί μας, η εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, είναι η ΕΓΑΝΗ. Πιθανόν έχετε δει σε κάποιες δράσεις τα παιδιά, τα οχημά τους. Ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή τη συμμετοχή της στους επικείμενους πανελλήνιους αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026. Στο άθλημα του Μπότσια. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα Special Olympics Ελλάς και με το Δήμο Χίου. Η παρουσία της ΕΓΑΝΗ σε αυτούς τους αγώνες είναι μια έκφραση των αξιών που διέπουν το έργο της, έτσι. Σεβασμός, η αποδοχή, η ευγενής άμυλα. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πίσω από κάποιες τέτοιες προσπάθειες, δύσκολες προσπάθειες. Η Χριστίνα η Σεράφη είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, που μία παροιμία κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, αποκτάει μεγάλη αξία. Μίλαγα προχθές με έναν εκπρόσωπο μιας ναυτιλιακής εταιρείας που βρίσκεται εδώ στη Χίο. Του λέω, εσείς δεν κάνετε κάτι, δεν κάνετε καμία εκδήλωση, Ουέ και αλίμονο. Μας έχουν πει οι ιδιοκτήτες εταιρείας, εφοπλιστική οικογένεια προφανώς, έτσι, ήσυχα και ταπεινά, και μου αρρύθμισε 2-3 πράγματα που έχουν κάνει πάνω στη Χίο, μεγάλα, έτσι, τα οποία εγώ που υποτίθεται ότι είμαστε μέσα στα πράγματα, τέλος πάντων εμείς, δεν είχα ιδέα για αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, γεια σου Αργύρη, να είσαι καλά, καλημέρα. Τώρα έλεγα για εσάς ρε φίλε, για την εκδήλωσή σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ακολουθεί πραγματικός διάλογος που μου έτυχε στο... Μεταξύ δύο έτσι εδώ. Λέω, άνοιξη. Λέει ο άλλος, ανοιχτά είναι. Λοιπόν, την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε... Αργύρη, πριν από 30 δευτερόλεπτα διάβαζα αυτό. Πριν από 30 δευτερόλεπτα.

Λοιπόν, Παρασκευή έρχεται και το... το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά με αυτές τις εκπληκτικές Knockout Friday. Αυτή την Παρασκευή 8 του μήνα έχουμε ήδη για το... ήδη για βενζινάδικο, ήδη για συνεργεία. Τα WD 40, αυτά τα θαυματουργά, σε συσκευασία των 24 τεμαχίων, 175 ευρώ. 179 ευρώ και μια καστάνια της DeWalt, ένα μπουλονόκλειδο της DeWalt, 420 ευρώ, ηλεκτρικό όμως, έτσι. Αυτό που κάνει pit stop εκεί πέρα, το ούτε καλώδια ούτε το... Την Παρασκευή στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά, τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές. Ένα σλόγγαν, παιδιά, που συνοδεύει το κατάστημα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, πολύ δυνατό, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ τηλεοπτικό στην αγορά και στη Βενιζέλου. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα με τις προσφορές του, με τα ΣΕΑ του, με τα ΜΕΑ του, με όλα του, έτσι. Η Μαρία η Jones. Η Μαρία η Jones είναι η Βιβί, η Τζακ και η Μαρία η Jones που μας ξενάγησαν στο μαγαζί.

0: Λοιπόν, 9 και 53 πρώτα λεπτά. Είδαμε και από τον κόσμο τα κάποια από τα πολλά που βλέπω γίνονται εδώ.
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
0: Κοίτα εδώ τώρα τι. Μπράβο ρε Κυριάκο, μπράβο ρε Κυριάκο ρε σύντο. Λοιπόν, παιδιά, πες το μάτι μου. Στο μισό λέει ο φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και εργαστούν στο δημόσιο. Επεκτείνεται και στο δημόσιο το κίνητρο μεταφοράς φορολογικής κατοικίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Η δυνατότητα υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης αφορά και δημόσιους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στα πλαίσια του Brain Regain. Εμείς έχουμε το brain drain που φεύγουν τα μυαλά μας όξο. Τώρα θα βάλουμε και το ελληνικό δημόσιο regain. Δηλαδή έχουμε τους δημόσιους που έχουμε. Είναι αυτό που λέμε, μάθαμε πως σε αυτό φέρμα ήρθανε και από την Πέργαμο. Ε, το λέτε κι εσείς.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι.
0: Άκου.
1: Τίποτα δεν...
0: Όλα ρε φίλε για το δημόσιο.
1: Τίποτα...
0: Όλα για το δημόσιο. Καλά, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τους ανθρώπους.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, έβλεπα χθες την εκπομπή αυτό το όπου γης Ελλάδα, Ελλάδα. Ελλάδα γύρω-γύρω. Ωραία, φίλε. Είδα και το Μιχάλη του Τζακό, παιδιά, έτσι. Είδα και το Μιχάλη του Τζακό εκεί στις κατοικίες, εργατικές κατοικίες. Το... Ναι, ναι, ναι, εκεί στις εργατικές πολυκατοικίες. Που τους πάνε με τους κατηγορούμενους. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Η εκπομπή συγκεκριμένη δεν τη λες και διαφήμιση, τέλος πάντων, για το. Δεν τη λες και διαφήμιση, νομίζω, για το νησί το. Προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα. Ήταν να βγει και ο Κώστας ο Τζούμας εκεί στον όρμο, του ζητήσανε κάτι περίεργα. Ο Μιχάλης ο Τσακός που βγήκε με την περίφημη πολυκατοικία, ποια είναι αυτή εκεί πέρα? Αυτή η πολυκατοικία που θα γυριστεί και ταινία. Η πολυκατοικία 407. Δεν μοιάζει λίγο με θρίλερ? Ο Μιχάλης ο Τσακός από το ΠΚΕΦΗ είναι και εκεί, εκπροσωπεί και εκεί. Είναι και στο εργατικό κέντρο. Εμείς το ξέρουμε βέβαια από τη δουλειά που κάνει εκεί στο ΠΚΕΦΗ, στο τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ Βελώνα και Κλωστή. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Ό,τι χρειαστείτε, ό,τι χρειαστείτε για επιδιορθώσεις, για τα... Πραγματικά, παιδιά, είναι το... Είναι ο καλύτερος του το... Είναι ο καλύτερος σε αυτά τα θέματα, έτσι. Και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, αχρίαστος να είναι, 43-6.

0: Λοιπόν, στα τοπικά μας είχαμε μια τρύπα. Στα τοπικά μας, τα έργα της γενιάς μας. Ωραίο ρε φίλε, ωραίο ρε φίλε. Για να αερίζεται η παραλία. Λοιπόν, τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού. Χτες το βράδυ, όταν έδαινε το πλοίο, ξαφνικά έδαινε μια τρύπα στο οδόστρωμα. Στο ύψος του άλλου ερυπίου, του πρώην τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Είναι άλλο ένα μεγάλο έργο της γενιάς μας που ξεκινάει. Τα έργα της γενιάς μας ξεκινάνε, δεν τελειώνουνε. Λοιπόν, πήγαν οι λιμενικοί, βάλανε κόνους. Θα δούνε το πρόβλημα, τέλος πάντων, που υπάρχει με το... Φαντάζομαι ότι το κομμάτι αυτό ήταν από το σεισμό της Σάμου που είχε πάθει το...
1: Τα τρένα στο...
0: Ναι.
1: Να κάτι δύναμη...
0: Άντε παιδιά, και άμα τα φτιάξετε θα σας στείλω με γλυκάκια. Θα σας στείλω με γλυκάκια ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Εκεί Βενιζέλου 84. Στη Βενιζέλου 84. Ναι, το ξέρω ότι πρέπει να κάνετε κάτι καλό. Όχι, δεν έχει μικρά και μεγάλα. Όλα τα γλυκά του είναι σούπερ. Είναι τα ωραιότερα γλυκά που έχετε φάει, έτσι. Ο Αντώνης ο Αντώνης ο Μάστορας. Μάστορης είναι. Εμείς το λέμε Μάστορας, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι εκεί παραδοσιακές συνταγές. Τα γλυκά τρομερά, έτσι. Αυτές οι συνταγές του Κυριάννη του Αυγουστάκη. Μετά, πριν από 70 χρόνια, πότε ήταν που είχε έρθει ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάντε μια βόλτα. Και εσείς, άμα τελειώσετε κάνα έργο της γενιάς μας, θα σας φέρω εγώ ένα κουτί γλυκά. Ένα κουτί γλυκά Αυγουστάκη, από τα κρουστικά, τα ωραία αυτά με τη σοκολάτα. Ναι. Τελειώσετε εσείς κάνα έργο, να δούμε να τελειώνει, και θα σας φέρω εγώ τα... Λοιπόν, έχει και ένα ωραίο άρθρο για τις παραλίες εδώ στο... Εδώ έχει μια φωτογραφία από την παραλία και στο Τζίμι το... Λοιπόν, γενικά οι φωτογραφίες από παραλίες που καταφθάνουν εδώ είναι πραγματικά, παιδιά, είναι δεκάδες. Εγώ σας το λέω πάντα, έτσι. Το φωτογραφικό υλικό πρέπει να συνοδεύεται και με ρεπορτάζ, με φωνητικό. Πρέπει να βγείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, αύριο πρώτα Θεός και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όπισθεν ολοταχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον καταστροφικό πόλεμο που άρχισαν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του γύρω στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Πρόεδρος της Βουλής απένιμε στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορούν τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ κήρυξε δια της ΑΔΔΗ τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεσής του. Επίσης και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Την μονιμοποίησή τους μετά από 10 χρόνια ομηρίας διεκδικούν 14 συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή Χίου να αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξή τους στην εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο δικηγόρος των εργαζομένων Νίκος Νύκτας, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσελήφθησαν το 2015 με οκτάμινη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η ανανέωση των συμβάσεών τους γινόταν από την πολιτεία. Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Αλέκου Γαϊτάνου να αναφέρει ότι αν οι συμβασιούχοι αυτοί αποχωρήσουν, τότε η υπηρεσία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Στο μεταξύ σειρά αιτημάτων από Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης αλλά και Προέδρους Οικισμών περιλαμβάνει η ατζέντα της συνεδρίας απολογισμού της Δημοτικής Αρχής που θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ανδρέας Λοΐζος. Τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού της πόλης που φιλορροεί φάνηκαν για μία ακόμη φορά το βράδυ της Τρίτης, όταν την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και με το πρώτο φως της ημέρας θα εξεταστεί το πρόβλημα, που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο πληγώθηκε από το σεισμό της Σάμου που κατέστησε ανενεργό και το γνωστό τσίμετο κοιτίο του πρώην Τελωνίου. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2025 στην Αμανή. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας την έγκριση του σώματος, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Κώστα Μπουλά να τονίζει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως τη διάθεση μηχανημάτων από εργολάβους, καθώς και φιλοξενία και σίτηση πολιτών που είχαν ανάγκη λόγω της πυρκαγιάς στις περιοχές τους. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στοιχείου που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης, στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του πρόεδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία την επίσκεψη του πρόεδρου του ΕΚΑΒ, αφού, όπως είπε, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά μαζί και με τους νοσοκομιακούς και να παρουσιάζουν την κατάσταση επί τόπου ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών 9 με 11 το πρωί, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας το σχετικό έγγραφο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΑΤ. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Την παρανομή αυτή που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες την έχει καταγγείλει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ και την καλύπτει προκλητικά η κυβέρνηση και οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Από την 96 αυτή γνωστοποιείται ότι σήμερα Τετάρτη με εναλλακτική αύριο Πέμπτη κατά το χρονικό διάστημα από 8.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής Ινουσών. Πλήρες σκοτάδι και προχειρότητα Υπουργείου Ενέργειας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους που πληρώνει ο λαός για τις πλαστικές σακούλες. Αυτά διαπίστωσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης από τις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι επί 8 συναπτά έτη ο ελληνικός λαός πληρώνει το τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα καταστήματα και ουδείς το αρμόδιο Υπουργείο ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των εσόδων του που μέσω ΑΔΕ συγκεντρώθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης άνω των 70 εκατομμυρίων για την περίοδο 2018-2025 και αν αυτά διατίθεται για το σκοπό που προορίζονται, δηλαδή την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του καταναλωτή και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι ώσπου να δει χειροπιαστές πρωτοβουλίες αξιοποίησης του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, θα εξακολουθήσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση που έχει την πλήρη ευθύνη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή, 9 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη Συμβολίδης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το Ξυλεμπορικό Ξενάκι επί της οδού 25ης Μαρτίου. Το εν λόγω διάστημα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η οδός. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στον άξονα σχέση σχολείου-οικογένειας και για δεύτερη χρονιά εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για το Γυμνάσιο Κάμπου με θέμα βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Θέμα της εκδήλωσης είναι γνωριμία με τον εαυτό μας μέσα από το «Σχετίζεσαι». Η σχολική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Μαριάννα Κρυμιζή και ο κοινωνικός λειτουργός Δημήτρης Λεβέντης μέσα από μια σειρά δίωρων βιωματικών ασκήσεων θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο θέμα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Νοσοκομείο Χίου και την Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή 3 Μαΐου τελετή της αγάπης και της περιφοράς Αναστάσεως στο Ναίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμία δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αύριο 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό. Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει το διήμερο 8 και 9 Μαΐου στο νησί μας ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγό στη δράση, ο Δήμος Χίου με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφειας που θα προβάλλει τυχείο. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Χίου, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο, επευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θάλης και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Ράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών και θα πραγματοποιηθεί 16 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 910 779 και 6970 415 297. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει την Κυριακή 10 Μαΐου ότι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Σπυρίδωνας Νερομήλων. Εκδρομή στον Ταξιάρχη Μανταμάδου διοργανώνει ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Χίου 7 και 8 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6937-44-8808. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων των Γυναικών έχασε από την Αυστραλία με 17-6 για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα το μεσημέρι στον τελευταίο της αγώνα θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Τα ζευγάρια των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών είναι Ίωνες, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών και Βαόλ Φόβ. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από μία νίκη. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι αγώνες των ημιτελικών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Μιχάλης Καλογεράς του ΕΠΑΛ Τσάκου πήρε την 5η θέση στον αγωνισμό με βολή 59,38 στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου Ελλάδας Κύπρου που διεξάγεται στο Άργος Ορεστικό. Στους ίδιους αγώνες ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΕΠΑΛ Βροντάδου ήταν 12ος στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια με χρόνο 7 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα, 56 εκατοστά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμη τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934 επισκέπτεται το νησί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τυχιακής καταγωγής σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Φιλοξενούνται στοιχείο μέχρι τις 12 Μαΐου από το Λεωνί Καλβοκορέσι και Ζανή Μίχελο και στα Καρδάμιλα από το Γιάννη Ξυλά. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946. Σε μια δύσκολη περίοδο τοποθετείται νομάρχης Χίου ο Αντώνης Βόκος, εις αντικατάσταση του αθόρυβου Αλέκου Κεντούρη. Ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Η Χίος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου» γράφει: «Αυτός ο νομάρχης αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός σπιθαμιαίου αριβίστα που κατάφερε λιγότερο με τη μάσκα ενός ψευτοδιανοούμενου και περισσότερο με τα καμώματα ενός κοινού τραμπούκου να υψωθεί σε ήρωα, αντάξια της σκοτεινής αποστολής που από την πρώτη στιγμή έδειξε να έχει αποδεχθεί σαν προϋπόθεση της τοποθέτησής του σε αυτή τη θέση. Πριν καλά-καλά πατήσει το πόδι του στο νησί, ενοχλημένος από το κύριο άρθρο του εμπρός που με τον τίτλο «Διέρη και βασίλευε» στο φίλο του στις 17 του Ιούνιου, ξεσκέπασε την πασίγνωστη πια σήμερα σε όλους τακτική της γυραιάς Αλβιώνος. Έσπευσε να υποβάλει μήνυση με τον ισχυρισμό πως το άρθρο αυτό προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Ήταν μια πρωτότυπη αντίληψη και φροντίδα για την εξασφάλιση της ησυχίας του κοινού, που βέβαια δεν κατοχυρώθηκε με την καταδίκη του υπεύθυνου της εφημερίδας Γιάννη Οργέτα από τις απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας δικαστικές αρχές του νησιού, σε φυλάξη 3 μηνών και σε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου. Δεξί χέρι του νομάρχη σε σταυροφορία κατά του αριστερού κινήματος στοιχείο στάθηκε επάξια στο πλευρό του σε όλη αυτήν την κρίσιμη περίοδο ο νέος Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, τοποθετηθείς το 1946 ύστερα από την έκπτωση του Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 24,2%, ΠΑΣΟΚ 18,8%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 10,9%, Δημοκρατική Αριστερά 9,31%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1%, Οικολόγοι Πράσινοι 4,6%, Χρυσή Αυγή 4,2% και Λάος 3,3%. Βουλευτές εκλέχτηκαν ο Κωστής Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα.

0: Κρεατική μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίο Σπάς για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και

0: όπως φλέγεται, του Ηρακλή Βούλτσου. Ένα ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλεμενάκη. Βοήθεια έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος.

0: επενδυτική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δημοχείο πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δημοχείο, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
1: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στα μέσα της εβδομάδας φτάσαμε, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα, και σας είχα προετοιμάσει από χθες ότι θα ξεκινήσουμε με μια μικρή καθυστέρηση.
1: Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί.
0: Ο καιρός σαφώς βελτιωμένος, δεν το συζητάμε, στους 24 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος, αύριο θα φτάσει τους 25, θα πέσουν σήμερα οι άνεμοι, πνέουν μέχρι 3 μποφόρ νότιο-δυτική, αύριο γύρω στα 2 μποφόρ.
2: Οι δυσκολίες μετράνε ευτυχίες μετά.
0: Έτσι θα φτάσουμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο με 26-27 βαθμούς. Τη Δευτέρα φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα πλησιάσει, μπορεί να τα φτάσει κιόλας στην περιοχή μας, θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς.

πίσω Γιάννη τα καράβια, λέγαμε. Πίσω τράμπα τα καράβια. Σταματά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου. Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη, σταματάει προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο, παρά το γεγονός ότι δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ιράν και η κατάσταση εμφανίζει νέα κλιμάκωση.

Φυσικά δεν μαθαίνουμε όταν παθαίνουμε. Νέο αιματηρό οπαδικό επεισόδιο είχαμε στη Θεσσαλονίκη με 4 ανήλικους να διακομίζονται στο νοσοκομείο ύστερα από τραυματισμό. Όλα συνέβησαν έξω από το γήπεδο της Χαλκιδόνας, ένα παιχνίδι β' κατηγορίας. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 4 ανήλικους από 16 έως 17 ετών, χρησιμοποίησε σωματική βία και τραυμάτισε τα θύματα. Is

0: βγαίνει το πρωί.
1: Είχαμε μια δολοφονία σήμερα το πρωί ενός 20χρονου στην Κρήτη. Ένα τροχαίο του 2023 φαίνεται, όχι φαίνεται, όπλησε το χέρι του 54χρονου. Ο 54χρονος ήταν πατέρας του νέου παιδιού που είχε πεθάνει, είχε φύγει από τη ζωή σε ένα τροχαίο που είχε γίνει το 2023. Φέρεται τώρα να έχει προσπαθήσει και στο παρελθόν να σκοτώσει τον 20χρονο. Αποκαλύψεις έρχονται συνέχεια στην επιφάνεια πίσω από την άγρια δολοφονία που έγινε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης στην περιοχή Αμουδάρα. 17 ετών τότε το θύμα της σημερινής επίθεσης, ήταν οδηγός ενός γιοταχή με τον συνομήλικο γιο του 54χρονου να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού. Οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο γιος του 54χρονου ήταν συνοδηγός. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία, προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα στο αυτοκίνητο τα δύο παιδιά, οι δύο νεαροί. Το 2023 όλα αυτά. Δυνάμεις της πυροσβεστικής τότε τους απεγκλώβησαν, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν ο 17χρονος πάλεψε για τη ζωή του περίπου 20 ημέρες, δεν τα κατάφερε και πέθανε στις αρχές Νοεμβρίου. Και ήρθε το τέλος όλης αυτής της τραγικής ιστορίας χθες το βράδυ, όπου ο πατέρας του τότε 17χρονου που έφυγε από τη ζωή πήρε τον νόμο στα χέρια του.
2: Ένας αέρας δυνατό
1: τον χτύπησε θανάσιμα, συνελήφθη σήμερα.

0: Κόρινθου.
1: Είχαμε τη βύθιση ενός πλοίου στα βόρεια της Άνδρου, σώα τα 9 μέλη του πληρώματος. Το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία, θα έφτανε στην Ουκρανία μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Μετά από πρόσκρουση στα βράχια υπέστη εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη βύθισή του. 9 ναυτικοί, 8 Τούρκοι και ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάν ήταν το πλήρωμα του πλοίου, που ευτυχώς διασώθηκαν όλοι και είναι μια χαρά στην υγεία τους.

0: αυτά και...
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, 11 παρα 10 η ώρα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα διαβάσουμε παρέα τον Αθηναϊκό Τύπο, να δούμε πώς παρουσιάζει κάθε εφημερίδα από την πλευρά της την επικαιρότητα. Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: στον Αθηναϊκό Τύπο 6 λεπτά πριν τις 11 η ώρα. Πάμε στην Καθημερινή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη το πρόγραμμα όπου συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Ταγί Ερντογάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη την Τουρκία. Γερμανία, το κρίσιμο σταυροδρόμι του Φρίντιχ Μέρτς. Συνεχίζουμε με τα νέα. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα Κρούας Γερόπλιο. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από το Βαρθολομαίο. Από την ενέργεια έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου. Παμβωτίδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Προσάυξηση για 160.000 παλιούς συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Μια παρένθεση, σας μυρίζουν εκλογές. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμύρια ευρώ ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Η εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φραντσέσκα Αλμπάνεζε. Φλογερή υπερασπίστρια του Διεθνούς Δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Στενά του Ορμούζη, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα στην εθνική ασφάλεια. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. ΓΕΣΕ, συγκυβέρνηση Πάσκεδάκη στο νέο Προεδρείο. Πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους με παρεμβάση του στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη, ακόμα πιο δυνατή η πασπουδαστική. ΓΕΣΕ, συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στη διοίκηση. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανελλαδική απεργία στις 13 Μάη. Άγρια καταστολή αντιπολεμικής διαδήλωσης, αύριο το εφετείο για στέλεχος της ΚΝΕ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, στα σκαριά νέου Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Ηλεκτρικά πατίνια, τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Παγκράτη εναντίον νέου κόσμου με χαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Πάμε στην Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Κοινωνία με σύλλογον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Με ηχηρά μηνύματα, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή και συνεχίζουμε με την εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται, η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών, αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Ελλάδα εντός του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ. Έλειπε όλη η κυβέρνηση από την ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου στη Βουλή. Προς το ΝΑΤΟ στρέφεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Πολίτικα. Λουδίκο Πομαχαίρη, το δίλημα της κυβέρνησης για τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν κάψιμα για παροχές? Ηχηρό μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη. Η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι. Επίσκεψη για εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων σε αμυντικό και ενεργειακό τομέα. Πάμε και στη Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Η Γκιλ Φόλ ανακοίνωσε επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα τον Ιούλιο πριν πάει στην Τουρκία. Νέα έκθεση, τεράστια υπερκέρδη κατέγραψαν και το 2025 οι τράπεζες. Πάμε να δούμε και τα της ναυτεμπορικής, της οικονομικής εφημερίδας στο πρωτοσέλιδο. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και ο πληθωρισμός στο 5,8%. Δύναμη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα. Οι 8 πυροκροτητές των τιμών ακινήτων και του στεγαστικού. Βόη στο επόμενο πρωτοσέλιδο. 400 χιλιάρικα το χρόνο παίρνει ο Λιβανός από τον ΕΠΕΚΕΠΕ στα ΕΛΠΑ. Βολεμένος και ακλόνητος ο συμμαθητής του Μητσοτάκη στο κολέγιο. Η Κομισιόν συμφωνεί να μείνουν τα ελληνικά στρατεύματα στην Κύπρο. Πάμε όμως στο Sky, μόλις ξεκινούν ειδήσεις, 3 λεπτά μετά τις 11
1: η ώρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων συμβάντων. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες, τους Αγίους, στους Αναργύρους, στη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρηση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην Απατική Οδό προς Αγίου Φιλοθέη και στην άνοδο της Αρδιτού. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό τη στο αυτοκίνητο όταν εκείνο προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματο και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστη φέρεται να τη μετέφερε στο σπίτι του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο νοικοκυριό που και παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί της μεσημέρα Βανουάτου. Το φορτηγό πλοίο προσέκουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και η ζωή υδάτων. Επεβαίναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθησαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι επασταλμένοι των ΗΠΑ Βίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος Κύπρου Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χρυσοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μεσανατολή, τα στενά του Ορμούζ, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. 405 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές για καύσιμα το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές ενέργειας, ενώ, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, την ίδια ώρα το κράτος εξασφάλισε υπερέσοδα 90 εκατομμυρίων ευρώ από τους φόρους. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ανελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ενισχυτική αύξηση των τροχαίων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πιο συγκεκριμένα, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών αυξήθηκαν από το 61 το 2021 σε 92 το 2022. Πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Ενορκή διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο οδηγός είχε συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνος και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο του Πειραιά για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσου Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που ιδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας προ εργαζόμενων στο Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιώχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Η έκθεση των ελεγκτών έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες, συσκευασία

0: Total 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεσής του. Και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείο του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη συμβολή της με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το ξυλεμπορικό ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο λαγραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η Πεκέβη, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, τελετή της αγάπης και της περιφοράς της Αναστάσεως στον αίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σάμου. Μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. Πεθαίνοντας στη δουλειά είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα εν συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βραβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένος αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι έχουμε στοιχεία για την αεροπορική κίνηση. Αυξάνονται οι πτήσεις, μειώνονται όμως οι επιβάτες. Κάτι βέβαια που το περιμέναμε, ήταν αναμενόμενο μετά την όλη αυτή τη διαδικασία που έχει τεθεί, μετά τις περιορισμούς που έχουμε στον αεροδιάδρομο του Ισαχείου εξαιτίας του έργου που γίνεται εκεί. 12,76 έχει αυξηθεί ο ρυθμός των πτήσεων που εκτελέστηκαν από και προς Τυχείο, ενώ στις αναχωρήσεις έχουμε μία μείωση του επιβατικού κοινού κατά 11,24%. Στις αφήξεις είναι μικρότερη μείωση αυτή, φτάνει στο 1,90%. Λοιπόν, το περιμέναμε αυτό, ήταν δεδομένο ότι θα γίνει με τις συνθήκες που υπάρχουν, που επικρατούν σήμερα. Εμείς λοιπόν σας αποχαιρετούμε, αύριο το πρωί θα είμαστε ξανά μαζί γύρω στις 11:25. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός φυλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.

0: Βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
0: Στην οδό Μαγαζιωτήσεις 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
0: E-shop alphapbooks.gr.

Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς, ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό, γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίος Πας για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστείδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Κώτη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλεμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.

0: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δημοχείο πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δημοχείο, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
1: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10:30 το πρωί στο

0: Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, Τετάρτη 6 Μαΐου. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα μπρος πίσω του Ντόναλντ Τραμπ θα μας οδηγήσουν να... στην ειρήνη. Προς το παρόν, με τη νέα δήλωσή του παγώνει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς.

Στο Πανελλήνιο τώρα η είδηση που κυριαρχεί είναι για αυτή την ιστορία στο Ηράκλειο με τον 54χρονο που έστησε νέδρα θανάτου σε 20χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στο οποίο είχε σκοτωθεί ο γιος του.

συνελήφθη και η σύζυγός του ως συνέργος. Δύσκολες καταστάσεις. Στο πολιτικό πεδίο, εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία διανύουν περίοδο μασάζ. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουν και το συνέδριο του κόμματος και παρόλο, λέει, που πήγε και η Ντόρα η Μπακογιάννη στον Κώστα Καραμαλή να του πει «Έλα βρε Κώστα και εσύ στο συνέδριο», δεν θέλει να πάει ο Κώστας Καραμαλής. Το κρατάει μανιάτικο. Της ελπίδας οι φωνές. Τώρα θα μου πείτε, τα δικά μας τα προβλήματα είναι άλλα. Αξία. Άλλα και μεγάλα θα σας πω εγώ. Χθες δεν συζητούσαμε για το θέμα με το ΕΚΑΒ εδώ πρωί-πρωί με τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, με αφορμή και την έλευση του Προέδρου του ΕΚΑΒ στο νησί μας. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο Έθνος ότι το Υπουργείο Υγείας ψάχνει να βρει, λέει, κόσμο για να στελεχώσει τα πληρώματα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στα κέντρα υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Και μια και διανύουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ψάχνουν μέσω και σχετικής νομοθετικής ρύθμισης να προσλάβουν είτε οδηγούς είτε πληρώματα ασθενοφόρων με μπλοκάκι. Ενώ θα προχωρήσουν και σε συνεργασία με τον στρατό, όπως γίνεται και κάθε χρόνο το καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Είπα στους φίλους μου για σένα πως θα σε κλέψω. Να τα δούμε στην πράξη και βέβαια να πούμε ότι τα ασθενοφόρα δεν χρειάζονται μόνο το καλοκαίρι, χρειάζονται 12 μήνες του χρόνου κάθε μέρα και πρέπει να είναι στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν πάγιες ανάγκες, διαρκείς. Να, για παράδειγμα, ένα τέτοιο θέμα θέτει και ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη λειτουργία των βρέφων υπηακών σταθμών και των ΚΔΑΠ, ο Αργύρης Ογιαμάς, με άρθρο του, το οποίο δημοσιεύεται και στο αλήθεια.gr. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Και επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το τελικά με ποιο προσωπικό θα στελεχώνονται οι δημοτικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί, διότι σχεδιάζονται και αλλαγές στους προσλαμβανόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ, θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιαμά στην σημερινή εκπομπή.

Να σας πούμε ότι μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζονται οι 2 ώρες τάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων για τα γεγονότα βίας σε δικαστήρια των Αθηνών. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι 9 με 11 θα είναι οι στάσεις εργασίας, να δούμε κατά πόσον όλη αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει και τις προγραμματισμένες δίκες. Μιας και λέμε δίκες, έχουμε και την Πέμπτη αύριο σε δεύτερη βαθμό την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει στάση εργασίας 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί, όπως αναφέρει, δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας, ενώ και το εργατικό κέντρο με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο.

μέσα σε όλα έχουμε και τη νέα τρύπα στο λιμάνι. Όχι, όταν λέμε στο λιμάνι δεν εννοούμε στο θαλάσσιο τμήμα του λιμανιού, εννοούμε στο ενάλιο τμήμα του λιμανιού.

Όχι στο ενάλιο, στην προκυμαία. Στην προκυμαία την έχουμε την τρύπα καλέ. Στο δρόμο, στο ύψος του Τελωνίου που το έχουμε κλείσει μετά το σεισμό της Σάμου, διότι έχει προβλήματα κτηριακά. Εκεί λέει εμφανίστηκε μία τρύπα πάλι. Είναι άλλη τρύπα αυτή. Από εκείνη που εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο όταν είχαμε τη μεγάλη κακοκαιρία. Αυτή ήταν πιο νότια. Τώρα πιάσαμε το βορειότερο τμήμα.

Λοιπόν, σχετικές δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Ολεγάτος. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και για την αποκατάσταση του προβλήματος και αν είναι σοβαρό όντως το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή, τι σημαίνει. Θυμίζουμε πάντως ότι ένα τμήμα του δρόμου είχε κλείσει μετά το σεισμό της Σάμου στην συγκεκριμένη περιοχή. Να σημειώσουμε ότι σήμερα μεταξύ άλλων είναι και η συνέντευξη τύπου που θα δώσει από το Λέοντα Αλάτι ο Κώστας Τριαντάφυλλος μαζί με τον συγγραφέα τον Κώστα Κρομίδα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του στην Πηξίδα, του νέου του βιβλίου, το οποίο μάλιστα είναι εμπνευσμένο και από την Χίο. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, γιατί στο μεταξύ ο χρόνος περνάει και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για τα ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία των βρεφών υπηακών σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Στην επικαιρότητα, βέβαια, ήταν το τελευταίο διάστημα και με αφορμή της κινητοποίησης των εργαζομένων για το ενδεχόμενο αλλαγών στη σχέση εργασίας όσων δουλεύουν με προγράμματα ΕΣΠΑ, και είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων. Κύριε Γιαμά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Βλέπω εδώ ότι εκφράζετε ένα προβληματισμό και μέσα από ένα άρθρο σας και λέτε ότι εμείς ξέρουμε πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί, πρέπει να μας, αφήσει όμως η πολιτεία να το κάνουμε με τον τρόπο το σωστό. Τι είναι εκείνο που ζητάτε στην προκειμένη περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω μόνο σαν εκπροσωπός αντίστοιχος εδώ στο Δημοχείο, γιατί σε όλους τους Δήμους υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το κόστος σε έναν Δήμο όπως είναι η Χίο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Από τα 2,5 εκατομμύρια περίπου το 50% καλύπτεται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από άλλες κρατικές επιχορηγήσεις. Το υπόλοιπο λοιπόν ποσό, το 50%, το καλύπτει ο Δήμος. Τι σημαίνει αυτό? Ο Δήμος Χίου, ο πολίτης, εσείς, εμείς, οι πολίτες, εμείς το πληρώνουμε το 50%. Είναι ένας τρόπος λοιπόν, αν συνεχίσει αυτού του τύπου η χρηματοδότηση, ας ονομαστεί διαφορετικά, δεν μας πειράζει αυτό, εμείς να συμμετέχουμε ως Δήμος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό το 50%, ναι, να συνεχίσουμε να το πληρώνουμε, να βρει όμως η πολιτεία να καλύψει το υπόλοιπο 50%, το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή το πληρώνει από τους πόρους που λέγεται ΕΣΠΑ. Κατανοούμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος πόρος μπορεί να μην υπάρχει πλέον, όμως οφείλει ως πολιτεία να τον αντικαταστήσει.
1: Επειδή την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, ήσασταν επιφυλακτικός για το αν και κατά πόσον αυτός ο σχεδιασμός που είχε δει το φως δημοσιότητας είναι και κάτι που έχει βάση, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
1: Να υποθέσω ότι το διάστημα που μεσολάβησε είναι κάτι το οποίο τελικά και εσείς έχετε ενημερωθεί ότι όντως αυτό σχεδιάζεται, να πάμε σε άλλο είδος συμβάσεις με τους εργαζόμενους με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
2: Ο σχεδιασμός δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή, όμως από τα χείλη των αρμοδιών του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών είπαν ότι αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν ένα προσχέδιο, μία συζήτηση, μία σκέψη. Γιατί μέχρι τότε και εμένα με ξένιζε πώς μπορεί κάποιος που έχει σχέση με παιδικούς σταθμούς να πει ότι θα έχει μέσα εργαζόμενους 8 μηνών. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν λειτουργία 11 μηνών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό ήταν κάτι που έλεγα ότι μπορεί και να μην ισχύει αυτό το προσχέδιο. Τελικά σαν σκέψη παραδέχθηκαν, ξαναλέω, οι συγκεκριμένοι αρμόδιοι, γιατί σε εμάς δεν έχει έρθει σε κανένα δήμο προσχέδιο. Η ΚΕΔΕ τώρα, η Ένωση Δήμων και Γειτών, έχει συνταχθεί σύσσωμη στην συνέχεια κάποιο τρόπο αυτής της λειτουργίας, αν θα λέγεται ΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ ή ΤΕΣΠΑ, οτιδήποτε,
1: ναι.
2: Αυτό δεν μας αφορά η άμεσα, ας το ονομάσουμε δηλαδή διαφορετικά το κράτος. Αυτό που ζητάμε από την κυπριακή κυβέρνηση είναι να μας δώσει τον αντίστοιχο αντικαταστάτη αυτού του εργαλείου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω.
1: Αν δεν το κάνει, υπάρχει δεύτερο πλάνο. Δηλαδή θέλω να πω, κάποτε η σημερινή δημοτική σταθμή ήταν δημόσια. Εγώ τους πρόλαβα με τα παιδιά μου. Μπαίναμε.
2: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν πλήρωναν τροφεία, τα κάλυπτε το δημόσιο, μέσα από τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών. Μετά μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, μπήκαν και τα τροφεία, σιγά σιγά σε κάποιες κατηγορίες. Τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονταν εν μέρη από το κράτος, όπως λέτε τώρα είμαστε στη φάση 50-50. Ενδέχεται μετά να δούμε να αυξάνει το αριθμό των παιδιών με τροφεία, αν το κράτος υποχωρήσει κι άλλο οικονομικά.
2: Για να λειτουργήσει, για να μιλάμε με κάποια νούμερα, έτσι.
1: Ναι,
2: ένα
1: ναι,
2: παιδί
1: ναι.
2: Για να δεχθεί, για να μεθεί σε ένα σταθμό, έχει ένα κόστος γύρω στα 400 με 500 ευρώ το μήνα. Ένα κομμάτι από αυτά καλύπτεται από το ΕΣΠΑ. Τα τροφεία που έχει επιλέξει ο Δήμος Χίου είναι 0, 45 ή 90 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με 0, 45 ή 90 ευρώ δεν μπορείς να καλύψεις ένα κοστολόγιο 400 και 500 ευρώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή και δεν κάνουμε σενάρια σε κάτι το οποίο ίσως γίνει, γιατί mm-hmm. ξαναλέω ότι αποκλείεται να γίνει. Σαν πολίτης το λέω τώρα αυτό. Το τίποτα δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει, δεν θα δουλέψουν επιχειρήσεις. Ναι. Ο ιδιωτικός τομέας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει εφόσον τα παιδιά δεν θα μπορούν να πάνε κάπου. Οι μητέρες εργαζόμενες θα φύγουν από την εργασία τους. Δηλαδή αποκλείεται να ισχύσει κάτι τέτοιο. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό το εργαλείο εξαρτάται πάντα από την κεντρική κυβέρνηση. Ναι. Εμείς ως Δήμοι λέμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο βάρος, το οποίο το έχουμε, μάλιστα, μας αρέσει και είναι μέσα στα καθήκοντά μας ως προνοιακές δομές κοντά στον πολίτη.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το κτηριακό των παιδικών σταθμών. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Επειδή βλέπω εδώ ότι έχετε πάρει μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κτίριο που ήταν ανάμεσα στα εξεταζόμενα στην περιοχή της Βέσας για το σταθμό των μαστιχοχωρίων, δίνεται στον εκεί σύλλογο. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνει και εκτός κάδρου και πότε πια θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την επιλογή ενός χώρου για να γίνει ο σταθμός στα μαστιχοχώρια? Είμαστε στην τρίτη δημοτική αρχή τώρα, έτσι?
2: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε ιστορικά τα πράγματα. Η Χίος έχει ένα, και η Χίος μάλλον, γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα κυρίως σε βρεφικές θέσεις, δηλαδή για τα παιδιά από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Αυτό το κομμάτι λύνεται μόνο με επιπλέον σταθμούς. Ο τελευταίος ιδιόκτητος σταθμός του Δήμου που κατασκευάστηκε ήταν γύρω στο 2000. Έκτοτε δεν υπάρχει ιδιόκτητος παιδικός σταθμός. Το Φλεβάρι του 2025 καταφέραμε και εντάξαμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκδοση οικονομικής άδειας, ένας παιδικός σταθμός 100 παιδιών στην Καλουτά. Μέσα στο 2026 ολοκληρώνονται οι μελέτες για έναν καινούριο ειδικό σταθμό στα Καρδάμιλα. Δεν το λέω αυτό για να μειώσω το πρόβλημα των νοτιοχώρων, απλά θέλω να σου πω συνολικώς υπάρχει και εξελίσσεται. Συγκεκριμένα τώρα για τα νοτιόχωρα. Από τον πρώτο μήνα της θητείας μου πήρα ένα ολόκληρο κλιμάκιο από αντίστοιχους μηχανικούς και επισκεφτήκαμε τη Βέσα να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει εκεί. Μου το απέκλεισαν όλοι, γιατί το 2017 που είχε πέσει στο τραπέζι το σενάριο να γίνει αυτό το κτίριο παιδικός σταθμός, ίσχυαν άλλες προϋποθέσεις από το κράτος. Εμείς τηρούμε τους νόμους. Οι προϋποθέσεις τότε μπορούσαν να φιλοξενήσουν σε αυτό το κτίριο, σε αυτό το χώρο μάλλον, γιατί κτίριο θα κατασκευαζόταν και καινούριο, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 20 παιδιά άνω των 2,5 ετών. Mm. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της περιοχής. Οπότε αυτόματα βγήκε από τότε εκτός κάδρου η Βέσα. Πήγαμε σε έναν άλλο σταθμό, σε έναν άλλο χώρο στα Αρμόλια. Δεν μπορούσαμε, στο παλιό σχολείο των Αρμολίων. Ναι. Εξετάστηκε αυτή η περίπτωση που το ζητούμενο για τα νοτιόχωρα είναι να έχουν έναν βρεφονηπιακό σταθμό και βρεφικό κάτω των 2,5 ετών και άνω των 2,5, 25 και 25 παιδιά, να κατασκευαστεί ένα κτίριο το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει 50 παιδιά. 25 από τα άνω των 2,5, 25 κάτω από το 2,5. Δυστυχώς σε πολλούς χώρους που εξετάστηκαν, ακόμα και ένας 30 στρεμμάτων, δεν ήταν εύκολο να βρούμε χώρο για κάτι τέτοιο. Συνεχώς εξελισσόμαστε και το ψάχνουμε το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή είμαστε, να πω, 1-2 μήνες το πολύ πριν ανακοινωθεί επίσημα το πλάνο. Είχα πει και σε άλλη συνέντευξη στις αρχές του 26 ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε αποτέλεσμα. Κάντε λίγο υπομονή και θα ανακοινωθεί, σας λέω, όσον ούπο.
1: Δηλαδή ανάμεσα στους εξεταζόμενους χώρους βρίσκεται και κάτι το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε. Είναι το καλύτερο δυνατό υπαρκτό σενάριο για κατασκευή στα νοτιόχωρα. Δεν το έχουμε αφήσει λεπτό. το συζητάμε πάντα με την τεχνική μας υπηρεσία. Δυστυχώς είναι δύσκολο στα νοτιόχωρα με το υπάρχον πολεοδομικό σχέδιο να βρούμε έναν χώρο 400-500 τετραγωνικών μέτρων κτηρίου, γιατί το κτίριο είναι το πρόβλημά μας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς μιλάτε για ένα σταθμό για 50 παιδιά, 25 βρέφη, 25 παιδιά, ε?
2: Πρέπει να βρισκόμαστε κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Η ΔΕΣΑ, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, είχε βγει εκτός πλάνου γιατί μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 20.
1: Να.
2: Και μόνο άνω των 2,5 ετών. Γι' αυτό το λόγο είχε βγει ήδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω στο Sky για τις ειδήσεις. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή 1 με 2 μήνες, όπως μας λέει ο αντιδήμαρχος. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε μετά και τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Φύζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή της Σταδίου αλλά και τη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο Ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Όπως επισημαίνουν τα ιρανικά μέσα, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποίησεις από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης το Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εμψυχρό. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναριών Νήσων δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, Ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στο λεωφόρο Συγκρού 23χρονος Ροδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις, υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου 2 ενίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. 3 άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν 2 νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστήριζαν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι 2 νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Σε 8 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στη Γαστούνη Ηλίας για την επίθεση στο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από τον εμπρησμό του καταστήματος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταβλισμούς της περιοχής και έγιναν οι 8 προσαγωγές.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μοντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την 3η νίκη που χρειάζονταν. Στον άλλο χθεσινό αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Χάπουελ Τελαβίβ νίκησε τη Real Madrid με 76-69 και μείωσε σε 2-1 νίκες στη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις, Φενέρ Μπαχτσέ. Την πρόκρισή του στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η ομάδα της Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνση για την ημιτελική φάση επικράτησαν της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
0: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
13: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για ρουσβέτη.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τυχείο.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ευαισθησίας. Και το Εργατικό Κέντρο Κύου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στη Χίου του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη Συμβολίτης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το Ξυλεμπορικό Ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Ολογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, τελετή της αγάπης και της περιφοράς της Αναστάσεως στον Αίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση στον ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέωνα Λάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένος αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 30 λεπτά μετά τις 12, και σήμερα είχαμε στη Βουλή μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, με τον υφυπουργό κύριο Ταχιάο. Γιατί νομίζετε? Για τα έργα του αεροδρομίου. Η ερώτηση βεβαίως αφορούσε το κτίριο του αεροδρομίου, αλλά εννοείται ότι επεκτάθηκε και στο έργο του διαδρόμου. Οι άλλοι φταίνε. Σας το λέω εγώ τώρα που καθυστερεί ο διάδρομος. Οι άλλοι φταίνε. Εντάξει, είναι ένα αφήγημα που το έχουμε ακούσει και από τον κυβερνητικό βουλευτή. Η περιφέρεια δεν παρέδωσε τα έργα στην ώρα της στο κομμάτι των έργων των δρόμων. Η ΔΕΙΑΧ δεν έκανε τον αγωγό που θα έπρεπε να είχε κάνει και γι' αυτό δόθηκαν παρατάσεις και θα δοθεί και άλλη παράταση από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί και στο οποίο επιμένει και ο κυβερνητικός βουλευτής ο Νότης Μηταράκης, ότι το καλοκαίρι του 2027 το έργο θα έχει τελειώσει. Πριν το καλοκαίρι του 2027 είναι ο στόχος, θα τηρηθεί. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε? Ευχής έργων θα ήταν να τηρηθεί. Θα τηρηθεί όμως? Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συζήτησης Μιχαηλίδη Ταχιάου στη Βουλή σήμερα το πρωί.
1: Βατικής υποχρέωσης και εσείς καθόσαστε και αερολογείτε. Και έχετε στο πόδι ένα ολόκληρο νησί. Ούτε συγκοινωνίες δεν έχετε. Και αυτός σας είναι. Το νησί δεν έχει ούτε περαστικές ούτε αστικές συγκοινωνίες και δεν μπορεί να πάει ένας γέρος από ένα χωριό στο άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, όπως ξέρετε, λίγο πολύ με τα θέματα της Χίου έχω εξοικειωθεί. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με το νησί για το θέμα των λατομείων, για το θέμα των λατομικών περιοχών ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το να ληφθούν αυτά τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη της Χίου, ναι, αυτό είναι θέμα του νησιού. Αλλά το αφήνω εκεί. Δεν πάω παραπέρα σε αυτό το ζήτημα. Το έχουμε πει μία, το έχουμε πει δύο φορές. Σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επέκταση του αεροδρομίου λύθηκε.

0: Πάμε όμως στο ίδιο το έργο του αεροδρομίου και της επέκτασης του αεροδρομίου. Η σύμβαση επέκτασης του αεροδρομίου υπογράφηκε στις 29 Δεκάτου του 2021. Όπως ξέρετε, είναι άλλη σύμβαση. Δεν έχει καμία σχέση, για να το ξεκαθαρίσουμε στους βουλευτές αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τη σύμβαση της επέκτασης του κτηρίου του αεροδρομίου. Άλλη σύμβαση. Τότε λοιπόν, δυτικά το αεροδρομίο, ο Δήμος ολοκλήρωνε τη Λεωφόρο Χρήστου, έργο που άργησε, και η περιφέρεια ανατολικά του αεροδρομίου ολοκλήρωνε τη νέα παραλιακή οδό. Είχαν καταλάβει χώρους του εργοταξίου του έργου της επέκτασης του διαδρόμου. Η παράκαμψη που είχε κάνει η περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου διερχόταν μέσα από το χώρο του αεροδρομίου και η παρακαμπτήρια αυτή οδός εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των πολιτών και επισκεπτών. Και φυσικά το έργο της περιφέρειας ολοκληρώθηκε 11-9 του 25 και δημιουργήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν αγωγούς ακαθάρτων. Δευτερεύον δίκτυο αγωγών διερχόταν κάθετα στο διάδρομο του αεροδρομίου. Κύριο δίκτυο αγωγών της περιφέρειας διερχόταν από το χώρο εντός του έργου. Αυτά αποκαταστάθηκαν. Όλα αυτά ενοχλούσαν τον έργο. Και ξέρετε,
1: παρακαλώ, γιατί παρακαλώ. Έργο.
0: Διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα πιο κρίσιμα ζητήματα ήταν το κατόφλι. Ήταν δηλαδή το να μπορέσουμε να μειώσουμε το μήκος του αεροδρομίου, του διαδρόμου προς απογειώσεων του αεροδρομίου, για να μπορέσει να υπάρχει χώρος λειτουργικός για το έργο. Αυτό λοιπόν έγινε. Στις 13 Τρίτου του 26 έγινε αυτό. Με απόφαση της ΥΠΑ τοποθετήθηκε ένα νέο κατόφλι στον διάδρομο προς απογειώσεων και έχουν γίνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Έχει ξεκινήσει η φάση Α, η οποία προβλέπεται να τελειώσει το πολύ στις αρχές του Νοεμβρίου 2026, και από εκεί και πέρα μένουν 280 ημερολογιακές μέρες. Θα υπάρξει σχετική παράταση της σύμβασης ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Ακούστε. Τα έργα δεν είναι εύκολη υπόθεση, το είπα και προηγουμένως, το ξαναλέω και εσάς. Όταν συντρέχουν πολλά έργα από πολλούς φορείς, είναι προφανές ότι το ένα θα επηρεάσει το άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, το έργο το οποίο επηρεάστηκε ήταν το αεροδρόμιο. Και μιλάω για την επέκταση του αεροδρομίου, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ερώτησης την οποία απαντώ, που έχει εστιαστεί αποκλειστικά στο κτίριο. Αλλά και στο κτίριο, σας ξαναλέω, εάν υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργικότητα του κτιρίου, εδώ είμαστε για να τα δούμε, εδώ είμαστε για να τα βελτιώσουμε. Αν υπάρχουν αστοχίες του αναδόχου, εκείνο ο ανάδοχος για να πάει να τα διορθώσει.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και σε αυτό το.
2: Ακούσαμε την απάντηση του κυρίου Ταχιάου. Έτσι, οι άλλοι φταίνε. Σε αυτό συνοψίζεται η απάντηση. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επιστρέψουμε με το ίδιο θέμα.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες, συσκευασία

0: Total 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το

0: απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
1: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλετε, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένος στο τότε νομικό πρόσωπο.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις διαφημίσεις τη δευτερολογία Ταχιάου. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης σήμερα το πρωί, συζητήθηκε στη Βουλή. Το θέμα ήταν το αεροδρόμιο. Η ερώτηση βεβαίως είχε σαν περιεχόμενο το κτίριο του αεροδρομίου. Επεκτάθηκε εννοείται και στον διάδρομο, που είναι το μείζον αυτήν την περίοδο. Και ακούσαμε τον κύριο Ταχιάου να λέει ότι επί της ουσίας άλλοι φταίνε που δεν έχει προχωρήσει το έργο και θα πάρει και άλλες 280 ημέρες παρά. Κάτι που ήταν αναμενόμενο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα.
6: Πόσο σοφότερος γίνατε από αυτή τη συζήτηση?
7: Από τη στιγμή που απαντάω Ταχιάους, είναι ό,τι πιο αφαιρέγγιο πολιτικά υπάρχει. Οπότε δεν είχα ελπίδες. Γιατί όμως φτάσαμε σήμερα? Το αντικείμενο της ερώτησης που κατέβησε εδώ και 2-3 μήνες ήταν το κτίριο, τα προβλήματα που ζούμε εμείς οι χρήστες και όσοι εργάζονται μέσα με το κτίριο. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν φτάνει η θέρμαση. Σκάει ο κόσμος όταν έχει, ξέρω εγώ, 2 αεροπλάνα. Το χειμώνα ψύχηση, το χειμώνα η θέρμαση. Τα υπόγεια μα βρέξει, πλημμυρίζουμε. Στις τουαλέτες μέσα είναι ό,τι πιο απαρχαιωμένο μπήκε για να πληθείς. Δεν δουλεύει τίποτα. Βέβαια αυτό ήταν και γνωστό. Το είχα εντοπίσει και το είχα επισημάνει από το 23, όταν εξελέγη ο βουλευτής, ότι οι ίδιοι οι μηχανικοί οι αρχιτέκτονες που τους είπαν να φτιάξουν αυτό το πράγμα, είπαν ότι είναι υποδέστερο, δεν είναι κατάλληλο για σύμφωνα με την προοπτική που καλείται να εξυπηρετήσει. Την ανάπτυξη της ΧΙΟΥ και του αεροδρομίου. Τίποτα. Αυτή καταλαβαίνεις το πρόγραμμα τους πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ρωτήσω, με αυτά τα προβλήματα που βγάζει, το έχετε παραλάβει ρε παιδιά? Έχουν περάσει 2 χρόνια. Διότι αν το έχετε παραλάβει, τι κάνετε? Η απάντηση του Ταχιάου ήταν ότι θα περάσουν άλλα 2 χρόνια. Στα 4 λέει θα το παραλάβουμε. Δηλαδή πρωτάκουστα πράγματα. Και όσα στα 4 που θα έχει τελείως καταρρεύσει, άντε να βρεις τον κατασκευαστή να του ζητήσεις τα αρέστα. Οι δικές μου γνώσεις τουλάχιστον έφταναν στο ότι πριν είπες το ολοκλήρωσες, εργολάβε το χτίριο με τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπλα μπλα. Έλα να δούμε σύμφωνα με αυτά που είχες υποχρέωση να κάνεις. Τι παρέδωσες? Έτσι γίνονται οι παραλαβές έργων. Τέλος πάντων, ο Ταχιάος μας είπε ότι δεν είναι έτσι, πρέπει να περάσουν 4 χρόνια από την ημέρα που παίρνει τη χρήση του για να δεις τι παρέλαβε.
6: Να, και σας είπε επίσης ότι δεν έχει και γνώση των προβλημάτων αυτών και καλώς τα θίγεται για να τα δει.
7: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
6: Να, δηλαδή, εντάξει.
7: Κανείς δεν του έχει πει αν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει. Είναι και αυτό, αυτά περίεργα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ήταν περίεργο που πήγαμε και στο παρακάτω και το έβαλα όλα τα θέματα που τελικά τα μεγάλα θέματα της ΧΙΟΥ που κατά σύμπτωση σε εισαγωγικά είναι του Υπουργείου του. Mm-hmm. Δηλαδή η ευθύνη για το αεροδρόμιο, για το νερό, για το κόρις γεφύρι, για το δικαστικό μέγαρο, για τα λεωφορεία που δεν έχουμε, για όλα αυτά, ρε φίλε, είναι δικά σου θέματα. Άρα είσαστε το πιο άχρηστο Υπουργείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι τα άλλα είναι καλύτερα, αλλά τέλος πάντων με αυτόν είχα μπροστά μου κίνδυνο. Και Και όπως είδες, απάντηση δεν έδωσε. Όλα πάλι αντάλλον. Έλεγε, το είπα κάποια στιγμή, ότι δεν μας απαντάς, φίλε, άλλα πράγματα σε ρωτάμε, για άλλα λες. Και το κερασάκι του θα ήταν, θέλω να το μελετήσω κι άλλο, γιατί δεν πίστευα στα αυτιά μου, είναι ότι τον Ιούν, το καλοκαίρι του 27, που λέει ο κ. Μηταράκης ότι το έργο έχει κάνει και αυτός ο κόσμος τις εξαγγελίες, θα παραδοθεί τελικά το αεροδρόμιο, πιθανότατα να μην παραδοθεί και να πάρει και παράταση.
6: Αυτό που είπε είναι ότι το Νοέμβρη λήγει η προθεσμία. Το Νοέμβρη του 26.
7: Τα μέσα του 27 είπε ο Μηταράκης ότι...
6: Όχι, όχι, λέω για τον κύριο Ταχιάο. Είπε ότι το Νοέμβρη λήγει
7: είπε...
6: το κανονικά η...
7: Ο Νοέμβρη
6: το
7: του 27. Αλλά μπορεί να πάρει και η παράταση.
6: Μάλιστα.
7: Θα τα ξανακούσω κι εγώ, διότι πραγματικά μπερδεύτηκαν.
6: Νομίζω το Νοέμβρη του 26 είπε και μίλησε μετά για μια παράταση 280 ημερών που... Και πάλι είναι οι μέρες δεν βγαίνουν. Δηλαδή φτάνουμε μέσα καλοκαιριού του 27 και...
7: Μα αυτό ήταν βέβαιο.
6: Να.
7: Και εγώ το έχω τονίσει τότε που μίλαγα με τον στην τηλεόρασή σας ότι θα πάμε 27 και βλέπουμε καλοκαίρι. Το θέμα είναι, Χριστίνα, ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στοιχείο και ξανά για πολλωστή φορά τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο θα κουβεντιάσει πάλι για το αεροδρόμιο και εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα είμαι στοιχείο γιατί θα είμαι εκτός Ελλάδος, όμως θα γράψω ένα άρθρο προς τον Δήμαρχο, είναι ότι οι κοινωνίες, σημείωσε το καλά να το υπογραμμίσεις, οι κοινωνίες εδώ και χιλιάδες χρόνια οργανώνονται με κοινοβούλια, με περιφέρειες, τελευταία ξέρω εγώ εκατοντάδες φορές με δήμους και όλα αυτά. Γι' αυτό έχουμε οργανωθεί έτσι, για να λαμβάνουν την επίβλεψη και την υλοποίηση των προγραμμάτων και ό,τι απασχολεί τις κοινωνίες τους.
6: Mm-hmm.
7: Εδώ στοιχείο τα τελευταία χρόνια τι κάνουμε. Οι χιώτες, οι πολίτες δηλαδή αναλαμβάνουν να λύσουν, να απειλήσουν τα προβλήματα και οργανώνουν επιτροπές και ξανά επιτροπές. Είναι δουλειά των πολιτών να ανησυχούν και να παίρνουν τα πράγματα, τις τύχες τους στα χέρια τους. Ή είναι δουλειά αυτών που είπα προηγουμένως, των δήμων, των περιφερειών, των κυβερνήσεων. Δηλαδή θα μας τρελάνουν.
6: Λοιπόν, να σας ευχαριστώ.
7: Θα τρέχουν οι πολίτες αντί να τα κάνουν αυτά τα πράγματα να επιστατούν και να ανησυχούν και να πιέζουν και να οργανώνουν και να υλοποιούν αυτοί που είπα. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
6: Να σας...
7: Θα φύγω γι' αυτό, από αυτόν τον κόσμο με άλλη θέση και χωρίς απαντήσεις για αυτά που λέω τώρα.
6: Να σας ευχαριστήσω.
7: Λοιπόν, το θέμα είναι να κλείσω με το εξής.
6: Ναι.
7: Επειδή ούτε τον Ταρχιάο ακούω, γιατί δε ό,τι και να λέει είναι σαγλαμάρες, ούτε τους άλλους παράγοντες που πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι σοβαροί, όσα πέλπεις ενέργεια έχουν καλέσει 20 Μαΐου, ανακοινώνω, 20 Μαΐου στη Βουλή το Μέγαρο Μαξίμου, να του βάλω όλα τα θέματα, μήπως και πάρουμε από εκεί και έπειτα. Πρέπει να πάμε σε άλλα επίπεδα πλέον, σε άλλες διαδικασίες. Εάν και το Μαξίμου, ο Κοντογιώργης θα έρθει να μου απαντήσει, και ο υφυπουργός. Και γιατί ο Κοντογιώργης, ζήτησα τον Κοντογιώργη, διότι αυτός ήρθε πριν λίγο, πόσους μήνες στοιχείο, μας κούναγε και αυτός το δάχτυλο λίγο πολύ, όπως ο Ταχιάος. Ότι όλα πάνε καλά και
6: θα
7: συμμορφωθείτε εσείς.
6: Ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ναι.
7: Ναι. Οπότε εκεί θα τα βάλουμε όλα για όλα τα έργα που απασχολούν τυχείο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Γεια σας.
6: Λοιπόν, αυτά και από την απάντηση Ταχιάου για το αεροδρόμιο. Τώρα βέβαια από την δική του την πλευρά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, λέει ότι πάμε καλά και ότι από το 2019 η Χίος βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, διότι έχει αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό, θεσπίστηκε η Visa Express, γίνονται επενδύσεις και αναβαθμίζονται οι πύλες εισόδου. Να τον ακούσουμε, ας ακούσουμε και τον έτερο βουλευτή.
8: Η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί μια πολύ βασική προτεραιότητα για να κρατήσουμε νέα παιδιά στο νησί, για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Για να το καταφέρουμε αυτό, τα τελευταία χρόνια, πρώτον, λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση. Δεύτερον, δημιουργήσαμε τη Visa Express, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις από την Τουρκία. Τρίτον, κλειδώσαμε τον ισοτικό ΦΠΑ. Τέταρτον, δώσαμε κρατικά εργαλεία, όπως διπλές μέρες του κοινωνικού τουρισμού και το Heroes Pass. Και προχωράμε στο νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Ήδη βλέπουμε σημαντικές επενδύσεις. Ιδιωτικά ξενοδοχεία, η μαρίνα, η ιδιωτικοποίηση να προχωράνε. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι η πύλη εισόδου του νησιού. Το τελωνείο της Χίου είναι ένα έργο το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κανείς δεν είχε κάνει τίποτα. Το 2021 ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκίνησα την πρωτοβουλία. Χρηματοδότησα το έργο. Συνεργάστηκα με την τότε και με την ΙΝ Δημοτική Αρχή, με το Λιμενικό Ταμείο της Χίου. Καταφέραμε το 2025 να κάνουμε το διαγωνισμό, το 2026, πριν λίγες μέρες, να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να είναι έτοιμο το νέο τελωνείο. Την ίδια στιγμή, ήδη από πέρυσι, το 2025, είναι έτοιμο το νέο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου. Μια σημαντική επέκταση, μια ολική ανακατασκευή. Και του χρόνου, το 2027, θα είναι έτοιμος ο αυξημένος κατά 300 μέτρα και με 200 μέτρα επιπλέον χώρο ασφαλείας διάδρομος του αεροδρομίου της Χίου. Η Χίος αλλάζει ουσιαστικά και αλλάζει μέσα σε αυτή την περίοδο. Από το 2019 μέχρι σήμερα, στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Λοιπόν, αυτή είναι η οπτική του Νότη Μηταράκη. Μιλάει για ολοκλήρωση το έργο του στο αεροδρόμιο το 2027, είπε στη συγκεκριμένη δήλωση. Σε άλλες δηλώσεις του έχει πει και πριν το καλοκαίρι του 2027 ότι είναι το στοίχημα να τελειώσει το έργο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη νέα τρύπα στο λιμάνι. Καθησυχαστικός ήταν ο Παντελής Ολεγάτος, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους. Ο κύριος Λεγάτος είπε ότι εξετάστηκε το σημείο αποδύτες και δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια μικρή καθίζηση στο δόστρωμα. Το Σαββατοκύριακο, λέει, θα αποκατασταθεί. Να μην σας τα λέω εγώ, ας ακούσουμε τον Παντελή του Λεγάτου.
1: Σήμερα το πρωί είδαμε ότι υπήρχε μια καθίζηση στο κεντρικό λιμένα της Χίου, στο κομμάτι που προσαράζει τη ακτοπλοεία, στην πρώτη θέση. Μετά από επίσκεψη που έκανε ο μηχανικός της υπηρεσίας μας, αλλά όπως και δίτης, ο οποίος έπεσε για να ελέγξουμε την ασφάλεια και την στατικότητα του κρυπηδώματος, είδαμε ότι από την πλευρά του κρυπηδώματος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικά κάτι το οποίο να μας ανησυχεί, εν πάση περιπτώσει. Και όλο το κομμάτι το οποίο και όλη η ζημιά έχει γίνει ακριβώς σε αυτό το σημείο που φαίνεται εδώ πέρα αυτή η συγκεκριμένη οπή, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με μια καθίζηση, γιατί από την ιστορία που έχουμε πάρει από το πώς έχει γίνει το κρυπίδωμα, έχουν πέσει εδώ στο συγκεκριμένο σημείο πάρα πολύ μικρές πέτρες, πέραν δηλαδή της γωνίας του κρυπίδωματος, στο υπόλοιπο σημείο, το οποίο θεωρούμε ότι και μετά την τελευταία κακοκαιρία που έγινε τον Φεβρουάριο, έχει φύγει από κάτω το χώμα και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την καθίζηση. Μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ημέρες θεωρούμε ότι αυτό θα αποκατασταθεί, δεν θα υπάρχει δεν θα σταματήσουμε καθόλου την κυκλοφορία του λιμανιού, δηλαδή θα υπάρχει απρόσκοπτη η λειτουργία του κεντρικού λιμένα σαν οδική αρτηρία, και θεωρούμε ότι είναι μια επιφανειακή ζημιά η οποία θα καλυφθεί σε επόμενες 2-3 μέρες.
2: Όσον αφορά το δόστρωμα εδώ, πότε προβλέπετε να γίνει ασφαλτόστρωση, κύριε Λεγάτο?
1: Είχαμε πει ότι φέτος θα γίνει η αντικατάσταση της ασφάλτου, αλλά φέτος τελικά δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε πέσει ήδη στην καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε θεωρούμε ότι θα γίνει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας, το οποίο θα γίνει και πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχει το δόστρωμα.
0: Αυτά και για τη μικρή οπή στο λιμάνι. Όπως είπε ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Ολεγάτος. Πάμε τώρα στο πράσινο σημείο. Το πράσινο σημείο το συζητάμε από όταν δήμαρχος ήταν ο Μανώλης ο Βουρνός. Δηλαδή πηγαίνετε πίσω τώρα αρκετά χρόνια. Έχει χωροθετηθεί στην περιοχή του Κοφινά, είχε ασχοληθεί και ο Γιώργος Ομπελέγρης και επιδημοτικής αρχής Κάρματζη, και τώρα επινήν δημοτικής αρχής έχουμε ακούσει για το πράσινο σημείο, ακόμα δεν το έχουμε δει όμως. Έχουμε μια εξέλιξη. Εκεί που ήταν να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια, τελικά θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα συγκεντρώνουμε τα ανακυκλώσιμά μας. Εμείς οι πολίτες θα πηγαίνουμε και θα αφήνουμε τα ανακυκλώσιμά μας. Θα έχει διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής, έκανε δηλώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, με αφορμή την αλλαγή της χρηματοδότησης. Και παράλληλα, απαντά και στη συνάδελφο τη Βαγγελιώτη Ναμέντα για ένα ζήτημα που είναι αρκετά σοβαρό. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος είναι και πρόεδρος στον ΕΝΕΟ, φορέα διαχείρισης απορριμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο. Έχει να κάνει με το χρόνο ζωής του χιτά της Χίου, στα νοτιόχωρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Απλά θα αλλάξει ο φορέας χρηματοδότησης από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η χρηματοδότηση θα πάει κεντρικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι προμήθειες είναι διάφορες και συγχρόνως είναι και η κατασκευή του πράσινου σημείου στον Κοφινά, και έχουμε και τους βυθιζόμενους κάδους που είναι σε κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό είναι το έργο στο σύνολό του, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια και περιμένουμε την ένταξή του, έχει δημοπρατηθεί, περιμένουμε να φύγει από το ΠΕΠ και να πάει, έχει φύγει από το ΠΕΠ και να πάει στο τομεακό, για να μπορέσει ουσιαστικά να αρχίσουν μετά οι πληρωμές του έργου.
4: Κύριε Δημαρχή, μια που μιλάμε έτσι για το κομμάτι των απορριμμάτων και των πράσινων σημείων, είχε υποθεί ότι μέχρι τον Μάιο θα μπορεί να λειτουργεί το ένα κύτταρο στο ΙΚΑ, γιατί υπήρχε η αναγκαιότητα για δεύτερο κύτταρο προκειμένου να θάβονται τα απορρίμματα. Εκεί πώς είναι ο σχεδιασμός, έχουμε κάτι νεότερο?
3: Εμείς έχουμε προχωρήσει για το δεύτερο κύτταρο όλες τις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή Έχουμε να αποπληρώσουμε ακόμα 3-4 άτομα που είχαν κάποια μπερδέματα με τους τίτλους. Νομίζω ότι λύγουν αυτά τα μπερδέματα και θα έχουμε ελεύθερο το πεδίο για το δεύτερο κύτταρο, όπου έχουμε συμφωνήσει να δοθεί χρηματοδότηση τόσο για τη Χίο όσο και για τη Μυτιλήνη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο και για το έργο που αφορά το δεύτερο κύτταρο στον Χιτά. Δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί και σε άλλο πεδίο το κομμάτι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων εκεί. Και για το πράσινο σημείο περιμένουν να γίνει το διαδικαστικό, να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να γίνει το έργο. Από ό,τι κατάλαβα έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει και ανάδοχος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να σας μιλήσουμε και για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κρομίδα στην Πηξίδα, με αφορμή και τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα και από τον συγγραφέα αλλά και από τον Κώστα Τριαντάφυλλο, που συμμετέχει στη διοργάνωση μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου Λέοντας Αλάτιος.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όπισθεν ολοταχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον καταστροφικό πόλεμο που άρχισαν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του γύρω στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Πρόεδρος της Βουλής απένιμε στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορούν τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε δια της ΑΔΔ τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεση. Επίσης και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Την μονιμοποίησή τους μετά από 10 χρόνια ομηρίας διεκδικούν 14 συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή Χίου να αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξή τους στην εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο δικηγόρος των εργαζομένων Νίκος Νύκτας, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσελήφθησαν το 2015 με οκτάμινη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η ανανέωση των συμβάσεών τους γινόταν από την πολιτεία. Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Αλέκου Γαϊτάνο να αναφέρει ότι αν οι συμβασιούχοι αυτοί αποχωρήσουν, τότε η υπηρεσία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Στο μεταξύ σειρά αιτημάτων από Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης αλλά και Προέδρους Οικισμών περιλαμβάνει η ατζέντα της συνεδρίας απολογισμού της Δημοτικής Αρχής που θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ανδρέας Λοΐζος. Τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού της πόλης που φιλορροεί φάνηκαν για μία ακόμη φορά το βράδυ της Τρίτης, όταν την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και θα εξεταστεί το πρόβλημα, που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο πληγώθηκε από το σεισμό της Σάμου που κατέστησε ανενεργό και το γνωστό τσίμετο κοιτίο του πρώην Τελωνίου. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2025 στην Αμανή. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ζητώντας την έγκριση του σώματος με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Κώστα Μπουλά να τονίζει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως τη διάθεση μηχανημάτων από εργολάβους καθώς και φιλοξενία και σίτηση πολιτών που είχαν ανάγκη λόγω της πυρκαγιάς στις περιοχές τους. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στοιχείου που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης, στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του πρόεδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία την επίσκεψη του πρόεδρου του ΕΚΑΒ, αφού, όπως είπε, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά μαζί και με τους νοσοκομιακούς και να παρουσιάζουν την κατάσταση επί τόπου ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών 9 με 11 το πρωί, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας το σχετικό έγγραφο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΑΤ. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Την παρανομή αυτή που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες την έχει καταγγείλει η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ και την καλύπτει προκλητικά η κυβέρνηση και οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Από την 96 αυτή γνωστοποιείται ότι σήμερα Τετάρτη με εναλλακτική αύριο Πέμπτη κατά το χρονικό διάστημα από 8.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής Ινουσών. Πλήρες σκοτάδι και προχειρότητα Υπουργείου Ενέργειας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους που πληρώνει ο λαός για τις πλαστικές σακούλες. Αυτά διαπίστωσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης από τις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι επί 8 συναπτά έτη ο ελληνικός λαός πληρώνει το τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα και ουδείς το αρμόδιο Υπουργείο ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των εσόδων του που μέσω ΑΔΕ συγκεντρώθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης άνω των 70 εκατομμυρίων για την περίοδο 2018-2025 και αν αυτά διατίθεται για το σκοπό που προορίζονται, δηλαδή την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του καταναλωτή και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι ώσπου να δει χειροπιαστές πρωτοβουλίες αξιοποίησης του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, θα εξακολουθήσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση που έχει την πλήρη ευθύνη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκη, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή, 9 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη Συμβολίδης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το Ξυλεμπορικό Ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω διάστημα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η οδός. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στον άξονα σχέση σχολείου-οικογένειας και για δεύτερη χρονιά εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για το Γυμνάσιο Κάμπου με θέμα βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Θέμα της εκδήλωσης είναι γνωριμία με τον εαυτό μας μέσα από το «Σχετίζεσαι». Η σχολική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Μαριάννα Κρυμιζή και ο κοινωνικός λειτουργός Δημήτρης Λεβέντης μέσα από μια σειρά δίωρων βιωματικών ασκήσεων θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο θέμα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Νοσοκομείο Χίου και την Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή 3 Μαΐου τελετή της Αγάπης και της Περιφοράς Αναστάσεως στον Αίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμία δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αύριο 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υποπεριορισμό. Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει το διήμερο 8 και 9 Μαΐου στο νησί μας ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγό στη δράση, ο Δήμος Χίου με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφεια που θα προβάλλει τυχείο. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Χίου, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο, επευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτη μαχείου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θάλης και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Ράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών και θα πραγματοποιηθεί 16 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 910 779 και 6970 415 297. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει την Κυριακή 10 Μαΐου ότι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Σπυρίδωνας Νερομήλων. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη ψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων των Γυναικών έχασε από την Αυστραλία με 17-6 για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα το μεσημέρι στον τελευταίο της αγώνα θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Τα ζευγάρια των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών είναι Ίωνες, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών και Βαόλ Φόβ. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από μία νίκη. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι αγώνες των ημιτελικών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Μιχάλης Καλογεράς του ΕΠΑΛ Τσάκου πήρε την 5η θέση στον αγωνισμό με βολή 59,38 στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου Ελλάδας Κύπρου που διεξάγεται στο Άργος Ορεστικό. Στους ίδιους αγώνες ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΕΠΑΛ Βροντάδου ήταν 12ο στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια με χρόνο 7 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα, 56 εκατοστά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμη τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934, επισκέπτεται το νησί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τυχιακής καταγωγής σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Φιλοξενούνται στοιχείο μέχρι τις 12 Μαΐου από το Λεωνί Καλβοκορέση και Ζανή Μίχελο και στα Καρδάμιλα από το Γιάννη Ξυλά. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946. Σε μια δύσκολη περίοδο τοποθετείται νομάρχης Χίου ο Αντώνης Βόκος, εις αντικατάσταση του αθόρυβου Αλέκου Κεντούρη. Ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Η Χίος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου» γράφει: «Αυτός ο νομάρχης αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός σπιθαμιαίου αριβίστα που κατάφερε λιγότερο με τη μάσκα ενός ψευτοδιανοούμενου και περισσότερο με τα καμώματα ενός κοινού τραμπούκου να υψωθεί σε ήρωα, αντάξια της σκοτεινής αποστολής που από την πρώτη στιγμή έδειξε να έχει αποδεχθεί σαν προϋπόθεση της τοποθέτησής του σε αυτή τη θέση». Πριν καλά-καλά πατήσει το πόδι του στο νησί, ενοχλημένος από το κύριο άρθρο του εμπρός που με τον τίτλο «Διέρη και βασίλευε» στο φίλο του στις 17 του Ιούνιου, ξεσκέπασε την πασίγνωστη πια σήμερα σε όλους τακτική της γυραιάς Αλβιόνος. Έσπευσε να υποβάλει μήνυση με τον ισχυρισμό πως το άρθρο αυτό προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Ήταν μια πρωτότυπη αντίληψη και φροντίδα για την εξασφάλιση της ησυχίας του κοινού, που βέβαια δεν κατοχυρώθηκε με την καταδίκη του υπεύθυνου της εφημερίδας Γιάννη Οργέτα από τις απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας δικαστικές αρχές του νησιού, σε φυλάξη 3 μηνών και σε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου. Δεξί χέρι του νομάρχη στη σταυροφορία κατά του αριστερού κινήματος στοιχείο στάθηκε επάξια στο πλευρό του σε όλη αυτήν την κρίσιμη περίοδο ο νέος Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, τοποθετηθείς το 1946 ύστερα από την έκπτωση του Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 24,2%, ΠΑΣΟΚ 18,8%. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 10,9%, Δημοκρατική Αριστερά 9,31%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1%, Οικολόγοι Πράσινοι 4,6%, Χρυσή Αυγή 4,2% και Λάος 3,3%. Βουλευτές εκλέχτηκαν ο Κωστής Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός φιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς, ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό, γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίο Σπάς για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστείδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Κώτη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα.

0: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τυχείο.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή.

0: Το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
4: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Χαιρετίζω κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Το πολυκατάστημα Πεξίδα, ο λαογραφικός πολιτιστικός όμιλος Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν σήμερα στην Πεξίδα για την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Κώστας Τριντάφυλλος από το Λέοντα Λάτιο, αλλά και ο συγγραφέας ο Κώστας Κρομίδας, που αναφέρεται στο βιβλίο του, το οποίο μάλιστα είναι εμπνευσμένο από τυχείο.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά στο νησί μας τον κύριο Κώστα Κρομίδα. Πρόκειται για έναν συγγραφέα, τον οποίο εκτιμούμε βαθιά τόσο ως άνθρωπο όσο και για το συγγραφικό του έργο. Αυτή τη φορά, σε συνεργασία με τον Λέων Αλάτιο και τις εκδόσεις Διόπτρα, έχουμε κανονίσει και έχουμε διοργανώσει την παρουσίαση του καινούργιου του βιβλίου με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», το οποίο κυκλοφορεί και σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που μας αγγίζει ιδιαίτερα και λίγο παραπάνω, μιας που αφορά τυχείο με την μεγάλη της παράδοση στην ναυτιλία και με το μοναδικό της θησαυρό, τη μαστίχα. Για εμάς αυτή η εκδήλωση είναι κάτι λίγο παραπάνω από μια απλή παρουσίαση βιβλίου, μιας που στόχος μας είναι να αναδείξουμε τυχείο σαν μια πηγή έμπνευσης και να φέρουμε το κοινό σε επαφή με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Και έτσι ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα προσοδοφόρο διάλογο μεταξύ των αναγνωστών και του συγγραφέα. Σας περιμένουμε λοιπόν σήμερα να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο στις 7.
2: Λοιπόν, εμείς ως λογογραφικός πολιτιστικός ομίλος κ. Λέων Αλάτιος θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα τον Κρομίδα για άλλη μια φορά στο νησί, να τον ευχαριστήσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή και η προβολή του νησιού μέσα από το έργο του, αλλά και ταυτόχρονα για όλη τη δουλειά και την επεξεργασία που έχει κάνει κατά τη συγγραφή. Ευχαριστούμε βεβαίως την Πεξίδα, η οποία κάθε φορά είναι φιλόξενος τόπος για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις, τις βιβλιοπαρουσιάσεις που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με τον όμιλό μας. Και βεβαίως να αναφερθώ στο έργο, το οποίο ως ένα βιβλίο του Κώστα Κρομίδα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που τον καθιστούν κάθε φορά μεταξύ των συγγραφέων που πουλούν και είναι τα πιο αγαπημένα βιβλία των Ελλήνων. Τι είναι αυτό? Είναι ότι πραγματεύεται έτσι μια πολύ ωραία ιστορία μέσα από διηγήσεις της Χίου. Για μας λοιπόν τους χιώτες, για μας για το νησί μας, για την ναυτιλία, τους ναυτικούς, τους μαστικοπαραγωγούς, τους καμπούς, τους νοτιοχωρούς, βορειοχωρούς, για όλους εμάς που περνάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από αυτά τα μονοπάτια, είναι κάτι ξεχωριστό. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η ιστορία θα βγάλει προς τα έξω και τυχείο μας και με αυτόν τον τρόπο θα προβληθεί. Είμαστε σίγουροι ότι το κοινό του Κώστα, που είναι πολύ μεγάλο γιατί είναι αδιαμεσολάβητη η σχέση του με τον ίδιο, θα αγαπήσει το νησί, θα το επισκεφθεί και με αυτόν τον τρόπο ένα μικρό λιθαράκι για τυχείο που θέλουμε θα έχει προστεθεί. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι μεγάλη μας τιμή και το βιβλίο και η παρουσία σου σήμερα στην πρεμιέρα του για πρώτη φορά εκτός Αθηνών.
3: Ακριβώς. Η τιμή είναι δικιά μου τώρα, μην αφήσουμε τώρα ποιος έχει την τιμή και ποιος δεν έχει. Ηχείως δεν νομίζω ότι χρειάζεται τη δικιά μου συμβολή για να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει ηχείως. Εγώ μαγεύτηκα με το νησί σας την πρώτη φορά που ήρθα, αγαπητέ Κώστα, και έχεις μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Εκείνη η καταπληκτική βόλτα που κάναμε εκείνο το καλοκαίρι του 23, αν θυμάμαι καλά, που με πήγες σε πολλά χωριά, που καταλήξαμε στον κάμπο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και έλεγα τι είναι αυτή η μαγεία, τι είναι αυτή η ομορφιά. Και σου είχα πει τότε, και δεν το πίστευες τότε, ότι εγώ κάποια στιγμή θα γράψω κάτι γι' αυτό. Γιατί εγώ ήξερα ότι θα γράψω κάτι γι' αυτό το 23, απλά ήθελα να οριμάσει να προχωρήσω και τις άλλες ιδέες που είχα. Και ήρθε και έδεσε υπέροχα λοιπόν όλο αυτό, όλη η ομορφιά, το νησί, ηχείως, αυτά τα πράγματα που εγώ είδα στα χωριά, στον κάμπο, με τη μαστίχα, τώρα μην τα πούμε, τα ξέρετε περισσότερο εσείς από μένα. Ήρθε και έδεσε υπέροχα με κάτι ακόμη που είχα στο μυαλό μου, Ήθελα να γράψω κάτι για την ναυτοσύνη. Ήθελα να γράψω κάτι για την ελληνική ναυτοσύνη που γενικότερα μπορεί οι Έλληνες ναυτικοί να μην είναι πια οι 150.000 ναυτικοί που ήταν κάποτε, να είναι πολύ πολύ λιγότεροι, αλλά η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα, συνυφασμένη με τα ταξίδια, και οι Χιώτες έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία σε αυτό το κομμάτι. Μ' είχε εντυπωσιάσει το γεγονός όταν έμαθα ότι ο Χιώτικος στόλος ήταν μεγαλύτερος από τον Αγγλικό στόλο τη δεκαετία του 80. Αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω και πολλούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την ναυτιλία και είναι Χιώτες. Όλα αυτά λοιπόν υπήρχαν μέσα στο κεφάλι μου και αποφάσισα να φτιάξω μια ιστορία που το 80% της ιστορίας μου διαδραματίζεται στη Χίο. Προσπάθησα να περάσω όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα στον ευλογημένο τόπο σας και με τη θάλασσα, που παντρεύει τη θάλασσα και τη μαστίχα με έναν πολύ πολύ υπέροχο τρόπο. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για την πλοκή του βιβλίου, γιατί φαντάζομαι εσείς οι Χιώτες και όσοι το δείτε αυτό το βίντεο, όσοι δείτε αυτή την συνέντευξη τύπου, είναι καλύτερα να ανακαλύψετε διαβάζοντας το βιβλίο αυτά που εγώ θέλησα να πω. Νιώθω ευγνώμων πραγματικά κάθε φορά που έρχομαι στο νησί, ειδικά τώρα είμαι και λίγο συγκινημένος, γιατί ξέρετε είναι πολύ όμορφο να περπατάς και να είσαι εκεί που είναι και οι ήρωες του βιβλίου σου. Δηλαδή χθες βράδυ ήμουν στο λιμάνι και λέω εδώ είναι οι πρωταγωνιστές μου αυτή τη στιγμή και βλέπουν το καράβι να φεύγει. Στον κάμπο, εδώ είναι οι πρωταγωνιστές μου, τώρα είναι Αύγουστος, Ιούλιος, δεν ξέρω τι, και μαζεύουν τη μαστίχα, όλα αυτά. Είναι πολύ ιδιαίτερο να είσαι ως συγγραφέας εκεί που περπατάνε οι ήρωες του βιβλίου σου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης μέσα από την καρδιά μου το Μαστίχα Shop, που θα είναι χορηγός και την Ένωση κατ' επέκταση και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που θα είναι χορηγός σε όλη μου την περιοδία. Μιλάμε για 55 εκδηλώσεις. Θα δοκιμάσουν μαστίχα, το λικέρ μαστίχας από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Καλαμάτα και τα νησιά τα υπόλοιπα, όλος ο κόσμος. Που εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται εμένα για να σας είπα από την αρχή να το διαφημίζουμε. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι επιπλέον. Τα περισσότερα θα τα πούμε βέβαια το βράδυ στην παρουσίαση. Και σας καλούμε με πολύ χαρά. Θα έχουμε χορηγό επίσης απόψε το κτήμα Ριούσιος. Θα σας προσφέρουμε κρασί. Προσφορά το κτήμα Ριούσιος. Θα έχουμε το μαστίχα σόπ που θα προσφέρει το λικέρ. Και βέβαια θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με τις ερωτήσεις. Πάντα οι δικές μου εκδηλώσεις με τους αναγνώστες και με τον κόσμο που έρχεται είναι διαδραστικές και συζητάμε και κουβεντιάζουμε. Αλλά με χαρά να απαντήσω και σε δικές σας ερωτήσεις. Πρέπει να δηλώσω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνω press conference και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω δώσει δηλαδή πολλές συνεντεύξεις, αλλά έτσι τόσο οργανωμένα ποτέ.
4: Είναι το βιβλίο που θα δείτε στοιχείο του σήμερα.
3: Του σήμερα. Είναι σύγχρονη ιστορία, όμως υπάρχουν σαφείς αναφορές και στην παλιά Χίο, και που αφορά και την παλιά διαδικασία παραγωγής μαστίχας, αλλά κυρίως των παλιών ναυτικών. Διότι ένας από τους ήρωές μας, ο Δήμος, ο κ. Δήμος, κοιτάζω τον. Γιατί υπάρχει μια.
2: Καπετάν Δήμος θα λέω.
3: Ναι, καπετάν Δήμος. Ο καπετάν Δήμος είναι ο παλιός ναυτικός του νησιού που μιλάει από τη μεριά του, και γιατί έπρεπε να φυγηθούμε. Δεν έχει νόημα να γράψω μια ιστορία για την ναυτιλία χωρίς να φυγηθώ και τις παλιές ιστορίες. Όσο μπόρεσα λοιπόν να χωρέσω, είμαι βέβαιος ότι δεν κατάφερα να τα χωρέσω όλα μέσα σε αυτό το βιβλίο, όλα αυτά τα όμορφα, αυτή την πανέμορφη και τόσο πλούσια ιστορία που διαθέτει το νησί, η ναυτιλία και η μαστίχα. Έκανα μια μικρή προσπάθεια και νομίζω ότι αυτός που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, ένας αναγνώστης, μην το αντιμετωπίσουμε ως Χιώτες εδώ που είστε εσείς που τα ξέρετε. Φανταστείτε να διαβάζει κάποιος άνθρωπος που δεν ξέρει τίποτα ούτε για την ναυτιλία ούτε για τη μαστίχα, θα μάθει και ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.
4: Πόσο καιρό σας πήρε για να.
3: Τώρα, κοιτάξτε, από το 23 μου είχε. Από το 23 η ιδέα δούλευε σε ένα παράλληλο σύμπαν στο μυαλό μου, ενώ μπορεί να γράφω κάτι άλλο. Πάντα σκεφτόμουν ότι θέλω να γράψω κάτι για τη Χίο, θέλω να γράψω κάτι για τη μαστίχα τότε. Όταν έδεσα λοιπόν την ιδέα και με την αυτοσύνη και μου τέριαξε πάρα πολύ καλά όλο αυτό το κομμάτι όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν φτάσει στη Χίο στα πέρατα του κόσμου, ουσιαστικά ένα χρόνο. Μου έχει πάρει αυτή. Ένα χρόνο μου παίρνει κάθε βιβλίο περίπου, αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνος που κάθεσαι να γράψεις. Ο χρόνος που έχεις σκεφτεί την ιδέα είναι το πιο σημαντικό για μένα.
4: Υπήρχε κάτι ανάμεσα στις εικόνες που είχατε συγκεντρώσει και στην ιδέα που είχατε στο μυαλό σας να την αποτυπώσετε και να τη δέσετε στην ιστορία. Υπήρχε κάποιο σημείο, κάποιο στοιχείο που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο να το αποδώσετε? Δηλαδή ήταν.
3: Κοιτάξτε.
4: Ήταν το πιο δύσκολο.
3: Επειδή δεν είμαι γνώστης ακριβώς δηλαδή της τεχνικής διαδικασίας, ας πούμε, της συλλογής μαστίχας και όλο αυτό, είχα ανθρώπους εδώ από το νησί που με βοήθησαν. Έτσι, με βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν η Λένια Ζιγκλάκη, που μάλιστα έχω δώσει και το όνομά της σε μια από τις πρωταγωνίστριές μου, γιατί ήθελα να την τιμήσω, με βοήθησε πάρα πολύ. Ο Κώστας, ας πούμε. Ήταν συνεχώς, μιλάγαμε, μη σας πω και κάθε μέρα, του στέλνα μηνύματα και μου απαντούσε ο άνθρωπος μέσα στις δουλειές του για ερωτήματα μικρά που έπρεπε να έχω απάντηση για να προχωρήσω. Ο Βασίλης Ολιόντος, εδώ από την Πηξίδα, μου αφηγήθηκε μια ιστορία που είναι συγκλονιστική, είναι από τις πιο συγκινητικές ιστορίες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και δείχνουν αυτό που λέγαμε, παντρεύουν την παλιά ναυτική παράδοση της Χίου με το σύγχρονο, με το μοντέρνο. Δεν θα σας πω τι είναι, θα το διαβάσετε στο βιβλίο, αλλά έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον Βασίλη που μου αφηγήθηκε αυτή την ιστορία και την πέρασα στο βιβλίο μου. Γενικότερα με δυσκόλεψε το τεχνοκρατικό κομμάτι ακόμα και με την ναυτιλία. Και εκεί είχα ανθρώπους συμβούλους, καπετάνιους, ανθρώπους που ασχολούνται με την ναυτιλία για να με βοηθάνε, γιατί ήθελα να είμαι σωστός. Και αυτό που θα πω και το βράδυ, το βιβλίο έχει και μια επικαιρότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον πόλεμο στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής θάλασσας. Περισσότερα στο βιβλίο.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Καλό τάξιδο το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα με άρωμα Χίου. Το λιμάνι μου είσαι εσύ είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και έτσι φτάσαμε με αυτό στο τέλος, με αυτή την είδηση και με αυτό το ρεπορτάζ, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ακολουθούν διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, συσκευασία

0: 2,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης παρεπιπτόντως στο μικρόφωνο, για να περάσουμε στις ειδήσεις της ημέρας. Θρήνος αλλά και πολλά, πάρα πολλά ερωτήματα για τη δολοφονία στην Κρήτη. Θύμα ένας νέος 29 ετών που ο δράστης, 54, θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Είχαν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν αποτράπηκε το φωνικό. Φόβη τώρα για βεντέτα.
1: Είχαν υπάρξει και άλλα επεισόδια και απειλές και μάλιστα πριν από 2 μήνες περίπου, 4 Μαρτίου, είχε κατατεθεί και μία ακόμα μήνυση εις βάρος του 54χρονου για απειλή.
2: Τότε μάλιστα είχε αφαιρεθεί και η νόμιμη άδεια που κατήχε ο δράστης για κυνηγητικό όπλο, του είχε αφαιρεθεί και ο οπλισμός. Μετά από κατοίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οδηγήθηκε κανονικά και στις 2 περιπτώσεις των αρμόδιων εισαγγελέων, χωρίς να προφυλακιστεί.
3: Δηλαδή, συχνά βαφτίζομαι την εκδίκηση ως τιμή, όμως η πραγματική τιμή στην ύμη ενός παιδιού που χάθηκε άδικα θα ήταν να σπάσει αυτός ο κύκλος που ανέτεια ξεκίνησε.
0: Ένας κύκλος αίματος που ανέτεια ξεκίνησε και τώρα η αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα κάτω στην Κρήτη. Για να μην συνεχιστεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Την ίδια στιγμή, στο διεθνές πεδίο, πληθαίνουν οι αναφορές σε πρακτορία, δισογραφικά πρακτορία, ότι Τραμπ και οι Ιρανοί βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία. Στην Ιορδανία, ο Μητσοτάκης, μετά τα Εμμυράτα, θα δούμε και τι σηματοδοτεί η ελληνική παρουσία σε χώρες του κόλπου.
4: Από ό,τι φαίνεται επαναχαράσεται ο δρόμος IMEC, ο εμπορικός δρόμος από την Ινδία προς την Ευρώπη, που περνάει από την Ελλάδα. Διότι παλιά περνούσε μέσα από τα στενά του Ορμούζου. Κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει η διαδρομή. Οπότε πιστεύω είναι ένα από τα θέματα που συζητώνται εξαιρετικά σοβαρό ως ζήτημα.
0: Τώρα, τόσο αυτό που μόλις ακούσατε, όσο και άλλες κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία, Ισραήλ και Κύπρο, είναι κάτι που προκαλεί ενόχληση στην Τουρκία. Μετά τις προκλητικές αιτιάσεις λοιπόν για Αιγαίο και νησιά, τη σκυτάλη πήρε η επικοινωνιακή τακτική και τα υπερόπλα που ισχυρίζεται ότι κατασκευάζει η Τουρκία.
5: Ο πύραυλος Γκιντιρίμ Χάν, όπως το ονομάζουν, θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια, λένε, με βελνικές 6.000 χιλιόμετρων. Το ζήτημα είναι ότι του παρουσιάστηκε τώρα και σύμφωνα με αναλυτές, η παρουσίαση του πυράβλου είναι ένα μήνυμα, έτσι λένε, προς την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Ισραήλ.
6: Είναι μια επικοινωνιακή πομπόλυγα κατά την άποψή μου και θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν αυτά τα οποία παρουσιάζουν, δηλαδή ο πύραυλος, ο βαλιστικός, ο οποίος σημειωτέων είναι ένα επιθετικό όπλο, δεν είναι αμυντικό.
0: Και διαμαρτύρεται για τα συστήματα εράμινας, αμυντικά συστήματα της Ελλάδας, και την ίδια στιγμή βγαίνει έξω με την προπαγάνδα της ότι κατασκευάζει έναν πύραυλο, έτσι λέει, που ούτε καν οι Αμερικανοί δεν έχουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε συνέχεια όλα αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσω από τα έργα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Βέβαια.
7: Είχαμε προαναγγείλει χθες το μεσημέρι.
0: Ναι, θυμάμαι.
7: Εργασίες στην Εθνική Αντίσταση, στο δρόμο που ενώνει τη Νέα Ιωνία με την Καποδιστρίου. Όντως έτσι έγινε. Χθες το βράδυ ήρθε επίσημη ενημέρωση. Έχει κλείσει λοιπόν από σήμερα το πρωί η Εθνική Αντιστάσεως, στο ύψος της Αγίας Όλγας, του Κωνσταντοπούλου δηλαδή νοσοκομείου της Νέας Ιωνίας, και θα ανοίξει σε περίπου 15 ημέρες. Έχουμε προβλήματα μια στη μια πλευρά, μια από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένη η Έλα Λαμέιν, είναι ο δρόμος της Νέας Ιωνίας που μας πηγαίνει στον παλιό τροχονόμο η Έλα Λαμέιν, και εν συνεχεία Εθνική Αντιστάσεως μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Αγίας Όλγας. Και οι γυροδρόμοι φυσικά, οι Αλέκου Παναγού κυρίως έχουν κίνηση. Τα άλλα έργα είναι στον Ασπρόπυργο. Τα είχαμε πει εχθές. Εχθές ξεκίνησαν από Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου. Λοιπόν, 2 λωρίδες στη διάθεσή μας και υπάρχει το σχετικό μποτιλιάρισμα τώρα που μεσημεριάζει. Η Κηφισού έχει στο ανωδικό της ρεύμα καθυστέρηση και είναι αρκετή από το ύψος της Ιεράς Οδού, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα. Και στο κέντρο προσέχουμε το κόμβο των Αμπελοκήπων και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
0: Εδώ ήθελα να πω και να το ακούς και εσύ, και οι ακροατές μας βεβαίως το γνωρίζουν, ότι πριν βγει η επίσημη ανακοίνωση, χθες, λίγο πριν το μαγκαζίνο, μου είπες ότι έχω αυτή την πληροφορία για τα έργα και στην Εθνική Αντιστάσεω. Το λέω για να ξέρουν οι ακροατές ότι σε ακούνε, για να γνωρίζουν, και το γνωρίζουν νομίζω όλα αυτά τα χρόνια, για να αποφεύγουν τις κακοτοπιές.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ εγώ. Και βεβαίως θα πάμε αμέσως στην άγρια δολοφονία ενός νέου 21 ετών στην Κρήτη, από έναν άνθρωπο που θρηνούσε μεν το χαμό του γιου του, αλλά επέλεξε να βάψει τα χέρια του με αίμα, να αφαιρέσει μια ζωή και να βυθίσει στον Πέφθος και στην Οδύνη μια άλλη οικογένεια. Μη χρονοτριβώ, αμέσως στον Χάρη Λοντάκη στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εν αναμονή της αρχής των ποινικών διώξεων σε βάρος του 54χρονου και της συζύγου του για την άγρια δολοφονία εχθές το μεσημέρι στην περιοχή της Αμουδάρας του Ηρακλείου του 20χρονου Νικήτα. Τι είχε προηγηθεί? Πριν από 2,5 χρόνια, ο χθες 20χρονος μαζί με τον γιο του δολοφόνου του, ένα 17χρονο παιδί, είχαν...
0: Άρα συνομήλικοι πάνω κάτω.
8: Συνομήλικοι, ναι, συνομήλικοι. Και παιδικοί φίλοι και συμμαθητές στο ίδιο σχολείο είχαν βγει, διασκέδαζαν, κινούνταν με το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας, το χθεσινό θύμα, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Προφανώς έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, αυτό ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού, τραυματίστηκαν και δύο βαρύτατα, έμειναν ο μεν ένας περίπου μία εβδομάδα στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο οδηγός. Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και 19 μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν αποκλειστικό υπεύθυνο για το θάνατο του γιου τους τον οδηγό του αυτοκινήτου. Είχαν γίνει στο παρελθόν αρκετά περιστατικά, όπως μας περιέγραψε και η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, σε βάρος του 20χρονου.
0: Περιστατικά όπως Χάρη?
8: Το πρώτο περιστατικό έγινε τα Χριστούγεννα του 2024, όταν ο 54χρονος είχε καταγγελθεί ότι είχε χτυπήσει με ένα ρόπαλο το νεαρό την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο σπίτι του. Υπήρξε πάλι. Τότε είχε συλληφθεί ο 54χρονος, του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, παγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνισε αστυνομικό τμήμα και επιπλέον να μην πλησιάζει ούτε τον νεαρό ούτε την οικογένειά του. Υπήρξαν και άλλα περιστατικά και καταγγελίες από ό,τι μας είπε η δικηγόρος στην αστυνομία. Η τελευταία έγινε 4 Μαρτίου με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου φέτος.
0: Τώρα φέτος, 4 Μαρτίου, πριν από 1,5-2 μήνες.
8: Δύο μήνες. Και εχθές είχαμε δυστυχώς αυτή την τραγική κατάληξη αυτής της ιστορίας. Τα δύο οχήματα διασταυρώθηκαν στο κεντρικό δωρό.
0: Τυχαία, Χάρη.
8: Προφανώς τυχαία, γιατί από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, ο 20χρονος δεν εχθές είχε ρεπό από την εργασία του. Ξέρουμε επίσης ότι ο 54χρονος με τη γυναίκα του είχε πάει νωρίτερα στο νεκροταφείο. Το αυτοκίνητο του 20χρονου είναι ένα χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκίνητο. Το γνώριζε προφανώς ο 54χρονος, βλέποντας το απέναντί του, του έκλεισε το δρόμο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Ο 20χρονος κατάλαβε ότι κινδυνεύει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να τρέξει και ο 54χρονος άρχισε να τον πυροβολεί. Έξι σφαίρες είχε το παλιό Magnum 357 πιστόλι που κρατούσε. Τέσσερις βρήκαν τον 20χρονο, ο οποίος πέθανε. Ο 54χρονος έφυγε με το αυτοκίνητο με την γυναίκα του από εκεί. Πήγε, άφησε το αυτοκίνητο και τη γυναίκα του στο σπίτι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε δίνοντας και το όπλο στους αστυνομικούς, λέγοντας τότε, όταν παραδόθηκε, τώρα ξαλάφωσα. Κατά την προανάλυση στην ασφάλεια Ηρακλείου, υποστήριξε ότι τον ηρωνεύτηκε ο 20χρονος και θόλωσε και γι' αυτό αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, ήταν η ημερομηνία που είχε σημειωθεί το τροχαίο με τα δύο παιδιά, το οποίο από τροχαίο ατύχημα είχε μεταφράσει σε δυστύχημα λόγω του θανάτου του γιου του δράστη, του χθεσινού δράστη. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία της υπόθεσης έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου, δηλαδή δεν είχαμε την προσαγωγή των δύο ζεύγους στο δικαστικό μέγαρο. παραδόθηκε η εισαγγελέα, μεταφέρθηκε η δικογραφία στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας μελετά τη δικογραφία προκειμένου να αρχίσει τις ποινικές διώξεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνήγορος του δράστη και της γυναίκας του θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου.
0: Η αυτή η διαδικασία που μας είπες με τον εισαγγελέα προφανώς για λόγους ασφαλείας γίνεται?
8: Και για λόγους ασφαλείας, ναι. Προφανώς και για λόγους ασφαλείας.
0: Επειδή υπάρχει ένας φόβος ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες πράξεις αντεκδίκησης, χάρη.
8: Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος μας είπε ότι από την οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η οικογένεια περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σέβεται τη δικαιοσύνη απόλυτα. Επίσης δεν υπήρχαν εδώ άτομα, συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Απλά σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα για τις αστυνομικές αρχές. Υπήρχαν πολλές προσαγωγές και για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε να μην μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Και έτσι ο εισαγγελέας ζήτησε τη δικογραφία προκειμένου να τη μελετήσει και να προχωρήσει την άρχηση των διώξεων.
0: Μόνο δύο ερωτήσεις. Η δίκη για εκείνο το τροχείο που μας περιέγραψες δεν έχει γίνει. Δεν είχε γίνει.
8: Όχι. Η δίκη δεν έχει γίνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές να γίνει μια προκαταρκτική. Δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας του δράστη. Ίσως είχε ζητηθεί να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, στα τροχαία ατυχήματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η άρχηση των διώξεων αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κανείς, ειδικά δύο παιδιά, δεν ήθελε να σκοτώσει το φίλο του. Ίσως για κάποιους λόγους. Δεν το γνώριζα αυτό, να είχε ζητηθεί η αναβάθμιση της κατηγορίας και γι' αυτό είχε διαταχθεί η προκαταρκτική, να γίνει προκαταρκτική. Όπως μας είπε η συνήγορος της οικογένειας του χθεσινού θύματος, είχαν ζητηθεί και πραγματογνώμονες και από το δημόσιο, οπότε υπήρξε μια χρονοτριβή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα όμως με αυτό, ανεξάρτητα αν το πόσο έχει καθυστερήσει, δεν έχει καθυστερήσει μια υπόθεση, Δεν νοείται να κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, προφανώς, και ούτε μπορεί να αποτελέσει ο θυμός, η οδύνη, η θλίψη, ο πόνος, άλοθη για μια δολοφονία.
0: Αναντήρητα, Χάρη, και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας, ζώντας στην Κρήτη, όπου δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Πρόσφατα έχεις καλύψει και τα Βορίζια και άλλες πολλές υποθέσεις. Και άλλη μια ερώτηση αφορά το τι έγινε μετά από αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Μας είπες ότι ήταν κάτι που δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν οι γονείς και μάλιστα τους είδαμε και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει που πήγαιναν συχνά πυκνά στο σημείο που είχαν χάσει το παιδί τους και έλεγαν διάφορα.
8: Ναι, το βίντεο είναι από τον ένα ακριβώς χρόνο από το θάνατο του παιδιού τους. Είχε γίνει εκεί μια δράση και από τον σύλλογο SOS Τροχαία Δυστυχήματα. Ναι, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν και γνωρίζω ότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Δεν είχαν καρποφορήσει και μάλιστα είχαν γίνει και προσπάθειες και από την οικογένεια και από φίλους του χθεσινού θύματος, τον προέτρεπαν να φύγει από την Κρήτη. Εκείνος όμως δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του, τα αδέρφια του, και γι' αυτό είχε παραμείνει. Ναι.
0: Και το άλλο ερώτημα είναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν ξέρω πώς μπορεί και ποιος μπορεί να το απαντήσει, είναι ότι εάν μπορούσαν να γίνουν κάποιες ενέργειες μέσα από αυτά τα περιστατικά που μας ανέφερες που είχαν προηγηθεί για να αποτραπεί το φωνικό. Δεν ξέρω.
8: Αυτό δεν μπορώ. Προφανώς και δεν μπορώ να το απαντήσω. Και δεν είναι.
0: Δηλαδή, επειδή μας είπες ότι είχαν πάει και στην αστυνομία, υπήρχαν και δικαστήρια και αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος κατέληξε να κυκλοφορεί με ένα όπλο πάνω του. Τι να πω. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Σήμερα τι περιμένουμε, κάτι άλλο από.
8: Την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Την άσκηση των ποινικών διώξεων. Ναι. Μάλιστα.
8: Αύριο το μεσημέρι στις 12. Αύριο το μεσημέρι στις 12 έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 20χρονου στο χωριό Χόνος Μιλοποτάμου. είναι ο τόπος καταγωγής του νερού.
0: Ναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε ευχαριστώ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για αυτό το περιστατικό. Βεβαίως όλοι όσοι έγιναν μάρτυρες αυτού του φωνικού είναι συγκλονισμένοι.
9: Ακούσαμε τον πυροβολισμό, ήμασταν τρία αυτοκίνητα πιο πέρα. Μετά την αστυνομία, τις φωνές τον είχε λέει δύο χρόνια. Λέει, τον έψαχνε και τον πέτυχε εδώ πέρα τώρα και τον σκότωσε. Έτρεξε το παιδί να μπει εκεί μέσα, δεν τα κατάφερε και τον πυροβόλησε.
10: Ερχόμουν προς τα δω και πήγαινα με τρακάρι και βγήκα πάνω. Mm-hmm. Πάω προς τα κάτω προς Κλαβενίτη και κάνω στροφή και ακούω μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ.
11: Το τράκαρ το παιδί κατέβηκε να δει και μόλις θα την έρθει ποιοι ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε.
0: Για τις περιπτώσεις αυτές όπου μας είπε ο Χάρης Λεοντάκης είχαν καταγραφεί επιθέσεις εις βάρος του θύματος, η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπο της αστυνομίας στον Sky.
2: Ένα περιστατικό έχει καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία μεταξύ θύματος και δράστη. Το 2024 καταγγέλθηκε, συνελήφθη κανονικά ο δράστης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα ενόμιμη άδεια οπλοφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό. Και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα ο δράστης. Συνελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του επειδή επέβαιναν μαζί στο όχημα όταν πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.
0: Ακούσατε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Θα την ακούσουμε τώρα, τη σύζυγο του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία. Ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, είναι ενδεικτικό νομίζω και από τα λόγια της, είναι στο σημείο που έχασε ο γιος της τη ζωή του, στο τροχαίο δυστύχημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι βίωναν μια τεράστια οδύνη, που βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογείται η μετέπειτα πράξη τους, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι συνέβαινε.
12: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς, κάψου! Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω, ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα, πρέπει να κάνετε κάτι.
0: Και ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ενδυματολόγος, ήταν στο Action.
13: Το να χάνει κανείς το παιδί του σε ένα τροχαίο ατύχημα προκαλεί έναν άφατο πόνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση το ότι επιτρέπεται ή συγχωρείται ή έχει δικαιολογία ή πρέπει να το συζητάμε. Αν πρέπει 2-3 χρόνια μετά, 6 μήνες μετά, να παίρνεις ένα περίστροφο, παράνομο, νόμιμο, οτιδήποτε και να εκτελείς αυτόν που θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος. Αυτό είναι ένας κοινωνικός πρωταγωνισμός, ασυγχώρητος.
0: Τώρα, ανατρέψαμε λίγο τη σειρά των ειδήσεων στο μαγκαζίνο, γιατί προέκυψε πριν από λίγα λεπτά μία είδηση που είχε προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και αφορά το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν κάποια κρούσματα σε κουρασγερόπλοιο και θάνατοι που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, πολλοί αρνούνταν τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλοιου υπό το φόβο μετάδοσης του ιού, που είναι πολύ επικίνδυνο. Βεβαίως για τον άνθρωπο, αλλά τέλος πάντων μέχρι πριν από λίγα λεπτά πιστεύαμε όλοι, αυτή η εντύπωση είχε δημιουργηθεί παρότι γινόταν έρευνα, πως ό,τι αφορά το Χαντοϊό αφορούσε το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο. Εδώ και λίγα λεπτά τα πράγματα έχουν ανατραπεί σε σχέση με αυτή την πρώτη εκτίμηση, προς το χειρότερο έχουν ανατραπεί. Γι' αυτό η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, η Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Βεβαίως θα δούμε και τα της Μέσης Ανατολής, αλλά έλεγα, Χρύσα, αν μου επιτρέψεις και εσύ.
14: Καλησπέρα σας, πρώτα.
0: Καλώς ήρθες. Να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει σχετικά με το Χανταϊό που έχει εντείνει την ανησυχία οπωσδήποτε.
14: Έχουμε μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα και ανησυχητική, θα έλεγε κανείς, ναι, εξέλιξη, όπως την μετέδωσες και εσύ, καθώς ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είχε καμία σχέση, ναι, με την ελληνική κρουαζιέρα, φαίνεται ότι προσβλήθηκε από Χανταϊό. Ο άνθρωπος αυτός, δεν γνωρίζουμε αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ο άνθρωπος αυτός ταξίδεψε με έναν επιβάτη του Κρασγερόπλου, βρισκόταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Κρασγερόπλου και κατόπιν φαίνεται ότι προσβλήθηκε από την ασθένεια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο οποίος προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο.
0: Άρα ταξιδεύει ο Γάλλος μαζί με κάποιον
14: που ήταν στο πλοίο και είχε προσβληθεί από τον ιό.
0: Και ο Γάλλος ξαφνικά βρίσκεται με χανταριό.
14: Ακριβώς.
0: Και δεν αφορά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο Κρασγερόπλου.
14: Όχι.
0: Άρα το θέμα είναι ο Γάλλος πώς κόλλησε χανταριό, πού πήγε μετά, τι γίνεται με τους άλλους επιβάτες του αεροσκάφους. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν, να ανιχνευτούν. Θυμόμαστε εποχές κορονοϊού τώρα που λέγαμε χνηλάτιση κρουσμάτων.
14: Έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση εδώ και πολλές μέρες, θα λέει κανείς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εχθές μας το ανακοίνωσαν και επισήμως ότι θεωρούν πολύ πιθανό σενάριο τη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το λένε έτσι γιατί ο χανταϊός μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά, από περιτώματα αυτών στον άνθρωπο. Υπάρχει μόνο ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σπάνιο αυτό να συμβεί. Αυτό το στέλεχος έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Και να σας θυμίσω ότι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και δει το ζευγάρι των Ολλανδών, οι οποίοι ασθένησαν και κατέληξαν πρώτοι, επιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών τους και στην Αργεντινή και στις. Γιατί το πλοίο του Κρασγερόπλου είχε κάνει στάσεις και σε άλλες περιοχές. Γιατί ήταν ένα κρασγερόπλοιο που είχε στόχο την περιπέτεια, να γνωρίσει κανείς τη φύση.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, με πολύ ψηλό τίμημα, δηλαδή με περιορισμένο αριθμό επιβάτων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι τα κρασγερόπλοια αυτά που βλέπουμε 2-3 χιλιάδες επιβάτες. Είναι πιο μικρός αριθμός.
14: Νομίζω πως είναι πιο μικρός αριθμός, γιατί είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει αυτό ακριβώς. Ναι. Κάνει το ταξίδι στην Ανταρκτική για να κάνει πολύ ιδιαίτερες δραστηριότητες, παρακολούθηση πτηνών. Είναι και πολύ ειδικού ενδιαφέροντος, τέλος πάντων, όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, πρέπει να σου πω ότι η χνηλάτιση έχει ξεκινήσει γιατί ο ιός έχει μια περίοδο επώασης 1 έως 6 εβδομάδων. Μπορεί δηλαδή να έχει προσβληθεί και να εμφανίσει συμπτώματα 6 εβδομάδες μετά. Άρα αυτό είναι επίσης ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Δεν ξέρουμε, το βάζω απλά στο τραπέζι, αυτός ο Γάλλος ή η Γαλλίδα, αυτός ο Γάλλος υπήκος, τέλος πάντων, είχε ταξιδέψει με επιβάτη του Κρασγερόπλου πριν επιβιβαστεί ή μετά.
0: Ή μετά.
14: Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο
0: το
14: θέμα.
0: Το μετά δύσκολο, γιατί δεν έχουν περιορισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στο Κρασγερόπλιο.
14: Γιατί υπάρχει, ανακοινώνεται από τις ελβετικές αρχές ότι ένας άνδρας που επέστρεψε στη χώρα του αφού αποβιβάστηκε από το Κρασγερόπλιο και επέστρεψε στα τέλος Απριλίου, είναι θετικός στο χανταϊό.
0: Άρα αυτός ο άνθρωπος μέχρι τώρα κυκλοφορούσε στην Ελβετία.
14: Και υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί. Ναι. Και μάλλον επισήμως δεν γνωρίζουμε από την εταιρεία ότι έχουν αποβιβαστεί άνθρωποι από το Κρασγερόπλιο. Ξέρουμε μόνο για αυτούς που ασθένησαν.
0: Και τώρα ξαφνικά βγαίνει η Ελβετία και λέει ήρθε και κάποιος σε μένα. Και τον
14: κάποιος επιβιβάστηκε με τη γυναίκα του από το Κρασγερόπλιο και έφτασε, λέει, τέλος Απριλίου στη Ζυρίχη. Και τώρα φαίνεται θετικό στο χανταϊό. Ο ίδιος άνθρωπος εμφάνισε συμπτώματα και αφού διάβασε και άκουσε όλα αυτά, επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές και του έγιναν τα αντίστοιχα τεστ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί οι τρεις επιβάτες που ασθενούσαν από το κρουαζιερόπλοιο. Είναι εν πτήση προς την Ολλανδία, γιατί το πράσινο ακροτήριο δεν τους δέχθηκε. Το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θρίλερ, γιατί υποτίθεται ότι συμφώνησαν οι αρχές της Ισπανίας να δέσει στα Κανάρια νησιά και με πολύ αυστηρά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Και τώρα οι τοπικές αρχές λένε ότι εμείς δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν και γίνουν κάποιες εσωτερικές διεργασίες στην Ισπανία.
0: Ξέρεις, τώρα φαντάζομαι και τους ακροατές μας που σε ακούνε, αρχίζουμε και μας έρχονται μνήμες από τις πρώτες ημέρες κορονοϊού. Δεν λέω ότι έχει σχέση, αλλά υπάρχει ένα σκηνικό μετάδοσης, ιχνηλάτησης, δεν ξέρουμε ποιος πήγε πού. που ελπίζω να κάπου να φρενάρει το πράγμα.
14: Λογικό είναι να έχουμε τέτοιες μνήμες, αλλά εδώ πρέπει να πούμε αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια περίπτωση κορονοϊού, δεν είναι η ίδια περίπτωση ο Χανταϊός, και υπάρχουν πολύ χαμηλός, και υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει γενικευμένη ανησυχία.
0: Ακούμε την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας, το πρωί ήταν στο Sky και θα μας πεις μετά και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
15: Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι παρόλο που ο Χανταϊός μεταδίδεται από τα τροπτικά στον άνθρωπο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έγινε μάλλον κύριος τρόπος μετάδοσης από τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Αυτά λέει η κυρία Ψαλτοπούλου. Επαναλαμβάνω ότι έχουν προκύψει όμως νέα δεδομένα, έτσι όπως μας τα, ανησυχητικά δεδομένα, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η Χρύσα Τσίχλη. Θα παραγγείλω ότι η Χρύσα Τσίχλη. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, για να έχουμε το χρόνο, να περάσουμε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου επίσης έχουμε τις τελευταίες ώρες εξελίξει, αν δεν κάνω λάθος.
14: Πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Πολύ σημαντικές που μάλλον έτσι λένε τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία και πληροφορίες, ότι μπορεί να έχουμε μία
14: θετική εξέλιξη.
0: Μία θετική εξέλιξη. Τουλάχιστον σε αυτό πάνε προς το καλό τα πράγματα. Μετά τις διαφημίσεις.
16: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
22: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
24: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
23: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
24: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
23: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
24: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
23: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
24: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
25: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
27: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
28: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
29: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
26: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Ακούσαμε πριν από λίγο από τη Χρύσα Τσίχλη τις εξελίξεις ιδιαιτέρως ανησυχητικές για το θέμα του Χανταϊού. Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή για να δούμε τα νεότερα που έχουν προκύψει, νεότερα που ίσως δείχνουν, το λέω με μεγάλη επιφύλαξη γιατί πολλές φορές έχουμε ζήσει το ίδιο έργο, δηλαδή κρύο ζεστό, αλλά αυτή τη φορά λένε ότι μπορεί να δούμε φως, Χρύσα.
14: Περιέγραψες πολύ σωστά το γενικότερο πλαίσιο, ναι. Να σας πω εγώ τώρα τις εξελίξεις. Η μέρα ξεκίνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι παγώνει το σχέδιο ελευθερίας, μόλις 48 ώρες από τότε που το ανακοίνωσε. Το σχέδιο αυτό τι, για να δώσει χώρο στη διπλωματία, το σχέδιο αυτό τι ήταν, ότι θα βοηθούσε με στρατιωτικά μέσα τον απεγκλωβισμό των εμπορικών πλοίων από το Σενάτου Ορμούζ, και ζήσαμε όλοι μια πολύ έντονη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στα στενά του Ορμούζ. Τώρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το παγώνει γιατί υπάρχει αίτημα από το Πακιστάν και ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας. Όλο αυτόν τον καιρό παιδευόμασταν και τώρα φτάσαμε σε μνημόνιο μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και τη θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι πληροφορίες αυτές του Άξιος φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται την τελευταία ώρα και από πακιστανική πηγή, η οποία δήλωσε ότι είναι ακριβής η πληροφορία για το μνημόνιο κατανόησης και θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμεύσει βάση μορατόριου, θα δεσμευτεί για τον εμπολιτισμό ουρανίου. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμφωνήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
0: Μέχρι τώρα αυτό που έχει δει το φως δεσμότητας αφορά το πρόγραμμα. Για το ουράνιο όμως που έχει, τις ποσότητες ουρανίου που έχει το Ιράν δεν αναφέρεται κάτι.
14: Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα,
0: ναι,
14: από αυτά που μαθαίνουμε,
0: ναι,
14: από το Άξιος.
0: Και
14: πάλι,
0: ναι,
14: επειδή όπως είπες έχουμε δει πάρα πολλά μπρος πίσω,
0: ναι.
14: Έχουμε δει πολλά σχέδια να πηγαίνουν και να έρχονται, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Σε αυτό που έλεγε ο Τραμπ ότι εμείς
0: θα πάμε να πάρουμε
14: την
0: ουράνιο
14: σκόνη,
0: ή ο Πούτιν που του είπε ότι φέρτο μας εδώ στη Ρωσία.

0: πέτυχε το σχέδιο και γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ το πήρε πίσω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης, πάλι πριν από λίγα λεπτά, ανακοίνωσαν ότι μετά τον τερματισμό των απειλών και βάσει των νέων εξελίξεων, η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα γίνει πιθανή. Και ευχαρίστησε τους καπετάνιους και τις πλειοκτήτες εταιρείες που βρίσκονται στο Περσικό κόλπο και συνεργάζονται με το Ιράν. Με ποιο τρόπο θα γίνει πιθανή δεν μπορώ να σου πω, αν εννοούν ότι θα καταρτήσουν ένα σχέδιο για να πληρώνουν πιο εύκολα, να προχωρούν διαδικαστικά.
1: Γιατί οι Ιρανοί έχουν πει ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι των στενών, σε εμάς θα πληρώνετε διόδια, εμείς θα καθορίζουμε πώς θα γίνεται η κίνηση. Αυτό το έχει δεχθεί ο Τραμπ, δηλαδή. Είναι θέμα που πρέπει να δούμε πώς έχει μπει σε αυτό το μνημόνιο που περιέγραψες. Και επίσης, σε ένα σημείο, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις, πρέπει να έχει διαδραματίσει ένα καταλυτικό ρόλο η Κίνα σε όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί από χθες ο Αμπάς Αραγκτζή είναι στην Κίνα, συναντά τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κίνα είναι πολύ απόλυτη ότι πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Στην Κίνα, λίγο καιρό θα φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως, κάποιες έμεσες διαπραγματεύσεις πιθανότατα να γίνονται και μέσω Πεκίνου.
1: Ναι. Χρύσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, με δύο σημαντικές εξελίξεις. Το πρώτο μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, η εξέλιξη με το Χανταϊό. Το δεύτερο αφήνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, μια ελπίδα ότι μπορεί τέλος πάντων να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχουμε και τον Πρωθυπουργό στα Εμιράτα, σήμερα στην Ιορδανία. Σε λίγο θα πάμε και στον Γιάννη Καντέλη, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία της Ελλάδας σε χώρες του κόλπου. Σηματοδοτεί και ισχυροποιεί το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας στη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που οπωσδήποτε προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Άγκυρα που αντιδρά με έναν εκνευρισμό ο οποίος είναι διάχυτος, τόσο με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, όσο βεβαίως και με μια επικοινωνιακή στρατηγική εν προκειμένου για τον οπλισμό, τα εξοπλιστικά της. Ο Μανώλης Κωστίδης όμως είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε.
1: Έχουμε από την μία πλευρά, από όσο μπορώ να δω, μία επίθεση που δέχεται ο Ερντογάν από την αντιπολίτευση και μία απόπειρα της Τουρκίας να βγει μπροστά από τις εξελίξεις, γιατί όπως και να το κάνεις, για το γόητρο της χώρας, της Τουρκίας, το να τρέχουν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν πυράβλους για την προστασία της χώρας τους από Ισπανία, από άλλες χώρες, τη στιγμή που η Ελλάδα στέλνει πάτριο τη Σαουδική Αραβία και προστατεύει και τη Βουλγαρία, για το γόητρο της Τουρκίας δεν είναι και ότι καλύτερο. Και τώρα επιχειρεί να απαντήσει σε όλα αυτά.
2: Ναι, και απαντά πρώτα απ' όλα, απαντά με έναν πύραυλο που εμφάνισε τον Γιλντιρίμ Χαν, ένας υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος θα έχει εμβέλεια βελνικές 6.000 χιλιόμετρων. Θα χτυπάμε, λέει η ΧΜΕ Τούρκη, από την Ισλανδία μέχρι την Ινδία. Ο πύραυλος βέβαια θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια. Παρουσίασαν ένα πρότυπο, ας πούμε, το οποίο θα κατασκευαστεί το επόμενο διάστημα. Την εποχή, αυτό που πολύ σωστά παρατήρησες, η Τουρκία δεν έχει ακόμη αντιαεροπορική αντιβαλιστική άμυνα. Δεν έχει. Είναι νατοϊκό το σύστημα μόνο. Οι F-400 είναι κλειδωμένοι και θα παραμείνουν έτσι. Σύμφωνα πάντα με πολιτικούς αναλυτές, ο στόχος είναι η Τουρκία να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Αυτό είπαν. Δεν είπαν στο Ιράν. Το Ιράν επιτέθηκε στην Τουρκία.
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει τις απόψεις του. Όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα πάντα, δηλαδή όταν άκουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιούρο Ζέλ, έλεγα πόσο πετυχημένη είναι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ελλάδος. Διότι ο ίδιος, όπως δήλωσε, για να ξεκαθαρίσω, δεν είναι δική μου άποψη, όταν ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
2: Λέει ότι η γαλάζια πατρίδα ξεθοριάζει, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά της όπως επιθυμεί. Οι πρώην σύμμαχοι, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε είναι απέναντι στην Τουρκία, είτε συνεργάζονται με την Ελλάδα,

0: και την Κύπρο και εξορίξεις και για οπλικά συστήματα και αμυντική συνεργασία. Με τη Λιβύη που ήταν η σύμμαχός μας, λέει, τώρα η Ελλάδα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να αποκαταστήσει τις σχέσεις, παρουσίασε μια Ελλάδα πραγματικά που τη θαύμασα.
1: Ναι.
0: Άρα, και μπορεί να συζητάμε, βεβαίως υπάρχουν αντίθετες απόψεις, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας.
1: Ναι, και καταλαβαίνεις κάποιες φορές, καταλαβαίνεις καλύτερα για το τι έχεις προκαλέσει στη γειτονιά σου από τις αντιδράσεις των γειτόνων σου. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα το πόσο ισχυρό είναι το γεωστρατηγικό σου αποτύπωμα. Το να λένε και να περιγράφουν τις κινήσεις Αθήνας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το Κατάρ. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ακόμη και το άνοιγμα από το Κατάρ, που γνωρίζουμε όλοι τις σχέσεις του Κατάρ με την Τουρκία.
0: Ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες ο μέρος του Κατάρ και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση.
1: Όπως και το να βλέπει, σε λίγο θα μας τα πει και βεβαίως και ο Γιάννης Καντέλης, όπως και το να βλέπει η Άγκυρα τον Έλληνα πρωθυπουργό, έναν Ευρωπαίο ηγέτη, να πηγαίνει σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή που δέχονται επίθεση και προσφέροντας εξοπλισμό στα Εμιράτα και μετά στην Ιορδανία.
0: Έβλεπα την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιορδανία και θυμήθηκα τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν στην ερώτησή μας, που έλεγε ότι η συνεργασία με το Ισραήλ ίσως δημιουργήσει ένα
1: μουσουλμανικό μέτωπο. Και πολλές μουσουλμανικές χώρες νιώθουν ότι απειλούνται. Είναι η συζήτηση που είχαμε πει.
0: Να περπατάει πάνω στο κόκκινο χαλί στην Ιορδανία και σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Τελικά, μάλλον δεν ισχύει ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με την Ελλάδα να έχει πάτριο τη Σαουδική, να προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, να δίνει και στο Κατάρ και στα Εμιράτα εξοπλισμό να αποκρούει επιθέσεις, αυτές οι χώρες νιώθουν απειλή από την Ελλάδα. Ναι, προφανώς ήταν μια ρητορική τέτοια. Κλείνοντας, Μανώλη, θέλω να επισημάνω το πόσο δίκιο είχες χθες για αυτή την ιστορική, ομιλία του οικονομικού μας Πατριάρχη στη Βουλή. Δεν είχα δει την εικόνα από το κοινοβούλιο και τα άδεια έδρανα τα υπουργικά.
0: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση, επειδή μίλησα με πολύ κόσμο, η πρώτη ανάγνωση...
1: Ότι ήταν υπουργοί στα έδρανα κάτω, τα βουλευτικά.
0: Όχι μόνο αυτό. Όχι. Πολλοί είχαν απασχολημένοι. Δηλαδή ήταν στα υπουργεία τους και δούλευαν.
1: Ναι.
0: Η μία άποψη είναι αυτή. Η άλλη άποψη λέει ότι εντάξει.
1: Γιατί άκουσα και τον κύριο Πλεύρη που είπε, μα εγώ ήμουν στη Βουλή, τίμησα τον οικονομικό μας Πατριάρχη, αλλά επέλεξα να μείνει με στα υπουργικά έδρανα. Λέει ο κύριος Πλεύρης, ήμουν στα βουλευτικά. Μπορεί και άλλοι συνάδελφοι του, αλλά...
0: Τον αδικήσαμε τον κύριο Πλεύρη.
1: Ναι, αλλά και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν αρκετοί, δεν ήταν. Προφανώς, όπως λες, σε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, τη στιγμή που υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τις ευαισθησίες του σε ό,τι αφορά και τα οικολογικά και άλλα θέματα, σε αυτή την ιστορικού χαρακτήρα ομιλία του Οικονομικού μας Πατριάρχη, κάποιοι είχαν πάρα πολύ δουλειά.
0: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει άποψη ότι είχαν πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσαν.
1: Ναι,
0: από εκεί πέρα ακριβώς. Ναι. Από το που μπορώ να πω είναι ότι είναι ο Πατριάρχης του γένους, το είπε και ο ίδιος στην ομιλία, το Πατριαρχείο στηρίζει το γένος μας. Με όποια έννοια έχει σημασία. Και αυτό που μπορώ να πω επίσης, αν ο Πατριάρχης μιλούσε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ή στο Κογκρέσο, καταλαβαίνετε πώς θα ήταν η εικόνα εκεί.
1: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Αν ο Μητσοτάκης δεν ήταν στα Εμιράτα για αυτή την πολύ σημαντική, για την Ελλάδα και την ελληνική διπλωματία
0: συνάντηση
1: που δεν μπορούσε να αναβληθεί. Αν ήταν στη Βουλή ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι τα υπουργικά έδρανα δεν θα είχαν αυτή την εικόνα. Άρα, κατάλαβες.
0: Καταλαβαίνω, απολογούμε τον κύριο Πλεύρη, ζητώ συγγνώμη που δεν τον είδα.
1: Όχι, άλλος, μπορεί πιθανόν
0: και άλλος. Καθήκον μας είναι γι' αυτό, αλίμονο, καθήκον μας γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα η εικόνα, αφού το παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν πειράζει. Ο Πατριάρχης πάντως, επειδή τον συναντήσαμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Σήμερα ήταν και στον Άγιο Νικόλαο, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί τίμησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, τον κύριο Μιλωνά. Τον έκανε άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του δώσε τον τίτλο του άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μια πολύ συγκινητική στιγμή. Αργότερα φιλοξενηθήκαμε από τον κύριο Πατέρα, τον Νίκο Πατέρα, προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τώρα έχει ένα γεύμα με τον Διευθύντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας. Συνεχίζει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό έχει σημασία και νομίζω ζήσαμε μια ιστορική στιγμή.
1: Εντελώς, εντελώς. Σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης, τώρα για αυτά περί πυράβλων, ο κύριος Ιφαντής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητός διεθνών σχέσεων, ήταν στο Open.

0: μήνυμα της άμυνας είναι και επικοινωνία κάποιες φορές. Και αλλά όπως είπα, αυτός ο πύραυλος είναι ένα καθαρά επιθετικό όπλο που σημαίνει ότι θα οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, εάν υφίσταται, θα οδηγήσει σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του.
1: Αυτά για τις εντυπώσεις που επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα, η Τουρκία, διαφημίζοντας πυράβλους που φτάνουν, που έχουν μεγαλύτερο βεληνικές και ισχύ ακόμη και από τους αμερικανικούς πυράβλους. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός στη στιγμή που βλέπει την Ελλάδα να ισχυροποιεί τις συμμαχίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, με Ισραήλ, Κύπρο, αλλά βεβαίως και με τη Γαλλία, και να έχει παρουσία αυτή τη στιγμή σε μια ζώνη, σε μια περιοχή όπου διαμορφώνονται άλλα δεδομένα, όπως είναι ο Πρωθυπουργός στα Εμμυράτα και στην Ιορδανία. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τους τρεις ηγέτες, τις δηλώσεις που έκαναν πριν λίγο, να τονίζουν την ανάγκη να επικρατήσει η διπλωματική οδός στον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με την ανάγκη να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή και με έμφαση την ελεύθερη συμπλοεία, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, προφανώς να τους προβληματίζει όλους, διότι έχει πολύ άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην οικονομία όλων των χωρών. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου σε μια σειρά από τομείς που ξεκινούν από την ενέργεια ως την διαχείριση των υδάτων, αλλά και την κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία συμμερίζονται οι τρεις χώρες, λέγοντας πως και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η πύλη μεταξύ Μέσης Ανατολής, Αραβικών κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την στήριξη που παρέχουν και στην Ιορδανία στην εταιρική σχέση που έχει με την Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιορδανία, και ακούσαμε και τα νεότερα, τελευταία εξέλιξη, τις δηλώσεις που έκαναν οι τρεις ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Τώρα, η εξέλιξη αυτή που μας είπε η Χρύσα Τσίχλη σχετικά με την επικείμενη, έτσι όπως παρουσιάζεται από διεθνή πρακτορία, συμφωνία Τραμπ-Ιρανών, έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανακούφιση στις αγορές. Υπάρχει σημαντική μείωση, πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν ακόμη ισχύει αυτό ή κάτι άλλαξε την τελευταία ώρα. Ο Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Σήμερα καθυστερήσαμε λιγάκι γιατί είχαμε αυτές τις εξελίξεις και με τον πόλεμο αλλά και με το χανταϊό, τον ιό που εμφανίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το αναλύσαμε πριν από λίγο με τη Χρύσα Τσίχλη. Αλλά βεβαίως σημαντικό είναι και το θέμα εάν υπάρχει, αν μάλλον οι αγορές βλέπουν κάποια διέξοδο σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
3: Ναι, υπάρχει πανηγυρισμός παντού εδώ. Ναι. Δεν αντιδρούσαν αρνητικά πολύ ή αντιδρούσε μόνο το πετρέλαιο όταν συμβαίναν εχθροπραξίες. Τώρα είναι σε φάση μεγάλου πανηγυρισμού με κάθε τρόπο. Δηλαδή το Brent υποχωρεί 13%, έχει πέσει κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά σε 98. Τα χρηματιστήρια κινούνται όλα ανωδικά αυτή τη στιγμή. Πανευρωπαϊκό, στην Ελλάδα ανεβαίνει 3,80 το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Αμερική αναμένεται να ανοίξει με μεγάλη άνοδο. Το πρωί στην Ασία είχαμε κέρδη, όχι τόσο μεγάλα σε όλες στο Νίκαι, αλλά στο Τόκιο, αλλά για παράδειγμα η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σημαντικά υψηλά, συνεχίζοντας έτσι αυτό το ξέφρενο ράλι το οποίο ήταν ανεξήγητο τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο φαίνεται στις αγορές το καλό σενάριο τους βγαίνει, δηλαδή το καλό σενάριο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλει να τραβήξει το σκηνή, δεν θέλει εχθροπραξίες, υποβαθμίζει το ότι γίνεται στην στενά του Ορμούς και προφανώς ο λογαριασμός θα έρθει μετά από το κείμενο της συμφωνίας, το διαβάσουμε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το λογαριασμό, δεν ξέρουμε αν θα έχει διόδια, δεν ξέρουμε αν θα έχει τέλη, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα είναι ανοιχτά, ποιος θα έχει τον έλεγχο και υπό ποιες προϋποθέσεις του βασικού για το πετρέλαιο αλλά και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σημείο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Σωστά, είναι πολλά τα σημεία τριβής και τόσο και διαμέτρου αντίθετες ήταν οι προσεγγίσεις Τραμπ και Ιρανών, που δυσκολεύομαι και εγώ να δω, δηλαδή με τα πυρηνικά του Ιράν, με το Ορμούς και τα διόδια, ποιος θα κόβει διόδια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να καταλήξουν και σε τι είδους συμφωνία, αλλά μένει να το δούμε. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αγορών λες ότι όλο αυτό το υποδέχονται με χαρά.
3: Και ειδικά στο κρίσιμο κομμάτι που είναι τα καύσιμα, το οποίο μας πονούν όλους και έχουν πληρώσει τα ελληνικά νοικοκυριά σημαντικά ποσά, πάνω από 400 ευρώ παραπάνω σε καύσιμα μέσα σε 2 μήνες. Η τάση που υπάρχει είναι ότι και σήμερα ελαφρώς ανωδικά, τη μαμόλυβδη, μεγάλη πτώση από σήμερα κιόλας στο πετρέλαιο κίνησης, και από αύριο περιμένουμε πτώση σε όλα τα καύσιμα τα οποία θα φεύγουν το δηληστήριο. Άρα αυτό το που βλέπαμε στις τελευταίες μέρες, το 2-10 ναμόλυβδη που είχε αρχίσει να εμφανίζεται σε κάποιο πρατήρι ακόμα και στην Αθήνα.
1: Πόσο μπορεί να προσγειωθεί αυτό?
3: Θα προσγειωθεί πιο κοντά στο 2, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι, αναλόγως των συνθηκών. Mm-hmm. Δηλαδή, και μάλιστα αναμένεται και σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση. Πρώτα, αυτό είναι το εντυπωσιακό, θα έχουμε στο πετρέλαιο κίνησης που το 1,90 σε μέσες τιμές δεν το πέρασε τελικά τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς υπήρχαν και αποθέματα στα πρατήρια υγρών καυσίμων με τις δηλώσεις που κάνουν κάθε μέρα στο παρατηρητήριο. Και η τάση είναι πτωτική για τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, θα βρεθούμε σε επίπεδα αρκετά λίγο πιο λογικά. Θα υπάρχει μια σημαντική ανάσα, αλλά καμία σχέση με τα επίπεδα προπολέμου, έτσι.
1: Αυτό πολύ το λογικά που είπες, αναζητείτε. Τι θέλουμε τη λογική. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης και αμέσως το Μιχάλη Τεζάρη. Έχουμε από το πρωί μια επιχείρηση αστυνομίας εξέλιξη για αυτούς τους τύπους. Είναι πολλές οι συμμορίες αυτού του είδους για αυτούς τους τύπους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή οι λογιστές ή ακόμα και αστυνομικοί για να εξαπατούν πολίτες. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ από 117 πολίτες, στους οποίους εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπίτια τους, απέσπασε σπύραρωμα. Στελέχη του ελληνικού FBI πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί επιχείρηση σε Άνω Ιώσια, Ζεφύρη και Μενίδη, και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη 4, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί πως συμμετείχαν στη σπήρα. Τα μέλη λοιπόν της σπήρας, για να μην εντοπίζονται σπήρα από τις αρχές, είχαν χρησιμοποιήσει ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότερες από 1000 κάρτες SIM, ενώ 500 από αυτές ήταν δηλωμένες σε ένα άτομο. Κάτι που σημαίνει ότι καλούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως ανεπαυσία στους πολίτες προκειμένου να τους εξαπατήσουν, κάτι το οποίο κατάφεραν, και είναι πραγματικά άξιο απορίας πως μετά από τόση δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων υποθέσεων υπάρχουν ακόμη άτομα τα οποία εμπιστεύονται.
1: Το έχουμε ξαναπεί, Μιχάλη, δεν βρίσκονται ή ηλικιωμένοι, τους βρίσκουν σε αδυναμία. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
4: Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως εχθές έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία τις φωτογράφειες και τα στοιχεία ταυτότητας 7 άτομα που προσποιούνταν σε άλλη περίπτωση τους λογιστές. Είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν 41 πολίτες και τους απέσπασαν 1.292.000 ευρώ. Μάλιστα είχαν δημιουργήσει και ένα τηλεφωνικό κέντρο στα εξαμία της Κορίνθου, όπου ψάρευαν τα θύματα τους. Όταν κατάφεραν να τους πείσουν πως είναι πράγματι λογιστές, τότε μέλη της Σπύρας, που είχαν τον ρόλο της επιχειρησιακής ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και έπαιρναν χρήματα, κοσμήματα, χρυσές λίρες και ό,τι άλλο αξιόλογο υπήρχε εντός του σπιτιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη Βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν. Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και βεβαίως ξεχωρίζουν οι μάχες των δύο ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η μία δόθηκε.
7: Ναι.
1: Είχε αίσιο τέλος.
7: Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη φορά διαδοχική σε Final Four Ευρωλίγκας. Μετά την νίκη του, την πάρα πολύ εύκολη νίκη άνετη χθες επί της Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off, 105-82 το τελικό σκορ υπέρ των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι
1: πιστικό
7: είναι
1: σκορ,
7: πιστικό σκορ και άνετα, ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι από την πρώτη περίοδο. Έβγαλε πολλά από τα στοιχεία του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα και είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ. Δεν έχουν προκληθεί ακόμα, περιμένουμε.
1: Αλλά.
7: Περιμένουμε.
1: Λέω λέξη κλειδιά. Με, αλλά.
7: Περιμένουμε.
1: Φενέρ.
7: Με Φενέρ, λογικά. Η οποία σήμερα παίζει το τρίτο παιχνίδι με την Ζαλγκύρη στη Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θέλει και εκείνος να δώσει φυσικά το παρόν στο Final Four που διεξάγεται στην έδρα του. Αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για το τρίτο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι έχει κάνει ήδη το 2-0 στην Ισπανία. Κατάμεστο θα είναι το ΑΚΑ απόψε από τους φίλους του Τριφυλιού που θέλουν να δουν την ομάδα τους να βρίσκεται για τρίτη σερή φορά στο
1: και
7: Final Four.
1: Δύο ελληνικές ομάδες έτσι με τρεις νίκες. Εμφατική εμφάνιση σε αυτή τη φάση και ελπίζουμε να είναι το ίδιο και στα play-off, όπου το πιθανότερο, όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό, το πιθανότερο για Παναθηναϊκό είναι η Real.
7: Είναι η Real, ναι, η οποία χθες ζητήθηκε βέβαια από την Χάπουελ, ναι, στο τρίτο παιχνίδι. Μένει να δούμε αν θα είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο. Να κλείσουμε λέγοντας Champions League, ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Χτες η Arsenal έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στον τελικό. 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτη στο δεύτερο ημιτελικό. Απόψε η τιτανομαχία μεταξύ Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain μετά το 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε εύχομαι να είστε καλά.
10: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
15: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
16: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα.
18: Είπε μπαμπά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα.
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Η ώρα είναι 3.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
25: Μισό.
24: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
25: Μισό.
24: Πάλι μισό.
25: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
24: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, αλλιώς θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του. Νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει το ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται πάντως ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά επισημαίνεται ότι πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την πρόταση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, εκτιμώντας ότι είναι πιο πιθανή μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται στο μεταξύ τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται αυτή την ώρα στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Αμάν. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τριμερή συνεργασία στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της συχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής είχαν ανακοινώσει ότι εντόπισαν σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο το στέλεχος του χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Νομοσχέδιο για το ζήτημα της ίσης αμοιβής άντρα-γυναίκα στην εργασία φέρνει η κυβέρνηση μετά από ευρωπαϊκή οδηγία, τόνισε στην ΕΡΤ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Υπουργός σημείωσε ότι στη χώρα μας υπάρχει μισθολογικό χάσμα, εξηγώντας ότι για τις ίδιες θέσεις ο άντρας αμοιβεται περισσότερο κατά περίπου 13% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη, όπως είπε, το ποσοστό είναι περίπου 12%. Η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ένας άντρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμοιβονται διαφορετικά. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Ξεκίνησε χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι. Και όπως ανέφερε ο κ. Χινάς, φορτώθηκαν 3 φορτηγά. Σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνουν εμβολιασμοί των κοπαδιών για τον αυτοδιπηρετό, ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τους επιστήμονες και τους κτηνίατρους. Ξεκαθάρισε όμως ότι αν και εφόσον γίνει εμβολιασμός θα γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά στον ιό. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: ξεχάσει ότι τον Μπέλα Τσάου καρεκλοποιείται κάποια στιγμή τόσο πολύ. Η εικόνα που βλέπω μπροστά μου δεν μπορώ να την περιγράψω.
1: Εδώ πέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι βασικά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να περιγράψω την εικόνα σου.
1: Είχε την εικόνα μου.
0: Έχεις έρθει οριακά. Πώς να το πω τώρα. Κάτι, θα βρω τρόπο.
1: Τι έχω πά.
0: Έχεις, λοιπόν, βλέπω από κάτω Αλάνι Στάν Σμιθ.
1: Έτσι.
0: Φαρδίτζινάκι.
1: Λουζ. Λουζ.
0: Τισερτάκι γκρι.
1: Χαλαρός.
0: Με τα τατού σου.
1: Αυτό πάντα δεν βγαίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν αλλάζει. Λένε,
0: συνεχίζω. Ναι. Από πάνω που καμισιά να κρέμεται.
1: Ναι, κρέμεται.
0: Και από πιο πάνω τζινιά.
1: Ναι, γιατί έξω εδώ στην αίθουσα σύνταξη τη δική μας, εδώ στο Sky, έχει 40 βαθμούς.
0: Ναι.
1: 40 βαθμοί λιώνει το κορμί.
0: Ωραία.
1: Και είναι πολύ ωραία, βέβαια.
0: Τι φάση είσαι σήμερα.
1: Φάση έχει ζέστη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα το ξεπεράσουμε.
1: Τι λέει.
0: Δεν έγινε και τίποτα.
1: Τι λέει εδώ πέρα.
0: Ίση.
1: Με τι ασχολείστε.

0: μιλούσαμε το μεταξύ με τους Eurovision Experts το πρωί με τον κύριο Άρη. Ποιος θα μας το έλεγε, παιδιά, ποιος θα μας το έλεγε.
1: Έχει ανέβει ο Ακύλας.
0: Είναι στη θέση νούμερο 2.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Είχε πέσει όμως ένα διάστημα.
0: Ρωτούσα τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη Eurovision πάρα πολύ. Εάν ρε παιδί μου αισθάνονται, πώς έλεγε μια ψυχή, το αισθάνεστε κι εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι όντως μπορεί ο Ακύλας να γυρίσει με την κούπα. Και τι μου έλεγαν.
1: Τι σου έλεγαν.
0: Αν το συγκρίνουμε με το 5 που το είχε σηκώσει η Έλενα,
1: η
0: Ελενάρα, φυσικά,
1: ναι.
0: Τότε δεν το πιστεύαμε τόσο πολύ, γιατί δεν μας είχε συμβεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχει συμβεί μια φορά, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να ξανασυμβεί.
1: Είναι όντως.
0: Ναι. Θα έχει, λέει, πάνω στη σκηνή ένα υπερτεράστιο κουτί, το οποίο θα χωρίζεται σε 4 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Θα μπαινοβγαίνει σε αυτά τα δωμάτια, αυτό το ζυζάνιο που λέγεται Ακύλας,
1: ναι, ναι,
0: και θα συμβαίνουν πράγματα τρομερά. Επίσης, το θετικό, λέει, φέτος είναι, επειδή πάντα έχει σημασία η σύνθεση, δηλαδή πόσα τραγούδια είναι πολύ χαροπά, πόσα είναι πιο μπαλάντες κλπ. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε μονοπόλιο στη χαρά. Οπότε θα κάνει τη διαφορά ο Ακύλας.
1: Δεν έχει τόσο χαρούμενα
0: τραγούδια. Όχι, έχει πολλές μπαλάντες, στενοχώριες και
1: τέτοια. Ναι.
0: Ναι. Οπότε θα βγει ο Ακύλας πάνω, θα τους τρελάνει, θα είναι με τα σημαίακια γκρις, όρθια. Οπότε, παιδιά, νομίζω
1: δεν παίζει ρόλο και
0: ότι θα πέσουν πολλά, θα πέσουν πολλά ντουζ πουάν.
1: Ντουζ πουάν. Δεν παίζει ρόλο και η θέση που θα εμφανιστεί.
0: Η θέση, ναι, δεν την ξέρω. Με ρωτήσεις.
1: Καλά, κανείς δεν την ξέρει.
0: Είναι, ναι.
1: Πρέπει να περάσουμε πρώτο στο τελικό για να γίνει αυτό. Η ημιτελική είναι την άλλη εβδομάδα, έτσι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός είναι την άλλη Παρασκευή. Πότε είναι.
1: Όχι, Σάββατο δεν είναι ο τελικός.
0: Παιδιά, δεν έχω ιδέα πότε είναι.
1: Την άλλη εβδομάδα. Συνήθως είναι Τρίτη-Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Τρίτη-Πέμπτη και Σάββατο εμφανίζονται.
0: Ωραία. Ημιτελικός.
1: Δύο ημιτελικοί που είναι αυτό, ναι.
0: Κάτσε για να μην λέμε και ότι να είναι.
1: Eurovision, ημιτελικός.
0: Ναι, μας
1: πέρυσι ξέρεις πότε είναι ο ημιτελικός Eurovision.
0: Λοιπόν.
1: Το λάθος άνθρωπο.
0: Μισό λεπτάκι, παιδιά. Ναι, 20 κάτι Μαΐου μας υποχρέωσε.
1: Είναι μετά την Eurovision που λέει.
0: Ιωάννη Κολοκυθά, έχεις δίκιο. Ντουζ πουάν στο Γιάννη. Πρώτος ημιτελικός θα είναι στις 12 Μαΐου Τρίτη, 10 ώρα το βράδυ, όπου είναι και η Ελλάδα.
1: Α, εκεί είμαστε εμείς, ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι επίσης η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία, η Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, η Ιταλία, Φιλανδία και οι υπόλοιπες χώρες. Και ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι.
1: Ναι. Πέμπτη.
0: Ο δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πέμπτη,
1: ναι.
0: 14 Μαΐου.
1: Και το Σάββατο είναι ο τελικός.
0: Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16
1: Μαΐου.
0: Έχει να γίνει χαμός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ελπίδες δηλαδή, αυτό λες εσύ.
0: Δεν έχουμε απλώς ελπίδες, παιδιά. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο και να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Είναι ίσως η πρώτη φορά,
1: ναι,
0: που πηγαίνει τραγούδι και ελληνική αποστολή στη χώρα που φιλοξενεί τη Eurovision, ναι, τον μεγάλο αυτό μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό, ναι, και δεν αμφισβητεί κανένας αυτόν που πάει. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, ο Ακύλας, δεν τον ξέρουμε κιόλας τον άνθρωπο, αλλά πέραν του ότι είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι και ένα καλό παιδί, ρε παιδί μου. Αισθάνεσαι ότι αυτό το παιδί μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε ελληνική οικογένεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι θες τον αγκαλιάσεις,
0: ναι,
1: τον βλέπεις. Και,
0: δηλαδή είναι
1: και
0: πολύ,
1: μ' αρέσει.
0: Είναι πολύ τυχερή είναι πολύ τυχερός ο Ακύλας που έχει αυτή τη μαμά που τον έκανε έτσι και της αφιερώνει και το τραγούδι της Eurovision. Αλλά είναι πολύ τυχερή και αυτή η μαμά.
1: Ναι, είναι. Ναι, είναι. Έχει βγάλει ένα υπέροχο παιδί, όντως. Μετά, όταν. Θα παίξουμε σήμα τώρα από το έχετε έτσι, είναι της εκπομπής.
0: Ναι, άστο σήμα. Πέτα το.
1: Περίμενε,
0: σήμερα. Δεν χρειάζεται σήμα.
1: Πρέπει να δούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που το είδα προχθές, δεν το είχα δει και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει τραγουδήσει ο Ακύλας με τον αγαπημένο μας Παπαζό.
0: Ναι!
1: Με τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ, το ατελιέ, το οποίο είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό.
0: Στο ατελιέ, ναι, γιατί ο Παπαζό, προσέξτε να δείτε, τον Παπαζό εμείς τον μάθαμε από τον Παναγιώτη Παπακαλούση.
1: Ο οποίος τυχαίνει εδώ σήμερα.
0: Είναι, ναι, απέναντί μας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναγιώτης ήρθε πριν από πόσο καιρό, Παναγιώτη μου? Πριν από δύο χρόνια, ένα χρόνο. Πότε ήρθες και μας είπες, παιδιά, πρέπει να ακούσετε Παπαζό? Δύο χρόνια.
1: Δύο χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αν μπείτε να ακούσετε την πρώτη, ας πούμε, μεγάλη επιτυχία του Παπαζό, που είναι το ατελιέ, στο βίντεο κλιπ υπάρχει και ο Ακύλας.
1: Ναι. Αυτό που σου λέω επίσης, αν το βρούμε να το ακούσουμε, τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, είναι καταπληκτικό. Τραγουδάει περισσότερο ο Ακύλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι και πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Ξέρεις τι πρόβλημα έχω.
1: Τι?
0: Κάθε φορά που ακούω ή βλέπω τον Ακύλα, δεν χρειάζεται να τον ακούω απαραίτητα και να τον βλέπω μόνο, μου ανοίγει ψυχούλα, ρε παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω πώ να σου το πω.
1: Κάθε φορά
0: το
1: βλέπω και τραγουδάει τώρα το Αδελή που το λέει. Ένα, δηλαδή, ένα τον... πολύ τραγούδι. Πρέπει να πει και φρύτο, φρύτο, φρύτο.
0: Το παρά. Να πεταχτεί ένα φρύτο, φρύτο από κάτω. Δώσε ένα φέρτο, παρακαλούμε, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι παθαίνω. Με πιάνω πολλές φορές να παρακολουθώ τώρα τα βιντεάκια από τη Βιέννη που γίνεται, τους τρελαίνει όλους, γίνεται χαμός από κάτω. Ναι. Έχουν όλοι τα καπελάκια με τα φτάκια και κυκλοφορούν όλοι με τα σκουφάκια με τα φτάκια. Σαν αυτό που θα φορέσει ο Ακύλας και φορούσε έτσι κι αλλιώς όταν προκρίθηκε εδώ πάνω στη σκηνή. Και με πιάνω να χαμογελάω. Ό,τι και να κάνει. Και ό,τι και να λέει.
1: Είναι αυτό που σου ανοίγει την καρδιά.
0: Ακύλα, φέρ' το να τελειώνουμε. Έτσι,

0: το έχω φέρτο.
1: Λέω προκαταβολικά, για να συνεννοούμαστε, είμαστε μια εβδομάδα πριν τον ημιτελικό.
2: Ναι.
1: Μην ακούσω κανέναν, αν δεν βγούμε πρωτοδεύτερη, να γκρινιάζει, γιατί σας έχω ικανούς, και απογοητεύσουμε το παιδί, δεν ξέρω τι θα κάνω, αλήθεια σας το λέω. Το βλέπετε ότι είναι χαρά Θεού, που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και μπορεί να κάνει τα πάντα. Παρότι δεν έχει τεράστια εμπειρία, σωστά δεν το λέω Παναγιώτη? Δηλαδή πάνω στη σκηνή σε τόσο κόσμο μπροστά, προφανώς και δεν έχει την εμπειρία, αλλά είναι τόσο ευέλικτος και μπορεί, αισθάνομαι, να κάνει τα πάντα. Ό,τι λέει, του πει ο Ευαγγελινός, ο Ακύλλας νομίζω ότι μπορεί να το φέρει εις πέρας. Και ο Ευαγγελινός τώρα, η φαντασία του, ξέρετε που φτάνει, έτσι. Τι μπορεί δηλαδή να οργανώσει πάνω στη σκηνή.
2: Αλλά έχει βρει τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει βρει τον άνθρωπο. Παιδιά, λέμε πολύ καλά λόγια γιατί πραγματικά τον γουστάρουμε. Και είναι να τον πάρει μια αγκαλιά.
1: Και δεν λέμε και πολύ συχνά καλά λόγια για άνθρωπο.
2: Και επίσης, επειδή έχουμε δει και πολλά καλά λόγια για τον Παπαζό που ακούγατε τώρα. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Παπαζό. Είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης.
1: Για αυτό που του συμβαίνει του Παπαζό.
2: Είναι νέα γενιά γι' αυτό.
1: Και είναι και βιντατζιά, ρε παιδί μου, ο Παπαζό. Δηλαδή οι ήχοι, οι Παναγιώτη, δεν θυμίζουν λίγο και κάτι από το παρελθόν? Δεν σου δημιουργούν μια νοσταλγία? Εγώ αυτό αισθάνομαι κάθε φορά που τον ακούω. Κάπως, ενώ είναι σύγχρονη η ήχη που ακούμε, αισθάνομαι ότι μας γυρίζει και λίγο, ας πούμε, στα παιδικά μας χρόνια με έναν τρόπο, Παπαζό.
2: Ισχύει αυτό.
1: Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα, Γιάννη μου.
2: Εντάξει, Eurovision την άλλη εβδομάδα είναι, Μαρία μου. Θα ακούμε πολύ Eurovision και θα φτιάξουμε και κλίμα όσο μπορούμε.

0: Λέει ο Άννα, τι εννοείται στο βίντεο κλιπ το τελειώνει ο Ακύλας. Μα τραγουδά το πρωτότυπο που μαζί με Παπαζό. Ναι, αυτό εννοούσαμε. Αλλά λέω, μπορεί να μην το έχετε προσέξει ότι στο τραγούδι αυτό εκτός από τον Παπαζό είναι και ο Ακύλας. Κάποιοι δεν το είχαν προσέξει. Ή κάποιοι το παρατήρησαν αφού έμαθαν ποιο είναι ο Ακύλας, ο οποίος τώρα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φυσικά στον μεγάλο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Πώς την έχουμε πατήσει.
1: Τι, γιατί.
0: Θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Εχθές είχαμε εδώ Αρμενοβίλ. Το ωραιότερο Αρμενοβίλ που έχετε δοκιμάσει.
1: Δυστυχώς το είχαμε
0: από
1: μόνο
0: την Νεάπολη Λακωνίας. Είναι ένα υπέροχο γλυκό το οποίο είναι σεμιφρέντο με καραμελωμένα αμύγδαλα μέσα. Ακόμη έχω τη γεύση από το αμύγδαλο το καραμελωμένο.
1: Άστο, δεν είναι κάρα.
0: Σήμερα δεν έχουμε τίποτα όμως από ό,τι βλέπω.
1: Σήμερα είναι δίαιτα.
0: Γιατί σήμερα τι φάση.
1: Σήμερα είναι η μέρα κατά τη δίαιτα, να ξέρεις.
0: Εν τω μεταξύ μπαίνεις μέσα με ένα σακουλάκι.
1: Και λες που έχω κάτι έφερε, λες.
0: Ναι, αλλά βλέπω κάνουμε δίαιτα εμείς σήμερα εδώ. Τη μέρα κατά τη δίαιτα. Ναι. Βλέπω ένα σακουλάκι με το οποίο μπήκες μέσα και λέω, α, σίγουρα θα υπάρχει κάτι γλυκό μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ανοίγω και δεν είναι.
1: Είναι σακουνάκια.
0: Ναι, υπέροχα μυρίζουν.
1: Υπέροχα μυρίζουν. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Κρομίδας το έστειλε.
0: Ναι.
1: Γιατί συνοδεύουν το βιβλίο του. Το βιβλίο λέγεται Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, Κώστας Κρομίδας, καλό τάξιδο φίλε μας.
0: Και καλό τάξιδο Κωστή.
1: Και υπογράφει αποκλειστικά για μας.
0: Σου γράφει μόνο Πασόκρε.
1: Ναι, έτσι γράφει εδώ. Είναι η αποκλειστική αφιέρωση.
0: Ντρέπεσαι.
1: Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλό τάξιδο πραγματικά για το πολύ ωραίο σου βιβλίο. Λέει, δεν είναι οι θάλασσες που ησυχάζουν, είναι που βρήκες το λιμάνι σου. Κώστας Κρομίδας υπογράφει στον σελιδοδείκτη και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα πολλά βιβλία, γράφει πάρα πολλά βιβλία. Ό,τι καλύτερο πραγματικά για να περνάτε ευχάριστα έτσι κάποιες ώρες με τα βιβλία σας.
0: Δεν μπορώ να ανοίξω πουνάκι.
1: Φέρα θα ανοίξω εγώ, έλα.
0: Ναι, για να δούμε.

0: αγόρια δεν κλαίνε.
1: Sky Radio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Α, θέλουμε Bill Kark, παρακαλώ. Θέλουμε το πάρτι, κύριε Παπακαλή.
2: Είμαστε φασαίοι σήμερα.
1: Γεια σου, Πανούλη.
2: Θα τα παίξουμε όλα.
1: Και θέλω να βάλουμε οπωσδήποτε.
2: Τι θες
1: σας,
2: να βάλουμε.
1: Παρακαλώ. Θέλω να βάλουμε Κατσιμίχα. Ναι, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Την κόρη.
1: Θέλω οπωσδήποτε να βάλουμε το βάλς των ονείρων.
2: Νόμιζα
1: να
2: το χειρίσαμε σε ρετσίνα, να παίξουμε τα παλιά.
1: Όχι, δεν ανοίγει η ψυχούλα μου. Δεν ξέρω πού ταξιδεύω όταν ακούω το βάλς των ονείρων από την Κατσιμίχα, παιδιά.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Τραγουδάει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ φωνή, όντως.
1: Super viral το τραγούδι.
2: Είναι ακόμα?
1: Ναι. Παραμένει.
2: Παραμένει.
1: Δεν έχεις TikTok εσύ, οπότε δεν το βλέπεις.
2: Όχι.
1: Ξέρεις πόσα βιντεάκια έχουμε ντύσει εμείς με το βάλεις των ονείρων τελευταία.
2: Ήξερα ότι γίνεται χαμός με το τραγούδι αυτό. Το έχω παρατηρήσει.
1: Γίνεται.
2: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε με αυτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Το υπόσχομαι. Αλλά τώρα θέλετε Bill Kark, θέλετε πάρτι. Σίγουρα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δεν είναι και το καλύτερό τους να πηγαίνουν σε πάρτι και αισθάνονται λίγο έξω από τα νερά τους. Όπως εσύ, Ιωάννη.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Γιατί ρε Σιέννη.
2: Εντάξει, το πάρτι ξέρεις δεν μ' αρέσει. Είναι αυτό που πρέπει να μαζευτούμε όλοι και να περάσουμε καλά, σαν και ντε.
1: Δεν σου
2: μ' αρέσουν τα πιο αυθόρμητα εμένα. Τα πιο αυθόρμητα εμένα. Γιατί είμαι αυθόρμητος τύπος εγώ.
1: Δηλαδή. Η εξήγησε το μου.
2: Θέλω να δημιουργείτε το πάρτι εκείνη τη στιγμή.
1: Εσύ κάνεις πάρτι κάθε πρωί στην εκπομπή,
2: δεν θέλω. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Πλέον είναι πάρτι.
2: Τηλεόραση λέγεται Μαρία.

0: Βλέπω τώρα μια είδηση ότι η αεροπορική εταιρεία Ryanair αποφάσισε να φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Τη βάση της να βγάλει.
0: Σωστά. Έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους της για το κλείσιμο, ακριβώς όπως είπε, στις βάσεις. Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα έχει ξεκαθαρίσει εντελώς η εικόνα. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από την εταιρεία. Διατηρεί 3 αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, αυτό που διαβάζω και ήδη κυκλοφορεί είναι ότι είναι γνωστή η τακτική της Ryanair να κλείνει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε περιόδους που θεωρεί η ίδια ότι άλλες αγορές στην Ευρώπη μπορεί να είναι πιο αποδοτικές.
1: Αλλά συνεχίζει τις
0: και
1: πτήσεις.
0: Να επαναφέρει βάσεις της σε δεύτερο χρόνο, κάτι που έχει κάνει και στη χώρα μας σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι για παράδειγμα τα Χανιά και η Ρόδος.
1: Αλλά συνεχίζει τις πτήσεις κανονικά, δηλαδή θα κοπούν οι πτήσεις προς Θεσσαλονίκη. Σταματάει, δεν έχει βάση απλά εκεί πέρα. Δεν έχει αυτά που λες τα 3 αεροσκάφη μόνιμα που είναι στην Θεσσαλονίκη. Έχει πάρα πολλές πτήσεις στη Θεσσαλονίκη. Απορώ πραγματικά, αλλά κάτι θα ξέρει παραπάνω η εταιρεία να το κάνει.
0: Λοιπόν, η Μανιάνα μας δίνει μια απάντηση για αυτό που ρωτούσαμε πριν. Τι ρωτούσαμε τη Μανιάνα και έλεγες πρέπει να μας το βρει? Ποιο γλυκό μας είχε δώσει?
1: Τα χθεσινά, αυτά με τα χλάδια κτλ.
0: Αυτό με τα χλάδια ήταν, γιατί δίνει απάντηση τώρα. Μανιάνα, διευκρίνησέ μας, γιατί έχουμε ξεχάσει αυτό, για ποιο
1: αυτό,
0: γλυκό
1: αυτό,
0: λέμε.
1: Αυτό, αυτό, το Μπελελέν και το άλλο.
0: Το Μπελελέν ήταν γαλλικό, δεν ήταν...
1: Αυτά λέει, σου λέει.
0: Ωραία. Δεν σας πρόλαβα, λέει, χθες τα παγωτά που έλεγα. Τα σέρβιρε προαμνημονεύτων ιστορικό ζαχαροπλαστείο στην πλατεία Συντάγματος, παρέα με το περίφημο Banana Split. Εγώ τα ξαναβρήκα στην Ελβετία. Φαντάζομαι ότι αφού ανακαλύψαμε το Αρμενοβίλ, θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Σωστά.
0: Είναι το επόμενο, παιδιά, task μας αυτό, να ξέρετε. Να βρούμε το Μπελελέν.
1: Θα τα βρούμε, πώς τα λέγε. Στείλε μας ξανά, βρε Μανιάνα, ποια γλυκά λέγες.
0: Ναι, η Μανιάνα μας τα έχει στείλει.
1: Γι' αυτό, στείλε μας ξανά.
0: Μπελελέν και ποιο άλλο.
1: Τα ψάχναμε χθες, αλλά τα βρήκαμε μόνο σε πάρα πολύ ακριβά εστιατόρια που κάνει 150 ευρώ άτομα.
0: Δεν θα πάμε εκεί, παιδιά.
1: Εκεί δεν πάμε για να
0: Πρέπει
1: γλυκό.
0: Να όχι. Δοκιμάσουμε από κάπου αλλού, Μπελελέν. Θα το βρούμε.
1: Θα βρούμε αλλού, ναι.
0: Κύριε Κολοκυθά, λέει ο Γιώργος, είστε σε τρομερή φόρμα. Σήμερα θα μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια.
1: Όχι, Γιώργο.
0: Πάμε σε διαφημίσει να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος.
10: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ. Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά προς Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο Πορέντη προς Αχαρνών ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προσάλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον αποήχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από χαντοϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και επιβίωσε από τον ιό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση, η οποία

0: δικά σας, 3 και 37 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι έχουμε μια καραμπόλα, τρία φορτηγά, με πολλές υλικές ζημιές στον παράδρομο στην άνοδο του Κηφισού, πριν τη Λαχαναγορά, εδώ χαμηλά στο Ρέντι. Τρία φορτηγά. Το λέμε τώρα, ο φίλος μας ο Γιάννης μας ενημέρωσε. Θα δούμε λίγο την εξέλιξη με η κυρία Μπόλια να το ψάξει. Και στη Νέα Ιωνία, έξω από το νοσοκομείο Αγία Όλγα, θυμάστε όλοι, ιστορικό νοσοκομείο, κάνουν έργα, λέει, στην γέφυρα και είναι κλειστή η Εθνική Αντιστάσεως και στάδιο ρεύματος κυκλοφορίας. Αυτό πέφτουν σοβάδες από τη γέφυρα. Ναι, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι παλιό αυτό. Το παρακολουθούμε πολλούς μήνες. Πέφτουν σοβάδες από τη γέφυρα, περνάς από κάτω και πέφτουν κανονικά.
1: Το είναι live view θέμα.
0: Ναι.
1: Πάμε αύριο για να το λύσουμε και αυτό το ζήτημα.
0: Έχουμε
1: πάει ήδη δύο φορές.
0: Έχουμε πάει ξανά. Έτυχε να περνάει και ρεπόρτερ δική μας εκεί. Είναι η διαδρομή της και ήταν η ώρα που έπεφταν. Και λέμε, γιατί πέφτουν.
1: Νομίζω ότι όπου πηγαίνει το live view, τα θέματα μας μυρίζονται. Ναι, δηλαδή, σήμερα στείλαμε το πρωί και πήγε αποστολή ο συνάδελφός μας, ο Ελευθέριος Θεοδωρακόπουλος, στη Σαλαμίνα, για το περιπολικό που παρέσυρε ένα 12χρονο κοριτσάκι έξω από σχολείο. Ναι. Έπεσε πάνω σε παράνομη πίστα που έκαναν κόντρες και ταυτόχρονα σε σκουπιδότοπο πραγματικό. Λέει, δεν ξέρω, παιδιά, πώς προέκυψαν όλα αυτά. Εγώ ήρθα να πω για το θέμα το άλλο. Και μας είχαν ανοίξει ξαφνικά τρία θέματα μπροστά μας, ναι, τα οποία ξεδιπλώσαμε στην εκπομπή μας το μεσημέρι. Λοιπόν. Έχει έρθει το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας, καλώς. Κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε από καλά και πάνω.
2: Έτσι,
1: θα λέγει
2: τρίκαλα.
1: Εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει.
2: Όλα καλά, όλα
1: ο καιρός είναι υπέροχος.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Είναι χάρμα τώρα, παιδιά. Έτσι. Και έτσι συνεχίζουμε.
2: Και αύριο Πέμπτη. Καλά, δεν τα λέω.
0: Χωρίς τίποτα.
2: Την Παρασκευή. Όχι, χωρίς τίποτα.
0: Φαινόμενο, τίποτα.
1: Για πότε έφτασε η Πέμπτη.
2: Θα σου πω. Έχουμε ένα φαινομενάκι. Έχουμε ένα συστηματάκι από τα νοτιοδυτικά. Όπου με νοτιά. Έρχεται από τα νοτιοδυτικά και θα φέρει και λίγη σκόνη και θα φέρει και λίγες βροχές, λίγα πράγματα. Γι' αυτό προτείνω την Παρασκευή. Εδώ στην Αττική δεν φαίνεται να βρέχει, αλλά αν βρέξει θα είναι σίγανο ψυχάλισμα που θα κατεβάσει τη σκονίτσα. Δεν θα είναι πολύ σκόνη, αλλά αν βρέξει εδώ στην Αττική θα την βάλει πάνω στα αυτοκίνητα όλοι και καταλαβαίνετε πού και αν
1: έχετε απλώς.

0: ξεχάσει.
1: Ναι. Κοίτα, τώρα την άνοιξη, η σκόνη και τα συστήματα από τα νοτιοποιητικά είναι πολύ συνηθισμένα. Δεν ήταν το χειμώνα.
0: Ρε άνθρωπε, μας έφερε χιόνια πριν μια εβδομάδα.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει χιόνια, δεν έχει, τέτοια πράγματα δεν έχει. Έχει θερμοκρασίες που είναι κανονικές. Μάλιστα, μη σου πω ότι αυτά τα τριαντάρια που λένε ότι θα έχει, θα πέσει θερμοκρασία την Παρασκευή λίγο.
0: Α, τέλεια.
1: Δηλαδή, όταν λέω θα πέσει, εννοώ ότι από τους 26 βαθμούς θα πάει στους 23-24. Αυτό εννοώ θα πέσει.
0: Στους 30
1: λίγο.
0: Το λένε σχηματικά, ότι φτάνουμε κοντά στους 30.
1: Λες,
0: δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Ή θέλουν τρία μπροστά.
2: Το 30 είναι βαρύ, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι βαρύ. Και αν η Βόρεια Ελλάδα είχε χθες 28-29 βαθμούς, ήταν ειδική περίπτωση η Βόρεια Ελλάδα και μπορεί να ξαναείναι. Δεν τα λέμε έτσι τα 30, Μαρία, γιατί.
2: Μακάρι 30 από το Μάιο.
1: Και πρέπει να είναι και έτσι λίγο πιο γενικευμένα. Δεν μπορεί να έχει ένα σταθμό ή σκάλα Λακωνίας που βγάζει συνήθως.
0: Το 30.
2: Ένα μπορεί να κάνει.
1: Έχουμε 30 βαθμούς.
0: Γι' αυτό, Χριστίνα μου, εγώ λέω στον κόσμο να ακούτε Χριστίνα Σούζη. Αυτό λέω. Βέβαια. Για τον εαυτό τη.
2: Τα λες πολύ ωραία.
0: Συνεννοηθήκαμε πολύ ωραία.
2: Το 30, το άμα κάνει το 30, τον Ιούλιο πρέπει να κάνει 50.
1: Παιδιά μένα.
2: Δεν βγαίνει.
1: Μπορεί να ανέβει λίγο παραπάνω.
2: Μην ξεχνιόμαστε, είχαμε 10 το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορεί να φτάσει 30 μέσα σε 3 μέρες, δεν γίνεται. Δηλαδή, για μόνιμη θερμοκρασία λέμε έτσι.
1: Όχι, και για μπόλικο πράγμα εννοώ. Και αν ανέβει κάπως η θερμοκρασία. Άστον να
2: διαβάζω σαν χρόνια. Τα λέει, σημειώνω και λέω, θα θυμάμαι να τα λέω. Μην τα μπουμπουνάω έτσι.
0: Τώρα δεν την αφήνει να ολοκληρώσει τον καιρό.
2: Την αφήσω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι την Παρασκευή με τους Νοτιάδες. Τελειώνει και το Σαββατοκύριακο πάμε για μπάνιο. Που λέει ο λόγος δηλαδή, πάμε για μπάνιο γιατί είναι λίγο κρύο.
0: Ξεκινάνε οι γάμοι την άλλη εβδομάδα.
1: Μια χαρά καιρό θα είναι.
0: Ωραία. Στο λέω, χθες ήμουν με φιλικό ζευγάρι που παντρεύεται.
1: Το άλλο Σάββατο, εμείς έχουμε. Πώς το λένε το άλλο
0: Σάββατο. Τι έχετε?
1: Βαπτίσια.
0: Ωραία. Εγώ ήμουν με ένα φιλικό ζευγάρι με δύο φίλους που παντρεύονται. Που παντρεύονται τέλος Μαΐου, το πρώτο τελευταίο σουκού του Μαΐου βασικά, σε δύο εβδομάδες.
1: Το πρώτο τελευταίο ή το τελευταίο?
0: Το πρώτο τελευταίο. Ναι, σε δύο εβδομάδες. Παιδιά, πρέπει να είναι το πιο cool ζευγάρι που έχω δει πριν το γάμο. Δεν ασχολούνται καν με το θέμα, είναι όλα κανονισμένα. Λέω λίγο άγχος. Και μάλιστα ο γαμπρός θα πάει στο κτήμα, στο χώρο εκεί που θα γίνει το γλέντι. Πώς λες?
1: Πώς.
0: Με το σκυλάκο του.
2: Ωραίος.
0: Θα βάλει κοστούμι παπιδιών και θα συνοδεύσει τον πατέρα του.
2: Και πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος τύπος.
0: Αυτά είχα να πω, παιδιά. Χριστίνα, έχουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι.
0: Ήσυχα.
1: Ήσυχα.
0: Ωραία.
2: Η ζωή σου πώς πάει?
1: Ελπίζω.
0: Ήρεμα. Την υγεία μας να έχουμε.
1: Την υγεία μας να έχουμε. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
0: Πάμε τώρα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Όχι. Να σε πάω μια χοντοσέντα. Να ηρεμήσουμε.
2: Καλά.
0: Τι σου λείπει.
1: Κάτι κρέμες μου λείπει.
0: Τι κρεμούλε. Έχω.
2: Έχει κρεμούλα.
0: Έχω Bioterm, παιδιά. Πάμε να πάρουμε τα καλύτερα. Με όφελο 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελο 50% για 3 προϊόντα. Φεύγω εγώ με τη Χριστίνα, επιστρέφω.
1: Εντάξει, πάμε για τις κρεμούλες μας. Γεια σας.
2: Έχετε να πείτε πράγματα.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

σας, γεια σας. 3 και 47 πρώτα λεπτά. Να πούμε λίγο στους δρόμους. Στο ανωδικό, από το Εγάλεο ξεκινάει κίνηση, στο Κηφισό μιλάμε. Ανατμήματα μέχρι το Περιστέρι. Στο καθοδικό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Από Κηφισιά μέχρι και εδώ, χαμηλά το Εγάλεο, θα βρείτε κίνηση. Αρκετή κίνηση. Έχει ένα κομμάτι από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά από το Περιστέρι μέχρι και να φτάσετε στο Ρέντι στην ουσία. Πολύ κινησούλα ο Κηφισός αυτή την ώρα. Η Αττική Οδός έχει αυξημένη κυκλοφορία από την Ανθούσα στην ουσία μέχρι και τον κόμβο της Κίνης εκεί πέρα που θα βγείτε για το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει κίνηση στο κέντρο κλασικά, η Κατεχάκη κλασικά, η Κηφισία σαν ανατμήματα στο αναδικό περισσότερα από Κατεχάκη μέχρι και Άλσο Συγκρού. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Βγαίνοντας από Ευφυριακή Μητρού Προσιλούπολη θα βρείτε αρκετή κινησούλα, να το πούμε αυτό. Όπως επίσης έχει και αρκετή κίνηση από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, κλασική κίνηση και αυτή τέτοια ώρα, κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ο Πειραιάς επίσης πολύ κίνηση από εδώ, από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά. Και όσοι έρχεστε από Ασπρόπυργο, πάλι θα βρείτε κίνηση. Να πούμε για τους φίλους που το βράδυ θα πάνε στο γήπεδο, στο ΆΚΑ, γιατί παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Υπάρχει μια ενημέρωση που πρέπει να την ξέρετε, επειδή μας ακούτε πολύ φίλοι που θα είστε απόψε στο ΆΚΑ. Η είσοδος λόγω των Μετάλλικα, επειδή η συναυλία του Μετάλλικα έρχεται, η είσοδος δεν θα γίνει από την πύλη Α, όπου μπαίνουν οι περισσότεροι, θα γίνει αποκλειστικά από την πύλη Δ. Αυτό σημαίνει, δεν το λέω τώρα, ξέρεις, θα σημαίνει ότι θα έχει τεράστιες ουρές. Τεράστιες ουρές σήμερα στο ΆΚΑ, επειδή θα έχει 20.000 κόσμο, θα έχει τεράστιες ουρές για να μπουν και θα είναι μόνο μία η πύλη, λόγω των Μετάλλικα. Και επειδή είπα Μετάλλικα, ξέρεις τι άκουσα που ακαλούσεις. Μετάλλικα.

0: Αγόρια, μην πιάνετε κουβεντούλα στο διάλειμμα και εκτονώνεστε. Έχουμε πει στον αέρα, πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Τι να πούμε στον αέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Εγώ επαλέγω τις κυλοφοριακές ρυθμίσεις γιατί ενδιαφέρει τους φίλους Παναθηναϊκού που θα είναι απόψε στο γήπεδο. Είναι 18.000 κόσμος.
0: Καλή επιτυχία για σήμερα.
1: Και τους κατοίκους της περιοχής.
2: Και κυρίως τους κατοίκους της περιοχής και όσους εργάζονται στην περιοχή. Γιατί
1: όλοι.
2: Είναι καθημερινή σήμερα, εργάσιμη.
1: Ακριβώς. Δεν είναι Κυριακή βράδυ να πεις, OK, είμαι χαλαρός και πάω και τρεις ώρες νωρίτερα. Γιατί μπορώ και στο ΟΑΚΑ να πέρασω ωραία και να κάνω πράγματα.
2: Δεν είναι μέρα σήμερα.
1: Δεν είναι.
2: Λόγω Μετάλλικα λοιπόν υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσει. Να πούμε, κύριε Σταματέλο, Ολυμπιακό Περασίδη.
1: Ναι.
2: Άξια προφανώς. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα αυτή την περίοδο.
1: Άστα αυτά, τα καλύτερη ομάδα αυτή την περίοδο. Ναι, εντάξει.
2: Δεν δικαιούται να το χάσει, καταλαβαίνεις.
1: Έχει στοίχημα.
0: Αυτό τώρα κάπου το πάει,
1: Ναι, ξέρω που το πάει.
0: Είναι ύπουλο, είναι ύπουλο.
1: Αν πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Στοίχημα τι να παίξει, το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό λέει. Αυτό δεν λέει.
2: Όχι, λέω δεν δικαιούται. Πραγματικά.
1: Αυτό δεν λέει.
0: Δεν δικαιούται.
1: Να το χάσει.
2: Δεν δικαιούται να το χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν δικαιούται φέτος.
1: Δεν δικαιούται. Ομαδάρα.
2: Αυτό λέω.
1: Και εσύ πιστεύεις ότι δεν κρύβεται τίποτα από πίσω που λέει.
0: Ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει σήμερα.
2: Θα κερδίσουμε σήμερα.
1: Θα κερδίσουμε σήμερα.
0: Okay. Άρα μετά η επόμενη φάση ποια είναι τώρα.
2: Γιατί είναι Final Four.
1: Μετά είναι Final Four. Και θα έχει πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Και περιμένουμε.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν και η Φενέρ απόψε θα το καθαρίσει. Αν νικήσει η Φενέρ, πάει και η Φενέρ και παίζει με τελικό με τον Ολυμπιακό. Χθες η Ρεάλ έχασε από τη Χαποέλ.
2: Άρα έχει λίγο παραπάνω παιχνίδια εκεί.
1: Άρα τουλάχιστον δύο παιχνίδια ακόμα.
0: Η Φενέρ είναι
1: τουλάχιστον ένα.
0: Η Φενέρ το επικρατέστερο σενάριο θα περάσει.
1: Νικά οι 2-0 τη Αλγκύρη.
0: Okay.
1: Τώρα παίζουν στο Κάουνας βέβαια.
2: Σήμερα μπορεί να χάσει η Φενέρ. Δηλαδή μπορεί να πάει λίγο παρακάτω. Αλλά είναι δύσκολο αντίπαλο για τον Ολυμπιακό και η Φενέρ.
0: Ωραία. Ξεχνώντα τις ομάδες που υποστηρίζετε και ο ένας και ο άλλος. Αν σας έλεγε κάποιος ότι σήμερα πρέπει να κάνετε μια εκτίμηση, ποιο θα είναι το δίδυμο του τελικού.
1: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το έχω πει πριν, πότε το την προηγούμενη.
0: Το λες έτσι. Α, εσύ θες να.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Θες να πέσει αίμα.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν μπορούμε να πάμε λίγο πιο ανώδυνα. Πρέπει να πάμε έτσι.
1: Πότε στο είπα, Γιάννη.
2: Το λες πολλούς
1: μήνες. Την Πρωτομαγιά.
2: Ναι,
1: όχι και τώρα, εσχάτω.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Κοίτα, οι πιθανότητες αυτό δείχνουν.
1: Ναι.
2: Το τι θέλουμε είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι, τι πιστεύεις, πιστεύεις ότι αυτό θα γίνει.
2: Πιστεύω ότι θα παίξει, θα είναι ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Παίζουν στον ημιτελικό.
1: Δεν μπορεί καν να πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει τελικό, κατάλαβες. Από εκεί ξεκινάμε.
2: Και θα είμαι εγώ στο τελικό.
0: Θες εσύ τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Εγώ θέλω τελικό για να τον κερδίσω και να.
1: Και άμα χάσεις.
2: Ησυχάσει.
1: Και άμα χάσεις.
2: Τι, άμα χάσω.
1: Άμα χάσεις.
2: Δεν παίζει. Δεν υπάρχει
1: τελικό.
2: Δεν υπάρχει τελικό. Σε τελικού δεν σκέφτεται ποτέ.
1: Δεν έχουμε παίξει τελικού.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει τελικό.
1: Ούτε εσύ με έχει κερδίσει.
2: Δεν υπάρχει πιθανότητα να χάσει.
1: Ούτε εσύ με έχει κερδίσει.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χάσει ο Παναθηναϊκός στο τελικό από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του. Ο Παναθηναϊκός θέλει από εδώ και πέρα τρεις νίκες στο γήπεδο του, στο ΑΚΑ μέσα.
1: Κουλουζό θα γίνω, θα σε βρω Δευτέρα 25 του μήνα.
2: Δεν κρύβομαι εγώ ποτέ.
1: Καλά,
2: δεν κρύβομαι ποτέ. Είμαι εδώ. Πάντα.
0: Θα έχει γίνει και Eurovision.
1: Αυτό εντάξει, οπότε ηρεμήσαμε τώρα. Αυτό είναι.
2: Μια εβδομάδα πριν.
1: Ναι. Όχι, θα γίνει και Eurovision, ναι, θα ασχοληθούμε με την Eurovision. Θα το ξεχάσουμε το Final Four.
2: Πάντως.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε και οι δύο. Έτσι όπως στην κατάσταση που είστε διαρκώς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή χαρά, στα κόκκινα. Εσωτερικά στα βράζει το είναι σας. Το είναι σας βράζει.
1: Είμαστε στα κόκκινα τώρα.
0: Βράζει το είναι εσωτερικά. Αυτό είναι χειρότερο από το να το εξωτερικεύεις.
2: Έλα το βράδυ να δεις πως είμαστε στα κόκκινα.
0: Ναι, αντέχετε πιστεύετε να δείτε ένα τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο λόγος πρώτος στον Νίκο. Μισό λεπτό. Νίκο.
1: Να το δω.
0: Αντέχει η ψυχή σου να τον δει αυτόν τον αγώνα.
1: Κοίταξε. Αγχώνομαι σπάνια στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό αγχώνομαι.
0: Αυτό τον αγώνα, γενικό.
1: Αυτός ο αγώνας, ναι. Κοίταξε, πώς το λένε το τεστ που κάνεις για την
0: καρδιά σου. Α, ασκήσεις ηρεμία. Α, τεστ,
1: ναι, κοπόσεως. Όποιος επιζήσει μετά από αυτόν τον αγώνα, από καρδιά δεν θα πάει.
0: Εσύ, Γιωάννη.
2: Κοίτα, έχουμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά με τον Παναθηναϊκό γενικώς. Έχουμε φτάσει μέχρι τέλους, δηλαδή, και να παίξουμε παίξιμο πολλά στα όρια μας.
1: Δεν απαντάει.
2: Στα όρια μας.
0: Θα απαντήσει τώρα, κοίτα.
2: Τι θες, δηλαδή, να σου πω αν.
0: Το αντέχεις να πας να τον δεις επειδή τον αγώνα από κοντά.
2: Τον αντέχω και θα κερδίσω απλά.
0: Οκ.
2: Παναθηναϊκός είμαι, δεν έχω κάποιο άλλο ενδεχόμενο στο μυαλό μου.
1: Εντάξει. Και πέρσι δεν είχε ένα άλλο ενδεχόμενο στο μυαλό σου.
2: Εντάξει, ήταν κακή στιγμή.
1: Ακόμη μία φέτος.
2: Εσύ δεν θέλω να σπάσει τι παραδόσει πάντως. Ξανά σε Final Four και ξανά να σπάσει τα μούτρα σου. Αυτό θέλουμε.
1: Μέχρι και ο James είπε ότι παραδόσει είναι για να σπάνε.
2: Εντάξει.
1: Και ο Λάρκιν
2: έτσι
1: το είπε.
2: Έτσι είναι πάντα.
1: Το Λάρκιν το
2: παραδόσει πάνε κάποια στιγμή.
1: Ναι, και ο Λάρκιν.
2: Άλλημον. Δεν θα είναι φέτος απλά.
1: Όχι, ο Λάρκιν είπε για φέτος.
0: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος πάντως στέλνει ένα μήνυμα πολύ καθαρό, νέτο, σκέτο.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτόν τον αγώνα δεν μπορώ να τον δω.
1: τον καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω. Πολλοί κόσμοι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πολύς εδώ κόσμος. Έχουμε τους Σούπερμαν. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μαζί αυτοί οι δύο να δουν τον αγώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχω ποτέ με Ολυμπιακό αγώνα. Ο καλύτερος μου φίλος είναι Γάλλος και χειρότερος από το σπάντα. Θα ματέλω.
1: Καλά, δεν με έχει δει σε αγώνα, οπότε δεν.
2: Όχι, φαντάζομαι γι' αυτό σου λέω.
0: Μπορεί να είναι και χειρότερο.
2: Δεν.
0: Ναι. Εσύ βλέπεις αγώνα τέτοιο με φίλους Παναθηναϊκούς, ας πούμε.
1: Δεν έχω φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Δεν έχεις φίλους, δεν έχω φίλους. Δεν είχα σταματελούς, δεν έχω φίλους.
2: Γιατί εγώ δεν είμαι φίλος, ρε.
0: Παρότι έχω ξενοδοχεία στη Λευκάδα.
2: Που ανοίγω την αγκαλιά μου για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Λίχω με τα μούτρα μας όπως πέρυσι φοβάμαι εγώ.
1: Καλά, ναι, υπάρχει αυτό το δεχόμενο.
2: Και πάμε συνάμενοι κουνάμενοι εμείς να τα σηκώσουμε όλα.
1: Συγγνώμη, πέρσι, ποιον πόνεσε περισσότερο Παρασκευή βράδυ?
0: Εσένα.
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Τον Ολυμπιακό, ακριβώς.
2: Ναι, γιατί εγώ είχα το άγχος μη πέρασε Ολυμπιακός. Είχα χάσει και είχα το άγχος μη πέρασε Ολυμπιακός.
1: Και στο δικό μου το μυαλό, και όχι μόνο στο δικό μου το μυαλό, σε πολλούς Ολυμπιακούς δεν υπήρχε περίπτωση. Πάμε να περάσουμε τη Μονακό και μετά πάμε τελικό. Και έρχεται η σφαλιάρα από τη Μονακό και στρώνουμε χαρακτήρα.
0: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας μετά το σημερινό του Παναθηναϊκού?
1: Αν δεν κερδίσει σήμερα. Αν κερδίσει τέλος.
0: Αν κερδίσει τέλος. Τώρα πού πάμε μετά?
1: Παρασκευή. Πότε? Αν χάσει, έχει Παρασκευή. Αλλιώς 22 Μαΐου.
0: Ναι. Α, εντάξει, μετά πάμε μετά. Έχουμε 2-3 εβδομάδες, παιδιά. Ερμήστε.
2: Έχεις συνειδητοποιήσει τι θα γίνει εκείνη την εβδομάδα στην Αθήνα?
0: Δεν έχω συνειδητοποιήσει τίποτα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακούω το Χαλιορί να λέει ότι αν συνυπολογίσεις Metallica, Iron Maiden και Final Four, σκεφτείτε πόσο κόσμο έχει να περάσει από το ΆΚΑ.
1: Η στατικότητα του ΆΚΑ.
0: Είναι μια χαρά. Ευτυχώς έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα πια στο ΆΚΑ.
1: Γιατί όταν τον
0: νίκιασε
1: το γήπεδο στον Παναθηναϊκό δεν ήταν μια χαρά.
0: Αργήσαμε βέβαια, αλλά τουλάχιστον τώρα έχουν γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Η Κάτια λέει με τίποτα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ δεν αντέχω, λέει η Κάτια, να το δω. Καλύτερα να αποκλειστούμε αν να παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Και είναι Παναθηναϊκός η Κάτια. Λέει καλύτερα να αποκλειστούμε από πριν.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Τέλος να
2: περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό και να είμαι εγώ να μην είμαι τελικό.
0: Λέει αν είναι να χάσω από τον Ολυμπιακό, προτιμώ να μην προκριθώ καθόλου.
1: Α, δεν μπαίνει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Αυτό είπε.
2: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μπαίνει καν αυτό το ενδεχόμενο. Δεν θα χάσει. Μα δεν θα χάσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό.
2: Δεν υπάρχει ρεαλιστικό στο μπάσκετ.
0: Πώς δεν υπάρχει ρεαλιστικό?
2: Στον οπαδό δεν υπάρχει κάτι ρεαλιστικό. Όταν είσαι οπαδό τη ομάδα σου, υποστηρίζει μόνο την ομάδα σου. Τι θα πω? Α, όχι, είναι καλή ομάδα, αλλά α κερδίσει άλλη ομάδα.
1: Όχι να κερδίσει άλλη ομάδα, αλλά μπορεί να πει ότι αν είναι καλή άλλη ομάδα.
2: Γιατί δεν σου λέω ότι είναι καλή ομάδα Ολυμπιακό και δεν δικαιούται να το χάσει φέτο, γιατί είναι φαβορή.
0: Ολυμπιακός και μου στέλνει εδώ ένα κάρο τριφύλια. Παναθηναϊκός είναι η Κάτια. Μου στείλει ένα κάρο τριφύλια εδώ. Λέει, παιδιά, έχει ομαδάρα δυστυχώς ο Ολυμπιακός, οπότε εγώ δεν αντέχω να το παιχνίδι αυτό.
1: Το Final Four είναι κάτι άλλο. Αν ήταν σειρά 5 αγωνών, θα σου έλεγα Ολυμπιακός και παίζω στην υπερβολή και το σπίτι μου.
0: Το πιο παιχνί... από όλα τα σπίτια σου όμως.
1: Ένα σπίτι.
0: Στη Λευκάδα ή εδώ.
2: Παίξε ένα ξενοδοχείο, Μωρικότα.
1: Στα παιχνίδια μιας βραδιάς αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Παίξε ένα ριζόρτ σου.
0: Γεια σου, Νίκο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα γρήγορα.
2: Πάμε Hondo Center. Καλλιντικά, αρώματα, περιποίηση, μακιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν στα πολυκαταστήματα Hondo Center.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα... Shh.
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ευαισθησίας. Και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στη Χίου του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπος. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το ξυλεμπορικό ξενάκι επί της οδού 25ης Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ολογραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒΗ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, τελετή της αγάπης και της περιφοράς της Αναστάσεως στον Αίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα.
1: Ο
0: Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου, 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Ο φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένο σε αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις. εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλής διαβασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες, συσκευασία 4.

0: 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη.

0: εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
1: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, αν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ευαισθησίας. Και το Εργατικό Κέντρο Κύου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπεράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το ξυλεμπορικό ξενάκι επί της οδού 25ης Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ολογραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, τελετή της αγάπης και της περιφοράς της Αναστάσεως στο Ναίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βραβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένος αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει σε 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός φυλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ο 11ος μήνας του αρχαίου έτους ονομαζόταν Θαργυλίων, περιλάμβανε τις γιορτές προς τιμήν του Απόλλωνα και της Άρτεμις και συνδεόταν με την αναγέννηση της φύσης και τη μετάβαση προς την καρποφορία. Αυτό το μήνα οι θυσίες και οι προσφορές ως ευχαριστία για τη γονιμότητα της γης και οι τελετές καθαρισμού του αγάλματος Αθηνάς αποσκοπούσαν στον εξαγνισμό της πόλης πριν τη συγκομιδή των καρπών.
1: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Ήρθε η ώρα, καλή μου φίλη, για τον 11ο μήνα του αρχαίου Αττικού μηνολογίου. Και φυσικά πάμε αρχικά για την επανάληψή μας. Που τα ξέρετε, είμαι σίγουρος πως τα ξέρετε. Είστε τσακαλόνια.
3: Τσάκαλε.
2: Γατόνια.
4: Γατόνι, γι' αυτό σε γουστάρω.
2: Και τα έχετε μάθει ήδη, αλλά πάμε να τα θυμηθούμε έτσι. Γιατί επανάληψη μήτερ μαθήσεως. Έχουμε λοιπόν έκατον βεών, μεταγυνιών, βοηδρομιών, πιανεψιών, μεμακτηριών, προσιδεών, γαμιλιών, ανθεστηριών, ελαφιβολιών, μουνιχιών, θαργυλιών ο τωρινός και μας μένει ο σκυροφοριών τον άλλο μήνα. Αλλά πάμε λίγο, θέλω να σας ακούω, να ακούω την επανάλα στη φωνή σας. Θα λέω τα τρία πρώτα, θα λέω την τριπλέτα, θα επαναλαμβάνετε. Έκατον βεών, μεταγυνιών, βοηδρομιών. Έτσι, πιανεψιών, μεμακτηριών, πόσιδεών. Μπράβο, γαμιλιών, ανθεστηριών, ελαφιβολιών. Έτσι και τώρα έχουμε μουνιχιών, θαργυλιών ο τωρινός και σκυροφοριών. Δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν ξέρω. Τσιάμπα προσπαθώ, τσιάμπα. Κι όμως τζάμπα και η λάμπα τζάμπα σε θυμάμαι. Αυτή είναι η φάση.
5: Όμως τζάμπα και η λάμπα τζάμπα σε θυμάμαι.
2: Anyways, έχουμε φτάσει λοιπόν παιδιά σε τελείως ανοιξιάτικο μήνα. Καρακατά ανοιξιάτικο. Γιατί ο Θαργύλεων είναι περίπου Μάιος Ιούνιος. Οκ, έχει καλοκαιριάσει πια. Είναι πλέον ανοιξόλα. Γιατί λοιπόν τον είπανε Θαργυλεώνα? Γιατί ήταν η γιορτή τα Θαργύλια προς τιμήν του Απόλλωνα και της Άρτεμις, τα υπέροχα διδυμάκια που τόσο πολύ αγαπούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Βέβαια, να το θυμίσουμε άλλη μία, η έκτη ημέρα ήταν τα γενέθλια της Αρτέμιδας που γεννήθηκε πρώτη και η έβδομη ημέρα ήταν του Απόλλωνα που γεννήθηκε μετά. Θεωρητικά με βοήθεια της αδερφής του, γιατί είχαν αυτό το με το bonus οι αρχαίοι θεοί, με τον που γεννιώσαν το, που λένε και στην Πάτρα, με τον που γεννιώσαν το να ενηλικιώνονται. Δεν είχαν παιδικά χρόνια. Γι' αυτό ήταν όλοι μυστήριοι και κομπλεξικοί. Δεν είχε επέλθει μια φυσική ροή των πραγμάτων, ας πούμε, να περάσει τα παιδικά χρόνια. Να πας από το εγώ στο υπερεγώ, πώς θα λένε. Τι μηχανάκι ήταν αυτό? Ακούστηκε το μηχανάκι, για να τσεκάρω. Ακούστηκε μια χαρά, ακούστηκε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, παιδιά, σε πόλη ζούμε. Anyways, τι έλεγα. Τρικυμένη κρανία, το έχασα τώρα.
6: Συγκεντρώσου, κονθέντρατε.
2: Έλεγα ότι οι αρχαίοι θα μεγάλωναν χωρίς να είναι παιδιά, ναι. Με ξέρεις τον Ερμή. Ο Ερμής έζησε ως παιδί. Και ήταν και πολύ τζαναμπέτικο μικρό, δύσκολο παιδί. Θα πω όμως, θα κάνουμε ένα επεισόδιο για τον Ερμή μόνο του, γιατί δεν το έχουμε κάνει το Ερμή και το αξίζει. Θέλει κάτι καλό ο Ερμάκος και μου το έχετε ζητήσει ούτως ή άλλως. Γενικότερα μου αρέσει που μου γράφετε σχόλια, πεθαίνω να βλέπετε τα σχόλιά σας και βλέπετε πως αντιδρώ και άμα χρειαστεί απαντάω κιόλας. Επομένως, πείτε το, έχω ήδη πάρα πολλές ιδέες και ήδη πολλά στη λίστα. Αλλά μπορεί να έρθει κάτι, κάποια στιγμή να μπορέσω να το χώσω, να κάνω ένα ράνο. Γενικά, ό,τι σας έρχεται, μοιραστείτε το. Επικοινωνία. Καλή επικοινωνία όμως, όχι hate comments που γράφουν μερικοί. Μπορούμε λίγο να αποκανονικοποιήσουμε, πώς θα το πω τώρα. Να μην θεωρούμε ότι είναι ok να βρίζουμε ο ένας τον άλλον στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να μάθουμε να διαφωνούμε κιόλας. It's ok, πάντα στα πλαίσια της αστικής ευγένειας και του αλληλοσεβασμού. Δηλαδή, αυτό το λέω γενικά όποτε ερωτηθώ. Δεν είναι φασισμός το να διαφωνήσω μαζί σου ή να διαφωνήσεις μαζί μου. Έχουμε δικαίωμα και είναι υγιές. Είναι πάρα πολύ καλό να διαφωνούμε, παιδιά. Είναι υγεία για τη δημοκρατία. Εκεί που πρέπει να τραβάμε τη γραμμή είναι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω μαζί σου αν σε θεωρώ κατώτερο και θεωρώ δεν έχεις τα ίσα δικαιώματα με μένα. Αναιρώ την όλη λογική. του πολιτισμένου διαλόγου και του υγιούς αντίλογου. Επομένως, εφόσον δεχόμαστε πως υπάρχει αλληλοσεβασμός και όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα στα πλαίσια της δημοκρατίας, εκεί πέρα είναι ok και είναι και ώρα να μάθουμε πως πρέπει και να διαφωνούμε κιόλας. Πρέπει, δηλαδή είναι υγιές, χρειάζεται να διαφωνήσουμε κιόλας. Δεν μπορεί ένας από εμάς να έχει πάντα μονίμως την υπέρτατη αλήθεια. Μπορεί να υπάρχουν επιτυχίες που δεν έχουμε σκεφτεί. Πολλές φορές έχω αλλάξει τοποθέτηση γιατί κάποιος ή κάποια συνομιλήτρια ή συνομιλητής μου είπε κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Και είναι καλό αυτό. Και να είναι καλά οι άνθρωποι που μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν μαζί μου για να μπορέσω να καλυμπράρω, να επανατοποθετήσω αυτά που έχω στο μυαλό μου. Έχουμε την τάση να βιαζόμαστε να καταλήξουμε σε κάτι, να πάρουμε θέση. Με αυτό που ακούω τώρα εγώ, με αυτό συμφωνώ ή διαφωνώ, το λατρεύω ή το μισώ, ένα από τα δύο, ξέρεις, δίπολο. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και να μην καταλήξω ακόμα, μπορώ και να θέλω να πάρω το χρόνο μου για να εξετάσω λίγο καλύτερα τα δεδομένα, μπορεί και να μην χρειάζεται να τοποθετηθώ εγώ, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε όλοι καλή γνώση και γνώμη για όλα. Θα ακούσουμε και κάποιους που το έχουν ψάξει λίγο παραπάνω. Και όλο αυτό το παραλήρημα από τι ξεκίνησε, από το τι έλεγα για τα Θαργύλια. Τη γιορτή που έκαναν τον μήνα Θαργυλιώνα. Σας είπα όμως πώς λέγανε αυτό το μήνα γενικότερα στον αρχαίο κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Θαργυλιών, είπαμε, στην Αθήνα. Στη Σπάρτη, μάλλον, δεν απόλυτα σίγουρο, αλλά ενδέχεται να τον λέγανε Δελφίνιο τον μήνα αυτό. Ο αντίστοιχος Θαργυλιών ήταν ο Δελφίνιος, όπως και ίσως στην Επίδαυρο τον λέγανε Κύκλιο. Αλλά ξέρουμε πως στη Βιωτία, στη Θήβα και σε εκείνη τα μέρη, τον λέγανε, άκουσαν, Ομαλόιο. Καμία σχέση. Στους Δελφούς μάλλον Ηράκλειο. Γιατί έτσι, γιατί μπορούμε. Στη Δήλο ήταν πάλι Θαργυλιών, γιατί. Γιατί τα Θαργύλια ήταν η γιορτή των Ιώνων, που ήταν η ομάδα των Ελλήνων που είχε μεγαλύτερη σύνδεση με τον Απόλλωνα και την Άρτεμη, κυρίως τον Απόλλωνα, και έμεινε η ίδια ονομασία για τον μήνα. Θαργυλιών ήταν και στη Δήλο. Στη Ρόδο όμως λεγόταν Ιακύνθιος. Θυμίζω πως η Ρόδο ήταν δωρική όμως και οι Δωροί είχαν τα Ιακύνθια ως πολύ σημαντική γιορτή. Στη Θεσσαλία ήταν Ερμαίος ο μήνας αυτός. Στην Κρήτη Γαλήνθιος. Και στη Μακεδονία Δέσιος με αλφαγιώτα. Τα Θαργύλια λοιπόν διαρκούσαν δύο ημέρες, την 6η και την 7η, τις δύο ημέρες των διδήμων του Απόλλωνα και της Άρτεμις. Και η πρώτη μέρα είχε να κάνει με εξαγνισμό, να καθαριστούν, γιατί ο Απόλλωνας ήθελε εξαγνισμό. Θυμάστε και στην Ιλιάδα που ξεκινάει με το ότι ο Απόλλωνας έριξε λοιμό στους Αχαιούς και έπρεπε να κάνουν εξαγνισμό. Ωραία, έτσι ήταν και η πρώτη μέρα αφιερωμένη στον εξαγνισμό και η δεύτερη στις θυσίες. Μιλάμε για πολλές θυσίες όμως. Μιλάμε για εκατόμβη. Το έχω ξαναπεί κάπου, αλλά ας το πούμε άλλη μία. Εκατόμβη σημαίνει θυσία 100 ατόμων. 100 τάβρων, ας πούμε. Και εδώ πέρα ξεκινάει κάτι που δεν είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, γιατί ο καθαρμός στις δημόσιες τελετές και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις έπρεπε να γίνει με το να φορτωθούν τα κρίματα κάποιοι άνθρωποι. Αυτό που αργότερα βιβλικά ήρθε ως αποδιοπομπαίος τράγος. Στην αρχαία Ελλάδα τους λέγανε φαρμακούς. Και ήταν συνήθως δύο άνθρωποι, κάτοικοι των Αθηνών, που διαλέγονταν με κριτήριο να είναι άσχημοι και φτωχοί.
0: Τι είναι αυτοί, καλέ, κάτι φτωχοί.
2: Η φτώχεια, μάλλον, είχε να κάνει με το ότι θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην εκδήλωση οι φαρμακοί. Η ασχήμια είχε να κάνει δυστυχώς με την ευρύτερη πεποίθηση πως ο όμορφος άνθρωπος, οτιδήποτε σημαίνει αυτό, γιατί άλλαζε το τι είναι όμορφος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ο όμορφος άνθρωπος ήταν επιλεγμένος από τους θεούς, την ομορφιά την έδιναν οι θεοί, και την ασχήμια επίσης την έδιναν οι θεοί. Δηλαδή, τον άσχημο άνθρωπο δεν τον συμπαθούσαν οι θεοί και τον κάναν άσχημο. Το οποίο βέβαια καταλαβαίνετε πως είναι αρκετά άδικο, γιατί είναι και υποκειμενικό. Αυτοί οι δύο λοιπόν άνθρωποι, οι οποίοι έπρεπε να εξευτελιστούν και να πάρουν τα κρίματα και την κακία όλης της πόλης, ο ένας είχε το ρόλο των ανδρών, ήταν δηλαδή αυτός που κουβαλούσε τα κρίματα των ανδρών, και ο άλλος των γυναικών. Και έτσι στον ένα κρεμούσαν γύρω από το λαιμό του μια αρμαθιά με μαύρα σίκα των ανδρών και στον άλλο κρεμούσαν μια αρμαθιά με λευκά σίκα, άσπρα, των γυναικών. Βλέπετε τη σύνδεση των χρωμάτων με το φύλο, που υπάρχει και η παράδοση που δεν ξέρω κατά πόσο τεκμηριώνεται, λέω γραφικά, αλλά το έχω ακούσει και το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη, ότι στους γάμους φορούσε η νύφη τα λευκά για να καλέσει τα καλά πνεύματα και ο γαμπρός τα μαύρα για να δείξει πως το κακό έχει έρθει ήδη, άρα δεν χρειάζεται να έρθεις, υπάρχει ήδη κάτι μαύρο εδώ πέρα. Σαν εξορκισμό, ρε παιδί μου, σαν, πώς το λέγεται αυτό, αποτροπαϊκό, που αποτρέπει δηλαδή το κακό να έρθει. Γι' αυτό και στους ναούς βάζανε μέχρι και το Μεσαίωνα γκροτέσκες μάσκες άγριες ή τη Μέδουσα στην αρχαιότητα σε διάφορα εμβλήματα και ναούς για να δει το κακό, ότι υπάρχει ήδη κάτι κακό και να θεωρήσει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει εδώ πέρα, υπάρχει ήδη το κακό. Ας φύγω εγώ. Με αυτή τη λογική αποτρέπεται και το κακό μάτι, το ματόχαντρο που κρεμάμε λαογραφικά, είναι το ίδιο το κακό το μάτι. Για να πει το μάτι το κακό, α, υπάρχει άλλο μάτι εδώ πέρα, ας φύγω τώρα εγώ.
3: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
2: Τι τους έκαναν τώρα αυτούς τους φαρμακούς, ε? Λοιπόν, θεωρείται πως στην απότατη αρχαιότητα, στα πιο πρώιμα χρόνια, υπήρχε άγριος ξυλοδαρμός με ραβδιά και μεγάλος εξευτελισμός. Αυτό στην κλασική εποχή μετριάστηκε. Γινόταν ένας ήπιος ξυλοδαρμός με κλαδιά σικιάς και δημόσιος εξευτελισμός και εμπεγμός και ηρωνία και βρίσιμο και τρεχαγύρευε. Όχι σε βαθμό μάλλον που να πεθαίνει ή να τραυματίζεται σοβαρά ο φαρμακός, σε έναν βαθμό που θα έκριναν επαρκώς ότι έχει υπάρξει ένας δημόσιος εξευτελισμός. Και αφού λοιπόν τους περιέφεραν στην πόλη, τους πεντούσαν λύση κυλοκρόμιδα και τους χτυπούσαν με κλαδιά σικιάς και τους έβριζαν και τους ειρωνεύονταν, τους έδιωχναν από την πόλη. Και φαίνεται από τα στοιχεία της κωμωδίας που έχουμε του θεάτρου πως το έθιμο κατέληξε να γίνει μια αφορμή για να κάνουν χοντροειδή αστεία και να πάει λίγο πιο στο πείραγμα, και ότι κάποιοι θεοσεβούμενοι άνθρωποι με θεωρούσαν πως έχει ξεφτυλιστεί πλέον το έθιμο, κάνουν μόνο χιούμορ, δεν είναι επαρκές έτσι, και ήταν λίγο πιο συντηρητικοί. Πάντα θα υπάρχει αυτή η ομάδα της κοινωνίας που θα θέλει το πιο παλιό, ρε παιδί μου. Αυτά την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν έπαιρναν μια χιτρούλα και ρίχναν μέσα ό,τι σπόρο και χορταρικό μπορούσαν να βρουν εκεί πέρα. Ήταν η πρώτη καρπή αυτή, γιατί είχε αρχίσει να ανθίζει σιγά σιγά η άνοιξη. Αυτό λοιπόν το ανάμειγμα εκεί πέρα, αυτό το concoction εκεί πέρα που έβραζε, λεγόταν θάργυλος, άγνωστη ετυμολογία, γι' αυτό και ονομάζεται θαργύλια η γιορτή. Έχουμε βέβαια την αναφορά από την εποχή του Ομήρου της λέξης θαλήσια, που είναι η πρώτη καρπή που πάνε στους θεούς. Άρα ίσως να συνδέεται με αυτό. Θυμάστε το μήνα πιάνε ψιώνα, που λέγαμε αντίστοιχα για ένα, πάλι έτσι μια σούπα με διάφορα που βάζανε μέσα, ότι είχαν και διάφορα χορταρικά και μα και μου που πρόσφεραν. Εκείνο ήταν για την εποχή της σποράς, και τώρα πια έχει έρθει η ώρα της συγκομιδής. Ξανακαρπίζει η γη. Άρα τα πρώτα, τα λίγο άγουρα, τα προσφέρει στο Θεό σαν ευχαριστία, ότι kudos, mate, thank you. Δεν το είπαν έτσι ακριβώς, καταλαβαίνετε, που άκουσες την προηγούμενη ευχή μου και όντως κάρπισε η γη και ευγνώμων. Okay, thank you. Και φυσικά μην νομίζετε πως ήταν καμιά απλή γιορτούλα. Είχε τραγούδι και χαρά, παιδιά, εννοείται φυσικά. Γιατί Μεσόγειος είσαι, Ελλάδα είσαι. Αν δεν τραγουδήσουμε δεν θα πάει καλά αυτό. Και έτσι έκαναν και χορούς, είτε από άντρες είτε από αγόρια, που τραγουδούσαν ύμνους και περνούσαν καλά. Και επειδή ήταν 10 οι φυλές, σε αυτή την περίπτωση για να μην έχουν 10 διαφορετικές χοροδίες, το κάνανε αναζεύγη, για να έχουν 5. Και έκαναν ζευγάρωναν οι διάφορες φυλές, ανά 2, για να μπορούν να είναι 5 χοροδίες ανδρών, 5 χοροδίες αγοριών. Και έτσι είχε 50 μέλη η κάθε χοροδία, και τους έκαναν και δώρο στο τέλος ένα τρίποδα. Because why not? Και μετά πήγαιναν και το αφιέρωναν στον Απόλλωνα, στο Πίθιο, το ιερό του Απόλλωνα, στο Πίθιο, που βρίσκονταν κοντά στον Ηλισσό. Επίσης η γιορτή αυτή τα θαργύλια, επειδή ήταν και πανιόνια γιορτή, δηλαδή όλων των Ιώνων, έβαζαν οι Αθηναίοι να φύγει το ιερό πλοίο. Το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είχαν 2 ιεραπλία, να πάει από τα 2 ιεραπλία στη Δήλο για να φέρει πίσω την τιμή και τη δόξα του Θεού. Και παρατηρούμε στοιχεία αντίστοιχα και από άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι στη Μασαλία, που ήταν επίσης ιωνική αποικία. Η Μασαλία, η γαλλική πόλη, μια τεράστια γαλλική πόλη, ήταν ελληνική αποικία. Από εκεί ήταν και ο Πυθέας ο Μασαλιώτης, που πήγε ως τη Σκωτία και μάλλον και την Ισλανδία. Anyways, εκεί λοιπόν πώς έκαναν τη φάρεση του φαρμακού? Δεν ήταν απλά για μια μέρα. Παίρναν έναν από τους φτωχότερους κατοίκους της πόλης και για ένα χρόνο τον τάιζαν δημοσία δαπάνη, τον έδιναν με ιερά υφάσματα και τον είχαν στα όπα όπα. Όπα όπα, τον είχαν στα όπα όπα. Σίχα και σε ζηλεύανε να βρούνε τέτοιο φαρμακό και άλλοι γυρεύανε. Και στο τέλος, τελευταία μέρα του έτους, τον πετούσαν έξω από την πόλη. Του στείλανε για τα φάγε όλα. Φάει και αυτό τώρα, φύγε από εδώ πέρα.
3: Ιστ, ακόμα, βρε ιστ.
2: Και τώρα έρχεται το δικό μου αγαπημένο κομμάτι αυτού του μήνα, γιατί είναι συγκλονιστικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε μία λατρεία μέσα στον μήνα το Θαργυλιώνα, η οποία ήρθε ξαφνικά στην αρχαία Αθήνα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς εισάγονταν νέες λατρείες και νέες θεότητες στον αρχαίο κόσμο, και θα το ξαναπώ και διαδώστε το, παιδιά, γιατί είναι καλό να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που παγκοσμίως φουντώνουν οι θρησκοληψίες. Οι αρχαίες θρησκείες γενικότερα ήταν πολύ πιο ανεκτικές και πολύ πιο cool με όλες τις υπόλοιπες. Δεν καθόταν δηλαδή να μαλώσουν όπως μαλώνουν οι αβραμικές θρησκείες. Ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ, που γενικότερα έχουν μια τάση κάποιοι φορείς αυτής της θρησκείας, προφανώς όχι όλοι, να είναι πιο φονταμενταλιστές, πιο μυσαλόδοξοι και να θέλουν τη σύγκρουση. Προφανώς και δεν είναι αυτό κάτι που χαρακτηρίζει όλους τους συμμετέχοντες στις θρησκείες αυτές, να το διευκρινίσουμε αυτό για να μην παρεξηγηθώ, αλλά βλέπεις μια τάση συγκρουσιακή και αντιπαλότητας στις αβραμικές θρησκείες, που στον αρχαίο κόσμο δεν υπήρχε, παιδιά. Γιατί ήταν πάρα πολύ cool να δεχτούν ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι λατρεύουν κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου, η Αθήνα τα είχε πολύ καλά με τη Θράκη, η οποία ήταν πάνω από αυτό που σήμερα εννοούμε ελληνική Θράκη. Μια έκταση πέραν των συνόρων των σημερινών που καταλάμβανε όλη εκείνη την πλευρά, την ανατολική ακτή του Ευξήνου Πόντου δηλαδή. Σκεφτείτε. Τα πήγαιναν πολύ καλά γιατί χρειαζόταν την ξυλία τους και διάφορες άλλες προμήθειες και σιτηρά για να αντέχουν στον πόλεμο. Τα οποία τα εισήγαγαν μέσω του Πειραιά γιατί δεν χρειαζόταν καν ξηρά, είχαν τα καράβια τους και το στόλο οι Αθηναίοι. Τα πήγαιναν πολύ καλά λοιπόν και με τον βασιλιά των Θρακών, τον Σιτάλκη. Που είχε καταφέρει να ενώσει αρκετές θρακικές φυλές, γιατί ήταν λίγο σκόρπιοι οι Θράκες. Ο Σιτάλκης είχε καταφέρει να φτιάξει ένα βασίλειο αρκετά ισχυρό. Και υπήρχε αυτό το αλυσβερίσι, θεωρούνταν φίλος, σύμμαχος ο Σιτάλκης. Και υπήρχαν λοιπόν και Θράκες που κατοικούσαν στην Αθήνα, κυρίως στον Πειραιά, γιατί εκείνο ήταν το λιμάνι, η είσοδος και η έξοδος, η εξωστρέφεια της Αττικής. Και έτσι λοιπόν το 429 αποφασίζουν οι Αθηναίοι να επιτρέψουν στους Θράκες του Πειραιά να λατρεύουν τη δική τους θεά, τη Βένδιδα. Η Βένδιδα ήταν μια θεά των Θρακών. Και όχι μόνο να την λατρεύουν οι ίδιοι οι Θράκες, αλλά να συμμετέχουν και όσοι Αθηναίοι θέλουν στη γιορτή αυτή. Και έτσι επίσημα και νόμιμα κανονικά παραχωρήθηκε στην κοινότητα των Θρακών της Αττικής ένα κομμάτι γης που θα μπορούσαν να ιδρύσουν το ιερό τους στη Βένδιδα. Απλά και ωραία. Και ιδρύθηκαν και δύο θίαση συμμετεχόντων, έτσι τους λέγανε, δύο οργανώσεις, ας το πούμε, λατρευτών της θεάς. Η μία οργάνωση ήταν των ίδιων των Θρακών, που ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Αττικής, και η άλλη ήταν των Αθηναίων, των Ελλήνων κατοίκων της Αττικής, που θέλανε να συμμετέχουν στη λατρεία της θεάς. Η θεά, εντωμεταξύ, προσέξτε με λίγο, μην βιαστείτε να θυμώσετε, θα εξηγήσω τι εννοώ. Ήταν στρουμφάκι. Ήταν ένα στρουμφάκι. Λα, στρούμπα τραγούδο.
4: Όταν είσαι ένα μικρό στρουμφάκι, όλος ο κόσμος είναι γεμάτος με θαύματα.
2: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί απεικονίζεται να φοράει τον φρυγικό σκούφο, τον φρυγικό πύλο, δηλαδή τον πύλο της Φρυγίας. Αυτός έμεινε και σε σκλάβους της Ρωμαϊκής εποχής, μεταφέρθηκε μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση και τον φορούσαν σαν σύμβολο επανάστασης λόγω του Σπάρτακου, η επαναστάτη στη Γαλλία, πήγε και υπάρχει.

0: μας, δηλαδή κάπου Jesus, please.
1: Δεν φταίω αν έχω τα εθνικά πόδια.
0: Και κρατούσε και ένα μακρύ δόρυ. Γιατί ήταν και πολεμική θεά και δεν χαμπάριαζε και πολλά αμαλάχη. Πολεμική θεά και κυνηγός. Δεν ξέρω αν κυνηγούσε τα στροβάκια σαν τον Δρακουμέλ. Επίσης, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ μεγάλωσα με τραγούδια για τα στροφάκια. Θα κάνω τώρα το δικό μου το rant μόνος μου. Και υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο δεν ξαναβγήκε μετά σε επανεκτελέσεις. Αν τυχόν το βρούνε οι ηχολήπτες μου, θα το βάλουν να το ακούσετε. Τιμή και δόξα και σεβασμό στους υπέροχους ηχολήπτες μου που κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να σώσουν τα άθλια ηχητικά με τον τρόπο που μιλάω. Να είναι καλά τα υπέροχα ατομάκια μου. Σας αγαπώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που ρίχνετε. Και λεγότανε Στρομφοντζά. Και έλεγε Στρομφοντζάς, με συγκινεί, μα οι μαμάδες στρουμφωνεί. Συμφωνεί δηλαδή. Σαν μακρινά τραγουδάω, οι μαμάδες συμφωνεί. Και το λάτρευα. Ίσως γι' αυτό τα πήγα στην τζαζ και στη ροκ, να με επηρέασαν τα στρομφάκια. Και είχε μια ροκιά, ρε παιδί μου, τα τραγούδια των Στρούμφ. Είχε και το Δράκουμελ. Είχε ένα ροκ. Απέσια φάτσα, απέσια ράτσα.
2: Απέσια φάτσα, απέσια ράτσα.
0: Εντάξει, λίγο ρατσιστικό το λες, γιατί εντάξει. Αλλά και ο Δρακουμέλ ήταν λίγο παπάρας.
3: Παπάρας.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
9: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός.

0: κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
1: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
2: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
3: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
5: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
1: Anyway, για τη Βένδη θα έλεγα, παιδιά, συγγνώμη. Ακούστε τώρα το πιο ωραίο. Η πρώτη γιορτή που έγινε ποτέ, όταν πλέον ιδρύθηκε η λατρεία της Βένδιδος στην Αθήνα, στην Αττική, στον Πειραιά συγκεκριμένα, η πρώτη γιορτή που έγινε, μας καταγράφεται λεπτομερώς από τον Πλάτωνα. Είναι μοναδικό στην ιστορία αυτό, ότι έχουμε πολύ καλή περιγραφή, γιατί με την γιορτή αυτή ξεκινάει το τεράστιο έργο «Η πολιτεία του Πλάτωνα». Συγκλονιστικό. Ο Πλάτωνας γενικότερα έγραφε με ύφος λογοτεχνικό. Έφτιαχνε ένα σκηνικό, ένα πλαίσιο. Δεν ήταν απλά φιλοσοφία σκέτη. Έδειχνε δηλαδή πώς οι άνθρωποι κατέληγαν να τύχει να βρεθούν κάπου μαζί και να πιάσουν ένα θέμα. Και έβαζε και παραπληρωματικά στοιχεία έτσι μέσα. Πήγαμε για φαγητό, προχωρούσαμε, περνούσαμε εκεί πέρα, είχαμε πάει στο γυμναστήριο, ερχόμασταν. Κάπως έτσι έγινε και με την πολιτεία. Έτσι ξεκινάει. Και μας λέει λοιπόν η πολιτεία, μας λέει ο Σοκράτης, ότι έχει κατέβει ο ίδιος ο Σοκράτης και ο Αδήμαντος στον Πειραιά να προσευχηθούν στη θεά και να δουν ταυτόχρονα πώς γίνεται η γιορτή. Και μάλιστα σχολιάζει ότι και οι ντόπιοι Αθηναίοι κάνανε καλή γιορτή, πομπή και τρεχαγύρευε, αλλά οι Θράκες το έκαναν ακόμη καλύτερα. Και έτσι προσευχηθήκαμε, είδαμε το θέαμα και ετοιμαζόμασταν να επιστρέψουμε πίσω στην Αθήνα. Αλλά στον δρόμο όπως γυρνούσανε, τους πέτυχε ο Πολέμαρχος. Ο Πολέμαρχος ήταν ένας Πειραιώτης, ο πατέρας του, ο Κέφαλος, ήταν ένας πλούσιος βιοτέχνης που ζούσε ως μέτικος στον Πειραιά, δηλαδή κάτοικος εκτός Αθηνών, που ήταν κανονικός κάτοικος της Αττικής, και τους κάλεσε στο σπίτι του. Του λέει: «Ελάτε να φάμε από μένα, μην φεύγετε από τον Πειραιά ακόμα, γιατί δεν έχετε δει ακόμη τη βραδινή εκδήλωση, δεν έχει τελειώσει η γιορτή της θεάς δηλαδή. Θα κάνουμε», λέει Σοκράτη, «θα γίνει λαμπαδιδρομία με άλογα το βράδυ προς τιμή της θεάς». «Με άλογα», του λέει Σοκράτης. «Καινούριο αυτό. Τι θα κάνουν δηλαδή, θα κρατάνε δαυλούς και θα τους δίνουν ένα στον άλλο την ώρα που καλπάζουν στα άλογα?» «Ακριβώς αυτό», του λέει, «θα γίνει. Θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και θα γίνει μετά και ολονύκτια γιορτή. Αξίζει να τη δούμε, ρε παιδί μου», σου λέει, «είναι κάτι καινούριο. Ελάτε από μένα, πάμε να φάμε, τα πούμε και θα σηκωθούμε μετά από το τραπέζι αφού έχουμε φάει να έρθουμε να δούμε την υπική λαμπαδιδρομία». Και έτσι και έγινε. Σηκώθηκαν λοιπόν και πήγανε και ξεκίνησαν να μιλάνε και δεν σταμάτησαν να μιλάνε για 10 βιβλία. 10 βιβλία είναι η πολιτεία του Πλάτωνα. Και το χειρότερο, το δικό μου, το OCD, που τρελαίνομαι, ξεχάσαμε ότι είχε τη γιορτή. Αφαιρούνται μετά. Δεν αναφέρει, δεν καταλήγουν να πάνε ποτέ στη γιορτή. Δηλαδή, ήμαρτον. Πιάνουν εκεί πέρα συζητήσεις, λένε για τα πάντα από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά. Ήταν πολύ εμβληματικό το έργο αυτό, ούτως ή άλλως για την παγκόσμια λογοτεχνία. Αλλά ξεχνάνε το αυτό για το οποίο ξεκίνησαμε. Οκ, τι να κάνεις. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με δύο άλλες γιορτές, πολύ περίεργες και παράξενες. Τα καλυντήρια και τα πλυντήρια. 28 κατασκευαστές θεοτήτων συνιστούν πλυντήρια.
2: Αυτοί ξέρουν.
1: Τα καλυντήρια και τα πλυντήρια που δεν ξέρουμε περίπου πότε γίνονταν. Από τα μέσα και μετά του μήνα, όντως. Αλλά ακριβώς πότε οι πηγές διαφωνούν. Είναι συναφείς γιορτές, ταιριάζει μία με την άλλη, γι' αυτό γίνονταν και μαζί. Τα καλυντήρια ήταν ο καλοπισμός του ναού της Αθηνάς. Α, δεν το είπα αυτό, ήταν γιορτές για την Αθηνά. Okay. Και τα πλυντήρια ήταν που έπρεπε να πλύνουν το άγαλμα της θεάς. Αυτό το έθιμο είχε κρατήσει από την εποχή που δεν ήταν το άγαλμα τεράστιο, χρυσελεφάντινο πράγμα μέχρι τον Παρθενώνα, αλλά που είχαν ένα μικρό λατρευτικό άγαλμα, κυρίως ξύλινο, όπως και τα περισσότερα από τα πρώιμα αγάλματα των αρχαίων θεών, αυτά που λέγαμε ξώανα, το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει, το οποίο ήταν πολύ πιο εύκολο να το διαχειριστείς και το έντυναν αυτό, του βάζανε κανονικά πέπλο, κοσμήματα, τρεχαγύρευε. Έπρεπε λοιπόν αυτό να το εξαγνίσουν, να το καθαρίσουν. Αυτή η μέρα θεωρείται από φράδα. Γιατί ασχολείται με τον μπάνιο της η θεά και δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με άλλα, γι' αυτό δεν έκανες πολλά-πολλά. Έκλειναν ένα ή. Δεν υπήρχε η θεά να την προστατεύσει. Δεν μπορεί. Κάνει τον μπάνιο της. Κάνει τον ποτέ της. Κάνει την κούρα της. Σταμάτα εσύ που έχεις ανάγκη ποταπέθνητε.
3: Για όνομα.
1: Ξεκινούσαν λοιπόν με τα καλυντήρια που έπρεπε να καθαρίσουν το ναό της Αθηνάς Πολυάδος. Ο Παρθενώνας ήταν δώρο της θεάς. Δεν ήταν ο κύριος ελατρευτικός ναός στην Ακρόπολη. Ήταν δίπλα προς το Ερέχθειο η κεντρική λατρεία. Και εκεί πέρα είχαν και το άσβεστο λιχνάρι της Αθηνάς, το οποίο έπρεπε να καίει αδιάκοπα. Η άσβεστος λιχνία. Και όταν πια έγινε το Ερέχθειο, το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ., πήγε, λέει, ο Καλύμαχος, ένας διάσημος γλύπτης, που ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος, και έφτιαξε ένα τεράστιο λιχνάρι, ολόχρυσο. Καρακατά ολόχρυσο, όλο ρε παιδί μου εκεί πέρα. Να λάμπει. Το οποίο είχε την ικανότητα και τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα να δέχεται λάδι τόσο πολύ και να έχει τέτοιο φυτίλι που να μπορεί να κρατάει για 12 μήνες. Άρα δεν έσβηνε ποτέ, δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Αλλά την ημέρα που έπρεπε πλέον να καθαρίσουν τον ναό, συνέπεπτε με την εποχή που έπρεπε να ξαναγεμίσουν το λιχνάρι με νέο λάδι και να ανανεώσουν και το φυτίλι φυσικά. Αυτά ήταν τα καλλιντήρια. Okay. Τα πλυντήρια τώρα ήταν η μέρα που έμπαιναν μέσα στο ναό. Η πραξιεργίδε, όπως λεγόταν η οικογένεια που είχε αναλάβει παραδοσιακά να κάνει το ντύσιμο και το γδύσιμο της θεάς, και έπρεπε να βγάλουν τον ιερό πέπλο, να το απογυμνώσουν το άγαλμα από τα κοσμήματα και τα υφάσματα, να το τυλίξουν μετά με ένα πρόχειρο ύφασμα για να το κατεβάσουν κάτω στη θάλασσα για να το εξαγνίσουν. Πίστευαν οι αρχαίοι πως το τρεχούμενο νερό γενικότερα είναι εξαγνιστικό. Αλλά ο Κηφισός και ο Ηλισσός και οτιδήποτε άλλο νερό υπήρχε στην Αθήνα σε γλυκό νερό, Μάιο-Ιούνιο θα ήταν πλέον ένα απαλό μικρό ριάκι. Δεν θα ήταν κάτι ιδιαίτερα μεγάλο σε ροή. Άρα το κατέβαζαν κάτω στον Πειραιά στα καμίνια. Γιατί το κάνω αυτό, δεν ξέρω. Δεν τον πήγαινα στα καμίνια, στο τέτοιο, στο Φάλιρο τον πήγαινα. Τέλος πάντων, έχουμε τραγούδια Φάλιρο. Κάτι για το Φάλιρο υπάρχει. Απόψε πάμε για το Φάλιρο. Τι έλεγε, σίγουρα θα έχει τραγούδια Φάλιρο. Δεν μου έρχεται τώρα. Δεν μου έρχεται τίποτα για Φάλιρο. Αν ακούσετε τραγούδι για Φάλιρο στο podcast αυτό, είναι γιατί κάποιο ηχολήπτη μου, δεν ξέρω ποιο από του δύο κάνει κάθε επεισόδιο, είναι ματσακόνι. Είναι τσακαλόνι και το βρήκε.

0: Κατέβαινε λοιπόν η πομπή και ήταν και κάποιοι έφηβοι που έκαναν στρατιωτική εκπαίδευση να συνοδεύουν το άγαλμα σαν λιτανία. Έφτανε λοιπόν στην θάλασσα και δύο γυναίκες, οι λούτριες, οι πλύντριες, το ξετύλιγαν, το έπλαιναν προσεκτικά και μετά το ξανατύλιγαν για να το πάνε πάλι πίσω καθαρό, βέβαια με την αρμύρα της θάλασσας και το αλάτι, τέλος πάντων. Και υπό το φως των δαυλών, γιατί μάλλον είχε πλέον νυχτώσει για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, να πάει από την Ακρόπολη μέχρι το Φάλιρο κάτω και να γυρίσεις με πομπή, καταλαβαίνετε πως έτρωγαν όλη τη μέρα. Και το ξαναέντυναν, το ξαναστόλιζαν, το ξαναβάζαν τα κοσμήματά του και το αφήναν στη θέση του μέσα στο ναό με το λιχνάράκι του έτοιμο εκεί πέρα. Οκ, ωραίο και καλό, να μας προσέχει η θεά, δόξα σε ο Θεός, μπράβο της. Αχ, δεν σας είπα το καλύτερο και με αυτό θα κλείσουμε, παιδιά. Όταν ήρθε η λατρεία της Βένδιδας στην Αθήνα, εγώ το θεωρώ εξαιρετικό παράδειγμα του πόσο μπορεί η ανθρωπότητα. Η αρχή ήταν θρησκόληπτη, ήταν δυσιδαίμονες. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαν τη μυσαλλοδοξία που θα βρεις σε κάποιους ανθρώπους σήμερα. Επαναλαμβάνω, προφανώς δεν είναι όλοι. Okay. Έπρεπε όμως να πάρουν την έγκριση από το μαντίο των Δελφών. Ότι εγκρίνει ο Απόλλωνας να έρθει αυτή η νέα θεά στην Αττική. Έλα μου ντε όμως που είναι πελοποννησιακός πόλεμος και δεν μπορούν να φτάσουν στους Δελφούς. Γιατί από τη θάλασσα δεν μπορούσε να περάσει από τη Διολκό της Κορίνθου, δεν υπήρχε ο αστμός ακόμα, γιατί η Κόρινθος ήταν εχθρική πόλη. Δεν μπορούσε να κάνει το γύρο της Πελοποννήσου όλο, γιατί ήταν επικίνδυνο, γιατί η Πελοπόννησος ήταν κυρίως σπαρτιατική και θα τους επιτίθενταν. Δεν μπορούσαν να βγουν εκτός Αθήνας, γιατί τα σύνορα των Αθηνών τα πολιορκούσαν οι Σπαρτιάτες. Και το χειρότερο, οι Δελφοί τότε ήταν υπέρ των Σπαρτιατών. Και δεν θα έδιναν δηλαδή καλό μήνυμα. Και σου λέει οι Αθηναίοι, έτσι είστε. Έτσι είστε, ρε Δελφοί, έτσι εξηγέστε. Δεν πειράζει. Έχουμε αλλού εμείς να πάμε. Και στέλνουν μήνυμα στο μαντίο της Δωδώνης του Δία, στη Δωδώνη στην Ήπειρο, που είναι και θεωρητικά αρχαιότερο και θα μπορούσαμε να πούμε και ιερότερο των Δελφών. Σου λέει έτσι, είσαι ξανθομπάμπουρα Απόλλωνα. Παρότι είσαι δικός μας, εξηγήθηκες υπέρ των Σπαρτιατών. Πάμε στον μπαμπάκα σου εμείς. Θα μας πει ο μπαμπάκα σου, αν φέρουμε τη Βένδιδα. Και η Δωδώνη έδωσε το OK να έρθει τελικά η λατρεία. Επίσης, να σημειώσω ένα-ένα, τα θυμάμαι, συγγνώμη, ότι στα πλυντήρια, την ημέρα των πλυντηρίων, που δεν έπρεπε να γίνουν πολλά και ήταν πολύ αποφράδα μέρα και δεν μπορούσε να γίνει κάτι σπουδαίο, εκείνη την ημέρα αποφάσισε να γυρίσει ο Αλκιβιάδης στην πόλη που ήταν εξόριστος πόσα χρόνια. Ακούστε το προηγούμενο επεισόδιο για τη συγκλητική εκστρατεία και θα καταλάβετε. Και φυσικά θεωρήθηκε κακό σημάδι ότι γύρισε ο Αλκιβιάδης στην πόλη εκείνη την ημέρα. Άρε Αλκιβιάδη, άρε Αλκιβιάδη. Με εντυπωσιάζει ο Αλκιβιάδης, παρότι ήταν μεγάλος παπάρας.
1: Παπάρας.
0: Να τα λέμε κι αυτά. Αυτά λοιπόν, παιδάκια του Θεργιλιώνα. Θέλω μια επανάληψη, θα την πάω λίγο γρήγορα. Εκατοβέων, μεταγυθμιών, βοηδρομιών. Πιανεψιών, με μακτηριών, πόσιδεών. Γαμιλιών, ανθεστηριών, ελαφιβολιών. Μούνιχιών, θαργυλιών, σκυροφοριών. Ο σκυροφοριών είναι του άλλου μήνα, του τελευταίου πλέον. Αυτός ο κύκλος επεισοδίων πλησιάζει στο τέλος του και εύχομαι να σας έχει αρέσει πάρα πολύ. Σε όσους δεν άρεσε, κουράγιο, τελειώνει. Θα πάμε σε άλλα θέματα. Οκ. Okay. Αλλά εσείς που δεν σας άρεσε, δεν θα έχετε φτάσει να ακούσετε και τον 11ο μήνα. Άρα, όσοι είμαστε εδώ πέρα και ακούτε αυτή τη στιγμή, όλοι είστε OK με το ημερολόγιο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κότες. Και εμείς είμαστε υπότες. Θα το πούμε έτσι τώρα, πώς κάνουμε στο προάβλιο του σχολείου μικρή. Λοιπόν, αυτά λογοδιάρια πάλι. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, για την ακρόαση. Ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται και. Πότε θα βγει αυτό το επεισόδιο? Τέλη του Απριλίου. Τέλη του Απριλίου θα βγει. Άρα, λίγο μετά, έχετε το νου σας στα κοινωνικά μου δίκτυα, γιατί έρχεται το νέο μου βιβλίο. Που είναι συγκλονιστικό όμως. Είναι για μένα ό,τι πιο αγαπημένο έχω γράψει και ίσως και ό,τι μεγαλύτερο σε εισαγωγικά, μπορεί και όχι. Anyways, και θα έρθουν και δώρα μαζί με την προπαραγγελία, σας το λέω. Αυτά. Άντε, κλείνω, φυλάκια, τα λέμε. Bye, διώχτε με.
2: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
4: Φιλοξενούμενος
1: κλειδί της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία

0: 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, σαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όπισθεν ολοταχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον καταστροφικό πόλεμο που άρχισαν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του γύρω στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Πρόεδρος της Βουλής απένιμε στον Προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορούν τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε δια της ΑΔΔ τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της έφεσής του. Επίσης και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Την μονιμοποίησή τους μετά από 10 χρόνια ομηρίας διεκδικούν 14 συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή Χίου να αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξή τους στην εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο δικηγόρος των εργαζομένων Νίκος Νίκτας, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσελήφθησαν το 2015 με οκτάμινη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η ανανέωση των συμβάσεών τους γινόταν από την πολιτεία. Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Αλέκο Γαϊτάνο να αναφέρει ότι αν οι συμβασιούχοι αυτοί αποχωρήσουν, τότε η υπηρεσία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Στο μεταξύ σειρά αιτημάτων από Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης αλλά και Προέδρους Οικισμών περιλαμβάνει η ατζέντα της συνεδρίασης απολογισμού της Δημοτικής Αρχής που θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ανδρέας Λοΐζος. Τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού της πόλης που φιλορροεί φάνηκαν για μία ακόμη φορά το βράδυ της Τρίτης, όταν την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και θα εξεταστεί το πρόβλημα, που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο πληγώθηκε από το σεισμό της Άμμου που κατέστησε ανενεργό και το γνωστό τσίμεντο κοιτίο του πρώην Τελωνίου. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2025 στην Αμανή. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας την έγκριση του σώματος, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Κώστα Μπουλά να τονίζει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως τη διάθεση μηχανημάτων από εργολάβους, καθώς και φιλοξενία και σίτηση πολιτών που είχαν ανάγκη λόγω της πυρκαγιάς στις περιοχές τους. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στοιχείου που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης, στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του πρόεδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία την επίσκεψη του πρόεδρου του ΕΚΑΒ, αφού, όπως είπε, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από μαζί και με τους νοσοκομιακούς και να παρουσιάζουν την κατάσταση επί τόπου ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών 9 με 11 το πρωί, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας το σχετικό έγγραφο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξίου ΧΟΝΑΤ. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Την παρανομία αυτή που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες την έχει καταγγείλει η Πανχιακή Ένωση Συνταξίου ΧΟΝΑΤ και την καλύπτει προκλητικά η κυβέρνηση και οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Πλήρε σκοτάδι και προχειρότητα Υπουργείου Ενέργειας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους που πληρώνει ο λαός για τις πλαστικές σακούλες. Αυτά διαπίστωσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης από τις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι επί 8 συναπτά έτη ο ελληνικός λαός πληρώνει το τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα και ουδείς το αρμόδιο Υπουργείο ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των εσόδων του που μέσω ΑΔΕ συγκεντρώθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης άνω των 70 εκατομμυρίων για την περίοδο 2018-2025 και αν αυτά διατίθεται για το σκοπό που προορίζονται, δηλαδή την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του καταναλωτή και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι ώσπου να δει χειροπιαστές πρωτοβουλίες αξιοποίησης του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, θα εξακολουθήσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση που έχει την πλήρη ευθύνη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή, 9 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη Συμβολίδης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το Ξυλεμπορικό Ξενάκι επί της οδού 25ης Μαρτίου. Το εν λόγω διάστημα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η οδός. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στον άξονα σχέση σχολείου-οικογένειας και για δεύτερη χρονιά εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για το γυμνάσιο κάμπου με θέμα βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Θέμα της εκδήλωσης είναι γνωριμία με τον εαυτό μας μέσα από το «Σχετίζεσαι». Η σχολική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Μαριάννα Κρυμιζή και ο κοινωνικός λειτουργός Δημήτρης Λεβέντης μέσα από μια σειρά 2 ώρων βιωματικών ασκήσεων θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο θέμα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Νοσοκομείο Χίου και την Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή 3 Μαΐου τελετή της Αγάπης και της Περιφοράς Αναστάσεως στον Αίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμία δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αύριο 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Αμαία η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό. Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των Αμαία» το Σάββατο 9 Μαΐου 9:30 το πρωί στο Ομήριο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει το διήμερο 8 και 9 Μαΐου στο νησί μας ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγό στη δράση, ο Δήμος Χίου με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μια δράση εξωστρέφειας που θα προβάλλει τυχείο. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Χίου, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο, επευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θάλης και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Ράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών και θα πραγματοποιηθεί 16 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 910 779 και 6970 415 297. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει την Κυριακή 10 Μαΐου ότι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Σπυρίδωνας Νερομήλων. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων των Γυναικών έχασε από την Αυστραλία με 17-6 για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα ζευγάρια των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών είναι Ίωνες, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών και Βαόλ Φόβ. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από μία νίκη. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι αγώνες των ημιτελικών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Μιχάλης Καλογεράς του ΕΠΑΛ Τσάκου πήρε την 5η θέση στον αγωνισμό με βολή 59,38 στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου Ελλάδας Κύπρου που διεξάγεται στο Άργος Ορεστικός. Στους ίδιους αγώνες ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΕΠΑΛ Βροντάδου ήταν 12ος στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια με χρόνο 7 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα, 56 εκατοστά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμη τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934 επισκέπτεται το νησί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τυχιακής καταγωγής σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Φιλοξενούνται στοιχείο μέχρι τις 12 Μαΐου από το Λεωνί Καλβοκορέσι και Ζανή Μίχελο και στα Καρδάμιλα από το Γιάννη Ξυλά. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946. Σε μια δύσκολη περίοδο τοποθετείται νομάρχης Χίου ο Αντώνης Βόκος, εις αντικατάσταση του αθόρυβου Αλέκου Κεντούρη. Ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Η Χίος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου» γράφει: «Αυτός ο νομάρχης αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός σπιθαμιαίου αριβίστα που κατάφερε λιγότερο με τη μάσκα ενός ψευτοδιανοούμενου και περισσότερο με τα καμώματα ενός κοινού τραμπούκου να υψωθεί σε ήρωα, αντάξια της σκοτεινής αποστολής που από την πρώτη στιγμή έδειξε να έχει αποδεχθεί σαν προϋπόθεση της τοποθέτησής του σε αυτή τη θέση. Πριν καλά-καλά πατήσει το πόδι του στο νησί, ενοχλημένος από το κύριο άρθρο του εμπρός που με τον τίτλο «Διέρη και βασίλευε» στο φίλο του στις 17 του Ιούνιου, ξεσκέπασε την πασίγνωστη πια σήμερα σε όλους τακτική της γυραιάς Αλβιώνος. Έσπευσε να υποβάλει μήνυση με τον ισχυρισμό πως το άρθρο αυτό προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Ήταν μια πρωτότυπη αντίληψη και φροντίδα για την εξασφάλιση της ησυχίας του κοινού, που βέβαια δεν κατοχυρώθηκε με την καταδίκη του υπεύθυνου της εφημερίδας Γιάννη Οργέτα από τις απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας δικαστικές αρχές του νησιού, σε φυλάξη 3 μηνών και σε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου. Δεξί χέρι του νομάρχη στη σταυροφορία κατά του αριστερού κινήματος στοιχείο στάθηκε επάξια στο πλευρό του σε όλη αυτήν την κρίσιμη περίοδο ο νέος Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, τοποθετηθείς το 1946 ύστερα από την έκπτωση του Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 24,2%, ΠΑΣΟΚ 18,8%. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 10,9%, Δημοκρατική Αριστερά 9,31%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1%, Οικολόγοι Πράσινοι 4,6%, Χρυσή Αυγή 4,2% και Λάος 3,3%. Βουλευτές εκλέχτηκαν ο Κωστής Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς, ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό, γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίος Πας για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστείδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Σκότη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλιαμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Φαράκλας. Είναι ναυτιλιακός αναλυτής. Σας καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα σας.
0: Με τον οποίο θα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε και θα σχολιάσουμε το μεγάλο στενό του κόσμου που προσδιορίζει την ενέργεια, άρα την οικονομία, τις μεταφορές και τον τρόπο ζωής μας, δηλαδή τα στενά του οσμού, γενικά τον Περσικό κόλπο, αλλά και τα άλλα μεγάλα στενά του κόσμου, δηλαδή τα στενά του Σουέζ, τα στενά των Δαρδανελίων και τα στενά του Γιβραλτάρ. Είναι δηλαδή οι αρτηρίες της παγκόσμιας ναυτιλίας και οικονομίας.
1: Έχουμε 22 με 23 στενά, υπολογίζουμε και το βόρειο, το Εναρκτική, όπου είναι το North Sea Route, το πέρασμα της Βορείου Θαλάσσης, που κόβει 8 ημέρες το ταξίδι από την Ανατολή στην Ευρώπη. Λόγω των γεγονότων της Ουκρανίας και μετά, αυτό έχει πάψει να λειτουργεί, διότι τα παγωθραυστικά είναι ρωσικά πυρηνοκίνητα και βεβαίως έχουμε πρόβλημα. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που τα κατέκτησαν, εταιρείες του κυρίου Λασκαρίδη, κάνανε το μεγάλο θαύμα όπως κάνουν πάντα όλοι οι Έλληνες. Αλλά τα στενά είναι πολλά και κάθε ένα επηρεάζει και είναι και αλληλένδετα. Να σημειώσουμε ότι 5 από τα μεγάλα στενά είναι σε χέρια του Ισλάμ. Και μισό χωρίς. Είναι μεγάλο πράγμα
0: πείτε
1: αυτό.
0: Πείτε τα λοιπόν ξανά.
1: Τα στενά
0: πούμε.
1: Λοιπόν έχουμε το Γιβραλτάρ, είναι μισό-μισό.
0: Πού ανήκει το μισό-μισό?
1: Μισό έχουμε την Ισπανία και από κάτω έχουμε την Αφρική, το Μαρόκο, που εκεί έχουμε δύο enclaves, δύο θύλακες ας το πούμε, που είναι η Σέουτα, η Θέουτα που τη λέμε, και η Μελίλια, που είναι βέβαια ευρωπαϊκά εδάφη, να το τονίσουμε αυτό. Έχουμε μετά...
0: Αλλά ανήκουν στην Ισπανία, έτσι.
1: Είναι ευρωπαϊκά εδάφη της Ισπανίας. Μετά έχουμε το Σουέζ και το Έιντεν, το Ορμούζ, τα στενά της Μάλακας κάτω, τα Δαρδανέλια και τον Ελίσποντο. Δαρδανέλια και Ελίσποντος είναι δύο διαφορετικά στενά. Να το τονίσουμε αυτό. Τα οποία μέχρι προσφάτως νομικά ονομαζόταν The Turkish Straits, τα λέγανε αυτοί. Τα λέγανε τα Dardanelles και Bosphorus. Τώρα οι Τούρκοι θέλουν μετά την αλλαγή τα τουρκικά στενά και εκείνοι από Τέρκοι γίνανε Τουρκιγέ. Κατά το παλαιό το Κωνσταντινιγέ, όπως είχαν ονομάσει του παρελθόν την Κωνσταντινούπολη. Τα στενά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο Σκαγκεράκης, ο Κατεγάκης, τα στενά που σε εμάς απάνω στην Αγγλία, το Ντόβερ ή Καλέ, βλέπετε και εκεί έχουμε διαφορετικές ονομασίες, δεν είναι το Concorde, Concorde σκέτο με D και Concorde με E, παίζουμε. Μετά έχουμε τον Παναμά, έχουμε το Βυρίγιο κάτω, απάνω έχουμε τα στενά τα οποία είναι του Κιέλου στην Ευρώπη απάνω, γιατί είναι, όπως είναι το Σουέζ, όπως είναι η Κόρινθος, έχουμε το Τράντο. Έχουμε τα στενά της Σικελίας με τη Μάλτα και τη βόρεια πλευρά και αυτά τα στενά είναι σημαντικότατα. Σας τα παρήθυμψω όλα αυτά τα στενά, διότι από εκεί παίζεται η πολιτική, η γεωπολιτική. Γι' αυτό και εμείς στο All About Shipping ονομάζουμε τον πλανήτη μας Planet Ocean.
0: Πείτε το τι είναι το All About Shipping.
1: Το All About Shipping είναι μια ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα που φέτο γιορτάζουμε τα 15 χρόνια. Με μια ομάδα την ξεκινήσαμε στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάνουμε πέραν των άλλων και αναλύσεις γεωπολιτικές, γιατί η ναυτιλία ίσον γεωπολιτική και η γεωπολιτική ίσον ναυτιλία.
0: Θα πούμε με λεπτομέρειες. Θέλω να πιαστώ από αυτό που είπατε για τον Παναμά. Τελικά του Τραμπ του πέρασε αυτό που ζήτησε από τον Παναμά. Επιστρέφουν οι Αμερικανοί σε δύο βάσεις. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι κυρίαρχες όπως παλιά Αμερικάνικες, αλλά είναι παναμέζικο έδαφος.
1: Το 2019. Με τη σύζυγό μου την Άννη Ζέιτ επισκεφθήκαμε τον Παναμά για να είμαστε στα 500 χρόνια της ιδρύσεως της πόλης του Παναμά και ταυτόχρονα να δούμε το καινούριο κανάλι

0: από εκεί ήταν Έλληνας. Μεγάλη ιστορία αυτό.
1: Επίσης, με την πίεση που ασκεί ο Τραμπ, οι δύο κινέζικες εταιρείες που είναι στην αρχή και στην άλλη άκρη της Διόρυγας θα εξαγοραστούν, λέει, από την αμερικανική BlackRock.
0: Κοιτάξτε, ο Κινέζος έκανε μια κατάληψη έξυπνη σε όλο τον κόσμο με την Costco, τα λιμάνια.
1: Η οποία είναι κρατική εταιρεία, να πούμε, έτσι.
0: Κρατική εταιρεία, Costco.
1: Κομματική.
0: Είναι,
1: δεν είναι ιδιωτική.
0: Η Κίνα
1: είναι
0: ιδιωτική.
1: Όχι.
0: Όχι, έχει αναπτύξει η Κίνα τον σοσιαλιστικό καπιταλισμό. Είναι κάτι το φοβερό, βέβαια. Το οποίο εγώ είχα διαφωνήσει όταν ο WTO, το World Trade Organization, δέχτηκε την Κίνα να έρθει μέσα η γη. Ότι υπάρχει ένας φοβερά αθέμητος ανταγωνισμός, τον οποίο εμείς οι ίδιοι οι δυτικοί ενισχύσαμε. Γιατί υπάρχουν, εγώ το έχω ξεχωρίσει, υπάρχουν οι καλοί κεφαλαιούχοι και οι κακοί κεφαλαιούχοι. Αγνοούμε λοιπόν την Ευρώπη, μια περιοχή του πλανήτη που έχουμε 4 χώρες στο G7 Group, και τα ενδύματά μας, παράδειγμα χάρη, τις ηλεκτρικές συσκευές μας, θα μπορούσαμε να τις κατασκευάζουμε στο κομμάτι που λέγεται Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Όχι να τα στέλνουμε στην Κίνα. Προσέξτε. Τα ενδύματά μας, όλα αυτά τα πράγματα, ή θα πάρεις κάτι που είναι veritable, δεν λέω, η εταιρεία ABC Φερρυπίν, που φτιάχνει ένα προϊόν, όχι να μου το λύσει από την Κίνα. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι όπως επί ψυχρού πολέμου, που οι Σοβιετικοί κατασκεύαζαν μηχανές, BMW, Burmeister, Enway στα βαπόρια και δεν είχε ανταλλακτικά. Και έπρεπε να τρέξεις κοπιαρισμένα πράγματα, με τεράστια προβλήματα. Και άμα κανείς από το καθεστώς αυτό υπάρχει, με τα χαρά, επειδή είχα κλέμψει σε βαπόρια, να το εξηγήσουμε. Όταν κάνεις αγροπολισίες, πέφτεις απάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Εμείς φταίμε για αυτά.
1: Επανέρχομαι στις δύο κινέζικες εταιρείες που έχουν τα λιμάνια στη Διόρυγα του Παναμά. Διαβάζω σε ειδικά έντυπα ότι έχουν έδρα το Κονγκό αυτές οι εταιρείες, ότι είναι υπό μετακόμιση, δηλαδή για να μπει μέσα η BlackRock, η μεγάλη τραπεζοεταιρία.
0: Θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Προσωπική λοιπόν, εκτίμηση, θα αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Ναι.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Γάλα νουνού family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ναυτιλιακός αναλυτής Γιάννης Φαράκλας.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα ειδικώς στα στενά του Ορμούς, που είναι επίκεντρο του πολέμου, και ανεξαρτήτως αν συνεχιστεί ή σταματήσει ο πόλεμος, εμείς θα μιλήσουμε διαχρονικά για την γεωπολιτική, ενεργειακή, οικονομική και άλλη σημασία των στενών. Να διαβάσω λοιπόν ένα σύντομο βιογραφικό σας. Ο κύριος Ιωάννης Φαράκλας, ναυτιλιακός αναλυτής, προέρχεται από ναυτική και ναυτιλιακή οικογένεια από το Βροντάδο της Χίου. Μετά την αποφύτησή του από την Αναργύριο Σχολή των Σπετσών, σπούδασε ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι οι ναυτικές και τι είναι οι ναυτιλιακές σπουδές?
2: Οι ναυτιλιακές σπουδές είναι να πας στο γυαλό. Και οι ναυτιλιακές είναι οι σπουδές που σπουδάζεις και μετά το γυαλό και χωρίς το γυαλό. Είναι business, ας πούμε, διαχείριση πλοίου.

0: Ναυτασφάλειες πλοίων, αγροπολισίες πλοίων, όλα αυτά τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Και πώς δηλαδή να μην είναι στραβός ο γυαλός που αρμενίζουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εργάστηκε ως ναυλομεσίτης για την οικογένειά του και ως ναυλομεσίτης γενικά για τους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Υπήρξε μεσίτης πωλήσεων και αγορών πλοίων με την εταιρεία Overseas Agency στα μέσα της δεκαετίας του 70 και στη συνέχεια μόνος. Πούλησε δεκάδες μεταχειρισμένα και μερικά νεότευτα πλοία αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ και μερικά χρόνια διδάσκει ναυτιλία, ναυτιλιακή διαχείριση και ναυπηγική στο Κολέγιο Ναυτιλίας Πειραιός. Έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων μετά από πρόσκληση πανεπιστημίων και επαγγελματικών ναυτιλιακών ενώσεων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 500 ναυτιλιακές εκθέσεις και σε 1000 συνέδρια.
0: Αν δεν πας να δεις επί το οποίο τι γίνεται, να δεις τους πανελίστες, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να δεις αυτόν που διευθύνει το πάνελ, τι καπνό φουμάρι που λέμε στη Χιό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Πατρίδα. Λοιπόν,
0: γι' αυτό κυρίες και κύριοι είμαστε 2-2 εδώ πέρα.
1: Εγώ ο Ρινός, εσείς του Γιαλού. Λοιπόν, πώς γίνεται η αγοραπολισία ενός πλοίου, ποια είναι αυτή η διαδικασία, θέλω να καταλάβει ο κόσμος.
0: Η αγοραπολισία των πλοίων, υπάρχει ένας πολιτής και ένας αγοραστής, υπάρχουν είτε οι απευθείας επικοινωνία που έχουν ή υπάρχουν ναυλομεσίτες. Οι ναυλομεσίτες είναι σε όλο τον κόσμο. Όταν ξεκίνησα εγώ το 79 για να κάνω στην Overseas τότε competitive, ανταγωνιστική ναυλομεσίτη, όχι exclusive απάνω μου, ούτε να ανήκω σε έναν πλοιοκτήτη ή σε έναν ναυλωτή που και αυτοί κάνουν την ίδια δουλειά. Βλέπαμε τα βαπόρια που κυκλοφόρησαν στην αγορά, ψάχναμε από τους οδηγούς τι βαπόρια έχει ένας πελάτης, μπόρεσε, γιατί τα πάντα είναι προς πώληση. Everything is for sale at a price. Τα πάντα είναι για πώλημα σε μια τιμή.
1: Και τα πλοία και οι συνειδήσεις.
0: Κοιτάξτε, δεν κάτι.
1: Τελευταίες όχι.
0: Κοιτάξτε.
1: Τα άψυχα, ναι.
0: Εγώ
1: προχωρούμε.
0: Θα σας πω κάτι. Προτίμησα κάποια στιγμή να αποσυρθώ από το competitive S&P, διότι είχα συγγενείς μου στην πλοιοκτησία μέσα. Και με το συγγενή σου φάγε πιες και αλυσβέρηση μην κάνεις, γιατί θα σε συνδυάσει με τη συμβουλή που θα του δώσεις. Και δεν είχα μέχρι τώρα που μιλάμε κανέναν χρεοκοπηθέντα πελάτη. Κανέναν, αυτό το τονίζω. Και ας με διαψεύσει όποιος θέλει. Λοιπόν, είναι σημαντικό διότι εκεί είναι η ηθικότητα. Βλέπετε και οι εφημερίδες, τα μίντια όταν αναφέρονται στους Έλληνες και πάνε καλά, τα ανεβάζουν. Μόλις κάποιος πάει άσχημα, τον θάβουν εντελώς. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ειδικά από τα ξένα αγγλοσαξονικά μίντια. Η αγροπολισία είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, διότι πρέπει να έχεις πάρα πολλές γνώσεις. Καλές σπουδές, καλή γνώση του αντικειμένου που πουλείς, είναι μεγάλο πράγμα αυτό, και να έχεις το flair να πλησιάσεις όλους τους ανθρώπους που έχουν πλοία, ακόμα και αυτούς οι οποίοι τα έχουν κατά αποκλειστικότητα. Πρέπει να ξέρεις να έχεις το δικό σου γόρδιο δεσμό να το σπάς.
1: Πόσο κοστίζει ένα πλοίο, ένα δεξαμενό πλοίο?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται την περίοδο, το size.
1: Πάνω κάτω.
0: Πάνω εγώ ένα σήμα που έχει 70 εκατομμύρια δολάρια, ένα εκατοστάρι και βαπόρι καινούριο. 1% είναι λεφτά, 7 εκατομμύρια. Παίζει μεγάλες προμήθειες. Εγώ προτίμησα, παρότι έχω διδάξει ναυλώσεις, είπα ότι 10 ναυλώσεις ισοδυναμούν με μια αγροπολισία προμήθεια. Οπότε δεν μπερδεύομαι σε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ challenging. Και μπορώ να σας πω ότι είχα και περιπτώσεις που κατέληξαν στα δικαστήρια και τις κερδίσαμε, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι Έλληνες δεν πάμε ποτέ πίσω, παρότι ήταν αγγλικό δίκαιο κτλ. Το κυνηγήσαμε και κερδίσαμε μεγάλες υποθέσεις. Δεν τις αναφέρω για να κάνω διαφήμιση, αλλά άφησαν εποχή.
1: Πόσα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας υπάρχουν?
0: 5.600 είναι το τελευταίο νούμερο που σήμερα το πρωί κοίταγα για να σας φέρω να έχετε κι εσείς, που είναι σημαντικό πράγμα αυτό. 5.691.
1: Πόσα είναι με ελληνική σημαία?
0: 450 δυστυχώς.
1: Γιατί?
0: Διότι υπάρχουν οι αγγυλώσεις του ελληνικού κράτους κάτω από οποιαδήποτε κυβέρνηση, χάνουν το δάσος για να σώσουν το δέντρο. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή από κακή πολιτική, δεν έχουμε κάνει παραγωγή ναυτικών και θα αρχίσουμε να χάνουμε και τους αξιωματικούς. Λοιπόν, εφοπλισμός είναι δύο πράγματα, όπως ξέρετε. Εξέβρεσης χρημάτων και πληρωμάτων. Άμα δεν έχεις και τα δύο, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Σας είπα και την άλλη φορά πριν από χρόνια ότι το 1980 πήγα στην Καβάλα. Βλέπω το Nord G, ένα βαπόρι 7.000 τόνων με Ολλανδική σημαία. Ο πλοίαρχος ή το Γερμανός και το πλήρωμά του ήταν πολίτες μεν της Ολλανδίας αλλά από την Ινδονησία. Δηλαδή όλοι έχουν κάνει αυτό το πράγμα, όλοι έχουν κάνει δεύτερα νεολόγια, η Ελλάδα όχι. Μα δεν μπορείς. Και ο Έλληνας δεν θα μείνει ούτε ναύτης ούτε καθαριστής. Θα πάει να γίνει αξιωματικός. Η κυρία Τσάκου, η συγχωρεμένη του Καταπαναγιώτη, έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το Καρδαμιλίτικο Ναυτικό. Και μέσα λέει, το μικρό καρδαμιλιτάκι ήθελε να γίνει καπτάνιος. Όχι υποπλοίαρχος, όχι αντιποπλοίαρχος, όχι ναυτικός. Καπετάνιος, ηγέτης. Από αυτή την αυτοσύνη των καπετανέων βγήκανε σήμερα οι εφοπλιστές μας.
1: Ποιος είναι ο μισθός ενός καπετάνιου?
0: Γύρω στις 10.000 δολάρια.
1: Και ο κατώτερος μισθός, ένα παιδί που ξεκινάει.
0: Ένα χιλιάρικο θα πάρει εκεί πέρα. Να ξεκινήσει, εξαρτουμένου βέβαια του μεγέθους του πλοίου.
1: Ναι, 1.000 ευρώ για τη θάλασσα δεν είναι πολλά λεφτά, έτσι.
0: Είναι καλά λεφτά να ξεκινήσει, για τη στεριά δεν υπάρχει. Τώρα κάνανε 900 κάτι ευρώ, άκουγα προχθές στην τηλεόραση η κυβέρνηση.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Αλλά έχει πολλά μπόνους που
1: παίρνει. Πάμε στα στενά
0: του
1: Ορμούς. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς, ποιανού είναι τα στενά?
0: Της Περσίας, του Ιράν και του Ομάν. Είναι ξεκάθαρο από το χάρτη ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή από τη βόρεια πλευρά. Είναι το Ιράν, η Περσία για μας, και στο νότιο κομμάτι, απέναντι στο κέρας της Αραβικής Χερσονήσου, βρίσκεται ένα κομμάτι του Ομάν που παρεμβάλλεται εκεί και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά αυτό είναι το καθεστώς.
1: Είναι δηλαδή χωρικά ύδατα αυτών των δύο χωρών?
0: Βεβαίως.
1: Τα πλοία περνάνε μέσα από τα χωρικά τους ύδατα ή είναι διεθνή ύδατα?
0: Κοιτάξτε, ας το πούμε διεθνή ύδατα, αλλά πάνε πιο πολύ από την πλευρά του Ιράν, λόγω του βάθους, λόγω πολλών. Υπάρχουν και δύο νησάκια που τα έχει καταλάβει για μένα κακώς το Ιράν, το Μούσα 1 και το 2.
1: Το Τούμπ 1 και 2.
0: Εκεί, αυτά τα νησάκια.
1: Αμπού Μούσα.
0: Μπράβο, Αμπού Μούσα τα έχουν πάρει οι Ιρανοί. Πιθανώς τα θέλουν για άμυνα, δεν τα έχουν πάρει για κάποιο άλλο λόγο.
1: Τα πήραν πότε?
0: Αρκετά χρόνια είναι αυτό.
1: Το 1971, όταν εκεί έγιναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Εκεί κοντά, ναι, κάνανε, αλλά το θέμα αυτό έπρεπε να λυθεί από τότε.
1: Με κατάληψη, με στρατιωτική ενέργεια.
0: Αυτή τη στιγμή να εστιάσουμε μεν στα στενά του Ορμούς, αλλά να πούμε ότι ο Περσικός είναι μια μεγάλη θάλασσα, πιο μεγάλη από το Αιγαίο, για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές.
1: Το μήκος είναι 1.000 χιλιόμετρα.
0: Και παραπάνω είναι
1: και το πλάτος είναι κάπου 300 και χιλιόμετρα.
0: Σαν την Αδριατική. Πώς είναι η Αδριατική θάλασσα?
1: Μάλιστα.
0: Περίπου στις ίδιες διαστάσεις είναι ο Περσικός κόλπος. Εκεί βέβαια έχουμε πολλά κράτη. Περσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Ντόχα, Κατάρ, Εμμυράτα, Ομάν. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκεί.
1: Μπαχρέιν, το είπαμε.
0: Μπαχρέιν, με συμπάθειο. Έχει και βάση οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, εκεί μην το ξεχάσουμε. Όλοι αυτοί.
1: Και στα άλλα κράτη έχουν βάση. Και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά.
0: Και εξάγουν το πετρέλαιό τους. Και δεν υπελόγισαν όταν δίναν τις βάσεις στους Αμερικανούς ότι θα χτυπηθούν.
1: Και οι βάσεις δεν προστάτευσαν αυτά τα κράτη. Αυτό είναι το τρομερό συμπέρασμα, το στρατηγικό.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ναυτιλιακός αναλυτής Γιάννης Φαράκλας.
2: Αλλά πάμε ξανά για τα στενά και την υπόστασή του στη νομική. Άρα τα περισσότερα πλοία περνάνε μέσα από τα νερά του Ιράν, έτσι. Λόγω βάθους. Και λιγότερο από το Ομάν. Είναι είσοδος και έξοδος.
3: Ναι, υπάρχουν διάβλοι. Άμα δείτε ένα ναυτιλιακό.
2: Ποιο είναι το πλάτος των διάβλων? 3 χιλιόμετρα.
3: 2,5 έχει εκεί.
2: Ενδιάμεσα υπάρχει, λέει, μια ζώνη.
3: Υπάρχει μια διαχωριστική. Είναι, όπως είναι τα στενά του Οτράντο, τα στενά σε εμάς τον Ντόβερ, όλα αυτά τα σκαγκεράκι, καγκεράκι, όλα αυτά υπάρχουν δύο δίκτυα.
2: Άρα, κύριε Φαράκλα, μπορεί, δικαιούται το Ιράν, αφού είναι δικά του νερά, να κλείσει τα στενά?
3: Δεν τα έχει κλείσει ποτέ.
2: Ποτέ. Ούτε και τώρα.
3: Όχι.
2: Λέω, έχει δικαίωμα να κλείσει?
3: Κοιτάξτε.
2: Με βάση τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
3: Βλέπω στην
2: διεθνή περάσματα.
3: Βλέπω στη γείτονη χώρα την Τουρκία, όταν θα γίνουν νηστιοπλοϊκοί αγώνες ή πέσει κάτι άλλο, κάτι συμβαίνει εκεί, κλείνουν τα Δαρδανέλια, κλείνει και ο Βόσφορος. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Όταν κατέβαινε το ελικοπτεροφόρο το Μόσκβα, επί Σοβιετικής Ενώσεως κάτω, μια φορά πήγαν οι Τούρκοι να το σταματήσουν. Και εμφανίστηκαν πολλά πολεμικά στην περιοχή και κάνανε πίσω. Γι' αυτό και προδοθήκαμε από τον κύριο Λένιν, το λέμε σε εισαγωγικά κύριο, ο οποίος προτίμησε να μας πουλήσει, να κάνει αυτό το έσχος που έκανε, τα πάρει ο Τούρκος, τον είχε δίπλα και τον έκανε ό,τι ήθελε. Πέραν των ρωσοτουρκικών πολέμων που σκοτωθήκανε, μέχρι και στο νομό Χίου υπάρχουν τα ναυάγια, η ναυμαχία των Ινουσών, ο ρωσοπρισ πόλεμος, πάθαμε αυτή τη μεγάλη ζημιά από τον κύριο Λένιν.
2: Ωραία, ας έρθουμε στο
3: πάμε
2: σήμερα.
3: Στενά. Σήμερα τα στενά, η χώρα που τα έχει, μην ξεχνάτε, τα στενά τα Δαρδανέλια είναι πλήρως τουρκικά,
2: ναι.
3: Και ο Βόσπορος, δεν έχει υπάρχει άλλη χώρα, αλλά αποτελούν διεθνές πέρασμα. Το ίδιο ισχύει και για τα στενά του Ορμούς. Είναι διεθνές πέρασμα. Δράβοτε. Δέστε και στην ιστορία του 67 που έκλεισε το Σουέζ, ήταν ένα διεθνές πέρασμα. Παρότι ανήκε στην Αίγυπτο. Ξεκάθαρα. Το κλείσανε. Μπορεί το Ισραήλ ήταν απέναντι στη Χερσόνησο του Σινά, δεν το άνοιξαν ποτέ. Βέβαια ήταν και επαγγελματικοί λόγοι. Διότι οι μεγάλοι παίχτες των πετρελαίων, κάνοντας τον γιγαντισμό στον τάνκερ, για μένα αυτοί συνετέλεσαν στο να κλείσουν τα στενά. Μάλιστα. Του Σουέζ.
2: Τώρα θέλω να μας πείτε πόσα βαρέλια πετρελαίου και πόσο φυσικό αέριο παράγει κάθε κράτος στον Περσικό κόλπο.
3: Η Σαουδαραβία.
2: Σας έβαλα να κάνετε το έρευνα.
3: Ναι, είπατε,
2: έτσι.
3: Με ρωτήσετε αυτά τα θέματα. Ναι.
2: Για να ενημερωθεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί.
3: 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έχει η Σαουδαραβία.
2: Παράγει κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 3 εκατομμύρια. Στα 2 είναι το Κουβέιτ, στα 700.000 το Κατάρ και 800 με 850 είναι το Ομάν. Αυτό είναι από την πλευρά. Το Μπαχρέιν είναι περιορισμένα σήμερα. Δεν δίνουν κάποια νούμερα σημαντικά να δούμε. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν από αυτό το πράγμα. Τελευταία ανάπτυξαν τις υπηρεσίες στον κόλπο. Και εσχάτως η Σαουδαραβία, το Ντουμπάι και λίγα τα Εμιράτα κάνανε και τουρισμό. Αυτά όλα τώρα είναι στον αέρα.
2: Είπαμε το Ιράν πόσα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παράγει. 3 εκατομμύρια.
3: Το Ιράν αυτή τη στιγμή μπορεί να παράγει γύρω στα 14 εκατομμύρια.
2: Την ημέρα?
3: Την ημέρα.
2: Γιατί έχει... έχω διαβάσει ένα άλλο στοιχείο. 3 εκατομμύρια.
3: Όχι, όχι.
2: 14 εκατομμύρια λοιπόν βαρέλια
3: έχει
2: την
3: βαρέλια.
2: Ημέρα.
3: Στο Ιράν υπάρχει. Κοιτάξτε, τα νούμερα δεν τα δίνουν όλοι, μην νομίζετε. Τα νούμερα είναι λοιπόν. Ό,τι νούμερα και εμείς μαζεύουμε, τα μαζεύουμε από στατιστικές και αν έχουμε την τύχη από καλούς ναυλομεσητικούς οίκους.
2: Ποιες χώρες αγοράζουν από τα κράτη του Περσικού?
3: Κοιτάξτε, οι κύριες χώρες που παίρνουν είναι η Ευρώπη, είναι η Κίνα, είναι η Ιαπωνία, μεγάλη ιστορία, η Ινδία, το Πακιστάν. Αυτές οι χώρες και η Αυστραλία λίγο, αλλά η Κίνα είναι ο μεγάλος αγοραστής, η Ινδία το ίδιο. Αυτές οι χώρες, ειδικά η Κίνα, δεν το πάει πολύ το Ιράν. Το εχθρεύεται, γιατί το Ιράν, άμα το δούμε κάτω, έχει το πλουσιότερο υπέδαφος που μπορεί να φανταστεί κανείς. Και έτσι το Ιράν, και αρχίσει να κάνει παραγωγές και εξαγωγές, θα έρθει αντιμέτωπο με την Κίνα αμέσως. Δεν θέλει η Κίνα την ύπαρξη, γι' αυτό και την βλέπετε, η Κίνα είναι αμέτωχη, δεν μπορεί να ανακατεύεται. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει εστιαστεί στα στενά με τη Φορμόζα και στο South China Sea, που μπορεί να κάνει και επεισόδιο, δεν ξέρουμε. Αλλά να πούμε ότι το Ιράν έχει τριπλασιάσει στον πόλεμο τα έσοδά του, η Ρωσία τα έχει τριπλασιάσει.
2: Το Ιράν τώρα, εν μέσω πόλεμου. Αυτό έχει ενδιαφέρον, εξήγηστε γιατί.
3: Το έχει αυξήσει πολύ και το ίδιο και συμβαίνει με τη Ρωσία.
2: Γιατί έχει αυξήσει
3: τα έσοδα? Διότι ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Ανεβαίνουν τιμές.
3: Είναι φως φανάρι και ευκαιρία δοθήσεις, dato fere που λέγανε και οι Λατίνοι, πάει απάνω ιστορία.
2: Πώς πουλάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο?
3: Υπάρχουν,
2: εφόσον υπάρχουν κυρώσεις, απαγορεύσεις από την Αμερική και την Ευρώπη.
3: Αυτό είναι ένα εφεύρημα για τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη, να ακούνε ότι υπάρχουν εμπάργκο και το ένα και το άλλο. Εμπάργκο δεν υπάρχει ποτέ. Και επειδή είμαι και παλιός στη δουλειά αυτή, θα θυμίσω ότι όταν υπήρχε το εμπάργκο της κουβανικής ζάχαρης, μεταφορτωνόταν, άλλαζε σακιά και πήγε στην Αμερική. Και ο Αμερικάνος ήξερε ότι έχει εμπάργκο η χώρα του με το κουβάνικη ζάχαρη και στο τσάι, στον καφέ του έβαζε κουβάνικο ζάχαρη. Το ίδιο.
2: Ωραία.
3: Και στη South Africa.
2: Πώς γίνεται αυτό?
3: Για να το τονίσουμε, και στη South Africa είχε το apartheid. Δεν έπαιρνε κανείς κρασιά. Τα κρασιά μπαίνανε στη γείτονα Βουλγαρία και ας μου το αρνηθεί κανείς αυτό. Και ερχόταν στην Ευρώπη.
2: Πώς παρακάμπτεται λοιπόν το.
3: Με κομπίνες. Υπάρχουν οι κομπίνες. Τεράστιες κομπίνες γίνονται.
2: Οι Έλληνες εφοπλιστές συμμετέχουν σε αυτές τις μεθοδεύσεις, θα πούμε.
3: Όχι, οι Έλληνες εφοπλιστές είναι μεταφορείς. Οι ναυλωτές είναι αυτοί που μαζεύουν τα φορτία. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η προέλευση του φορτίου βασικά. Μας ενδιαφέρει τι, η ποιότητα του φορτίου και αν η χώρα αυτή δεν έχει ένα πραγματικό εμπάργκο. Γιατί άμα υπάρχει πραγματικό, ο Έλληνας θα πρέπει να έχει μια λοξιβίδα για να πάει να μπερδευτεί. Άμα μπερδευτεί, κάποιοι ιδιωτές που μπερδευτήκαν τα τελευταία 20 χρόνια πήγαν και φυλακή. Καταλάβατε, να τα λέμε. Εδώ δεν είναι ρίσκα. Και πολλοί που βγήκαν οι πλειοκτήτες και είπαν ότι αν δεν ρισκάρεις, άμα χάσει ένα ναυτικό, να σου πούμε τι θα πάθεις. Να είμαστε σωστοί, γιατί σας είπα, ανήκω και στην ναυτιλιακή πλευρά και στην ναυτοσύνη. Εντάξει. Και επειδή ο πατέρας μου και εγώ μια φορά πήγαμε και στο ταξίδι του Βιετνάμ στον πόλεμο, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι να πας σε μια εμπόλεμη ζώνη. Και επειδή ο πατέρας μου, σας έχω πει, έχει τορπιλιστεί από τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επεβίωσε, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει.
2: Στο Βιετνάμ πότε πήγατε?
3: Το 68.
2: Ως τι?
3: Τι ήμουνα, OS, Ordinary Seaman.
2: Δηλαδή?
3: Πιτσιρικάς, τζόβενο, πώς το λένε. Έτυχα και στον πόλεμο το 72 στο Καράτσι με το Ινδία-Πακιστάν που έγινε ο διαχωρισμός και από ανατολικό διοικητικό Πακιστάν έγιναν Ινδίες, Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Έχω ανεβεί το Σάταλαρά από το ποτάμι το 72 που αλλάζει και πιλότους και εκεί έβλεπα πώς το πούμε, τους διάβασα τι έχει να γίνει στην περιοχή αυτή.
2: Για ποια περιοχή μιλούμε, να εξηγούμε?
3: Του Ιράκ και του Ιράν.
2: Μάλιστα.
3: Που έγινε ο πόλεμος. Και βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο τον πρώτο ήταν όλοι με το Ιράν. Με το Ιράκ, συγγνώμη, το Ιράκ.
2: 90-91.
3: Και μετά τα συμφέροντα αλλάζουν, σκατζάρουν και αρχίζουν αυτά τα οποία γίνανε. Βέβαια, να μην συγκρίνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιχείρηση που έγινε το 91 με τον Norman Schwarzkopf, τον συγχωρεμένο τον στρατηγό, ο οποίος είχε υπό τη διοίκησή του 750.000, εκ των οποίων 500.000 ήταν, όπως ενθυμίστε, Αμερικανοί. Σε 100 ώρες τον έκανε τον Σαντάμ, γιατί υπήρχε και προπαγάνδα των μίντια, το 1 εκατομμύριο οι Ιρακινοί, οι άτρωτοι κτλ. Αυτά ήταν προπαγάνδες. Τους ισοπαίδωσε ο Στόρμινγκ Νόρμαν. Έπαιξε το παιχνίδι της τακτικής του πολέμου, το baseball. Και τους
2: τώρα υπάρχει περίπτωση, θα πούμε για τώρα.
3: Τώρα, κοιτάξτε, τώρα δεν είναι το ίδιο τερέν. Μόνο οι Έλληνες έχουμε 4 φορές κερδίσει το Ιράν και ένας το κατέλαβε.
2: Πώς, πότε, να πούμε.
3: Κοίταξε, στους Περσικούς πολέμους, ο Μέγας Αλέξανδρος, όχι μόνο το Ιράν, πήρε και την πιο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, το Αφγανιστάν, σε 17,5 μέρες. Κάντε το Google να δείτε.
2: Μάλιστα.
3: Ήτανε the man who took the world by storm, ο άνθρωπος που κατέκτησε με καταιγίδα τον κόσμο. Αλλά είχε μελετήσει ο Μέγας Αλέξανδρος πώς θα πιάσει το
2: πάντως
3: σημερινό.
2: Πάντως όχι πεντώντας τριαντάφυλλα, έτσι. Υπόψη. Γιατί αγιοποιούμε και τον Μέγα Αλέξανδρο. Κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα και όχι ένα break και επανερχόμαστε. Ποια είναι η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας.
3: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ, διάλειμμα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ευαισθησίας. Και το Εργατικό Κέντρο Κύου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζής. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκη, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη Συμβολίτης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το Ξυλεμπορικό Ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο λαγραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒΗ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, τελετή της αγάπης και της περιφοράς Αναστάσεως στο Ναίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου, 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βραβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένο σε αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ναυτιλιακός αναλυτής Γιάννης Φαράκλας.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Φαράκλας, είναι ναυτιλιακός αναλυτής. Λοιπόν, έχουμε μείνει ποια είναι η παραγωγή Ρωσίας και Αμερικής πετρελαίου φυσικού αερίου.
2: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες 13,5 με 13,8 εκατομμύρια βαρέλια είναι τη Δευτέρα που μας πέρασε που έκανε την ανάλυση και η Ρωσία 10 με 10,7 εκατομμύρια.
1: Η Αμερική έχει την πρωτιά, έτσι.
2: Πάντα έχει πρωτιά και όχι μόνο, έχει και shale gas, δηλαδή σπάνε και τα βράχια και βγάζουν πετρέλαια.
1: Αυτό που λέμε το σχιστολιθικό.
2: Το σχιστολιθικό, βέβαια. Στην Αγγλία σταμάτησε διότι το υπέδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου θα έφερνε καταρρεύσεις τέτοιες και εγκαταλείφθηκε σε ορισμένες περιοχές.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πείτε από πού αγοράζει η Ελλάδα.
2: Η Ελλάδα παίρνει πετρέλαιο πρωτίστως από το Ιράκ, από το Καζακστάν, από τη Λιβύη, από τη Ρωσία, Σαουδαραβία και την Αίγυπτο.
1: Άρα δεν είμαστε...
2: Γερός παίχτης.
1: Ναι, δεν είμαστε εξαρτημένοι από το Ιράν.
2: Όχι. Δεν είμαστε. Εδώ τώρα είπατε την πιο ωραία λέξη σήμερα στη συνέντευξη αυτή, η εξάρτηση. Λόγω της κακής πολιτικής της Γερμανίας, που είναι φιλοτουρκική, όπως και της Αγγλίας βεβαίως και της Ισπανίας, δεν μας επιτράπει μέχρι τώρα που μιλάμε να βγάλουμε το δικό μας πετρέλαιο. Είτε αυτό είναι στο Ιόνιο, είτε νοτίως της Κρήτης, είτε στο Αιγαίο.
1: Υπό την απειλή πολέμου από την Τουρκία ουσιαστικά.
2: Αλλά βέβαια βλέπετε ότι ούτε το ΙΕ που το πληρώνουμε ακριβά, ούτε το ΝΑΤΟ που το πληρώνουμε ακριβά, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που πει να μας στραγγαλίσει ο αλής του μνήμης, συγγνώμη το λέω έτσι, κύριο Σόιμπλε, εντάξει. Μπορούν να αποδεχθούν την πραγματικότητα ότι η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας και θα μπορούσαν από αυτή τη γη και τη θάλασσα να παίρνανε και το πετρέλαιό τους και το γκάζ τους, καταλάβατε. Δεν το θέλουν. Εγώ τη γυναίκα μου δεν τη μοιράζομαι. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία ανήκει στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτές οι εφευρές των διεθνών υδάτων, καταλάβατε, είναι ιστορίες για αγρίους που λέει ο λαός. Έχει και η Τουρκία ένα κομμάτι, το μεγαλύτερο είναι η Ελλάδα. Θα πρέπει η Τουρκία να καταλάβει ότι τα νησιά έχουν και exclusive και αποκλειστικές ζώνες και όλα αυτά και να τους δώσω ένα παράδειγμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Θάτσερ ξεκίνησε και πήγε 8.000 ναυτικά μίλια μακριά στα Falklands για να υπερασπίσει τα νησιά αυτά. Εντάξει λοιπόν, τα δικά μας τα νησιά όπως και η Κύπρος έχουν τις δικές τους αποκλειστικές ζώνες. Και αυτό πρέπει να δεχτούμε.
1: Η Κύπρος δεν κοίται μακράν.
2: Δεν κοίται μακράν.
1: Είναι στην πλατεία Συντάγματος, θα πούμε.
2: Η Κύπρος είναι δίπλα μας.
1: Μεταφορικά.
2: Λοιπόν, και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, διότι θα μπορούσαμε να είχαμε αυτάρχεια και θα μπορούσε η όποια ελληνική κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την πολιτική των 10 μωρών Παρθένων και να έχει χώρα επάρκεια σε κάψιμα αυτή τη στιγμή και όχι ο κόσμος να μετά από ένα COVID και από όλες τις τα μνημόνια να υποφέρει και να πηγαίνει στο βενζινάτικο και να βαίνει ανεβασμένη την τιμή της βενζίνης. Αυτό είναι απαράδεκτο το 2026. Έπρεπε να είχαμε εμείς, σαν πρώτη ναυτιλία στον κόσμο, επαρκή πετρέλαια και γκάζια. Δικαιολογία δεν υπάρχει.
1: Πόσα πλοία διασχίζουν τα στενά.
2: Τα στενά.
1: Δηλαδή του Σουέζ, των Δαρδανελίων και του Γιβραλτάρ.
2: Λοιπόν, τα πλοία που περάνε το Σουέζ το 23, είναι καλό να το ακούσουμε αυτό, ναι. Ήταν 26.434.
1: Μάλιστα.
2: Το 24 πήγαμε στα 13.213 και τώρα δηλαδή έχουμε κατεβεί πάρα πολύ κάτω διότι με τους Χούθη στο Aden κάτω, στο πέρασμα πάνω, δεν ανεβαίνουν βαπόρια. Είναι σημαντικό. Και η Αίγυπτος χάνει έσοδα από τη Διώρυγα και υποφέρει η εφοδιαστική αλυσίδα τα logistics, διότι έχεις να κάνεις άλλα 5-6 μέρες ταξιδάκι γύρω-γύρω, να περάσεις, να έρθεις απάνω στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή, εν όψη αυτού του πολέμου, προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον IMEC, τον δρόμο που ξεκινάει από τις Ινδίες, θα καταλήγει στη Χάιφα και από τη Χάιφα θα πηγαίνει στην Ευρώπη.
1: Μέσω Κρήτης και Ελλάδας.
2: Όχι, όχι. Ναι, από τη Χάιφα θα ξεκινάει να ανεβαίνει απάνω. Με πλοία εννοείται. Το θέμα είναι ότι ο αγωγός και όλα αυτά που θα γίνουν πρέπει να τα έχουμε άμυνα για αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν άλλες χώρες. Η Κίνα ήθελε να κάνει το Silk Road. Αυτά είναι για μένα προσωπική εκτίμηση. Είναι ευάλωτα σε τρομοκράτες και σε επαναστατικά κινήματα. Και όπως πάμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε μια μεγάλη σύγκρουση. Και να θυμίσουμε, για να το καταλάβουν οι σύμμαχοί μας, ότι χάρη στην Ελλάδα, με τους ελληνοπερσικούς πολέμους, δεν είχε κατακτήσει η Περσία την Ευρώπη. Και το λέω αυτό με μεγάλη, είμαι απόλυτος, διότι ανοίξτε, κυρίες και κύριοι, το Google να δείτε στο Λονδίνο, στην καρδιά του Λονδίνου, έχουμε ένα σταθμό που ονομάζεται Barbican. Είναι Liverpool Street, Moorgate και Barbican. Το Barbican ήταν ένα από τα τελευταία όρια της Περσικής Αυτοκρατορίας, ένα σταθμός, όπως είχαμε στο Βυζάντιο, τις Μαρκέλες, τα γύρω-γύρω φυλάκια, άμυνα του Βυζαντίου. Λοιπόν, οι Πέρσες έχασαν και στη θάλασσα και στη στεριά τελικώς τους πολέμους με τους Έλληνες. Τους χάσανε. Θα είχε αλλάξει ορούς της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον λαό αυτόν. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έκανε αυτό που κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε, είναι η δεύτερη απόπειρα, αυτά όλα που γίνονται, είναι απόπειρες της Ανατολής να μπει στη Δύση μέσα. Σιγά σιγά με μεταναστεύσεις.
1: Δηλαδή, τι ανατολής, δηλαδή το Ιράν θέλει να εισβάλλει στην Ευρώπη?
2: Όλη η Ανατολή και το Ισλάμ, το οποίο είναι βαφκαλιζόμεθα, το Ισλάμ είναι 1,8 δισεκατομμύρια άτομα, δεν είναι αστεία.
1: Γιατί έγινε καμιά στρατιωτική εκστρατεία να κατακτηθεί η Ευρώπη?
2: Η κατάκτηση, βλέπετε, η Κόσκο πήγε και άνοιξε σταθμούς με πρόξη από εδώ από εκεί.
1: Ας προσέχαν οι Αμερικάνοι και εμείς.
2: Να καταλάβει.
1: Σε εποχή του 2009 που δεν ενδιαφερόταν κανείς για το λιμάνι του Πειραιά, βγήκε ο Κινέζος με την Κόσκο.
2: Εμείς βγάλαμε τα μάτια μας.
1: Για να συνεχίσουμε.
2: Και είναι και λάθος, είναι και λάθος να το πούμε, να το καταλάβουν και οι Κινέζοι, ότι προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους στο Ανατολικό Λονδίνο που είχαν τα γραφεία τους, και να τους πω ότι το καλύτερο μέρος να γίνει της Κόσκο, ας πούμε, το τέρμιναλ, ήταν η Καβάλα, η οποία έχει 450 εκατομμύρια ενδοχώρας πληθυσμιακής. Και
1: τώρα δίνουμε δίπλα στην Ελευσίνα ανταγωνιστικά της Κόσκο, ή μπορεί να πάει και στην Καβάλα.
2: Καταλάβατε.
1: Για να εξισορροπήσουμε.
2: Λοιπόν, αλλά πρέπει
1: την
2: να
1: παρουσία
2: το
1: καταλάβουμε της Κόσκο.
2: Ότι ήταν έξυπνη κίνηση των Κινέζων. Είναι η δεύτερη μεγάλη κίνηση από το 1421 που ο αυτοκράτορας τότε ο Κινέζος έκανε ένα τεράστιο στόλο να πάει να δει τον κόσμο.
0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ναυτιλιακός αναλυτής Γιάννης Φαράκλας.
1: Ας έρθουμε στο σήμερα.
2: Στο σήμερα ο Κινέζος αυτή τη στιγμή δεν σέβεται τον Ευρωπαίο. Δηλαδή έπρεπε να έχει σηκωθεί ο Κινέζος σαν μια μεγάλη δύναμη να στηρίξει τα δίκαια της Κύπρου. Οι Έλληνες εφοπλιστές πάνε αμφαδό και χτίζουν βαπόρια στην Κίνα.
1: Ο Προκοπίου λέει περνάει ελεύθερα από τα στενά του Ορμούς επειδή μεσολαβεί η Κίνα. Έτσι διαβάζω.
2: Κάνει ο κάθε άνθρωπος, κάνει τα δικά του κουμάντα. Να το πούμε έτσι.
1: Καλά. Ο κάθε εφοπλιστή. Δηλαδή...
2: Ο καθένας κάνει τα κουμάντα. Έχει δίκτυα. Γιατί είναι, αν το σκεφτείτε, βάλτε ένα αυτοκινητάκι, ένα μήνυμα, είχαν όταν σπούδαζα, δίπλα στο Glotbik Tokyo και το Glotbik London, δύο 500.000 τόνων σούπερ τάγκες. Ήταν μια μινιατούρα. Να σκεφτούν λοιπόν αυτό το πράγμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να έρχονται εδώ να χτίζουν τα βαπόρια τους. Και ευελπιστώ, δεν μπαίνω στην τσέπη του κ. Προκοπίου, να χτίσει η πλοία σου Καραμαγκά.
1: Πόσα πλοία τα τελευταία 10-20 χρόνια έχουν χτίσει οι Έλληνες εφοπλιστές στην Κίνα ή στην Ιαπωνία και Κορέα.
2: Χιλιάδες πλοία.
1: Πάνω από χίλια πλοία. Πόσο κοστίζουν?
2: Αυτά τα πλοία, μα πάμε ένα ποσό γύρω στη τάξη 70 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε τι συζητάμε.
1: Δηλαδή είναι πάνω από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας.
2: Είναι τεράστια ποσά.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πόσα πλοία τώρα διασχίζουν? Το Σουέζ 26.000 με πτωτική τάση. Λόγω
2: 26 του 23, τώρα έχουμε πέσει κάτω σε μηδιαμινά ποσά.
1: Μάλιστα. Πάμε στα Δαρδανέλια.
2: Τα Δαρδανέλια είχαμε 44 με 45.200 πλοία και τώρα συνεχίζουμε 49, τώρα είναι 44.000 τα Δαρδανέλια. Και στο Γιβραλτάρ 60 με 100.000 είναι ο μέσος όρος που περνάνε, 200 πλοία την ημέρα περνάνε το Γιβραλτάρ. Αυτά είναι πολύ γερά choke points εκεί και όπως καταλαβαίνετε, εάν θα επεκταθούν οι εχθροπραξίες και από εδώ, δεν ξέρετε ποτέ κανείς τι γίνεται, διότι αν καταστραφεί το Ιράν, θα καταστραφεί αυτόματα και η Τουρκία.
1: Γιατί?
2: Διότι, κοιτάξτε, η Τουρκία στηρίζει τους Χαμάς. Αυτά δεν είναι δικά μου, τα ξέρουμε όλοι πλέον.
1: Μα το λέει ο ίδιος ο Ερντογάν.
2: Ο κύριος Πούτιν, ο κύριος Ερντογάν και ο προηγούμενος.
1: Για πώς θα καταστραφεί η Τουρκία όμως?
2: Μα γιατί ζουν από την τρομοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι
1: κοιτάνε... Συγγνώμη, τα έσοδα της Τουρκίας είναι από την τρομοκρατία.
2: Δίνει λεφτά η Τουρκία.
1: Άρα δίνει λεφτά, όχι παίρνει.
2: Δίνει λεφτά από την Τουρκία και τους βοηθάει τους αδελφούς μας, ο κύριος Ερντογκάν.
1: Αυτό γιατί το ανέχονται οι Αμερικάνοι?
2: Ίσως έχουν κάποιο σχέδιο μετέπειτα.
1: Ποιο σχέδιο?
2: Κάποιο σχέδιο να βάλουν κάποιο φραγμό στην Τουρκία όπως και οι Ευρωπαίοι, διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι φως φανάρι, όλα αυτά τα χρόνια εκβιάζει.
1: Έγινε γιατί μια αγορά... όμως τις κάνουν το χατήρι?
2: Κάποτε η Τουρκία. Κάποτε,
1: λόγω της γεωγραφικής θέσης.
2: Κάποτε υπήρχε γεωγραφική θέση. Από το 2010-12 δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Η Ελλάς είναι η γεωγραφική θέση. Ο κύριος του Αιγαίου είναι ο κύριος του πλανήτη. Είναι τελεία και παύλα.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, εσείς που γνωρίζετε το χώρο τον επιχειρηματικό στην ναυτιλία, αλλά και την αυτοσύνη, πώς κρίνεται το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, παρασύρθηκε τελικά σαν μικρό παιδάκι από τον Νετανιάχου, λέει, και μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο?
2: Κοιτάξτε.
1: Έτσι παρασύρονται οι ηγέτες.
2: Δεν ξέρουμε τι άλλο υπάρχει, γιατί μην ξεχνάμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι. Πανίσχυρο.
1: Και γιατί το λόμπι αυτό δεν παρέστηρε όλους τους προηγούμενους πρόεδρους?
2: Δεν τα κατάφερε. Αυτή τη στιγμή το εβραϊκό λόμπι έχει κάνει και μπράβο τους. Εγώ έχω πει και έχω διακηρύξει ότι πριν τα ίδια τους όρους που βάζει ο κύριος Τραμπ και το Ιράν και όλοι αυτοί, ένας είναι όρος για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Η αποδοχή όλων των μουσουλμανικών κρατών του Ισραηλινού έθνους. Πρέπει να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ να τελειώνει από χτες το βράδυ με τις συμμαχίες του Αβραάμ και όλα αυτά, και τελειώσαμε.
1: Να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Είναι ιστορική επιταγή και απόλυτο δικαίωμα.
2: Εφόσον αποφασίστηκε το 1947
1: ναι.
2: Και μπήκε μπροστά το 1948.
1: Αποφασίστηκε να πούμε από τον ΟΗΕ, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν είναι αυθαίρετα εκεί οι Ισραηλινοί.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Βέβαια, δεν είχαν δικαίωμα να επεκταθούν και να πάρουν διπλανές περιοχές, έτσι.
2: Έπρεπε να αμυνθούν. Η κατάληψη των υψωμάτων του Γκολάν είναι μια αμυντική θέση που πήραν οι Ισραηλινοί. Η κατάληψη του Σινά το ίδιο. Η κατάληψη τη δική όχθη, γιατί επιτέθηκαν όλοι. Η τελευταία που επιτέθηκε τότε το 1967 ήταν η Ιορδανία.
1: Πρέπει να υπάρχει και Παλαιστινιακό κράτος.
2: Πρέπει.
1: Με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έτσι δεν είναι η απόφαση του ΟΗΕ?
2: Κοιτάξτε, κοιτάξτε.
1: Εδώ, την οποία έχει ενσωματώσει όμως το Ισραήλ, έτσι.
2: Κοιτάξτε.
1: Και είναι η πρωτεύουσά του τώρα.
2: Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή πήγε ο κ. Μετανιάχου και είδατε τίποτα. Ότι εδώ είναι το κέντρο τριών θρησκειών. Εντάξει. Αλλά την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τραμπ έφυγε η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών του Τελαβίβ και πήγε στην Ιερουσαλήμ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα kicking για να μπορέσει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Σου λέει εδώ πού πάμε, εδώ για να γίνει το ένα πράγμα το άλλο. Όπως και εγώ είπα ότι είναι αδιανόητο να μην ήξεραν οι Ισραηλινές υπηρεσίες την επίθεση των Χαμάς και ότι η Γκάζα ήταν 10 πόλεις από κάτω. Να πάνε να απολυθούν όλοι οι πράκτορες της Μόσαντ, αν δεν ξέρανε αυτό. Κανένα σταθμός δεν μας έχει πει επιτέλους τα όπλα αυτών των τρομοκρατών. Γιατί πρόκειται περί τρομοκρατών της Χαμάς, να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Όπως είναι και απελευθερωτική οργάνωση και τρομοκρατική η μέθοδος που χρησιμοποιεί. Λέτε, η Μοσάντ δεν ήξερε.
2: Λοιπόν, τι έκανε η Μοσάντ να αποτρέψει αυτό το αποτρόπιο πράγμα μέσα σε ένα φεστιβάλ να γίνει αυτή η αποτρόπια επίθεση από τρομοκράτες? Καταλάβατε λοιπόν.
1: Μα άφηνε, λέει ο Νετανιάχου, έκανε τα στραβά μάτια, να πηγαίνουν τα εμβάσματα από το Κουβέιτ και από άλλες χώρες στη Χαμάς, γιατί η Χαμάς χτυπούσε την Παλαιστινιακή Αρχή.
2: Έφυγε το Ισραήλ από τη Γάζα. Κακώς έφυγε. Για μένα κακώς έφυγε. Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν σημαίνει ότι. Κοιτάξτε, όταν συγκρούονται δύο οχήματα, υπάρχει του ενός οδηγού η άποψη, του άλλου οδηγού η άποψη και υπάρχει και η σωστή άποψη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είτε πλοία είναι είτε αυτοκίνητα.
1: Υπάρχει άποψη της τροχέας.
2: Λοιπόν, εδώ.
1: Αυτή είναι η θέση τελική. Yes.
2: Εδώ, αυτή τη στιγμή, με το ένα και ένα κάνουν δύο, έχουμε να κάνουμε με τρομοκρατικές οργανώσεις, τρεις παρακαλώ επισήμως, Χαμάς, Χεσμπολάχ και Χούθη, οι οποίες οι Χούθη βαράνε, ξεκίνησαν και ξαναβαράνε τώρα από το έδαφος τους το Ισραήλ.
1: Χτυπώντας και πολιτικούς στόχους και υποδομές.
2: Έχουμε τη Χαμάς η οποία ακόμα υπάρχει. Η μισή Γάζα ακόμα δεν έχει εξαλειφθεί. Έχουμε τη Χεσμπολάχ. Λοιπόν, δεν μπορεί και ο Λίβανος να υφίσταται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν το βόρειο κομμάτι του Ισραήλ να πει. Εγώ, φίλους μου, Ισραηλίτες που έχουμε μεγαλώσει μαζί και στην Ελλάδα και άλλους στο Λονδίνο. Και όσοι ζουν στο βόρειο κομμάτι του Ισραήλ δεν μπορούν να κοιμηθούν.
1: Έχει δικαίωμα ο λαός του Ισραήλ να κοιμάται ήσυχος και με ασφάλεια.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά για πείτε μου σας παρακαλώ, αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις χτυπούν αμάχους παιδιά στα σχολεία, παιδιά στα σχολικά λεωφορεία.
2: Μας τρομοκρατούν εμάς με τα αυτοκίνητα που πέφτουν πάνω σε πεζούς.
1: Όταν ο Νετανιάχου σκοτώνει στη Γάζα 72.000 κυρίως αμάχους και 20.000 παιδιά, αυτό δεν είναι τρομοκρατική επιχείρηση?
2: Κοιτάξτε. Σε έναν πόλεμο, λυπάμαι θα το πω έτσι ομάς, τον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται.
1: Δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο του πολέμου. Προσέξτε. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Προσέξτε. Υπάρχουν νόμοι και στον πόλεμο.
2: Όταν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, όπως τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος και είχαμε την Ιρεβέργη, με 250 άτομα στην αίθουσα μέσα, εντάξει, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως ο κ. Νετανιάχου πρέπει να αρχίσει να συμμορφώνεται, διότι έχει φέρει και το λαό του για προσωπικούς λόγους, γιατί ακούμε ότι θα τον μηνύσουν ότι έχει κάνει διάφορες ατασταλίες. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κρύβουν στα σπίτια τους τρομοκράτες είναι πάρα πολλοί. δεν μπορείς καμία εμπιστοσύνη σε αυτή τη ζώνη της, του πλανήτη, το πώς σε πουλάει ο άλλος και βλέπεις ένα ήρεμο σπίτι και μέσα είναι τρομοκράτες. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Για ελάτε στη θέση μας στο Λονδίνο, εμείς πια κοιτάμε να περπατάμε και να βλέπουμε τα αυτοκίνητα που έρχονται απάνω μας. Όχι από πίσω μας, γιατί πέφτουν απάνω.
1: Ας πρόσεχε το Λονδίνο όταν ο Τόνι Μπλερ το 2003 ήταν πρωτοπαλίκαρο του Ιού Μπους. Οδήγησε στο θάνατο πόσους αξιωματικούς και στρατιώτες Βρετανούς.
2: Δύο και βγήκε.
1: Δεν έγινε ένα ειδικό δικαστήριο.
2: Πέντε φορές βγήκε και μας είπε ο κύριος Μπλερ, συγγνώμη. Προσέξτε,
1: το φορτηγά όμως τώρα
2: τον πήρε η Αμερική. Και τώρα να μην παραπονεί το κόσμος που ο κύριος Στάρμερ λέει όχι.
1: Όχι στην χρήση στρατιωτικών δυνάμεων στο Περσικό κόλπο.
2: Ξέρετε πόσοι μουσουλμάνοι τρομοκράτες και τρομοκράτες μάλλον ζουν στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αγγλία.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
10: Έγινε αφεντικό!
9: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
10: Ό,τι πεις αφεντικό!
9: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
10: Έγινε αφεντικό!
9: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικό.

0: Ταλ 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
5: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένος στο τότε νομικό πρόσωπο.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ναυτιλιακός αναλυτής Γιάννης Φαράκλας.
1: Πώς τα έχει φέρει έτσι αυτός ο πανέξυπνος επιχειρηματίας Real Estate Trump? Πώς είναι, εδώ είναι το ΝΑΤΟ στον αέρα. Μελετάει, λέει, σοβαρά να αποχωρήσει η Αμερική από το ΝΑΤΟ.
2: Ο κύριος Τραμπ είναι ο βρεγμένος στη βροχή, δεν τη φοβάται. Some people feel the rain, others just get wet. Μην ξεχνάτε, έχει χρεοκοπήσει και έχει χρεοκοπήσει πολύ άσχημα. Εντάξει, ξέρει να βρίσκει τον τρόπο, ναι, να αναγεννάται.
1: Μήπως το λάθος του είναι ότι θεωρεί την Αμερική εταιρεία?
2: Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Τα πάντα υπάρχει μία αρχή και ένα τέλος. Κάποτε τους είχα κάνει ένα μάθημα στον αναρχισμό και στην αναρχία και τους έλεγα, τρανή κι αν είναι η τάφη, τάφη θα είναι. Ό,τι είναι αστάφος, τι είναι? Ό,τι δεν αγαπάς τη ζωή σου δεν υπάρχει. Η αλήθεια δεν πρέπει να λάμπει, πρέπει και να κάνει τσόπο φέτζα, κόβει κεφάλια. Είναι θεωρητικό, εντάξει. Είναι. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή τα έχει βάλει με την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν συγχωρεί το σφάλμα που έκανε ο κύριος Μπλερ να γίνει από παιδί του κυρίου Μπους και να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Δεν υπήρχαν weapons of mass destruction, δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής. Διό και βρέθηκε, διαβάστε τις εφημερίδες, ο επαείον Βρετανός επιστήμονας βρέθηκε νεκρός, τι έπαθε δεν ξέρει κανείς, στο νότιο Λονδίνο σε ένα πάρκο με τα καρδιογραφήματα τη Βενετία απάντησε.
1: Δεν βρέθηκαν, όπλα μαζικής καταστροφής.
2: Δεν βρέθηκαν, όχι.
1: Στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν μετά το τέλος του πολέμου του 2003. Και τι κάνανε οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες του ΝΑΤΟ απέναντι στον Μπους? Τους ζήτησαν εξηγήσεις σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Του είπαν, έλα εδώ, εσύ μας παρέσυρες σε ένα πόλεμο. Είχαμε από εδώ και από εκεί 400.000 νεκρούς. Οι νεκροί Αμερικάνοι είναι 3.500. Ωραία, δεν έπρεπε να τους ζητήσουν εξηγήσεις? Υπάρχουν νεκροί στο Αφγανιστάν Αμερικανοί 2.500. Υπάρχουν νεκροί Βρετανοί, Καναδοί, Γάλλοι, Βέλγοι. Δεν πρέπει κάποτε η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να ζητήσουν εξηγήσεις από τον εκάστοτε Αμερικανό πρόεδρο που αποφασίζει πόλεμο?
2: Με τέτοια, Γερμανία που η πρωθυπουργός δουλεύει για λογαριασμό του κυρίου Πούτιν στα ενεργειακά, κυρία Μέρκελ. Ένα λεπτό. Μας είπε η κυρία Μέρκελ ότι εξεπλάγει

0: που ο κύριος Πούτιν της μίλησε άπτιστα γερμανικά.
1: Ωραία.
0: Το θυμόσαστε.
1: Παρέστερε λοιπόν τη Γερμανία η Μέρκελ να εξαρτηθεί από την Ρωσία.
0: Βέβαια.
1: Παρότι η χώρα του ΝΑΤΟ η Γερμανία.
0: Βέβαια.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι εξηγήσεις ζήτησε από τη Μέρκελ? Πάω τώρα στην άλλη πλευρά.
0: Γι' αυτό έφυγε και η Βρετανία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση που κάνατε.
1: Παρακαλώ. Εγώ κι άλλες.
0: Χαίρομαι γιατί το χιώτικο μυαλό σας έπιασε αυτό που σκέφτομαι κι εγώ. Προσέξτε. Όλοι μου λέγανε πας να ψηφίσεις Brexit. Λέω ναι. Γιατί? Πώς θα δεχθεί το Ηνωμένο Βασίλειο τον δις ιτηθέντα δύο παγκοσμίων πολέμων και εχρεοκοπηθέντα το 1953 να διευθύνει την Ευρώπη? Και να μας έχει κάνει εμάς ο κάθε κύριος Σόιμπλε, ο αλίστου μνήμη Σόιμπλε, να μας έχει κάνει έτσι. Να μας περιθωριοποιήσει. Και να έχουμε και εδώ κολοτούμπες ηγέτες που κάνανε ανάποδα τα δημοψηφίσματα. Εντάξει, αυτά τα πρώτη φορά αριστερά ή δεξιά, εμείς τα ακούμε στο γυαλό, βερεσέ. Το αποτέλεσμα μετράμε. Ότι ακόμα η χώρα μας υποφέρει. Απαράδεκτο αυτό. Και πρέπει να το καταλάβετε, ο Βρετανός ακόμα σχεδιάζει και θα σχεδιάζει την παγκόσμια πολιτική. Γιατί τώρα τι θα του πει ο Αμερικάνος? Τι μου κάμες? Ξεχνάει ποτέ ο Βρετανός τι τράβηξε με τον IRA που χρηματοδοτείται από την Αμερική? Όταν ανέβηκε ο κύριος Κένεντι, ήταν ο πρώτος καθολικός.
1: Ο Ήρα.
0: Ο Ήρα, βέβαια. Όταν ανέβηκε ο Κένεντι, είναι κοινό μυστικό. Ο Κένεντι ήταν ο πρώτος καθολικός Ιρλανδικής προελεύσεως πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Και δηλαδή, τι χρηματοδοτούσε κρυφά.
0: Βέβαια, γινόταν πάρτι δεξιώσεις.
1: Και μιλάμε για τον Ήρα, ο οποίος έκανε άγρια τρομοκρατία, ανατινάξεις αυτοκινήτων, δολοφονίες.
0: Ο Ήρα, κοιτάξτε, ο Ήρα είχε ένα, ας το πούμε, καλό που λέει τρομοκράτης που ακούω. Προειδοποιούσε. Μα. Δεν έκανε αυτά τα πράγματα τα οποία κάνουν οι άλλοι τρομοκράτες.
1: Μάλιστα.
0: Να είμαστε σοβαροί.
1: Πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε 5 λεπτά λοιπόν.
0: Η Ευρώπη θα πρέπει να συμμορφωθεί. Να σταματήσει η Γερμανία τη φιλοτουρκική πολιτική, η οποία θα μας φέρει μεγάλους μπελάδες σε όλη την Ευρώπη. Δίπλα τους ήταν οι Βιέννοι όταν πήγαν οι Οθωμανοί να την καταλάβουν. Δίπλα τους. Και να καταλάβουν ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ζήλια που έχει η Δύση στην Ανατολή σε εμάς και με προσχήματα απελευθερώσεως των Αγίων Τόπων από τους Μουσουλμάνους τότε, το 1204 να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε πολλά πράγματα τι εστί ο ελληνισμός. Πρέπει να περνάει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και να τους κάνουν προσευχές.
1: Πάντως στο χώρο της Μέσης Ανατολής έχει εμφανιστεί τώρα ο Τραμπ σαν ένας νέος σταυροφόρος. Ειδικά με αυτή τη θεωρία του προληπτικού πολέμου.
0: Αυτό δεν είναι πολέμος. Πόλεμος σημαίνει να κατεβάσεις και πήγες δυνάμεις. Από το να ανοίξεις βόμβες δεν κάνεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Τι κατάστρεψες? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 450.
1: Μπορεί να κατακτήσει με χερσαίες δυνάμεις η Αμερική το Ιράν? Μπορεί, είναι εφικτό?
0: Θα υπάρχουν απώλειες βέβαια. Μπορεί.
1: Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι για να πάρει το Ιράκ ο πατέρας Μπους το 90-91 συγκέντρωσε πάνω από
0: 750.000
1: εταιρικά ήταν.
0: 500 ήταν οι Αμερικανοί μόνο.
1: 500.000 οι Αμερικανοί. Και για να τους μεταφέρει, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε από τις 2 Αυγούστου του 1990 που έγινε η εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ και ολοκληρώθηκε η μεταφορά των δυνάμεων Φεβρουάριο του 1991. Και σε ένα μήνα καθάρισε. Αυτό μπορεί να το κάνει τώρα.
0: Σε 100 ώρες ο Στόρμινγκ Νόρμαν, ο Σβάρσκο, τους πέταξε απ' έξω. Μιλάμε για, σας είπα, τακτική baseball έπαιξε.
1: Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει, πρέπει να
1: συγκεντρώσει
0: δυνάμεις. Και πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχουν απώλειες. Δεν υποτιμάς τον αντίπαλο. Δεν το υποτιμάς. Και αυτή ήταν το Ιράν. Προετοιμάζεται εδώ για μένα και 20 χρόνια τουλάχιστον για να μπορέσει. Όλα τα μέσα λέγανε μειώνονται οι επιθέσεις του Ιράν με ballistic missiles. Και ξαφνικά το βλέπουμε και συνεχίζει. Χτυπάει πρώτα τους απέναντι. Και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Καταλάβατε. Τεράστιο πρόβλημα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως τελικά έχει πυρηνικό όπλο?
0: Μόνο να του δώσουν, γιατί κοιτάξτε, εάν έχουν κάνει οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και οι Βορειοκορεάτες τέτοιο το αμάρτημα της μητρός τους που λέμε, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά.
1: Απ' την άλλη πλευρά βέβαια το Ισραήλ, και δεν το λέμε αυτό, έχει 90 πυρηνικές κεφαλές σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ειρήνης στην Στοκχόλμη.
0: Αυτό γιατί το αρνείται, ούτε το αρνείται, ναι, ούτε το αποδέχεται.
1: Μήπως η απόκτηση πυρηνικής βόμβας από το Ιράν δημιουργεί ισορροπία τρόμου, η οποία εξασφάλισε την περίοδο του ψυχρού πολέμου μια ισορροπία?
0: Κοιτάξτε,
1: Και ολοκληρώνουμε. Έχουμε 2-3 λεπτά.
0: Τα πυρηνικά είναι επικίνδυνα, γι' αυτό και.
1: Εννοείται, μηδέν. Κάποτε πρέπει να φτάσει η ανθρωπότητα σε μηδέν πυρηνικά.
0: Το βλέπουμε αυτό με την Ινδία και το Πακιστάν. Όπου εκεί θα δούμε έναν μίνι πυρηνικό με συμβατικά πυρηνικά, γιατί και αυτοί είναι στα όπα να χτυπηθούν. Εντάξει. Ο διαχωρισμός που έγινε, όπως ξέρετε, η Ινδία-Πακιστάν ήταν θρησκευτικός βασικά διαχωρισμός. Λοιπόν, θέλει προσοχή μεγάλη και να κάνω και ένα παράπονο στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να είχε χωθεί μέσα στη συμφωνία που μπήκε η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Πακιστάν, το Ιράν και η Κίνα για το θέμα να περνάνε τα βαπόρια από το στενά του Ορμούς, διότι εμείς είμαστε η πρώτη και μοναδική χώρα στον πλανήτη που εξουσιάζουμε και τις 7 θάλασσες. Και έπρεπε να ερωτηθούμε, έπρεπε να βγει ο Πρωθυπουργός και σύσσωμη αντιπολίτευση να στηρίξουν τη θέση της πατρίδος μας ως κυριαρχούσα στις μεταφορές. Εμείς είμαστε. Είτε έχουμε ελληνική σημαία, είτε όχι. Τα πλοία είναι ελληνόκτητα. 5.691, σας λέω σημερινό αριθμό. Δυστυχώς 450 με ελληνική. Δυστυχώς. Αλλά εμείς κυριαρχούμε στο παιχνίδι, γιατί είμαστε οι καλύτεροι και ασφαλέστεροι μεταφορείς των προϊόντων της ανθρωπότητας. Αυτό έχω να πω. Θέλω να τονίσω ότι η χώρα μας θα παίξει αποφασιστικό ρόλο σε αυτό το πράγμα και ευελπιστώ με σοφροσύνη να το χειριστούμε και να διακηρύξουμε στην Ευρώπη ότι αρκετά αδικούμεθα από την Τουρκία και στα Ηνωμένα Έθνη και στο ΝΑΤΟ. Μας αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Γάλα νουνού family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ευαισθησίας. Και το Εργατικό Κέντρο Κύου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΕΔΗ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείο του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη συμβολή της με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το ξυλεμπορικό ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο λαγραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒΗ, η αναβληθής λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, η τελετή της αγάπης και της περιφοράς της Αναστάσεως στον Αίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου, 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ολογραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Μύριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα, εν συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βραβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Φιλόπτωχος αδελφότης κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένος αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Χοντρούλη Μάη.
1: Εννοείται δεν μπήκε τυχαία το τραγούδι, έτσι.
0: Δεν υπάρχει χοντρούλη παιδί σήμερα. Όλα είναι θα το τζίρο.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Κατά.
1: Κατά.
0: Κατά του.
1: Γι' αυτό έβαλα και εγώ τη χοντρούλη Άνοιξη.
0: Καλημέρα σας. Είναι μια ωραία ανοιξιάτικη μέρα.
1: Στη Συρία και το Λίβανο, λέει, τιμούν την ημέρα των μαρτύρων.
0: Α.
1: Σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών 6 Μαΐου 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό, με διαταγή του Βάλι, διοικητή δηλαδή, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά.
0: Άμα δεν το ξέρανε αυτό σήμερα οι ακροατές μας, θα τους έλειπε κάτι πολύ σοβαρό, ας πούμε.
1: Εθνική ημέρα κρέπας Σουζέτ στη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι μεσοπεντηκοστή και είναι του προφήτου Ιώβ του Πολυάθλου. Ο Ιώβ δεν ήταν που ήταν περίφημος για την υπομονή του.
0: Σαν σήμερα το 1934 επισκέπτεται το νησί μας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εντάξει.
1: Και κανονικά πρέπει να τη λέμε Έλενα Σκυλίτση και όχι Έλενα Βενιζέλου.
0: Μεγάλη μέρα για τυχείο, έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα καρφίτσα, ήταν όλη η προκυμαία γεμάτη με κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια ημερομηνία, τώρα όμως, το 2012.
1: Τόσο κοντά. Τι.
0: Είχαμε εκλογές.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Σαν να έχουν περάσει αιώνες.
0: Νέα Δημοκρατία. 24,2.
1: 12.
0: Τόσο θα πάρει και πάλι.
1: 12.
0: Πασό.
1: Πού είμαστε τώρα, κάτσε και έχουν μπερδευτεί.
0: 18,8.
1: Α, το 12 ήταν πριν την πρώτη φορά αριστερά.
0: ΣΥΡΙΖΑΣ. 10,9. Δημάρ 9,3. ΚΚΕ 7,2. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1. Οικολόγοι Πράσινοι 4,6. Χρυσή Αυγή 4,2. Λαός 3,3. Κάπως έτσι θα πάει και τώρα. Βουλευτές Κωστής Μουσουρούλης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Νέα Δημοκρατία και Πασό.
1: Με κυβέρνηση
0: αντίστοιχα
1: Κώστα Καραμαλή.
0: Λοιπόν,
1: πανελλαδικά είχε πάρει 108 έδρες η Νέα Δημοκρατία. Και πώς έκανε κυβέρνηση? Με το Πασόκ.
0: Τα ξέχασες, συντρόφισσα. Τα ξέχασες. Ξεχνάς πολύ.
1: Είχε πάρει 41 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ είχε πάρει 52 τότε.
0: Εγώ σας είπα ότι θα ξαναγίνουν τα ίδια και τώρα.
1: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν,
1: ο προφήτης Ιώβ που σου έλεγα.
0: Α, ο Ιώβ.
1: Ήταν αυτός που είχε υποστεί τα πάνδυνα από τον Θεό.
0: Αφού λέει πολύ άθλος.
1: Και δεν λύγησε.
0: Άθληση δεν εννοούν στα θρησκευτικά.
1: Τις δοκιμασίες εννοώ.
0: Α, μπράβο, το τρέξιμο. Ξάλλου είχαμε και χθες την ομιλία του Παναγιώτα του Πατριάρχη.
1: Μετά από 27 χρόνια,
0: έτσι,
1: ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, μίλησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ήταν.
0: Δεν θα σταθούμε στα τι είπε, γιατί ήταν μια σημαντική ομιλία, βέβαια, με το...
1: Στη δική τους γλώσσα.
0: Το στρογγυλωμένο λόγο του Πατριάρχη δεν είναι...
1: Δεν είναι ποτέ αριστικός.
0: Δεν είναι ο Πάπας, ναι, ντάν, να στο κεφάλι, είναι πάντα...
1: Τα προσέχει,
0: ναι,
1: είναι φαναριώτικη σχολή.
0: Είναι ακριβώς, είναι τα στρογγυλά, είναι όλα, έτσι, Δεν είναι πολύ σημαντική, ήταν μια σημαντική ομιλία, δεν στέκομαι σε αυτό εγώ, ρε παιδιά. Αλλά πείτε μου τώρα.
1: Η πολιτική αρχηγή
0: είναι
1: ήταν.
0: Είναι εικόνα κοινοβουλίου αυτή.
1: Δεν μου απαντάς.
0: Δηλαδή, τόση πολλή δουλειά είχαν οι άλλοι βουλευτές. Οι υπουργοί. Ήταν πάρα πολλή δουλειά, Δηλαδή, δεν άξιζε για ένα θεσμό όπως τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλήσεις στη μισή βουλή. Δηλαδή, Τι ρεζίλια είναι αυτά, ρε. Τον εφωνάξατε για να του δώσετε το χρυσό αυτό το μετάλλιο της. Ούτε εσείς δεν είσαστε εκεί. Επειδή είμαι πολύ βλαμμένος, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί αυτό, δεν θυμάμαι τώρα, μαζί με τα βιβλία αυτά τα ιστορικά που γράφω και τα μια σταγόνα ιστορίας, τώρα με έχει πιάσει και γράφω κάτι άλλα πράγματα, θα τα εκδώσω κάποια στιγμή με τίτλο «Όσα δεν έγραψα». Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σας πω κάτι από αυτά που γράφω. Ήτανε 1997 και είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη για την απονομή του βραβείου ελληνοτουρκικής φιλίας Υπεκτσή. Το θυμάται και η Ειρήνη. 1997. Αυτά τα γράφω, λέω, θα σας το πω τώρα μονάχα.
1: Το βραβείο το είχαν πάρει τότε.
0: Πέρα το 96.
1: Οι δημοσιογράφοι, ναι, στο Αιγαίο και στη Θράκη για την ειρήνη.
0: Και πήγαμε λοιπόν εκεί να μας δώσουν. Ναι.
1: Το πήραμε προσωπικά εμείς.
0: Εντάξει, ήταν και οι λειτουργικές σχέσεις με την Τζεσμέ. Τέλος πάντων, το 96 λοιπόν δόθηκε το βραβείο, αυτά πήγαμε και το πήραμε. Αλλού καταλήγω εγώ τώρα. Η εκδήλωση έγινε σε μια τεράστια αίθουσα. Δεν ξέρω τώρα, ήταν γυμναστήριο, ήταν τι, ήταν ένα πράγμα τεράστιο. Πρέπει να έχει μέσα 1000 άτομα, πολλοί κόσμος δηλαδή. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, χωρί τραγούδια, αυτά. Ξεκίνησε λοιπόν η εκδήλωση. Πριν ξεκινήσει λοιπόν η εκδήλωση, ήρθαν κάτι υπουργοί, ήρθε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, μπαίνανε μέσα οι διάφοροι επίσημοι. Το έβλεπες ότι τελειώνει τώρα εδώ και περιμένανε τον τελευταίο. Λέω και εγώ, θα έρθει τώρα, ποιος θα έρθει, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός, κάποιος θα έρθει, κάποιος σοβαρός υπουργός, κάτι. Κάποια στιγμή λοιπόν βλέπω την αίθουσα μέσα, παναλαμβάνω, καμιά 1000 άτομα, έτσι, τουπ, και σηκώνεται πάνω όλοι όρθιοι. Έλα, λέω, ρε, ποιος μεγάλος ήρθε? Ποιος είχε έρθει, παιδιά? Και οι Τούρκοι σηκώθηκαν πάνω όρθιοι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θυμάμαι τότε εγώ με τον Παλάσκα, το στρατή ήταν εκεί, απορρίσαμε, είδαμε ένα στον άλλον, ναι. Το ύφος μας ήταν τέτοιο που λέει ένας Τούρκος δίπλα, δηλαδή, εσείς δεν κάνετε το ίδιο στην Ελλάδα? Βέβαια, λίμωνο, λέω, και εμείς, τάγκα πάνω με τη μία, αυτόματα. Ρε, είναι ρε εικόνα κοινοβουλία αυτή, ρε. Φωνάξατε τον Πατριάρχη, ρε, και αντί να μην πέφτει καρφίτσα, η μισή λείπατε, ρε, είπες και δεν, ρε. Πού είσαστε, ρε?
1: Ο Πατριάρχης συμπλήρωσε 35 χρόνια στην θέση του Πατριάρχη, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν πολύ, γιατί πολλά από αυτά που είπε δεν νομίζω πως τα κατάλαβαν αρκετοί.
0: Τι σ' άρεσε, περίμενε πολύ.
1: Αλλά ένα που αποκλείεται να μην το κατάλαβαν ήταν αυτό που είπε, ότι η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως το διεθνούς δικαίου.
0: Μπορείς να δεις, να διαβάσεις στο σημείο που αναφέρθηκε στην ελληνική γλώσσα, για να το πω στους φίλους μου της Φιλαρμονικής που θα κάνουν καμπ. Καμπ.
1: Το εξήγησε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης.
0: Ναι, θα κάνουν καμπ.
1: Αυτά τα καμπ, τα πας και τα λοιπά, τα εξήγησε.
0: Πας, ναι. Λοιπόν, και πας και mountain και port to port.
1: Ο γνωστός γλωσσολόγος.
0: Έτσι. Μου βρεις το απόσπασμα στο οποίο μιλάει για την ελληνική γλώσσα.

0: Γιατί τρύπα στο λιμάνι. Ρε, μη μου στέλνετε μηνύματα πρωί.
1: Ποιο λιμάνι και ποια τρύπα.
0: Ποια τρύπα, ρε, ποια τρύπα. Μια τρυπίτσα έγινε.
1: Τρυπούλα.
0: Μια τι, σιγά. Είναι βαθιά. Δεν κάνουμε θέμα τώρα.
1: Πάμε, πάμε να ρίξουμε πάλι τσιμέντο.
0: Θα το πούμε. Μόλις μπουν οι διαφημίσεις, θα πούμε.
1: Μα τι έγινε πάλι. Αυτή τη φορά τι βγήκε η θάλασσα, κουτούλησε κάποιο. Τι. Γιατί... Και τα κοτέτσια εκεί δεν είναι στο λιμάνι.
0: Γιατί δεν έγινε στο κοτέτσι.
1: Α. Αλλού. Τι ώρα θα πάει κάτω όλο μαζί.
0: Παρακαλούμε να επιδεθεί με χαρτιά υγείας του λίπα.
1: Ποιο?
0: Το τρύπα, να μπαίνουν τα χαρτιά.
1: Θα χαλάσουμε.
0: Τα χαρτιά, με τα χαλούμε.
1: Ένα σκανδιναβικό δάσο θα χαλάσουμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, χαρτιά υγεία του λίπα, κουζινόχαρτα. Κουζινόχαρτα όλων των χρωμάτων, των σχημάτων. Χαρτοπεσέτερ με το όνομά σα πάνω, το πρόσωπό σα.
1: Τι γράφει δηλαδή, Γιάννη.
0: Γιατί? Γιάννη, μα βγάζει. Μην ξέρει να μου τη βγάζει σωστά. Μην τη βγάζει
1: με χαρτοπεσέτερ, βγάζει εσύ τη μίξη σου.
0: Α, ούτε.
1: Καλά, καταλαβαίνει η μύτη που έχει,
0: ελάχιστα. Μα γι' αυτό κάνει για όλες τις δουλειές. Τώρα μην το αναλύσω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά άμα θα πας στο σούπερ μάρκετ να αγοράσεις.
1: Εννοείται ότι πρέπει να προτιμάμε του λίπα που είναι και δικά μας χαρτιά.
0: Παντοπολείο στο παντοπολείο.
1: Άμα τα βρούμε όμως. Αν δεν τα βρούμε, να ψάξουμε αυτό που τα έχει.
0: Άμα τα βρούμε, να κάνεις εκείνο που κάνω εγώ στο ταμείο. Πάω και λέω ήρθα να ψωνίσω. Αλλά φεύγω, δεν παίρνω τίποτα, διότι δεν έχετε χειροτικά προϊόντα. Γεια σας. Είναι μόνιμο αυτό το κάνω.
1: Μπράβο,
0: όπως
1: Γιάννη.
0: Και η άλλη παρατήρηση που μου κάνουν καλησπέρα. Λέω δεν είναι καλησπέρα. Είναι μεσημέρι. Είναι πρωί. Πείτε αφού του βλάκα που
1: είναι
0: σας
1: είπε. Απόγευμα.
0: Είναι απόγευμα. Ότι καλησπέρα λέμε την εσπέρα. Η εσπέρα είναι το απόγευμα.
1: Το
0: εσπέρα.
1: Βράδυ.
0: Το βράδυ. Φεύγει ο ήλιος, φεύγει. Και πάμε, είναι το πρώτο μου.
1: Υπάρχει πάντως ο φοβερός ελληνικός χαιρετισμός. Χαίρεται.
0: Έτσι. Από τον Θεό με τον Έσπερο. Έβγαινε ο Έσπερος εκείνη την ώρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
7: Μηχανικό Ψηφιακός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Οκτώ και 20 πόντα λεπτά.
1: Το βρήκες?
0: Βέβαια το βρήκα, βέβαια το βρήκα. Το έχω σημειώσει για να το... Λοιπόν, Πατριάρχης χθες στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, τα λέω για τα μίμιστρα, τα οποία έχουν εξεσαλώσει με όλα τα πας. Από εκεί γίνεται η αρχή μέχρι τους εδώ.
1: Εξήγησε λοιπόν ο γλωσσολόγος Γιώργος Μπαμπινιώτης ότι αυτό γίνεται γιατί η αγγλική γλώσσα ως επιτοπλίστων έχει μονοσύλλαβες, δυσύλλαβες λέξεις. Όταν είναι πιο πολλές σύλλαβες, είναι ή από την ελληνική ή από τη λατινική.
0: Επιστρέφομαι στο ξέρεις.
1: Και επειδή μας είναι πιο εύκολο, χρησιμοποιούμε αυτά αντί να χρησιμοποιούμε τις δικές μας λέξεις. Και βέβαια εξήγησε ο γνωστός γλωσσολόγος ότι όσο δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις και τη γλώσσα μας, δεν είναι θέμα ότι θα χαθεί, δεν είναι αυτό. Είναι ότι η γλώσσα είναι στην ουσία η έκφραση της σκέψης μας. Γι' αυτό την έχουμε τη γλώσσα, δεν την έχουμε για κάποιον άλλο λόγο. Άρα δεν σκεφτόμαστε. Όταν μειώνουμε λεξιλόγιο, στην ουσία μειώνουμε σκέψη.
0: Είπε λοιπόν ο Πατριάρχης, η ελληνική γλώσσα αποτελεί φιλοσοφική, στοχαστική και ποιητική δύναμη που οδηγεί προς το βάθος των πραγμάτων. Μακάρι να το καταλάβουμε όλοι και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και ορολογίες. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό να πεις ορεινός δρόμος δρόμου, ορεινός δρόμος χείου και από κάτω να βάλεις...
1: Μα το έχουν, το έχουν αυτό, σε αυτό είσαι άδικος. Γιατί δεν είμαι... το είχανε, έγραφαν ορεινός δρόμος και είχαν και το άλλο.
0: Είχανε το άλλο και από κάτω ορεινός δρόμος. Όχι, είχανε το άλλο και από κάτω. Είχανε σε μικρά γράμματα. Όχι, το κεντρικό μήνυμα πρέπει να είναι...
1: Ίσως είδες αυτό που απευθυνόταν όμως στους ξένους.
0: Είδα...
1: Γιατί αυτό, δεν απευθυνόταν ο δρόμος μόνο σε εμάς.
0: Αυτό που ήταν στην αφίσα του στον Ιωσήλιο.
1: Εντάξει, εντάξει. Πώς,
0: το άλλο που βγάλανε του πόρτ, του πόρτ τι είναι?
1: Το πόρτ του πόρτ.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Port. Το port, από το λιμάνι στο λιμάνι. Ο δρόμος βάλει. Από το λιμάνι στο λιμάνι.
1: Από λιμάνι σε λιμάνι.
0: Ναι, από κάτω από τους ξένους γράψε. Ότι ο αγώνας είναι πόρτ του πόρτ. Γράψε το. Και στους ξένους που απευθύνεσαι. Αλλά δώσε βάρος στην ελληνική γλώσσα. Η άλλη, ο φιλαρμονικής. Μουσική κλπ. Θα κάνουμε λέει καλοκαιρινό κάμπ. Γιατί ρε φίλε, γιατί η κατασκήνωση δεν σας αρέσει?
1: Δεν
0: είναι σωστή.
1: Δεν είναι κατασκήνωση.
0: Τι είναι, ξεσάλωμα?
1: Πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη λέξη. Λοιπόν, πάντως δεν είναι κατασκήνωση.
0: Ναι, κατασκήνωση. Το κάμπ δεν είναι κατασκήνωση, είναι κάτι άλλο.
1: Κυριολεκτή, η αντίστοιχη που θέλουμε. Καλά, να αποδώσουμε δεν τώρα, είναι καμπ.
0: Μην κάνουμε τώρα μάθημα γλωσσολογίας.
1: Σωστά.
0: Δεν είμαστε εκεί. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι αυτό είναι λάθος να γίνεται. Το καταλαβαίνουμε. Άμα δεν το καταλαβαίνουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε και εμείς θα συνεχίσουμε την κριτική μας. Τώρα, να πάμε στην τρύπα. Παιδιά, η τρύπα.
1: Ποια τρύπα?
0: Του τέτοιου μας η τρύπα. Ποια, του λιμανιού μας.
1: Έχει το λιμάνι τρύπα.
0: Μια μικρή.
1: Στη θάλασσα μέσα.
0: Όχι, αυτές είναι, πιάνονται όξο στη στεριά.
1: Τι?
0: Ένα χθες,
1: στην προκυμαία.
0: Ένα κομμάτι ήφυγε πάνω. Ναι, μην πήγε κάτω.
1: Πού?
0: Στην κυρία Μανίκα απέναντι. Ακριβώς.
1: Στην κυρία Μαρία.
0: Ναι. Πού είναι το τελωνείο, το παλιό. Αυτό που θα τον κρεμίσει ο Μηταράκης σε 20 χρόνια.
1: Όχι ο Μηταράκης.
0: Ποιος?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι. Αυτό. Εκεί λοιπόν πήγε κάτω. Πήγανε χθες το βράδυ λιμενικοί, βάλανε ένα κουδιοκόνους εκεί, βάλανε και μια κορδέλα.
1: Μα γιατί πάνε εκεί και σταθμεύουν φορτηγά.
0: Πώς δεν πάει και ο λεγάτος να βάλει κολονάκι.
1: Εκεί σε πληροφορώ, είχε στουκάρει το Θεόφιλος.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Στο σημείο αυτό.
1: Στο σημείο αυτό είχε στουκάρει το Θεόφιλος.
0: Ποιο εδώ, όχι. Το Θεόφιλος είχε στουκάρει, με συγχωρείς. Είχε στουκάρει εκεί που είναι το μνημείο του Βίριλ, στο Τελωνείο, στην αποθήκη του Τελωνείου.
1: Εκεί δεν είναι και τρύπα αυτή. Όχι, είναι πες ποιο. Εκεί ποιο είχε στουκάρει, κανένας?
0: Το νήσο Χίος, πιο βόρεια.
1: Το νήσο Χίος ήταν εκεί στα πρακτορία.
0: Ωραία.
1: Άρα στο σημείο αυτό που λες δεν είχε στουκάρει κανείς.
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Να στουκάρει. Λοιπόν, μου λένε οι ταξιτζίδες, άμα λέγεται το καράβι, όλο το. Όλο ο δρόμος κάνει.
1: Καλά, αυτό το κάνει και στην. Και στην νοτινή πλευρά.
0: Παιδιά, ακούστε κάτι. Θα το πάρουμε, θα καταλάβουμε σοβαρά ότι πρέπει να κάνουμε αίθουσα επιβατών στο λιμάνι των Μεστών. Θα πάρουμε σοβαρά ότι πρέπει να γκρεμίσουμε τα βράχια στην κλεισούρα των Μεστών, να μην πέσει τα κεφάλια των ανθρώπων.
1: Τι σχέση έχει αυτό με το λιμάνι?
0: Θα πάρουμε σοβαρά ότι πρέπει να βάλουμε λεωφορεία από τα Μεστά στη χώρα, έστω ιδιωτικά. Γρήγορα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε το λιμάνι των Μεστών, διότι αυτό θα διαλύσει.
1: Όπως είναι
0: χροπ.
1: Υπερβάλλεις.
0: Θα το βρείτε κάτω όλο μαζί. Τρύπα της τρύπας. Γύρω γύρω έχει τρύπες.
1: Τι λεωφορείο να βάλουμε?
0: Πού βαστάμε?
1: Στο 268.
0: 268. Καμάρια μας, δημάρχη μας, νομάρχης μας,
1: περιφερειάρχη μας που είστε εδώ.
0: Βουλευτές
1: είναι
0: μας.
1: Ακόμα εδώ.
0: Δεν ξέρω τι είναι, πού είναι. Λοιπόν, τα καμάρια μας, όλα τα καμάρια μας πρέπει να τα συγχαίρομαι κάθε μέρα γι' αυτό. Τα χωριά μας δεν φτάνει που είναι εγκαταλελειμμένα. Δεν φτάνει που το σκουπίδι βρωμάει ο τόπος. Τα χόρτα είναι, βράζουν παντού, οργιάζουν. Δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορούν εκεί οι άνθρωποι που μένουν εκεί και δεν έχουν μέσο δικό τους να κατέβουν στην πόλη.

0: Καλημέρα κύριε Ισίδωρε Σκιαδά. Το είπα σωστά?
1: Καλημέρα σας, μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Αναφέρατε για το λιμάνι των Μεστών.
2: Μάλιστα.
1: Επειδή πάω συχνά στο λιμάνι των Μεστών, πάω πολλά χρόνια και συνήθως κανένα βράδυ πιο πολύ. Στην αρχή που πήγαινα, πριν ξέρω εγώ 7 χρόνια πόσα ήταν, το λιμάνι ήταν ανοιχτό. Δηλαδή πήγαινα στο λιμάνι, έμπαινα μέσα από την πόρτα και καθόμουν εκεί πέρα και έβλεπα τη θάλασσα. Έτσι. Σιγά σιγά άρχισε να κλείνει από εδώ, να κλείνει από εκεί, να κλείνει από την άλλη. Τώρα πας από την πίσω μεριά και είναι τελείως κλειστό. Δηλαδή δεν μπορείς να μπεις ούτε μέσα. Δεν το κατάλαβα. Πλήρωσα το λιμάνι εγώ. Και γιατί μου το κλείνουνε, ρε παιδιά? Εγώ θέλω να είναι ανοιχτό και να μπαίνω μέσα, να κάθομαι στα σκαλάκια, να βλέπω τη θάλασσα. Γιατί το κλείσα το λιμάνι που πλήρωσα?
2: Δίπλα δεν μπορείς να κάτσεις να βλέπεις τη θάλασσα. Πρέπει να πάω στο λιμάνι, λέω εγώ.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάω μέσα στο λιμάνι, εκεί που είναι ο χώρος που είναι κλειστός, να πάω να κάτσω εκεί. Δεν πρέπει να είναι ανοιχτός να πάω να κάτσω εκεί?
2: Ξέρεις, τα λιμάνια χρησιμοποιούνται από τα πλοία. Θα πρέπει λοιπόν να είναι περιφραγμένα, θα πρέπει να φυλάσσονται. Έτσι γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δεν είναι τα λιμάνια προσβάσιμα. Μπορείς να πας δίπλα να ψαρέψεις, να δεις τη θάλασσα, να δεις το Άγιο Βασίλεμα, ξέρω εγώ τι θες να δεις εκεί πέρα. Αλλά το λιμάνι, εκεί που θα πάει να βγει το πλοίο δηλαδή, είναι φυλασσόμενοι χώροι. Όπως είναι τα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια μπορείς να πας, να μπεις μέσα και να κάθεσαι να βλέπεις το αεροπλάνο που κατεβαίνει.
1: Όχι, αλλά άλλο το λιμάνι και άλλο το...
0: Δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο, απλά εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει.
2: Γιατί είναι άλλο? Γιατί είναι άλλο? Είναι ένας χώρος που χρησιμοποιείται για αυτή τη δουλειά. Να φορτώνει ή να ξεφορτώνει ανθρώπους και εμπορεύματα με ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάντως εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Το βλέπω ερημοποιημένο και κλειστό.
2: Δηλαδή φεύγεις από τη χώρα και πας στα μεστά για να δεις το λιμάνι και κάθεσαι και το βλέπεις?
1: Όχι, γενικώς πάω τη βόλτα μου κάτω στο λιμένα.
2: Εντάξει,
1: και μ' αρέσει να κάτσω εκεί κοντά στο λιμάνι, στη θάλασσα.
2: Καμιά σούμα πίνεις, καμιά σούμετσα και πέρα που πας?
1: Εννοείται.
2: Τώρα ειδικός μας είσαι, εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια.
2: Λοιπόν, προχθές ήταν η μέρα που η Χίος έπρεπε να θυμάται την έναρξη της γερμανικής κατοχής. Έτσι δεν είναι? Το αναφέραμε εδώ. Το λέω γιατί η σημαία, η οποία έχει αναρτηθεί από το Δήμο Χίου στο Ιρών των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς στο Κοντάρι, είναι σκισμένη και έχει τα έρημα.
0: Πήγαινε, αλλάξετε. Τι το λες του Δήμου?
2: Τα έρημα, αν ήμουν εγώ υπεύθυνος και είχα αναλάβει εγώ να το κάνω.
0: Μα μην περιμένεις να κάνουν οι άλλοι αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ.
2: Ναι, δεν είναι δική μου δουλειά αυτή.
0: Τι είναι δουλειά?
2: Ο Δήμος πρέπει λοιπόν, όπως έχει βάλει τη σημαία, ο οποίος βάζει, αν την έβαζα εγώ τη σημαία, αν μου λέγατε θα βάζεις τη σημαία, έσχερε, έχεις καθήκον, μάλιστα. Από τη βάζω και θα τη βγάζω και θα την
0: έβαζα. Αλλά έχεις μια σημαία να πάω να βάλεις.
2: Λοιπόν.
0: Πήγαινε βάλει την, να ξεμπερδεύουμε.
2: Βέβαια, πέρα από τη σημαία, η οποία είναι κουρέλια και δεν πρέπει να είναι. Άσε τώρα, μην πω για τις παραλίες. Ας πούμε, παραλίες της Λευκονιάς, λες και έχουν βομβαρδίσει. Τι να σας πω τώρα, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, ποιοι να έχουν βομβαρδίσει? Την έχουν, είναι σύχαμα όλη η παραλία. Και δεν είναι μόνο η Λευκονιά, είναι και άλλες παραλίες. Επειδή πλησιάζει ο Ιούνιος, έχει σκοπό ο Δήμος Χίου να τις διαμορφώσει. Ας πούμε, λέω τώρα εγώ, θα πληρωθούν οι εργολάβοι οι οποίοι από το καλοκαίρι με τις φωτιές.
0: Καλά, εχθές, προχθές, πότε ήταν, χθες νομίζω.
2: Είναι απλήρωτη.
0: Η Δημοτική Επιτροπή Χίου, έτσι δεν λέγεται πια.
2: Μάλιστα, τι
0: αποφάσισε.
2: Τι?
0: Να ζητήσει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ,
2: για
0: να τους πληρώσει.
2: Για να δεν δοθούν, δηλαδή από το καλοκαίρι.
0: Σιγά σιγά. Κάτσε.
2: Εντάξει, να περιμένουμε. Δηλαδή με τι μούτρα θα πει τώρα ο Δήμος στους εργολάβους? Πηγαίνετε, καθαρίστε.
0: Το φιλότιμο. Θα κάνουμε επίκληση του φιλοτίμου αν ξαναπάρουμε φωτιά και θα τους ξαναπάρουμε. Οι καθαρισμοί είναι άλλοι.
2: Γιατί ο εργολάβος, ξέρετε, που πάει εκεί δεν πάει τσάμπα. Πληρώνει εργάτες, πληρώνει μηχανήματα.
0: Καύσιμα, πληρώνει καύσιμα. Ήταν πιο φθηνά όμως πέρσι τα καύσιμα.
2: Δεν πρέπει να πληρωθεί, ρε παιδιά. Δεν είναι ντροπή να βγαίνετε και να λέτε μετά από ένα χρόνο να πληρώνει. Ζητάμε από την κυβέρνηση να πληρώσει. Και αν δεν πληρώσει η κυβέρνηση.
0: Ποιος θες να πληρώσει,
2: εσύ. Τι νοικοκυριό είναι αυτό.
0: Εσύ θες να πληρώσεις.
2: Γιατί άλλος πληρώνεται.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Διαφημίσεις.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες, συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49.

0: Total 500 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
4: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

6 είπα τα λεπτά. Κλιματιστικά, αν θέλετε, θα πάτε στον Κιοσκεριάν να δείτε τι ποικιλία υπάρχει. Θα μιλήσετε εκεί με την Ευαγγελία να σας δώσει πληροφορίες και θα σας δώσουν και δεκαετή εγγύηση. Εκτός από την καλή τιμή, δεκαετή εγγύηση. Κάνει και ευκολίες πληρωμής, κάνει πολλά πράγματα. Και ο Σκυριάν ξέρετε που είναι, έτσι στο μνημείο των απαχωνιστών, των αγωνιστών, εκεί που είναι τα καφάσια, εκεί που είναι τα ημολόγια, τα σκουπίδια, οι κάβοι, εκεί.

0: εμπόριο δεν έχουμε.
1: Κρίμα, βρε Γιώργο, κρίμα.
0: Εγώ που είχα το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο, χτες κατέβηκα με ένα χωριανό. Αναγκαστικά. Κάνουμε τέτοια πράγματα. Κάνουμε...
1: αλληλοεξυπηρετήσεις.
0: Ναι, αλληλοεξυπηρέτηση. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, σε αυτή την ωραία εκπομπή που ο καθένας τηλεφωνεί και λέει τον πόνο του, εγώ καταλαβαίνω και τον προηγούμενο συνομιλητή σας που είπε ότι τέλος πάντων πήγαιναν και καθόρμουνα στο λιμάνι και τώρα μου το κλείσανε. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τώρα, εδώ στοιχείο δεν κινδυνεύουμε κρατικά μυστικά, δηλαδή δεν από τώρα.
2: Εντάξει,
0: γιατί να κλείσει το λιμάνι.
1: Κάνουμε πρόβα για όταν το χρησιμοποιήσουμε μόνοι μας, καταλαβες.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, Δινάκη, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε.
1: Α, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Το λιμάνι αυτό, Γιώργη, το λιμάνι αυτό να μην ξεχνάμε ότι χρησιμοποιείται και για άλλα πράγματα τα οποία είναι ευαίσθητα.
0: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν τώρα δεν το καταλαβαίνει εκείνος, αλλά.
1: Δεν μπορώ να τα πούμε και στο ραδιόφωνο.
0: Τώρα επειδή μια κουβέντα φέρνει την άλλη, καταρχάς Γιάννη, να τη χαίρεσαι και εσύ, Τριγιό.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή μια κουβέντα φέρνει την άλλη, σε μια παρουσίαση προγραμμάτων ΕΣΠΑ που μιλούσε διαδικτυακά ο Γιώργης ο Πλακωτάρης από τη Λέσβο. Είπε, παιδιά, σπεύστε να εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα, διότι θα πιεστούμε να διαθέσουμε προγράμματα, λεφτά για προγράμματα που θα κατευθυνθούν προς την άμυνα.
2: Σωστά.
0: Τόπε.
2: Ναι, έτσι.
0: Τόπε.
2: Αφού δεν θα απορροφούμε εμείς, αλλού ας πάνε.
0: Τόπε. Τόπε. Δηλαδή, δεν θα πάρουμε όπλα, αλλά θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, έναν αεροδιάδρομο για ένα αεροδρόμιο ή θα φτιάξουμε ένα δρόμο που θα περνάνε μεγάλα στρατιωτικά οχήματα. Λοιπόν. Εγώ ήθελα, τηλεφώνησα γιατί μου ήρθε μια ανάμνηση. Μου είχε πει ο σκορεμένος ο πατέρας μου την ημέρα που έφτασαν οι Γερμανοί στοιχείο. Γι' αυτό δεν μίλησες, Γιάννη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, την ημέρα που έφτασαν οι Γερμανοί στοιχείο, παρατάχθηκαν κάπου στο λιμάνι. Ο πατέρας μου ένα καστρουσάκι μαζί με άλλα, τους έβλεπαν έτσι με δέος, με την πειθαρχία, τη γερμανική κτλ.
2: Ναι.
0: Και αφού παρατάχθηκαν και πήρε αναφορά ο αξιωματικός, απευθύνθηκε προς τους ντόπιους. Και ρώτησε με σχεδόν άπτεστα ελληνικά, παρακαλώ, πού είναι φούρνος Τσιμπούκα. Φούρνο Τσιμπούκα είναι στην Καραολή και Δημητρίου, το κτίριο υπάρχει ακόμα. Οι Γερμανοί με την συνήθι έτσι και πειθαρχημένη στρατηγική και τακτική τους είχαν φροντίσει δια τον ανθρώπο του στοιχείο, που υπήρχαν οι άνθρωποι του στοιχείο βέβαια, να παραγγείλουν κουραμάνες για τους νεότερους. Κουραμάνε είναι το ψωμί του στρατιώτη εκείνης της εποχής.
2: Έτσι.
0: Για να έχει το στρατός φάει, να φάει που θα έρθει.
2: Ξέρανε και τον καλό φούρνο κιόλας. Πέρα από αυτό.
0: Ξέρανε και τον καλό φούρνο. Λοιπόν, θα πω και μια καλή είδηση τώρα. Ναι. Κυκλοφόρησε νομίζω από χθες το περιοδικό της Aegean που έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για τυχείο. Είχαν έρθει άνθρωποι της Aegean.
2: Μπράβο.
0: Το είχαμε ζητήσει και εμείς ως φορέας τουρισμού. Το ωραίο όμως όταν το διαβάσει κανείς το περιοδικό και το περιοδικό εύκολα το διαβάζεις ή παίρνοντας το από το αεροδρόμιο που φαντάζομαι έχει αντίτυπα ή κατεβάζοντας το application της Aegean στο κινητό μπορεί να διαβάσει όλο το περιοδικό. Λοιπόν, έχει τα πολλά πρόσωπα και τα πολλά προσώπατα, όπως το λέμε χιώτικα, της εναλλακτικής χείου. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, είναι ένα δίγλωσσο περιοδικό και είναι το περιοδικό με τη μέγιστη κυκλοφορία, έτσι. Το διαβάζουν εκατομμύρια μάτια μέσα στα αεροπλάνα για 2 μήνες.
1: Φτάνει, Γιώργο, να μπορεί να έρθει κάποιο στοιχείο πια.
0: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Χτες μου λέγανε ότι ψάχνανε εισιτήριο αλέρετουρ για τυχείο και το βρήκανε φθηνότερα το αλέρετουρ της χείου μέσω Κρήτης. Δηλαδή και 120 Ηράκλειο Αθήνα Χίο και 140 Αθήνα Χίο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είμαστε με την αγαπημένη Aegean ήταν αυτό.
2: Ναι.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Καλημέρα, Γιώργη. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Κοίτα, ρε παιδί μου. Με Σμύρνη πάει να πεταχτώ μέχρι τη Σμύρνη.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, λέει,
2: ναι,
1: να
2: ναι.
1: Πηγαίνουμε στη Σμύρνη και από τη Σμύρνη στην Αθήνα το δίμηνο που θα κλείσει εντελώς το αεροδρόμιο.
3: Κάτι πρέπει να γίνει, ναι. Εντάξει, έβλεπα χθες. Ναι. Γιλντερμαν. Το λέω καλά, ρε. Γιλντερχερμαν.
1: Ποιο μωρέ, για να το δω.
3: Για πετωσή να το πες, τουρκικά το πεις όμως.
1: Γιλντερμαν.
3: Αυτό γράφει.
1: Ναι.
3: Αυτός λοιπόν είναι ο πύραυλος, ο διπυρωτικός βαλιστικός πύραυλος, πάει 6.000

0: χιλιόμετρα, και ο οποίος παρουσιάστηκε στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και εκτέθηκε την πρώτη μέρα της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Αεροπορικής και Διαστημικής Τουρκικής Βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Στη μία πλευρά του φέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορική Σφραγίδα του Σουλτάνου Βαγιαζίτ του Πρώτου, ενώ στο ρίγχος του αποτυπώνεται η υπογραφή του Μουσταφάλ Κεμάλ Ατατούρκ. Εντάξει.
1: Και τι θες τώρα?
0: Τίποτα, εγώ λέω τίποτα. Λέω τι έγινε και που παρουσιάστηκε. Για ποιον είναι παραγγελιά αυτός ο πυράβλος?
1: Εμείς δεν είμαστε σαν Ήπειρο.
0: Όχι, δεν είναι για μας δηλαδή.
1: Όχι. Άμα πάρει στην Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα, είμαστε στην Ευρώπη και οι δυο. Άρα είναι για άλλους. Ξέρω εγώ.
0: Λέει παιδί μου.
1: Αφού λέει διπυρωτικό.
0: Διπυρωτικό, αφού το λέει.
1: Το λοιπόν. Να πω ότι είμαστε στο μήνα Μάιο. Διανύουμε την έκτη μέρα. Μέχρι τέλος αυτού του μήνα, στο εντός της Χίου, μπορούμε να κάνουμε τον τέλειο ύπνο χωρίς διακοπές. Όχι να πάμε εκεί στο μαγαζί να τον κάνουμε, αλλά να αγοράσουμε στρώματα της συλλογής Σέρτα.
0: Ναι.
1: Η Σέρτα είναι μια αμερικανική, αν δεν κάνω λάθος, εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Και να κάνουμε έτσι τον τέλειο ύπνο. Για παράδειγμα, μέχρι 31 Μαΐου ένα στρώμα, το Perfect Sleeper, που είναι διπλό.
0: Εκεί θα κοιμηθούμε.
1: Όχι, το Adoring Night, συγγνώμη, αυτό, που είναι διπλό. Ναι. Από 800 έχει μόνο 399 ευρώ. Ενώ υπάρχει και μονό στρώμα, αν θέλουμε.
0: Δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε να κοιμηθούμε. Δεν μας πειράζει.
1: Το Magical, βέβαια, αυτό είναι τη Royal Crown, αλλά δεν μας πειράζει. Που είναι και 25 πόντι πάχος. Φαρδουλό. Ψηλό.
0: Εμείς να κοιμηθούμε θέλουμε.
1: Ναι, από 359 μόνο 179 ευρώ. Αλλά είναι μόνο αυτό το στρώμα.
0: Είναι μόνο. Και να κάνετε ωραίο ύπνο. Γιατί
1: για να κάνεις καλό ύπνο πρέπει να έχεις καλό στρώμα.
0: Και όχι μόνο.
1: Και μαξιλάρι.
0: Και ησυχία. Δεν παρακοιμάσαι. Ήθελα να πω στον υπουργό μας, ενώ ότι σήμερα δεν είναι κανένας εκεί.
1: Πού?
0: Στο εργοτάξιο. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Αφού κάθεται τώρα. Είμαστε στη φάση που κάθεται.
0: Δεν υπάρχει
1: έχουμε ρίξει και κάθονται.
0: Κανένα δεν
1: υπάρχει. Δεν καταλαβαίνει.
0: Είναι όπως λέει ο Οδυσσέας, ρε, ποιος την έκαμε, ποιος σου έβγαλε το μάτι, ρε, πρέφυση βούδι, λέει, σε στράβωσε, ποιος το έκαμε, λέει, ο κανένας. Δεν το έκαμε.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 8:49 από τα λεπτά. Μαζεύομαι και τις παρατηρήσεις εδώ.
2: Ναι, ας πούμε, μου έχουν πει τι θα γίνει με το φως εκεί στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
1: Το φως θα μπει.
2: Μπαίνει, ρε παιδί μου, αλλά χαλάει γιατί έχει υγρασία εκεί.
1: Έχει, παιδιά, έχει υγρασία. Είναι, ναι. Τα πράγματα είναι.
2: Υπάρχουν κάτι κάδι στο λιμάνι. Όχι κάδι, κάτι θήκες.
1: Θήκες
2: πάνω στο πεζόδρομο του λιμανιού, πώς να το πω τώρα. Στην Προκυμαί έχουν βάλει
1: με
2: κάτι.
1: Δικά σου λόγια, πες το.
2: Έχουν βάλει κάτι που έχει μέσα σακουλάκια για σκύλους. Μπήκανε μια φορά τα σακουλάκια, τελειώσαν τα σακουλάκια, δεν ξαναμπήκανε.
1: Δεν ξανακάνουν κακά του σκύλοι.
2: Όχι, οι σκύλοι κάνουν κακά.
1: Α, κάνουν.
2: Σακουλάκια δεν έχει. Θα μου πει, σα έχει ο καθένα το δικό του.
1: Βέβαια.
2: Αλλά αφού το έχει που το έχει εκεί πέρα, ή θα βγάλει τη βάση με τα σακουλάκια, ή θα βάλει σακουλάκια.
1: Καλά, εδώ έχει και τα άλλα στην αμυνταριά που βάζει τσιγάρα μέσα.
2: Ναι, τα από τσίγαρα.
1: Ναι,
2: τις γόπες.
1: Ναι, ναι. Αφού, ναι. Είναι, αφού κάτω είναι με χαρά Θεού κάτω. Πας εκεί πέρα.
2: Μα γι' αυτό λέμε, μην τα πετάμε κάτω.
1: Ναι. Ναι. Α, να μην τα πετάμε κάτω.
2: Επίσης, μήπως πρέπει να μπουν μικρή κάδη ανακύκλωσης περιμετρικός της Προκυμαίας. Γιατί...
1: Ανακύκλωση θέλεις εσύ,
2: Βέβαια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μαζεύουμε τα ανακύκλωση. Όλα μαζί, δεν πειράζει. Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, όλα μαζί.
2: Αλλά τουλάχιστον να είναι ένα κάδο ανακύκλωση. Ναι. Η κάδη που έχει των κοινών σκουπιδιών μονίμως είναι γεμάτη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και τα αφήνουν απ' έξω.
1: Πολύ. Όλα αυτά τα οποία είπες θα σημειωθούν.
2: Και τέλος μου είπαν ότι οι πύργοι που είναι για να παίρνουν τα σκάφη φως, νερό, τηλέφωνο.
1: Βέβαια. Κινητό.
2: Το τηλέφωνο όχι.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλουν πιο καλό στερέωμα.
1: Κουνούνε.
2: Πέφτουν.
1: Ναι, κουνούνε γιατί είναι αντισεισμικές.
2: Λες.
1: Ναι, βέβαια. Είναι φτιαγμένα με αμορτισέρ, είναι φτιαγμένα αυτά. Λοιπόν, όλα καλά. Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης.
2: Μ' άρεσε. Ποιο θα πεις εσύ, γιατί είναι διάφορα.
1: Εγώ θα πω για τις σακούλες. Θα πεις.
2: Ναι.
1: Α, σακούλες.
2: Γιατί, εμένα μ' άρεσε αυτό.
1: Καλά, πέ για τις σακούλες. Άντε.
2: Ρώτησε, παιδιά, στη Βουλή.
1: Ρε Σταύρο, είσαι καλά.
2: Λέει, εδώ και πόσα χρόνια. 7-8 πόσα χρόνια είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει θεσπιστεί το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος. Όταν πας δηλαδή σε ένα μαγαζί. Καταρχάς, να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Και προσέξτε το.
1: Προσέξτε το.
2: Κάποιοι, στα σούπερ μάρκετ τουλάχιστον,
1: ναι.
2: Σε ρωτάνε, θέλεις σακούλα.
1: Εγώ λέω πάντα όχι.
2: Εντάξει, μπορείς να πεις όχι, μπορείς να πεις ναι. Άμα πεις ναι, χρεώνεσαι.
1: Μάλιστα.
2: Άμα πεις όχι, δεν χρεώνεσαι.
1: Πάλι καλά.
2: Κάποια άλλα καταστήματα, πάρεις δεν πάρεις σακούλα, στη χρεώνουν.
1: Ναι, δεν σε ρωτάνε, μην κουράζεσαι.
2: Και να σε ρωτήσουν, πάλι σε χρεώνουν.
1: Ναι. Την τρως δηλαδή, όπως και να έχει.
2: Ναι. Ναι. Θα μου πεις είναι 5 λεπτά, 8 λεπτά, 10 λεπτά.
1: Για βάλε επί 1000, 5 λεπτά, επί 1000, πώς σου κάνει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα δεν το κάνει το μαγαζί για να κερδίσει κάτι.
1: Όχι.
2: Όχι, σοβαρά, γιατί αυτό μετά πρέπει να το αποδώσει στο κράτος.
1: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως το βάζει. Για να είναι καλυμμένος, γιατί σου λέει μπορεί να μου πάρουν και τις σακούλες και να μην πάρω χαμπάρι.
1: Μάλιστα.
2: Να με κλέβουν οι άλλοι,
1: ναι.
2: Με τις σακούλες. Το κάνουμε και αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά ούτως ή άλλως το αποδίδει. Άρα δεν το κάνει για να κερδίσει εκείνος.
1: Α, μάλιστα.
2: Το αποδίδει.
1: Το αποδίδει.
2: Τι αποδίδεται λοιπόν εδώ και τόσα χρόνια με το τέλος αυτό στο κράτος.
1: Ορίστε. Πάνω που το είχαν ξεχάσει, ρε Σταύρο, όλοι.
2: Μα αυτά είναι κάμποσα εκατομμύρια ευρώ. Ευρά.
1: Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού στο μεταξύ πέρα από αυτό.
2: Και τι τα κάνουμε κιόλας αυτά που μαζεύουμε. Υποτίθεται ότι θα πήγαιναν για δράσεις περιβάλλοντος.
1: Θα το απαντήσουν, θα το απαντήσουν.
2: Ναι, ναι, το απαντήσανε.
1: Όχι, χθες.
2: Το απαντήσανε, ναι. Ότι. Συγγνώμη, η ερώτηση συζητήθηκε.
1: Α, πήρε απάντηση.
2: Και του είπαν ότι θα το μελετήσουμε και θα σας πούμε.
1: Εγώ τι είπα τώρα. Γιατί γελάς, ρε. Οι άνθρωποι έτσι απαντάνε με τη μία. Να το σκεφτούν, να δουν τι θα το.
2: Άρα στην ουσία, ναι. Και σε αυτό είμαστε, πάμε και όπου βγει. Απλά είναι πιο ανώδυνο.
1: Εγώ βάζω το ζήτημα το άλλο που είπε ο Σταύρος, το οποίο είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται καμία ζητήσεως. Τους είπε λοιπόν στη Βουλή ότι πείτε μου τι θα γίνει. Στον Υπουργό ΙΕΝ, στον Υπουργό Υγείας κλπ. Κλπ. Πείτε μου, λέει, τι θα γίνει με το έγγραφο το οποίο διαβιβάζω της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ ΧΙΟΥ, που λέει ότι τα εργαστήρια στη ΧΙΟΥ, τα διαγνωστικά εργαστήρια, βάζουν επιπλέον καπέλο για να κάνει κάποιος ασφαλισμένος εξετάσεις. Και του λένε λοιπόν, το ταμείο σου λέει να πληρώσεις 10 ευρώ.
2: Ναι.
1: Για να σου δώσω με τη διάγνωση όμως θα μας δώσεις άλλα 60.
2: Ναι.
1: Ο άνθρωπος λοιπόν πληρώνει 70, Και είναι όλοι ευχαριστημένοι.
2: Ναι.
1: Και τους λέει λοιπόν ο Μιχαλίδης, μέχρι ποιο πότε θα συνεχίζεται αυτή η παρανομία?
2: Ναι.
1: Μα την απάντηση την έδωσε και ο υπουργός μας προχθές από εδώ, κύριε Σταύρο, δίπλα μας.
2: Ναι, είπε να κάνετε καταγγελίες.
1: Μα δεν έκανε την καταγγελία.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά θα το εξετάσουν. Θα έρθουν, θα κάνουν έλεγχο, θα γίνει έρευνα. Ρε, δεν τρέπονται, ρε, δεν τρέπονται.
2: Και γιατί να τραπούνε?
1: Γιατί να τραπούνε, αφού παίζουν μανάκι τους.
2: Έτσι.
1: Και εσύ, άμα δεις την ομάδα, θα τρεπώσουν. Μονάχος που παίζει.
2: Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Παγιακής Ένωσης Συνταξιούχων του ΝΑΤ μας λέει να πούμε πότε θα υπάρχει τώρα γιατρό στον Νίκο Ναύτη για το μήνα Μάη.
1: Ποιο Μάη? Ο Μάιος τελείωσε.
2: Το Μάιο του 2026 τώρα μπήκε ο Μάης. Έχουμε 6 του μήνα. Α. Μεθαύριο λοιπόν, ναι. Παρασκευή 8 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει γιατρός, ναι. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Για κλείσιμο ραντεβού, γιατί δεν πάει κάποιος αντέτσι, πρέπει να έχει ραντεβού. Πρέπει να καλείτε στο τηλέφωνο 2271-044-468. 44-468.
1: Εκτός από αυτό, στο Υπουργείο Υγείας έχετε σκοπό να πληρώσετε τα διαγνωστικά εργαστήρια?
2: Όχι.
1: Σε τιμές που οι άνθρωποι να μην κλείνουν?
2: Δεν άκουσες, παιδάκι μου, τον τέτοιο που τον είχαμε εδώ πέρα, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη?
1: Δεν ντρέπεστε καθόλου?
2: Γεωργιάδη είπε ότι αυτό είναι ένα μέτρο που το βάλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκείνοι προσπαθούν να το σταματήσουν. Το έχουν μειώσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, Θεός χωρέσει του.
2: Ήταν π.χ. 20%, το έχουν κάνει εκείνοι 10-15. Και σιγά σιγά θα φύγει.
1: Σταματήστε να πουλάτε τρέλα. Μπορεί, βέβαια, επαναλαμβάνω, να παίζετε μονότερμα. Δεν θα συνεχίζετε αυτό, εσάι.
2: Ναι. Το ξέρεις ότι έχουμε εκλογές, ε?
1: 27.
2: Τι, Σεπτεμβρίου?
1: 27, το 27. Το
2: 27.
1: 2027.
2: Τι στοίχημα βάζεις ότι θα γίνουν μέσα στο 26?
1: Βάζω κανένα στοίχημα.
2: Όχι, βάλε άμα μπορείς.
1: Εγώ είπα,
2: μα άμα μπορείς, βάλε.
1: Εγώ είπα και τα ποσά των κομμάτων. Προηγουμένως σας διάβασα το 2012.
2: Εγώ σου λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν εντός του παρόντος έτους.
1: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν όποτε και να γίνουν εκλογές. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα άλλο από αυτό το οποίο του αναλογεί και αυτό το οποίο του λέει το ταμείο του. Τα έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνω για γνωστικά εργαστήρια τα οποία τους λένε να δουλεύουν με τιμές του 1980. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα ασφαλισμένου.
2: Όχι μόνο με τιμές του 1980, και μετά όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής του λένε πόσα είναι να πάρεις από το κράτος, 100.
1: Μα αυτά είναι δική.
2: Α, θα σου δώσουμε 50.
1: Αυτό όμως είναι δική τους δουλειά.
2: Ναι.
1: Να συνασταματήσουν, να συνεδράσουν με το κράτος. Να μην έχουν καμιά επαφή.
2: Άκουσε. Εκεί τώρα, επειδή τους έχουν καταχρεώσει εκτός των άλλων, γιατί με αυτά που κάνανε τους χρέωσαν και από πάνω, αν κάποιος πει φεύγω από τον ΕΟΠΗ και δεν κάνω, ρε παιδί μου, δεν συμβάλλομαι πια με τον ΕΟΠΗ, του λένε ωραία, τι χρωστάς? 100.000, τα θέλω τώρα.
1: Αν λοιπόν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε αυτό, τότε αφήστε τον ασφαλισμένο να επιλέγει ελεύθερα πού να κάνει την ασφάλισή του. Μπορεί να πάει σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία του καλύπτει αυτά τα έξοδα. Υπάρχουν σήμερα ασφαλιστικές οι οποίες τα καλύπτουν. Σου λένε ποιους γιατρούς, να αυτοί οι γιατροί.
2: Γιατί πληρώνω για να πάω στις ιδιωτικές ασφαλιστικές?
1: Να μην πληρώνεις, αυτό λέω, αφού δεν μπορείς ως κράτος να παρέχεις. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου, δεν μπορείς. Ας τον ελεύθερο να πάει.
2: Δεν μπορείς ή δεν θέλεις?
1: Και το ένα και το άλλο. Άσε με όμως ελεύθερο να επιλέξω. Μπορεί να επιλέξω εγώ να τον εύκα. Να είμαι πολύ ευχαριστημένος και να μην πάω σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά με υποχρεώνεις και εμένα και τον εργοδότη να πάμε στον ΕΦΚΑ και μετά δεν μου παρέχεις εκείνα τα οποία έχεις υποχρεωθεί να μου παρέχεις.
2: Να καταφύγεις στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
1: Στο μεταξύ προλαβαίνω τώρα, ο Γεωργιάδης τι είπε χθες?
2: Ποιος από όλους τους Γεωργιάδηδες? Α, μπλεκόμαστε.
1: Τι έγινε με το ΕΚΑΒ? Ξαφνικά λέει έχει πάλι ένα.
2: Όχι ξαφνικά. Δεν λύθηκε ποτέ αυτό. Απλά εμείς το ξεχάσαμε και δεν το λέμε.
1: Δεν πήγαμε τους φαντάρους. Τελείωσαν οι φαντάροι.
2: Αυτό ήταν για τη Βολισσό, ήταν για πια απομακρυσμένες περιοχές. Όχι για την πόλη. Στην πόλη έχει στιγμές, έχει περιόδους που έχει ένα ασθενοφόρο. Απλά δεν έχει πεθάνει ακόμη κάποιος.
1: Καταλάβατε, άμα θα γίνει η στραβή, τότε θα το ξαναθυμηθούμε.
2: Έτσι, ναι. Μα έτσι γινόμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν κάνουμε.
1: Ορίστε, να, τώρα αρχίζουν οι ειδήσεις.
2: Τώρα τελειώσαμε όμως.
1: Είναι δουλειά αυτή.
2: Φτάνει. Φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Γάλα νουνού family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός φυλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ωραία, δεν πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Δεν γίνω ψευκύλα.
0: Καλημέρα.
10: House!
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Τετάρτη, παιδιά, έτσι είναι. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Και ξεκινάμε όμορφα, 4 λεπτά μετά τις 9.
1: Και να φεύγεις, τρέχει σαν σύννεφο στον άδειο.
0: Η καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά. Καλημέρα χάος. Μάνολης Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίους Ράδιο Αλήθεια. Μέχρι τις 10 το πρωί. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Αναστάση. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές μας ακούει κάπου στην Ινδία, αν δεν κάνω λάθος. Καλή ακρόαση με πάντα καλές ειδήσεις. Να σε καλά, ρε Αναστάση. Καλημέρα στο Λευτέρη. Από τα πέρυσι του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα στο Στέλιο, τον πρόεδρο των ναυτικών συνταξιούχων εν ενεργεία. Όχι, συνταξιούχων ναυτικών. Καλημέρα όπου γης. Όπου γης Έλληνες, όπου γης χιώτες, πολίτες. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Και να φεύγεις.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Μες στην άγρια μοναξιά.
0: Παιδιά, δεν ξέρω πόσοι το είχατε δει. Είχαμε κάνει, είχα βάλει ένα δημοσίευμα, τέλος πάντων, με ένα ποστάρισμα. Αυτά τα,
1: και να...
0: αυτά τα ποσταρίσματα του Facebook. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε ή πόσοι δεν το είδατε. Δουλειά έγινε πάντως, έτσι. Ένα χθες, προχθές χάθηκε ένα πορτοφόλι, ένα ανδρικό πορτοφόλι. Στη διαδρομή από το γραφείο λύσης, εκεί στην οδό Καλοπλήτου, μέχρι την παραλία, μέχρι το λιμάνι περίπου. Το πορτοφόλι είχε μέσα κάποια χαρτιά, κάποιες ταυτότητες, κάποιες κάρτες, κάποιες, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Αυτό που τυχαίνει και χάνεις κάνα τέτοιο και λες, ρε φίλε, να ας μου είχε κοπεί το, ας μου είχε σπάσει το πόδι, παρά να χάσω τώρα όλα αυτά, να τρέχω να τα ξαναβγάζω. Λοιπόν, εγώ το έβαλα τώρα εδώ πέρα. Την επόμενη μέρα μου έρχεται ένα μήνυμα από ένα καλό παιδί, τον Παναγιώτη, Παναγιώτης Παγούδης, θα το πω και το όνομά του, έχω την άδειά του βέβαια, έτσι. Μου λέει, το βρήκα το πορτοφόλι, βρήκα και την ταυτότητα και το παρέδωσα στην αστυνομία. Το σημείωσα, γιατί ρε φίλε, όταν βλέπεις τέτοιες μικρές ή μικρές μεγάλες πράξεις, μικρές μεγάλες κινήσεις, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ελπίδα ακόμα, έτσι.
1: Και να φεύγει.
0: Έχουμε ακόμα ελπίδα. Παναγιώτη, μπράβο, να είσαι καλά.
1: Και να φεύγει.
0: Και σε ευχαριστούμε πολύ και οι ιδιοκτήτες που το βρήκαν. Ξέρεις, αν είναι και μεγάλοι άνθρωποι, να χάσεις τώρα ένα πορτοφόλι, να χάσεις όλα αυτά τα χαρτιά και τα συγκεκριμένα, σου λέει, όπα φίλε μου, μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ σήμερα γιορτάζει. Έχουμε Σεραφείμ, έχουμε. Εδώ στοιχείο είναι λίγο έτσι. Είναι σχετικά διαδεδομένο. Του, το είπα. Αύριο περιέργως. Δεν βλέπω, παιδιά, καμία ονομαστική εορτή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στους γενεθλιάζοντες. Καλά, θα δούμε αν είναι κανένας. Α, μπράβο ρε φίλε. Ο Χρήστος ο Καραχάλιος έχει σήμερα τα γενεθλιά του. Είναι γνωστός, εν πάση περιπτώσει, λόγω και έχει και μια δράση γενικότερα. Χρόνια πολλά. Κι άλλοι έχουν, τους στείλαμε χρόνια πολλά. Εντάξει, δεν είναι ανακοινώσιμοι, ας πούμε, εντάξει.

0: καλύτερα.
1: Λοιπόν, την γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ο Γιώργος και Δήμητρα είναι αυτά τα διπλά επίθετα. Είναι ζευγάρι τέλος πάντων. Σιγά σιγά ξυπνάνε και η μουσική. Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Ο Αργύρης ο Τζίκας, έχουμε παίξει κατά καιρούς και κάτι καινούργια τραγουδάκια που φτιάχνει και ετοιμάζει και ανεβάζει. Όχι, γενικά τους μουσικούς μας, τα παιδιά εδώ τα δικά μας, τα αχιώτικα τα μουσικά, όταν δούμε ή όταν μας στείλουν ότι κάνουν μια καινούργια δουλειά, μουσική τέλος πάντων και τέτοια, εντάξει, δεν χάνουμε και τίποτα τώρα. Μουσική βάζουμε, τραγούδια βάζουμε. Εντάξει, γιατί να μην το κάνεις άλλωστε. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι πολύ καλός και πάει παιδιά, του παίζει πάνω, του φέκει. Δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε καύσωνα. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε καύσωνα. Έχουμε εδώ τα σιρίς στα καφεδάκια μας. Φοβερό σιρίς I Love Coffee, Hughes Island, σιρίς Bakery. Θα σας έδειχνα και το τσουρεκάκι, αλλά το έφαγα. Το έφαγα, ναι. Ένα ωραίο αφράτο τσουρεκάκι. Παιδιά, δείτε τώρα. Πήρα αυτό το καφεδάκι, Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο. Πήρα το τσουρεκάκι. 1,80. 1,80. Δηλαδή, τι είναι το ένα. Να πάρει το πλαστικό, να πάρει τα καπτοκτώτα. Το καλαμάκι να πάρει. Πολύ δυνατό, δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσφορές τώρα το. Λοιπόν, παιδιά, χθες μίλαγα με τον Κώστα τον Τζακό, τον Κώστα τη Μαρία, τα παιδιά εκεί στο γραφείο λύσης. Μου λέει, βλέπεις καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα. Αυτή η κατάσταση με την ενέργεια, με την ασφάλεια, με το κόστος της ζωής, τέλος πάντων, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια εταιρεία, όσο μεγάλη κι αν είναι. Έχουμε τον Ήρων, μου λέει, μια μεγάλη δίδυση. Βλέπεις όμως ότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που καμιά φορά ο πελάτης χρειάζεται και κάτι άλλο. Ανάλογα τα θέματα τα δικά του, έτσι. Το γραφείο λύσης συνεργάζεται με τον Ήρων, συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, συνεργάζεται με την Zenith. Μέσα από μια μεγάλη παλέτα από λύσεις, έτσι, τέτοιες ενεργειακές λύσεις, σίγουρα θα βρείτε και την απάντηση στο δικό σας θέμα. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι τα παιδιά. Ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα και το... Ναι, βέβαια. Σας το συστήνουμε δηλαδή ανεπιφυλάκτως το συγκεκριμένο. Στην αρχή της Καλοπλήτου είναι. Εκεί θα πάρετε τώρα και το The Fiber. Μόλις έρθει το The Fiber. Ναι, συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, ό,τι χρειαστείτε από εκεί, έτσι, μπορείτε να το κάνετε.

0: Καλημέρα στον Νίκο, γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Η καρδιά σου
0: φοβερό παιδιά, είδα χθες ένα βιντεάκι. Άρα φίλα, αν υπάρχει χιούμορ έτσι το. Νότης Μηταράκης. Ανακοίνωση Νότης Μηταράκης. Μια ανατριχίλα, ένα τσουτσούρεσμα τέτοιο. Ξημερώνει νέα εποχή. Ξημερώνει νέα εποχή για τη γενιά μας. Τι ωραίο ρε φίλε. Ξεκινάει το έργο του Τελωνίου. Δόξα σε ο Θεός, κύριε Λέισον, βοήθησέ μας. Σε τροχιά ολοκλήρωσης όλα τα έργα της γενιάς μας. Δεν ξέρω που τα βλέπετε. Σημαντική ημέρα η σημερινή. Για χτες λέει ο κύριος Νότης. Υπογράφει και η σύμβαση για το έργο του Τελωνίου της Χίου. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς ετών με χρηματοδότηση που εξασφάλισα ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου το 2021. Περσινά ξινά στα φύλλα. Το τελευταίο από τα έργα της γενιάς μας ξεκινάει. Το πρώτο έχει ήδη παραδοθεί. Ποιο είναι το πρώτο, κύριε Νότη? Τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωση στη διετία 26-27. Ένα έργο που το 2019 δεν ήταν καν στον προγραμματισμό. Σήμερα μιλάμε για μια συνολική αναβάθμιση των πυλών εισόδου και του τουριστικού προϊόντος της Χίου. Εδώ δίνω μια συνέντευξη, λέει, παρουσία του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου και του Επιμελητηρίου της Χίου, του κύριου Παντελή Λεγάτου. Το νέο Τελωνίο, κάτσε να σας πω πότε θα είναι το τελευταίο από τα μεγάλα έργα, λέει, της γενιάς μας. Σήμερα μπαίνει σε φάση υλοποίησης, να είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 27. Ρε παιδιά, το 27, το 27, το 28, το 2032, το 36 και Τζόκερ οι εκλογές. Ρε παιδιά, δεν βαρεθήκατε δηλαδή να δίνετε ημερομηνίες? Τότε θα τελειώσει τούτο, τότε θα τελειώσει τ' άλλο, τότε θα γίνει το. Ό,τι να είναι. Πολύ σωστό ρε Βασίλη, πες τα ρε Βασίλη. Μου λέει ο Βασίλης εδώ πέρα, το πρόβλημα στον τόπο μας δεν είναι να ξεκινήσουν τα έργα, το θέμα είναι να τελειώσουν. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Λέει και ο Βασίλης, και πού είστε, μα ακούνε κανένα, ακούει κανείς από το Δήμο, ακούει κανείς από την περιφέρεια? Αυτά γραφεία των βουλευτών. Το πρόβλημα δεν είναι να ξεκινήσουν, κύριε Νότη, τα έργα της γενιάς μας. Το θέμα είναι να τελειώσει κανένα, όσο η γενιά μας είναι ακόμα εν ζωή. Αλλιώς να πιάσουμε να παίζουμε στα μεγάφωνα το άμμο μη εν οδώ, αλληλούια. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι ρε Νικό. Όλα προγραμματισμένα, λέει, για προεκλογική καμπάνια. Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλημέρα. Ο κήπος είναι... Πώς το έλεγε ρε φίλε το τέτοιο?
2: Είμαι δική σου.
0: Ο κήπος είναι χλωερός.
2: Με τη σιωπή μου σου μιλώ.
0: Καλώς ήρθε το δολάριο που τους μάθαινε αγγλικά. Και τους λέει ο κήπος είναι...
2: Το γυαλό.
0: Πώς το έλεγε ρε φίλε?
2: Πάρ' το φεγγάρι.
0: Το θέμα είναι, Νικόλα, ότι δεν θα τους πιάσει προεκλογική περίοδο. Γιατί κατά 99,9999% και Τζόκερ το 99, εκλογές, Κυριάκος και τα αρέστα, Κυριάκος και τέτοια. Ο κήπος, μπράβο ρε Παναγιώτη. Αυτό που τους μάθαινε, που τους μάθαινε αγγλικά στο καλώς ήρθατε στο δολάριο. Και λέει, βγάλτε ένα μολύβι, γράψτε. Ο κήπος είναι ανθυρός. Ο κήπος είναι ανθυρός. Μου λέει ο άλλος, τι θα γίνει ρε φίλε με τον κήπο? Πότε θα τελειώσει ο κήπος?
2: Γιατί δικό, παιδί μου.
0: Η απάντηση είναι αυτή, παιδιά. Ο κήπος είναι ανθυρός. Γεια σου Αρετή, ηλιόλουστη καλημέρα.
2: Εγώ σε κάθε προσευχή.
0: Η αρετή μου στείλει ένα ωραίο για την κατάσταση την προεκλογική τώρα το. Η αρετή στα μου λέει, σε αυτή τη γη την πύρινη, η εκρηκτική σφαίρα, η έννοια της λέξης καλημέρα. Είναι από τα σύνορα και από τα πετρέλαια, η πιο ανεκτίμητη και σπουδαία. Έμπλεξες μέσα και λίγο πολιτική, έβαλες λίγο και το πετρέλαιο. Έβγαλες μέσα και τον κύριο. Έβαλες και λίγο Τραμπ μέσα, έβαλες και λίγο εκλογές με Μητσοτάκη, έτσι. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα, ορίστε. Παναγιώτη, μας ακούει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Παγούδης, το παιδί με τη, που έκανε αυτή την κίνηση με το πορτοφόλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις και τις ευχαριστίες, δεν ξέρω, ελπίζω να μιλήσατε και στο, να είχατε και επικοινωνία τέλος πάντων στο τηλέφωνο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παιδιά, είπαμε τώρα, δες τώρα έτσι. Μία κίνηση. Βρήκε το παιδί ένα πορτοφόλι, το πήγε στην αστυνομία. Το πορτοφόλι έκανε τον κύκλο, έφτασε σε αυτόν τον άνθρωπο που το χάσε. Δεν είναι τίποτα μεγάλο. Μια μικρή πράξη με μεγάλο αντίκτυπο, έτσι. Με μεγάλο αποτύπωμα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Καπταδημήτρη τον Τζούμα. Μας ακούει στη Λισαβόνα. Τι έχει ρε, κάνα μπάσκετ έχει, γιατί πήγες εκεί πέρα, για κάνα ποδόσφαιρο πήγες? Ένα ξαφίκι, δε, από ωκεανό σε ωκεανό είναι ο Μαστρό Δημήτρης. Παρασκευή έχουμε live, έτσι. Ναι, επειδή πλησιάζει σας το λέω. Κάρδα μου live παρασκευιάτικα. Το φοβερό αυτό το παρασκευιάτικο live στο Κάρδαμα, παιδιά, δεν υπάρχει, έτσι. Με Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα, Χριστόδουλο Κοντζαμπασούδη, Σταμάτη Συριώδη. Κύμα το κύμα. 2-48-19 το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας στο Κάρδαμο. Γεια σου Τρίφωνα, καλημέρα άνθρωπε, καλημέρα. Οπότε Νίκο, αυτό που λες για την προεκλογική καμπάνια, δεν νομίζω να τους βγει ρε φίλε. Γιατί οι εκλογές δεν πάει, δεν το, ο Κυριάκος δεν μπορεί να παραπάνω, δεν γίνεται να το, δεν γίνεται να το πάει παραπάνω. Κάποιοι λέγανε για εκλογές τώρα στο... Όχι. Με βενζίνη στα 2-10-2, κάτσε να δούμε τώρα πώς έχει, να δούμε πώς έχει σήμερα βενζίνη, έτσι. Πάει και το 1,93. Λοιπόν, 94, 95, όχι. Λοιπόν, μπήκα εδώ στο site Fuel Prices. Ναι, γιατί κάποιοι μου κάνουν παράπονα για το. Λοιπόν, το πιο οικονομικό πρατήριο, πιο χαμηλή τιμή δηλαδή στην 95, άρα την αμόλυβδη, είναι στον Άγιο Τρίφωνα βοήθειά μας. Και στον Γκάμπο έχει ένα πρατήριο 1,96. Το 1, όλα τα άλλα είναι 1,97. Να σας τα πω έτσι σε χρονολογία. 1971, 72, 75, 79. Μετά δεν έχει τίποτα ενδιάμεσο. Πάμε 1999, τιμές Lindl. Στη Βερίτη, απέναντι στο νοσοκομείο 2029. Τα πιο πολλά είναι πάνω από το 2. 2,03, 0,4. Μετά πάμε 2,1. 2,100 δηλαδή. Έχουμε 2,119, 120. Έχει πάρει πάνω, παιδιά. Έχει πρατήριο με 2,16, έτσι. Έχει πρατήριο με 2,16. Δηλαδή με τιμή βενζίνη στο 2,16, πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας ρε Καραμήτρο να κάνεις εκλογές. Ρε τίποτα, ναυτικοί θα γίνουμε όλοι και θα φύγουμε. Α, πάμε στο Teens από το Λύκειο, από εκεί τα παιδιά τα πάνε. Μετά μπαίνουν στις ακαδημίες των ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Δρόμο, γεια σας. Γεια σας κύριε Ιάκωβε. Ιάκωβος Ντουμπανάκης from Australia, Αντελαΐδα, Αυστραλία. Ρε εσύ Ιάκωβε, η αμόλυβδη, η 95, δεν ξέρω, έχετε εκεί στο, στην Αδελαϊδα.
3: Κανένα δεν ταιριάζει.
0: Εκεί στην Αδελαϊδα έχετε αμόλυβδη 95, τι βάζετε στα αυτοκίνητά σας? Κάτσε να δούμε, ρε παιδιά, θα το δούμε το... Αμόλυβδη 95, πόσο έχει το... το λίτρο, με τι το... με τι τη βάζετε εσείς τη βενζίνη στο τέτοιο? Το γαλόνι, τι έχετε εκεί πέρα? Κάτσε να τα δούμε, παιδιά, όλα μην ανησύ. Λοιπόν, φοβερό βιντεάκι πάντως, να το δείτε. Μπείτε, είναι στη σελίδα του... του Νότι του Μηταράκη. Είτε ελληνικά το γράψεις, είτε... Πολύ ωραίο, μπράβο παιδιά. Είναι ένα βιντεάκι, είναι ο κύριος Παντελής ο Λεγάτος, ο Νότι του Μηταράκη, έτσι. Άλλο ένα έργο της γενιάς μας. Ξεκίνησε, το ξεκίνημα είναι εδώ. Το ξεκίνημα είναι ένα... Το ξεκίνημα είναι εύκολο, το τελείωμα είναι το δύσκολο. Το τελείωμα είναι το δύσκολο.

Λοιπόν, χθες είχαμε και μία τοποθέτηση του. Χθες είχαμε και μία τοποθέτηση του. Του Χρυσοχοίδη. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ναι, ναι, ναι, βγήκε και πήρε θέση για τα. Για τα πατίνια. Μίλησε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Για τον τρόπο χρήσης. Προανήγγειλε αλλαγή της νομοθεσίας. Η τροχιά προσπαθεί να βάλει κανόνες για κράνος, για όρια ταχύτητας, έτσι. Ως γνωστόν, τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε δρόμους. Και αν είναι και σε πεζόδρομους μέσα, το σταματάς γιατί του λες, φιλαράκο, μέσα στον πεζόδρομο το όριο για αυτά είναι 5 χιλιόμετρα. Είναι το όριο που βαδίζει ο πεζός. Τι να κάνουμε, αφού δεν έχουμε ποδηλατόδρομους, δεν έχουμε πατινόδρομους, δεν έχουμε. Καλά, εδώ δεν έχουμε δρόμους. Εδώ δεν έχουμε δρόμους, τι ψάχνεις και εσύ ποδηλατόδρομους. Εδώ δεν έχουμε δρόμους και ψάχνουμε ποδηλατόδρομους, ναι. Έχουμε εξαγγελία πάντως. Γιατί τελευταία δεν είχαμε απλά ατυχήματα, είχαμε δυστυχήματα, είχαμε νεκρούς με τα πατίνια. Οπότε πάμε για αυστηρότερες ρυθμίσεις. Εξετάζεται νέο θεσμικό πλαίσιο που περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία, ιδίως από ανήλικους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης λόγω της επικινδυνότητας, ιδίως για ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους και μάλιστα με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί. Θα επιτρέπεται μόνο χρήση σε πεζόδρομους και πλατείες.

Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, να δούμε και κατά εδώ, κύριε Χρυσοχοίδη, πώς θα γίνει να το. Πώς θα καταφέρετε να το εφαρμόσετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα σχεδιάζονται και ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει ένα μεγαλεπίβολο, πώς το λένε, μεγαλεπίβολο σχέδιο για τα πατίνια. Θα έχουν συγκεκριμένα σημεία για τη στάθμευση, έτσι. Θα υπάρχουν κυρώσεις, θα υπάρχει άμεση σύνδεση του πατινιού με τον ιδιοκτήτη. Τέλος πάντων, μακάρι. Λοιπόν, γεια σου ρε Παντελή. Σιγά σιγά σας το είπα, ξυπνάνε και η μουσική μας. Παντελής ο Κωνσταντάς. Λοιπόν, η 95άρα η αμόλυβδη στην Αδελαίδα της Αυστραλίας, αν έχετε σκοπό να πάτε, 2 ευρώ το λίτρο. 2,30 η 98άρα και το πετρέλαιο κίνησης 3 ευρώ. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Ιάκωβο που μας στέλνει τις ανταποκρίσεις εδώ. Ευτυχώς και εδώ εμάς δεν είναι μεγάλες οι διαδρομές. Τίποτα, άντε να πας μέχρι το... Άντε να πας μέχρι τον Καταρά.

0: Λοιπόν, να πας μέχρι τον Καταράκτη, έχει ανοίξει τα μαγαζιά όλα, έτσι. Ναι, είχαμε και μήνυμα προχθές από τα παιδιά εκεί στο... τα παιδιά στο Μόλο, το Μόλο στον Καταράκτη. Αξίζει, παιδιά, έτσι και μόνο για τη θέα, εξυπηρέτηση, φαγητό, τιμές. Από σήμερα ανοίγει, η εβδομάδα δηλαδή ξεκινάει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πέντε μέρες. 61-292 για να κάνετε τις κρατήσεις σας, έτσι. Το Γιώργο τον Ορφανό θα ζητήσετε να σας... Λοιπόν, την καλημέρα μου, ο Βαγγέλης μου λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, άρε Βαγγελάκη, τα γράφεις πολύ ωραία πάντως, έτσι. Καλημέρα Μανολάρα, άρχοντα των Ερτζιανών. Τι θα προλάβουμε να κάνουμε μέχρι το 27, ρε, παράγκα θα κάνουνε. Ρε Μανολάκη, εδώ πάνε ανάποδα στις πινακίδες, στους μονόδρομους. Ποιο πεζόδρομο μου λες τώρα, για τα πατίνια προφανώς, έτσι. Ρώτα όμως, μου λέει, εκεί στην Αυστραλία που έχουν αυτή την τιμή, πόσο είναι ο κατώτατος μισθός. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω αν ξέρει ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος, Τζέικο, Ιάκωβε, μας ακούς ακόμα? Αυτό έλειπε, να μην μας ακούει. Πόσο είναι ο κατώτατος ο μισθός στην Αυστραλία, στην Αδελαϊδα, δεν ξέρω το... Γιατί εμάς εδώ στη φτωχογειτονιά, εδώ στη φτωχογειτονιά είναι λιγάκι. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος? Ο νόμος εφαρμόζεται με πρόστιμο όταν πέφτει βούρδουλας. Ο Πέλετ, Μάνο, για ξαναδέσω τι μου γράψες, ο Πέλετ. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέκο, τον Νεκτάριο, το Σταθάκι από Πειραιά που μας ακούει. Παρακαλώ.
1: Ναι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στην εκπομπή.
0: Πείτε μου, είστε στον αέρα.
1: Ωραία, καλημέρα. Λέγομαι Αγγλέζο αρχικά.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο με τα πατίνια, είναι και με τα λεωφορεία. Υπάρχει μια στάση στο λιμάνι που για να κατεβεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πρέπει να κάνει άλλο με πικοντό. Σταματάει το λεωφορείο ΣΥΡΙΖΑ με το παραπέτο αυτό που υπάρχει πριν από τις μπαμπέδες, τους λέω καλά.
0: Σε ποιο, πού είναι αυτή η στάση του λεωφορείου?
1: Στο λιμάνι, στην παραλία. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι 80 χρονών για να κατεβεί από εκεί πρέπει να πηδήξει. Με αποτέλεσμα, ο σύζυγός μου έπεσε κάτω, έσπασε το πρόσωπό του. Είμαστε στο νοσοκομείο, ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει κάποιος να δει λίγο και να κάνει ένα πιο μεγάλο άνοιγμα, ώστε κατεβαίνοντας από το λεωφορείο, ναι, να κατεβείς, να πατήσεις έδαφος, όχι να πηδήσεις.
0: Κοίταξε να δεις, σε λίγο δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα λεωφορεία σταματάνε.
1: Εντάξει, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ώσπου να σταματήσουν τα λεωφορεία και από τη χρήση δεν την κάνουν τα παιδάκια.
0: Ναι,
1: πιο μεγάλοι άνθρωποι που δεν μπορούν να οδηγήσουν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενώ είναι κάποιος ανεγκέφαλος που έβαλε τη στάση σε ένα σημείο που πρέπει ο άλλος να πηδήσει. Καλά δεν του κόψε να καταλάβει ότι είναι δυνατό να πηδήσει. Δηλαδή και εσύ ακόμα, και ο πιο νέος τέλος πάντων.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κινδυνεύει να πέσει κάτω, να σκοτωθεί.
0: Δεν μου λες, πού είναι αυτή η στάση, εκεί προς τον Κάβο?
1: Είναι ακριβώς λίγα μέτρα κάτω από το κεντρικό.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ λίγο πιο κάτω που είναι η διάβαση πεζών,
0: ναι,
1: έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα που μπορεί ο άλλος να κατεβεί, να σταματήσει στη διάβαση και να περπατήσει. Δεν μπορούν να κόψουν και εκεί λίγο το κομμάτι αυτό το ψηλό, ώστε να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι? Από ό,τι άκουσα και στο νοσοκομείο όταν πήγαμε,
0: ναι,
1: μου είπαν ότι... πολλοί έχουν έρθει με σπασμένο πρόσωπο από το συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή πόσοι πρέπει να πέσουν κάτω για να το πάρει είδηση? Το λιμενικό ταμείο είναι υπεύθυνο για όλο αυτό από ό,τι έχω...
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει και δικηγόρος. Μπορείτε να πάτε σε, να πάει κάποιος ένα δικηγόρο να ζητήσει τα αυτονόητα.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό ακόμα δεν έχουμε έτσι συνέλθει από το,
0: ναι,
1: άνθρωπος. Είναι,
0: φαντάζομαι, ναι,
1: ακόμα μπαταρισμένο το πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ Τα παιδιά που πρέπει να ήταν δύο λιμενικοί να τον σήκωσαν.
0: Να, μάλιστα.
1: Και το έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα παιδιά από το ΕΚΑΒ που ήρθαν αμέσως και του σταμάτησαν την αιμορραγία. Είχε ακατάσχητη αιμορραγία ο άνθρωπος αυτός. Και το νοσοκομείο, λέμε και λέμε για το Γεωργιάδη, όχι πως θέλω και να τον υπερασπιστώ, αλλά στα τμήμα επιγόντων ήταν εξαιρετικοί όλοι τους. Και μπορώ να πω πιο πολύ η νοσηλευτέ από τους ασθενείς. Και προσέφεραν τη βοήθειά τους και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πάρα πολύ. Και το νοσηλευτικό προσωπικό και τους γιατρούς και τους ανθρώπους που περιέθαλψαν το σύζυγό μου. Αλλά κάποιος ας δει εκεί το κομμάτι, να πέσει κι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να σπάσει κι άλλο στο κεφάλι του, ώσπου να σταματήσουν τα λεωφορεία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και περαστικά.
1: Ευχαριστώ
0: περαστικά
1: πολύ,
0: στο σύζυγό σας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παιδιά, ας είναι καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι. Προσέχετε κι εσείς όσοι. Κοίταξε να δεις, αφού δεν μπορούν να φτιάξουν τη στάση, κόβουν τα λεωφορεία. Ήτανε κομμένα τα υπεραστικά, τώρα είναι θέμα χρόνου, κόβονται και τα αστικά. Δηλαδή πάμε, κύριε Νότη, πάμε στα έργα της γενιάς μας. Σε ένα νησί που δεν έχει νερό να πιει, δεν έχει νερό να πληθεί, δεν έχει νερό να πλύνει τα δόντια του. Σε ένα νησί που εδώ και για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μακάρι να βγω ψεύτης. Σε ένα νησί που για τρία χρόνια δεν θα μπορεί να προσεγγίσει σε 130 έξω και από μακριά, γιατί ο διάδρομος είναι κομμένος. Ο δρόμος είναι κομμένος, ο διάδρομος. Τον κόψαμε, λέει, γιατί δεν το τελειώσει το πάνω το κομμάτι. Πού να τελειώσει ρε το πάνω το κομμάτι? Πού να τελειώσει το κομμάτι? Με ένα μπορντοζάκι και ένα φορτηγάκι, λες και παίζω με Playmobil. Φέρτε ένα χωριό από την Κίνα. Πηγαίνετε στην Κίνα και φέρτε ένα χωριό με 100 εργάτες να σου τελειώσουν το αεροδρόμιο προχτές.

0: Κάτσε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, γιατί έχω και πολλά μηνύματα από εσάς. Θα τα δούμε σε λίγο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε εμάς. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε γρήγορα, 9 και 38 που καθυστερήσαμε. Γεια σας κυρία Καλλιόπη, καλημέρα. Λοιπόν, αυτό που ρωτήσαμε παιδιά στην Αυστραλία για τους μισθούς. Οι μισθοί μας, λέει ο Ιάκωβος στην Αδελαΐδα, είναι διαφορετικοί. Η ζωή βέβαια είναι πανάκριβη. Ένας υπάλληλος γραφείου παίρνει 3.000 ευρώ. Μπορεί να πεις μια χαρά, έτσι. Αλλά δεν φτάνουν αν δεν δουλεύουν και οι δύο. Και στην Ελλάδα είναι το ίδιο, έτσι. Στην Αυστραλία πάντως είναι πανάκριβα, λέει εδώ πέρα φίλος μας. Λοιπόν, για το θέμα με το λεωφορείο, είναι ένα σημείο που στενεύει ο δρόμος. Περνάει ίσα ίσα το, μας λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης. Και πολύ σωστά επιμένει και εκείνος ότι αυτό που γίνεται στη γη είναι ότι αν κάτι δεν δουλεύει, δεν το φτιάχνεις, το κλείνεις. Η αμανή δεν είναι αυτό, την κλείνουμε. Έτσι. Την αμανή την κλείνουμε. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Περασμένα ξεχασμένα. Λοιπόν, είδαμε για τα πατίνια. Α, πολύ ωραίο παιδιά.
1: Αλλάζω τις εικόνες μου και απέξω τους χειμώνες μου.
0: Κάτσε τώρα που έχουμε και χρόνο να το πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, να ποιος προλάβει να στείλει μήνυμα. Νέα μεγάλη εμπειρία στα Καρδάμιλα. Ναι, παιδιά, το Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα στα χέρια... φέρνει τη νέα μεγάλη εμπειρία των παγωτών καγιάκ. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Οι αυθεντικές γεύσεις των παγωτών καγιάκ τώρα στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Εμείς κάθε μέρα δίνουμε δύο παγωτά, δύο καφέδες σε ένα νικητή, έτσι. Δηλαδή ένας από εσάς μου στέλνει το όνομά του. Τακ, πακ, τακ. Λοιπόν, και κερδίζει ένα ωραίο απογευματάκι στα Καρδάμιλα, στο Destil. Τίποτα, ένα μήνυμα μου στέλνετε, είτε στο τηλέφωνο, είτε εδώ στα Facebook και τα τέτοια. Και ενημερώνω τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Εντάξει, μιλάμε παιδιά, ο κατάλογος είναι... μέχρι τώρα σας έχουμε δώσει γεύσεις και γεύσεις. Ναι, και μετά παίρνεις τηλέφωνο 22720 22220 και πας. Ωραίος, πολύ δυνατός, μπράβο. Λοιπόν, 10 του μήνα έχουμε τη γιορτή της μητέρας.
1: Μα τώρα που τελειώσαμε, τη πήραμε, τη δώσαμε.
0: Βλέπω εδώ γίνονται διάφορα, διάφορα ωραία. Έχει μια ωραία δράση. Έχει μια ωραία δράση ο από το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγιάννη Αμονή της ο Αργύρης ο Γιαμάς, ο αντιδήμαρχος. Είναι μια γιορτή που γίνεται Κυριακή 10 Μαΐου. Αυτή την Κυριακή, Κυριακή απόγευμα στο Βαρβάσι, είναι έξω από τα γραφεία του Συλλόγου των Τριτέκνων. Θα έχει διάφορα, θα έχει δημιουργική απασχόληση, face painting, θα είναι η ορχήστρα Πούπαλο, Πιπίδη, Στάθη. Θα έχει μετά σουβλάκια, θα έχει τα χορευτικά του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαρβασίου, Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Λοιπόν, πολύ ωραίο, μπράβο. Ο Σύλλογος Τριτέκνων λοιπόν γιορτάζει τη μητέρα, ανοιχτό για όλους είναι, έτσι. Μητέρα, ρίζα και φως του τόπου μας, παράδοση και πολιτισμός. Μπράβο παιδιά, πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα... Να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Χθες σας λέγαμε για το πόλο. Η Αυστραλία τελικά την πήρε μαζί την Ελλάδα. Βαριά ήττα 17-6 από την Αυστραλία. Η εθνική μας διατηρεί τις πιθανότητες, έτσι. Σήμερα το μεσημέρι, 5 παρατέταρτο, θα είναι ο σημαντικός αγώνας με την Ιαπωνία. Οπότε μοιραία από την Ιαπωνία περνάει η πρόκριση. Η πρόκριση της εθνικής μας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θες σκούπα. Εντάξει, όταν λέμε σκούπα,

0: Κούπα. Τη σκούπισε κανονικά τη σκούπισε κανονικά την τη Μονακό. Ολυμπιακός που διδάσκει σύγχρονο μπάσκετ, έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Διαβάζω εδώ σε διάφορα τα σχόλια. Σήμερα έχουμε πολύ πράγμα. Παιδιά, σήμερα είναι η πάλι μέρα. Λοιπόν, ένα-ένα θα τα βλέπουμε σιγά-σιγά. 9 και 4, παιδιά. Είναι ο τρίτος αγώνας. Μακάρι να σκουπίσει και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βαλένθια. 2-0 είναι μέχρι τώρα. Εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει. Μετά βέβαια, παιδιά, 10 η ώρα έχει. Αυτό ειλικρινά μην το χάσετε το παιχνίδι. Η ματσάρα των ματσάρων. Η ματσάρα των ματσάρων. Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στο εμβληματικό στάδιο εκεί μέσα στο Μόναχο. Η Bayern έρχεται να αντιστρέψει το εις βάρος της 5-4. Αυτή η ματσάρα φοβερή. Παιδιά, όλα αυτά τα βλέπουμε έτσι. Συνοδεία Πίτσα Λίκος. Πίτσα Λίκος είναι ανοιχτή σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σερί Πίτσα Λίκος. Θα πάρετε τις πίτσες, θα πείτε καλημέρα χάος. Θα σας έρθουν και τα τυροπιτάκια δώρο. Ναι, βέβαια, αν κάνεις χρήση της γνωριμίας μας, έχεις και τυροπιτάκια δώρο. Τι άλλο θες, ρε φίλε? Λοιπόν, τηλεφωνικός αυτό γίνεται, 22-71-0, okay, αυτό το ξέρουμε, 27-27-7. Από το 1977, παιδιά, Πιτσαλίκος, έτσι. Του χρόνου κλείνει μισό αιώνα. 50 years of pizza. Σταθερή γεύση, εκπληκτική νοστιμιά, έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Υποχώρηση του Τραμπ. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν μετά την απόφαση για το Ορμούζ. Ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση ελεύθερη, πώς το πω, ελεύθερα στενά, πώς το λέγεται τέτοιο. Την ίδια ώρα ένα γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το ερώτημα είναι αν τον Τραμπ τον σώσει η Κίνα τελικά. Το Πικίνο πιέζει το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Φοβερό πράγμα, έτσι. Την ίδια ώρα η Τουρκία παρουσιάζει, λέει, κάτι πυράβλους, έναν διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο, τον Γιλντιρίμ Νταχτιρντίμ. Κάπως έτσι, τώρα δεν ξέρω και τουρκικά. Άμα αν ήξερα τουρκικά θα τα... τώρα και το πρωί που το παρουσίαζε ο τέτοιος, ο... πες τον, ρε φίλε, που τον παρουσίαζε ο Μανώλης Κωστίδης. Γιλντιρίμ Νταχτιρντίμ. Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Εγώ ξέρω όμως ότι άμα ήρθαν τα πυραυλάκια από το Ιράν, άμα ανερχόταν τα πυραυλάκια από το Ιράν, δικοί μας πύραυλοι σώσανε τους αναχαιτήσανε. Έτσι, πύραυλοι εδώ.
1: Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά.
0: Να τα λέμε.
1: Βγαίνουν κάτι έρημα, παιδιά.
0: Να τα λέμε και αυτά, Μίστερ Νταγίπ.
1: Έρχονται στην πόρτα.
0: Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα.

Λοιπόν, διάβαζα και για μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία δράση, μια πολύ ωραία συμμετοχή. Εδώ από το νησί μας, η εταιρεία γονέων ατόμων νοητικά υστερούντων, είναι η ΕΓΑΝΗ. Πιθανόν έχετε δει σε κάποιες δράσεις τα παιδιά, τα οχημά τους. Ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή τη συμμετοχή της στους επικείμενους πανελλήνιους αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026. Στο άθλημα του Μπότσια. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα Special Olympics Ελλάς και με το Δήμο Χίου. Η παρουσία της ΕΓΑΝΗ σε αυτούς τους αγώνες είναι μια έκφραση των αξιών που διέπουν το έργο της, έτσι. Σεβασμός, η αποδοχή, η ευγενής άμυλα. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πίσω από κάποιες τέτοιες, προσπάθειες, δύσκολες προσπάθειες. Η Χριστίνα η Σεράφη μου ξύπνα. Είναι κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, που μία παροιμία κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, αποκτάει μεγάλη αξία. Μίλαγα προχθές με έναν εκπρόσωπο μιας ναυτιλιακής εταιρείας που βρίσκεται εδώ στη Χίο. Του λέω, εσείς δεν κάνετε κάτι, δεν κάνετε καμία αυτή, καμία εκδήλωση, καμία τα... Ουέ και αλίμονο. Μας έχουν πει οι ιδιοκτήτες εταιρείας, εφοπλιστική οικογένεια προφανώς, έτσι, ήσυχα και ταπεινά, και μου αρρύθμισε 2-3 πράγματα που έχουν κάνει πάνω στη Χίο, μεγάλα, έτσι, τα οποία εγώ που υποτίθεται ότι είμαστε μέσα στα πράγματα, τέλος πάντων εμείς, δεν είχα ιδέα για αυτό το πράγμα. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, γεια σου Αργύρη, να είσαι καλά, καλημέρα. Τώρα έλεγα για εσάς ρε φίλε, για την εκδήλωσή σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ακολουθεί πραγματικός διάλογος που μου έτυχε στο... Μεταξύ δύο έτσι εδώ. Λέως, άνοιξη. Λέει ο άλλος, ανοιχτά είναι. Λοιπόν, την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε... Αργύρη, πριν από 30 δευτερόλεπτα διάβαζα αυτό.

Λοιπόν, Παρασκευή έρχεται και το... το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά με αυτές τις εκπληκτικές Knockout Friday. Αυτή την Παρασκευή 8 του μήνα έχουμε ήδη για το... ήδη για βενζινάδικο, ήδη για συνεργεία. Τα WD 40 αυτά τα θαυματουργά σε συσκευασία των 24 τεμαχίων, 175 ευρώ. 179 ευρώ και μια καστάνια της Devolt. Ένα μπουλονόκλειδο της Devolt, 420 ευρώ. Ηλεκτρικό όμως, έτσι. Αυτό που κάνει pit stop εκεί πέρα το... ούτε καλώδια ούτε το... Την Παρασκευή στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά, τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές. Ένα σλόγγαν, παιδιά, που συνοδεύει το, συνοδεύει το κατάστημα όλα, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατό, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ τηλεοπτικό στην αγορά εκεί στη Βενιζέλου. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα με τις προσφορές του, με τα ΣΕΑ του, με τα ΜΕΑ του, με όλα του, έτσι. Η Μαρία η Jones. Η Μαρία η Jones είναι η Βιβί, η Τζακ και η Μαρία η Jones που μας ξενάγησαν στο μαγαζί.

0: Λοιπόν, 9 και 53 πρώτα λεπτά. Είδαμε και από τον κόσμο τα κάποια από τα πολλά που βλέπω γίνονται εδώ.
1: Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε.
0: Κοίτα εδώ τώρα τι. Μπράβο ρε Κυριάκο, μπράβο ρε Κυριάκο ρε σύντο. Λοιπόν, παιδιά, πες το μάτι μου. Στο μισό λέει ο φόρος για όσους επιστρέψουν στην Ελλάδα και εργαστούν στο δημόσιο. Επεκτείνεται και στο δημόσιο το κίνητρο μεταφοράς φορολογικής κατοικίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Η δυνατότητα υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης αφορά και δημόσιους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στα πλαίσια του Brain Regain. Εμείς έχουμε το brain drain που φεύγουν τα μυαλά μας όξο. Τώρα θα βάλουμε και το ελληνικό δημόσιο regain. Δηλαδή έχουμε τους δημόσιους που έχουμε. Είναι αυτό που λέμε, μάθαμε πως σε αυτό φέρμα ήρθανε και από την Πέργαμο. Το λέτε κι εσείς.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι.
0: Άκου.
1: Τίποτα δεν.
0: Όλα ρε φίλε για το δημόσιο.
1: Τίποτα.
0: Όλα για το δημόσιο. Καλά, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα με τους ανθρώπους.

0: άλλο να μην ενώ.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έβλεπα χθες την εκπομπή αυτό το όπου γης Ελλάδα, Ελλάδα. Ελλάδα γύρω-γύρω. Ωραία, φίλε. Είδα και το Μιχάλη του Τζακό, παιδιά, έτσι. Είδα και το Μιχάλη του Τζακό εκεί στις κατοικίες, εργατικές κατοικίες. Το... Ναι, ναι, ναι, εκεί στις εργατικές πολυκατοικίες. Που τους πάνε με τους κατηγορούμενους. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Η εκπομπή συγκεκριμένη δεν τη λες και διαφήμιση, τέλος πάντων, για το. Δεν τη λες και διαφήμιση, νομίζω, για το νησί το. Προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα. Ήταν να βγει και ο Κώστας ο Τζούμας εκεί στον όρμο, του ζητήσανε κάτι περίεργα. Ο Μιχάλης ο Τσακός που βγήκε με την περίφημη πολυκατοικία, ποια είναι αυτή εκεί πέρα? Αυτή η πολυκατοικία που θα γυριστεί και ταινία. Η πολυκατοικία 407. Δεν μοιάζει λίγο με θρίλερ? Ο Μιχάλης ο Τσακός από το ΠΚΕΦΗ είναι και εκεί, εκπροσωπεί και εκεί. Είναι και στο εργατικό κέντρο. Εμείς το ξέρουμε βέβαια από τη δουλειά που κάνει εκεί στο ΠΚΕΦΗ, στο τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ, Βελώνα και Κλωστή. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Ό,τι χρειαστείτε, ό,τι χρειαστείτε για επιδιορθώσεις, για τα... Πραγματικά, παιδιά, είναι το... Είναι ο καλύτερος του τρόπου. Είναι ο καλύτερος αυτά τα θέματα, έτσι. Και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, αχρίαστος να είναι, 43 6.

0: Λοιπόν, στα τοπικά μας είχαμε μια τρύπα. Στα τοπικά μας τα έργα της γενιάς μας. Ωραίο ρε φίλε, ωραίο ρε φίλε. Για να αερίζεται η παραλία. Λοιπόν, τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού. Χτες το βράδυ, όταν έδαινε το πλοίο, ξαφνικά έδαινε μια τρύπα στο οδόστρωμα. Στο ύψος του άλλου ερυπίου, του πρώην τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Είναι άλλο ένα μεγάλο έργο της γενιάς μας που ξεκινάει. Τα έργα της γενιάς μας ξεκινάνε, δεν τελειώνουν. Λοιπόν, πήγαν οι λιμενικοί, βάλανε κόνους. Θα δούνε το πρόβλημα τέλος πάντων που υπάρχει με το... Φαντάζω ότι το κομμάτι αυτό ήταν από το σεισμό της Σάμου που είχε πάθει το...
1: Τα τρένα στο...
0: Ναι.
1: Να κάτι δύναμη...
0: Άντε παιδιά, και άμα τα φτιάξετε θα σας στείλω με γλυκάκια. Θα σας στείλω με γλυκάκια Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Εκεί Βενιζέλου 84. Στη Βενιζέλου 84. Ναι, το ξέρω ότι πρέπει να κάνετε κάτι καλό. Όχι, δεν έχει μικρά και μεγάλα. Όλα τα γλυκά του είναι σούπερ. Είναι τα ωραιότερα γλυκά που έχετε φάει, έτσι. Ο Αντώνης ο... Ο Αντώνης ο Μάστορας. Μάστορης είναι. Δεν, εμείς το λέμε Μάστορας, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι εκεί παραδοσιακές συνταγές. Τα γλυκά τρομερά, έτσι. Αυτές οι συνταγές του Κυριάννη του Αυγουστάκη, μετά πριν από 70 χρόνια, πότε ήταν που είχε έρθει ο άνθρωπος. Λοιπόν, κάντε μια βόλτα. Και εσείς άμα τελειώσετε κάνα έργο της γενιάς μας, θα σας φέρω εγώ ένα κουτί γλυκά. Ένα κουτί γλυκά Αυγουστάκη, από τα κρουστικά, τα ωραία αυτά με τη σοκολάτα. Ναι. Τελειώσετε εσείς κάνα έργο, να δούμε, να το δούμε να τελειώνει, και θα σας φέρω εγώ τα... Λοιπόν, έχει και ένα ωραίο άρθρο για τις παραλίες εδώ στο... Εδώ έχει μια φωτογραφία από την παραλία εκεί στο Τζίμι το... Λοιπόν, γενικά οι φωτογραφίες από παραλίες που καταφθάνουν εδώ είναι πραγματικά, παιδιά, είναι δεκάδες. Εγώ σας το λέω πάντα, έτσι. Το φωτογραφικό υλικό πρέπει να συνοδεύεται και με ρεπορτάζ, με φωνητικό. Πρέπει να βγείτε να μιλήσετε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, αύριο πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όπισθεν ολοταχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον καταστροφικό πόλεμο που άρχισαν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του γύρω στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Πρόεδρος της Βουλής απένιμε στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορούν τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ κήρυξε δια της ΑΔΔΗ τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ΕΦΕΣ. Επίσης και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Την μονιμοποίησή τους μετά από 10 χρόνια ομηρίας διεκδικούν 14 συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή Χίου να αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξή τους στην εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο δικηγόρος των εργαζομένων Νίκος Νίκτας, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσελήφθησαν το 2015 με οκτάμηνη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η ανανέωση των συμβάσεών τους γινόταν από την πολιτεία. Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Αλέκο Γαϊτάνου να αναφέρει ότι αν οι συμβασιούχοι αυτοί αποχωρήσουν, τότε η υπηρεσία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Στο μεταξύ σειρά αιτημάτων από Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης αλλά και Προέδρους Οικισμών περιλαμβάνει η ατζέντα της συνεδρίας απολογισμού της Δημοτικής Αρχής που θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ανδρέας Λοΐζος. Τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού της πόλης που φιλορροεί φάνηκαν για μία ακόμη φορά το βράδυ της Τρίτης, όταν την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους για να εξεταστεί το πρόβλημα, που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο πληγώθηκε από το σεισμό της Σάμου που κατέστησε ανενεργό και το γνωστό τσίμετο κοιτίο του πρώην Τελωνίου. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2025 στην Αμανή. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας την έγκριση του σώματος, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Κώστα Μπουλά να τονίζει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως τη διάθεση μηχανημάτων από εργολάβους, καθώς και φιλοξενία και σίτηση πολιτών που είχαν ανάγκη λόγω της πυρκαγιάς στις περιοχές τους. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στοιχείου που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης, στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του πρόεδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία την επίσκεψη του πρόεδρου του ΕΚΑΒ, αφού, όπως είπε, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά μαζί και με τους νοσοκομιακούς και να παρουσιάζουν την κατάσταση επί τόπου, ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών 9 με 11 το πρωί, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας το σχετικό έγγραφο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξίου ΧΟΝΑΤ. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Την παρανομή αυτή που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες την έχει καταγγείλει η Πανχιακή Ένωση Συνταξίου ΧΟΝΑΤ και την καλύπτει προκλητικά η κυβέρνηση και οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Από την 96 ΑΦΤΕ γνωστοποιείται ότι σήμερα Τετάρτη με εναλλακτική αύριο Πέμπτη κατά το χρονικό διάστημα από 8.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής Ινουσών. Πλήρες σκοτάδι και προχειρότητα Υπουργείου Ενέργειας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους που πληρώνει ο λαός για τις πλαστικές σακούλες. Αυτά διαπίστωσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης από τις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι επί 8 συναπτά έτη ο ελληνικός λαός πληρώνει το τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα και ουδείς το αρμόδιο Υπουργείο ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των εσόδων του που μέσω ΑΔΕ συγκεντρώθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης άνω των 70 εκατομμυρίων για την περίοδο 2018-2025 και αν αυτά διατίθενται για το σκοπό που προορίζονται, δηλαδή την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του καταναλωτή και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι ώσπου να δει χειροπιαστές πρωτοβουλίες αξιοποίησης του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, θα εξακολουθήσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση που έχει την πλήρη ευθύνη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή, 9 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη Συμβολίδης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το ξυλεμπορικό ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω διάστημα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η οδός. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στον άξονα σχέση σχολείου-οικογένειας και για δεύτερη χρονιά εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για το Γυμνάσιο Κάμπου με θέμα βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Θέμα της εκδήλωσης είναι γνωριμία με τον εαυτό μας μέσα από το «Σχετίζεσαι». Η σχολική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Μαριάννα Κρυμιζή και ο κοινωνικός λειτουργός Δημήτρης Λεβέντης μέσα από μια σειρά δίωρων βιωματικών ασκήσεων θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο θέμα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Νοσοκομείο Χίου και την Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή 3 Μαΐου τελετή της αγάπης και της περιφοράς Αναστάσεως στο Ναίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμία δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αύριο 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Αμαία η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό. Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των Αμαία» το Σάββατο 9 Μαΐου 9:30 το πρωί στο Ομήριο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει το διήμερο 8 και 9 Μαΐου στο νησί μας ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγός στη δράση, ο Δήμος Χίου με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφεια που θα προβάλλει τυχείο. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Χίου, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο, επευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θαλής και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Ράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών και θα πραγματοποιηθεί 16 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 910 779 και 6970 415 297. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει την Κυριακή 10 Μαΐου ότι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άγιο Σπυρίδωνας Νερομήλων. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτισσα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 18:30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου στις 18:00 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα την 4η 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 18:00 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων των Γυναικών έχασε από την Αυστραλία με 17-6 για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα το μεσημέρι στον τελευταίο της αγώνα θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Τα ζευγάρια των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών είναι Ίωνες, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών και Βαόλ Φόβ. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από μία νίκη. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι αγώνες των ημιτελικών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Μιχάλης Καλογεράς του ΕΠΑΛ Τσάκου πήρε την 5η θέση στον ακοντισμό με βολή 59,38 στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου Ελλάδας Κύπρου που διεξάγεται στο Άργος Ορεστικό. Στους ίδιους αγώνες ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΕΠΑΛ Βροντάδου ήταν 12ος στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια με χρόνο 7 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα, 56 εκατοστά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμη τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934 επισκέπτεται το νησί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τυχιακής καταγωγής σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Φιλοξενούνται στοιχείο μέχρι τις 12 Μαΐου από το Λεωνί Καλβοκορέσι και Ζανή Μίχελο και στα Καρδάμιλα από το Γιάννη Ξυλά. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946. Σε μια δύσκολη περίοδο τοποθετείται νομάρχης Χίου ο Αντώνης Βόκος, εις αντικατάσταση του αθόρυβου Αλέκου Κεντούρη. Ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Η Χίος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου» γράφει: «Αυτός ο νομάρχης αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός σπιθαμιαίου αριβίστα που κατάφερε λιγότερο με τη μάσκα ενός ψευτοδιανοούμενου και περισσότερο με τα καμώματα ενός κοινού τραμπούκου να υψωθεί σε ήρωα, αντάξια της σκοτεινής αποστολής που από την πρώτη στιγμή έδειξε να έχει αποδεχθεί σαν προϋπόθεση της τοποθέτησής του σε αυτή τη θέση. Πριν καλά-καλά πατήσει το πόδι του στο νησί, ενοχλημένος από το κύριο άρθρο του εμπρός που με τον τίτλο «Διέρη και βασίλευε» στο φίλο του στις 17 του Ιούνιου, ξεσκέπασε την πασίγνωστη πια σήμερα σε όλους τακτική της γυραιάς Αλβιόνος. Έσπευσε να υποβάλει μήνυση με τον ισχυρισμό πως το άρθρο αυτό προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Ήταν μια πρωτότυπη αντίληψη και φροντίδα για την εξασφάλιση της ησυχίας του κοινού, που βέβαια δεν κατοχυρώθηκε με την καταδίκη του υπεύθυνου της εφημερίδας Γιάννη Οργέτα από τις απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας δικαστικές αρχές του νησιού, σε φυλάξη 3 μηνών και σε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου. Δεξί χέρι του νομάρχη σε σταυροφορία κατά του αριστερού κινήματος στοιχείο, στάθηκε επάξια στο πλευρό του σε όλη αυτήν την κρίσιμη περίοδο ο νέος Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, τοποθετηθεί το 1946 ύστερα από την έκπτωση του Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012. Βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 24,2%, ΠΑΣΟΚ 18,8%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 10,9%, Δημοκρατική Αριστερά 9,31%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1%, Οικολόγοι Πράσινοι 4,6%, Χρυσή Αυγή 4,2% και Λάος 3,3%. Βουλευτές εκλέχτηκαν ο Κωστής Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξεσκευασμένο.

0: κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους μετά από 20 όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίος Πας για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστείδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Σκότη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλεμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία

Στο Πανελλήνιο τώρα η είδηση που κυριαρχεί είναι για αυτή την ιστορία στο Ηράκλειο με τον 54χρονο που έστησε νέδρα θανάτου σε 20χρονο, ο οποίος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στο οποίο είχε σκοτωθεί ο γιος του.

0: Συνελήφθη και η σύζυγός του ως συνεργός. Δύσκολες καταστάσεις. Στο πολιτικό πεδίο, εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία διανύουν περίοδο μασάζ. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουν και το συνέδριο του κόμματος και παρόλο, λέει, που πήγε και η Ντόρα η Μπακογιάννη στον Κώστα Καραμαλή να του πει «Έλα βρε Κώστα και εσύ στο συνέδριο», δεν θέλει να πάει ο Κώστας Καραμαλής. Το κρατάει μανιάτικο.
1: Της ελπίδας οι φωνές.
0: Τώρα θα μου πείτε, τα δικά μας τα προβλήματα είναι άλλα. Άλλα και μεγάλα θα σας πω εγώ. Χθες δεν συζητούσαμε για το θέμα με το ΕΚΑΒ εδώ πρωί-πρωί με τον Γιάννη τον Γεωργιάδη με αφορμή και την έλευση του Προέδρου του ΕΚΑΒ στο νησί μας. Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στο Έθνος ότι το Υπουργείο Υγείας ψάχνει να βρει, λέει, κόσμο για να στελεχώσει τα πληρώματα στα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στα κέντρα υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Σε μια και διανύουμε και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ψάχνουν μέσω και σχετικής νομοθετικής ρύθμισης να προσλάβουν είτε οδηγούς είτε πληρώματα ασθενοφόρων με μπλοκάκι. Ενώ θα προχωρήσουν και σε συνεργασία με τον στρατό, όπως γίνεται και κάθε χρόνο το καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια.
2: Είπα στους φίλους μου για σένα πως θα σε κλέψω.
0: Να τα δούμε στην πράξη και βέβαια να πούμε ότι τα ασθενοφόρα δεν χρειάζονται μόνο το καλοκαίρι, χρειάζονται 12 μήνες του χρόνου κάθε μέρα και πρέπει να είναι στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν πάγιες ανάγκες, διαρκείς. Να, για παράδειγμα, ένα τέτοιο θέμα θέτει και ο αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη λειτουργία των βρέφων υπηακών σταθμών και των ΚΔΑΠ, ο Αργύρης Ογιαμάς, με άρθρο του, το οποίο δημοσιεύεται και στο αλήθεια.gr.
3: Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια.
0: Και επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το τελικά με ποιο προσωπικό θα στελεχώνονται οι δημοτικοί βρεφονιπιακοί σταθμοί, διότι σχεδιάζονται και αλλαγές στους προσλαμβανόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ, θα συζητήσουμε με τον κύριο Γιαμά στην σημερινή εκπομπή.

Να σας πούμε ότι μέχρι και την Παρασκευή συνεχίζονται οι δύο ώρες θέσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων για τα γεγονότα βίας σε δικαστήρια των Αθηνών. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι 9 με 11 θα είναι οι στάσεις εργασίας, να δούμε κατά πόσον όλη αυτή η κατάσταση θα επηρεάσει και τις προγραμματισμένες δίκες. Μιας και λέμε δίκες, έχουμε και την Πέμπτη αύριο σε δεύτερη βαθμό την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φράγκο Μίχαλο. Η ΑΔΔ έχει προκηρύξει στάση εργασίας 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί, όπως αναφέρει, η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας, ενώ και το εργατικό κέντρο με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φράγκο Μίχαλο.

σε μένα. Και μέσα σε όλα έχουμε και τη νέα τρύπα στο λιμάνι. Όχι, όταν λέμε στο λιμάνι δεν εννοούμε στο θαλάσσιο τμήμα του λιμανιού, εννοούμε στο ενάλιο τμήμα του λιμανιού.

Όχι στο ενάλιο, στην προκυμαία. Στην προκυμαία την έχουμε την τρύπα καλέ. Στο δρόμο, στο ύψος του Τελωνίου που το έχουμε κλείσει μετά το σεισμό της Σάμου, διότι έχει προβλήματα κτηριακά. Εκεί λέει εμφανίστηκε μία τρύπα πάλι. Είναι άλλη τρύπα αυτή. Από εκείνη που εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο όταν είχαμε τη μεγάλη κακοκαιρία. Αυτή ήταν πιο νότια. Τώρα πιάσαμε το βορειότερο τμήμα.

Λοιπόν, σχετικές δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Παντελής Ολεγάτος. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και για την αποκατάσταση του προβλήματος και αν είναι σοβαρό όντως το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή, τι σημαίνει. Θυμίζουμε πάντως ότι ένα τμήμα του δρόμου είχε κλείσει μετά το σεισμό της Σάμου στην συγκεκριμένη περιοχή. Να σημειώσουμε ότι σήμερα μεταξύ άλλων είναι και η συνέντευξη τύπου που θα δώσει από το Λέοντα Αλάτι ο Κώστας Τριαντάφυλλος μαζί με τον συγγραφέα τον Κώστα Κρομίδα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του στην Πηξίδα, του νέου του βιβλίου, το οποίο μάλιστα είναι εμπνευσμένο και από την Χίο. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, γιατί στο μεταξύ ο χρόνος περνάει και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για τα ζητήματα που αφορούν στην λειτουργία των βρεφών υπηακών σταθμών, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Στην επικαιρότητα, βέβαια, ήταν το τελευταίο διάστημα και με αφορμή της κινητοποίησης των εργαζομένων για το ενδεχόμενο αλλαγών στη σχέση εργασίας όσων δουλεύουν με προγράμματα ΕΣΠΑ, και είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων. Κύριε Γιαμά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Βλέπω εδώ ότι εκφράζεται ένα προβληματισμό και μέσα από ένα άρθρο σας, και λέτε ότι εμείς ξέρουμε πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί, πρέπει να μας αφήσει όμως η πολιτεία να το κάνουμε με τον τρόπο το σωστό. Τι είναι εκείνο που ζητάτε στην προκειμένη περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω μόνο σαν εκπρόσωπος αντίστοιχος εδώ στο Δημοχείο, γιατί σε όλους τους Δήμους υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το κόστος σε έναν Δήμο όπως είναι η Χίο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Από τα 2,5 εκατομμύρια περίπου το 50% καλύπτεται είτε από το ΕΣΠΑ είτε από άλλες κρατικές επιχορηγήσεις. Το υπόλοιπο λοιπόν ποσό, το 50%, το καλύπτει ο Δήμος. Τι σημαίνει αυτό? Ο Δήμος Χίου, ο πολίτης, εσείς, εμείς, οι πολίτες, εμείς το πληρώνουμε το 50%. Είναι ένας τρόπος λοιπόν, αν συνεχίσει αυτού του τύπου η χρηματοδότηση, ας ονομαστεί διαφορετικά, δεν μας πειράζει αυτό, εμείς να συμμετέχουμε ως Δήμος σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό το 50%, ναι, να συνεχίσουμε να το πληρώνουμε, να βρει όμως η πολιτεία να καλύψει το υπόλοιπο 50%, το οποίο ήδη αυτή τη στιγμή το πληρώνει από τους πόρους που λέγεται ΕΣΠΑ. Κατανοούμε ότι αυτός ο συγκεκριμένος πόρος μπορεί να μην υπάρχει πλέον, όμως οφείλει ως πολιτεία να τον αντικαταστήσει.
1: Επειδή την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, ήσασταν επιφυλακτικός για το αν και κατά πόσον αυτός ο σχεδιασμός που είχε δει το φως δημοσιότητας είναι και κάτι που έχει βάση, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι.
1: Να υποθέσω ότι το διάστημα που μεσολάβησε είναι κάτι το οποίο τελικά και εσείς έχετε ενημερωθεί ότι όντως αυτό σχεδιάζεται, να πάμε σε άλλο είδος συμβάσεις με τους εργαζόμενους με τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
2: Ο σχεδιασμός δεν μας έχει κοινοποιηθεί ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή, όμως από τα χείλη των αρμοδιών του Υπουργού και Υφυπουργού Εσωτερικών είπαν ότι αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν ένα προσχέδιο, μία συζήτηση, μία σκέψη. Γιατί μέχρι τότε και εμένα με ξένιζε πώς μπορεί κάποιος που έχει σχέση με παιδικούς σταθμούς να πει ότι θα έχει μέσα εργαζόμενους 8 μηνών. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν λειτουργία 11 μηνών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό ήταν κάτι που έλεγα ότι μπορεί και να μην ισχύει αυτό το προσχέδιο. Τελικά σαν σκέψη παραδέχθηκαν, ξαναλέω, οι συγκεκριμένοι αρμόδιοι, γιατί σε εμάς δεν έχει έρθει σε κανένα δήμο προσχέδιο. Η ΚΕΔΕ τώρα, η Ένωση Δήμων και Γειτών, έχει συνταχθεί σύσσωμη στην συνέχεια κάποιο τρόπο αυτής της λειτουργίας, αν θα λέγεται ΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ ή ΤΕΣΠΑ, οτιδήποτε,
1: ναι.
2: Αυτό δεν μας αφορά η άμεσα, ας το ονομάσουμε δηλαδή διαφορετικά το κράτος. Αυτό που ζητάμε από την κεντρική κυβέρνηση είναι να μας δώσει τον αντίστοιχο αντικαταστάτη αυτού του εργαλείου.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω.
1: Αν δεν το κάνει, υπάρχει δεύτερο πλάνο. Δηλαδή θέλω να πω, κάποτε η σημερινή δημοτική σταθμή ήταν δημόσια. Εγώ τους πρόλαβα με τα παιδιά μου. Μπαίναμε.
2: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν πλήρωναν τροφεία, τα κάλυπτε το δημόσιο, μέσα από τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών. Μετά μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, μπήκαν και τα τροφεία, σιγά σιγά σε κάποιες κατηγορίες. Τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονταν εν μέρη από το κράτος, όπως λέτε τώρα είμαστε στη φάση 50-50. Ενδέχεται μετά να δούμε να αυξάνει το αριθμό των παιδιών με τροφεία, αν το κράτος υποχωρήσει κι άλλο οικονομικά.
2: Για να λειτουργήσει, για να μιλάμε με κάποια νούμερα, έτσι.
1: Ναι,
2: ένα
1: ναι,
2: παιδί
1: ναι.
2: Για να δεχθεί, για να κινηθεί σε ένα σταθμό, έχει ένα κόστος γύρω στα 400 με 500 ευρώ το μήνα. Ένα κομμάτι από αυτά καλύπτεται από το ΕΣΠΑ. Τα τροφεία που έχει επιλέξει ο Δήμος Χίου είναι 0, 45 ή 90 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με 0, 45 ή 90 ευρώ δεν μπορείς να καλύψεις ένα κοστολόγιο 400 και 500 ευρώ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, δεν σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή και δεν κάνουμε σενάρια σε κάτι το οποίο ίσως γίνει, γιατί mm-hmm. ξαναλέω ότι αποκλείεται να γίνει. Σαν πολίτης το λέω τώρα αυτό. Το τίποτα δεν ισχύει, δεν μπορεί να γίνει, δεν θα δουλέψουν επιχειρήσεις. Ναι. Ο ιδιωτικός τομέας δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει εφόσον τα παιδιά δεν θα μπορούν να πάνε κάπου. Οι μητέρες εργαζόμενες θα φύγουν από την εργασία τους. Δηλαδή αποκλείεται να ισχύσει κάτι τέτοιο. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό το εργαλείο εξαρτάται πάντα από την κεντρική κυβέρνηση. Ναι. Εμείς ως Δήμοι λέμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο βάρος, το οποίο το έχουμε, μάλιστα, μας αρέσει και είναι μέσα στα καθήκοντά μας ως προνοιακές δομές κοντά στον πολίτη.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το κτηριακό των παιδικών σταθμών. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Επειδή βλέπω εδώ ότι έχετε πάρει μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το κτίριο που ήταν ανάμεσα στα εξεταζόμενα στην περιοχή της Βέσας για το σταθμό των μαστιχοχωρίων δίνεται στον εκεί σύλλογο. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνει και εκτός κάδρου και πότε πια θα τελειώσει αυτή η ιστορία με την επιλογή ενός χώρου για να γίνει ο σταθμός στα μαστιχοχώρια? Είμαστε στην τρίτη δημοτική αρχή τώρα, έτσι?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε ιστορικά τα πράγματα. Η Χίος έχει ένα, και η Χίος μάλλον, γιατί σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα κυρίως σε βρεφικές θέσεις, δηλαδή για τα παιδιά από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών. Αυτό το κομμάτι λύνεται μόνο με επιπλέον σταθμούς. Ο τελευταίος ιδιόκτητος σταθμός του Δήμου που κατασκευάστηκε ήταν γύρω στο 2000. Έκτοτε δεν υπάρχει ιδιόκτητος παιδικός σταθμός. Το Φλεβάρι του 2025 καταφέραμε και εντάξαμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκδοση οικονομικής άδειας, ένας παιδικός σταθμός 100 παιδιών στην Καλουτά. Μέσα στο 2026 ολοκληρώνονται οι μελέτες για έναν καινούργιο ειδικό σταθμό στα Καρδάμιλα. Δεν το λέω αυτό για να μειώσω το πρόβλημα των νοτιοχώρων, απλά θέλω να σας πω συνολικώς, υπάρχει και εξελίσσεται. Συγκεκριμένα τώρα για τα νοτιόχωρα. Από τον πρώτο μήνα της θητείας μου πήρα ένα ολόκληρο κλιμάκιο από αντίστοιχους μηχανικούς και επισκεφτήκαμε τη Βέσα να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει εκεί. Μου το απέκλεισαν όλοι. Γιατί το 2017 που είχε πέσει στο τραπέζι το σενάριο να γίνει αυτό το κτίριο παιδικό σταθμός, ίσχυαν άλλες προϋποθέσεις από το κράτος. Εμείς τηρούμε τους νόμους. Οι προϋποθέσεις τότε μπορούσαν να φιλοξενήσουν σε αυτό το κτίριο, σε αυτό το χώρο μάλλον, γιατί κτίριο θα κατασκευαζόταν και καινούριο, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 20 παιδιά άνω των 2,5 ετών. Mm. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα της περιοχής. Οπότε αυτόματα βγήκε από τότε εκτός κάδρου η Βέσα. Πήγαμε σε έναν άλλο σταθμό, σε έναν άλλο χώρο στα Αρμόλια. Δεν μπορούσαμε, στο παλιό σχολείο των Αρμολίων. Ναι. Εξετάστηκε αυτή η περίπτωση που το ζητούμενο για τα νοτιόχωρα είναι να έχουν έναν βρεφονηπιακό σταθμό και βρεφικό κάτω των 2,5 ετών και άνω των 2,5, 25 και 25 παιδιά, να κατασκευαστεί ένα κτίριο το οποίο να μπορεί να φιλοξενήσει 50 παιδιά. 25 από τα άνω των 2,5, 25 κάτω από το 2,5. Δυστυχώς σε πολλούς χώρους που εξετάστηκαν, ακόμα και ένας 30 στρεμμάτων, δεν ήταν εύκολο να βρούμε χώρο για κάτι τέτοιο. Συνεχώς εξελισσόμαστε και το ψάχνουμε το συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή είμαστε, να πω, 1-2 μήνες το πολύ πριν ανακοινωθεί επίσημα το πλάνο. Είχα πει και σε άλλη συνέντευξη στις αρχές του 26 ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε αποτέλεσμα. Κάντε λίγο υπομονή και θα ανακοινωθεί, σας λέω, όσον ούπο.
1: Δηλαδή ανάμεσα στους εξεταζόμενους χώρους βρίσκεται και κάτι το οποίο να πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε. Είναι το καλύτερο δυνατό υπαρκτό σενάριο για κατασκευή στα νοτιόχωρα. Δεν το έχουμε αφήσει λεπτό. το συζητάμε πάντα με την τεχνική μας υπηρεσία. Δυστυχώς είναι δύσκολο στα νοτιόχωρα με το υπάρχον πολεοδομικό σχέδιο να βρούμε έναν χώρο 400-500 τετραγωνικών μέτρων κτηρίου. Mm. Γιατί το κτίριο είναι το πρόβλημά μας.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς μιλάτε για ένα σταθμό για 50 παιδιά, 25 βρέφη, 25 παιδιά, ε?
2: Πρέπει να βρισκόμαστε κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Η ΔΕΣΑ, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, είχε βγει εκτός πλάνου γιατί μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 20.
1: Να.
2: Και μόνο άνω των 2,5 ετών. Γι' αυτό το λόγο είχε βγει ήδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάω στο Sky για τις ειδήσεις. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή 1 με 2 μήνες, όπως μας λέει ο αντιδήμαρχος. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε μετά και τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Φύζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Το νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή της Σταδίου αλλά και τη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο Ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Όπως επισημαίνουν τα ιρανικά μέσα, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποίησεις από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης το Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εμψυχρό. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναριών Νήσων δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, Ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος Αραδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις, υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου 2 ενίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. 3 άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν 2 νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστήριζαν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι 2 νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Σε 8 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στη Γαστούνη Ηλίας για την επίθεση στο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από τον εμπρησμό του καταστήματος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταβλισμούς της περιοχής και έγιναν οι 8 προσαγωγές.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μοντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στον άλλο χθεσινό αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Χάποελ Τελαβίβ νίκησε τη Real Madrid της με 76-69 και μείωσε σε 2-1 νίκες στη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκύρης, Φενέρ, Μπαχτσέ. Την πρόκρισή του στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η ομάδα της Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνση για την ημιτελική φάση επικράτησαν της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
0: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε, τι ε.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
11: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
8: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για ρουσβέτη.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών έστειλε από την Ελληνική Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, τονίζοντας πως αυτή είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών. Με αφορμή τη δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορά τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ κήρυξε αύριο Πέμπτη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για την στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ευαισθησίας. Και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή του. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔΗ την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και καλεί επίσης την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Δασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Σταμάτης Κάρματζης. Την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου χθες το βράδυ παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα του λιμανιού στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και σήμερα εξετάζεται το πρόβλημα που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο είχε πληγωθεί από τον σεισμό της Σάμμου το 2020. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στην Αμανή. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στο νησί μας που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης στον απόϊχο της επίσκεψης στη Χίο του Προέδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπος. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών, 9 το πρωί με 11, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας σχετικό έγγραφο της Παχιακής Ένωσης Συνταξιούχων. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκι, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμελα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη συμβολή της με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το ξυλεμπορικό ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω τμήμα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο λαγραφικός πολιτιστικός όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλο μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Μύριο. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒΗ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή, τελετή της αγάπης και της περιφοράς της Αναστάσεως στο Ναίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό, επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των ΑΜΕΑ» το Σάββατο 9 Μαΐου, 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου Όμηρος συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας, χτίζοντας γέφυρες φιλίας μεταξύ Χίου και Σμύρνης, προσκαλώντας στις 8 και 9 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο της πόλης μας για ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ και ρεμπέτικες μελωδίες. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου 7.30 το απόγευμα. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικογραφική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου 8 το βράδυ στο Ομήριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το φετινό σχολικό έτος στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949-910-779, 6970-415-297. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου Γιώργης Κρόκος. Ο Σύλλογος Τρίτεκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, εν συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου, διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βραβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Φιλόπτωχος αδελφό της κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Γανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός διοργανώνει τον δεύτερο περίπατο που είναι αφιερωμένος αυτή τη φορά στον κάμπο της Χίου. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντησης στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει 7 το απόγευμα την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
1: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς, 30 λεπτά μετά τις 12, και σήμερα είχαμε στη Βουλή μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του Πασόκ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, με τον υφυπουργό κύριο Ταχιάο. Γιατί νομίζετε? Για τα έργα του αεροδρομίου. Η ερώτηση βεβαίως αφορούσε το κτίριο του αεροδρομίου, αλλά εννοείται ότι επεκτάθηκε και στο έργο του διαδρόμου. Οι άλλοι φταίνε. Σας το λέω εγώ τώρα που καθυστερεί ο διάδρομος. Οι άλλοι φταίνε. Εντάξει, είναι ένα αφήγημα που το έχουμε ακούσει και από τον κυβερνητικό βουλευτή. Η περιφέρεια δεν παρέδωσε τα έργα στην ώρα της, στο κομμάτι των έργων των δρόμων. Η ΔΕΗ ΑΧ δεν έκανε τον αγωγό που θα έπρεπε να είχε κάνει, και γι' αυτό δόθηκαν παρατάσεις και θα δοθεί και άλλη παράταση από ό,τι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω αν το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί και στο οποίο επιμένει και ο κυβερνητικός βουλευτής ο Νότης Μηταράκης, ότι το καλοκαίρι του 2027 το έργο θα έχει τελειώσει. Πριν το καλοκαίρι του 2027 είναι ο στόχος, θα τηρηθεί. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε? Ευχής έργων θα ήταν να τηρηθεί. Θα τηρηθεί όμως? Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συζήτησης Μιχαηλίδη Ταχιάου στη Βουλή σήμερα το πρωί.
1: Βατικής υποχρέωσης, και εσείς καθόσαστε και αερολογείτε. Και έχετε στο πόδι ένα ολόκληρο νησί. Ούτε συγκοινωνίες δεν έχετε. Και αυτό σας είναι. Το νησί δεν έχει ούτε περαστικές ούτε αστικές συγκοινωνίες, και δεν μπορεί να πάει ένας γέρος από ένα χωριό στο άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, όπως ξέρετε, λίγο πολύ με τα θέματα της Χίου έχω εξοικειωθεί. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με το νησί για το θέμα των λατομείων, για το θέμα των λατομικών περιοχών ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά το να λυθούν αυτά τα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την ανάπτυξη της Χίου, ναι, αυτό είναι θέμα του νησιού. Αλλά το αφήνω εκεί. Δεν πάω παραπέρα σε αυτό το ζήτημα. Το έχουμε πει μία, το έχουμε πει δύο φορές. Σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επέκταση του αεροδρομίου λύθηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση και το νησί πρέπει να έχει εναλλακτικές σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα του κτηρίου. Στο ζήτημα του κτηρίου, αν υπάρχουν αστοχίες θα ληφθούν. Εάν υπάρχουν αστοχίες στις μελέτες θα τις δούμε. Εάν όντως υπάρχει ζήτημα με την ψύξη θέρμανση. Αν υπάρχουν αστοχίες στα υπόγεια που για κάποιο λόγο πλημμυρίζουν, και αυτό θα το δούμε. Δεν έχω σχετική πληροφόρηση, δεν έχω τέτοια σχετική καταγραφή. Καλά κάνει και θέτεται στη Βουλή, θα τη δούμε, θα την ελέγξουμε. Πάμε όμως στο ίδιο το έργο του αεροδρομίου και της επέκτασης του αεροδρομίου. Η σύμβαση επέκτασης του αεροδρομίου υπογράφηκε στις 29 Δεκάτου του 2021. Όπως ξέρετε, είναι άλλη σύμβαση. Δεν έχει καμία σχέση, για να το ξεκαθαρίσουμε στους βουλευτές αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τη σύμβαση της επέκτασης του κτηρίου του αεροδρομίου. Άλλη σύμβαση. Τότε λοιπόν, δυτικά του αεροδρομίου, ο Δήμος ολοκλήρωνε τη Λεωφόρο Χρήστου, έργο που άργησε, και η περιφέρεια ανατολικά του αεροδρομίου ολοκλήρωνε τη Νέα Παραλιακή Οδό. Είχαν καταλάβει χώρους του εργοταξίου του έργου της επέκτασης του διαδρόμου. Η παράκαμψη που είχε κάνει η περιφέρεια για την υλοποίηση του έργου διερχόταν μέσα από το χώρο του αεροδρομίου, και η παρακαμπτήρα αυτή οδός εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των πολιτών και επισκεπτών. Και φυσικά το έργο της περιφέρειας ολοκληρώθηκε 11/9 του 2025. Και δημιουργήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν αγωγούς ακαθάρτων. Δευτερεύον δίκτυο αγωγών διερχόταν κάθετα στο διάδρομο του αεροδρομίου. Κύριο δίκτυο αγωγών της περιφέρειας διερχόταν από το χώρο εντός του έργου. Αυτά αποκαταστάθηκαν. Όλα αυτά ενοχλούσαν τον έργο. Και ξέρετε.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα πιο κρίσιμα ζητήματα ήταν το κατόφλι. Ήταν δηλαδή το να μπορέσουμε να μειώσουμε το μήκος του αεροδρομίου, του διαδρόμου προς απογειώσεων του αεροδρομίου, για να μπορέσει να υπάρχει χώρος λειτουργικός για το έργο. Αυτό λοιπόν έγινε. Στις 13 του 26 έγινε αυτό. Με απόφαση της ΥΠΑ τοποθετήθηκε ένα νέο κατόφλι στον διάδρομο προς απογειώσεων και έχουν γίνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Έχει ξεκινήσει η φάση Α, η οποία προβλέπεται να τελειώσει το πόλι στις αρχές του Νοεμβρίου 2026 και από εκεί και πέρα μένουν 280 ημερολογιακές μέρες, θα υπάρξει σχετική παράταση της σύμβασης ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Ακούστε. Τα έργα δεν είναι εύκολη υπόθεση, το είπα και προηγουμένως, το ξαναλέω και εσάς. Όταν συντρέχουν πολλά έργα από πολλούς φορείς, είναι προφανές ότι το ένα θα επηρεάσει το άλλο. Στην προκείμενη περίπτωση, το έργο το οποίο επηρεάστηκε ήταν το αεροδρόμιο. Και μιλάω για την επέκταση του αεροδρομίου, που δεν αποτελεί αντικείμενο της ερώτησης την οποία απαντώ, που έχει εστιαστεί αποκλειστικά στο κτίριο. Αλλά και στο κτίριο, σας ξαναλέω, εάν υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργικότητα του κτιρίου, εδώ είμαστε για να τα δούμε, εδώ είμαστε για να τα βελτιώσουμε. Αν υπάρχουν αστοχίες του αναδόχου, εκείνο ο ανάδοχος για να πάει να τα διορθώσει.
3: Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και σε αυτό το σημείο.
0: Ακούσαμε την απάντηση του κυρίου Ταχιάου. Έτσι, οι άλλοι φταίνε. Σε αυτό συνοψίζεται η απάντηση. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα επιστρέψουμε με το ίδιο θέμα.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία

0: 300 γραμμαρίων 1,99.
1: Μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
2: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
3: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, εάν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλετε, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως, ξεκίνησα το 2019, όταν εκλέχτηκα εκπρόσωπος εργαζομένων στο τότε νομικό πρόσωπο.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
8: Λοιπόν, ακούσαμε πριν τις διαφημίσεις τη δευτερολογία Ταχιάου. Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης σήμερα το πρωί, συζητήθηκε στη Βουλή. Το θέμα ήταν το αεροδρόμιο. Η ερώτηση βεβαίως είχε σαν περιεχόμενο το κτίριο του αεροδρομίου. Επεκτάθηκε εννοείται και στον διάδρομο, που είναι το μείζον αυτήν την περίοδο. Και ακούσαμε τον κύριο Ταχιάου να λέει ότι επί της ουσίας άλλοι φταίνε που δεν έχει προχωρήσει το έργο και θα πάρει και άλλες 280 ημέρες παρά. Κάτι που ήταν αναμενόμενο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα.
8: Πόσο σοφότερος γίνατε από αυτή τη συζήτηση?
9: Από τη στιγμή που απαντάω Ταχιάους, είναι ότι πιο αφαιρέγγιο πολιτικά υπάρχει. Οπότε δεν είχα ελπίδες. Γιατί όμως φτάσαμε σήμερα...

0: και για να πληθείς. Δεν δουλεύει τίποτα. Βέβαια αυτό ήταν και γνωστό. Το είχα εντοπίσει και το είχα επισημάνει από το 23, όταν εξέλεγε ο βουλευτής, ότι οι ίδιοι οι μηχανικοί αρχιτέκτονες που τους είπαν να φτιάξουν αυτό το πράγμα, είπαν ότι είναι υποδέστερο, δεν είναι κατάλληλο για, σύμφωνα με την προοπτική που καλείται να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη της ΧΙΟΥ και του αεροδρομίου. Τίποτα. Αυτή καταλαβαίνεις το πρόγραμμα τους πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ρωτήσω, με αυτά τα προβλήματα που βγάζει, το έχετε παραλάβει ρε παιδιά? Έχουν περάσει 2 χρόνια. Διότι αν το έχετε παραλάβει, τι κάνετε? Η απάντηση του Τακιάου ήταν ότι θα περάσουν άλλα 2 χρόνια. Στα 4 λέει θα το παραλάβουμε. Δηλαδή πρωτάκουστα πράγματα. Και όσα στα 4 που θα έχει τελείως καταρρεύσει, άντε να βρεις τον κατασκευαστή να του ζητήσεις τα αρέστα. Οι δικές μου γνώσεις τουλάχιστον έφταναν στο ότι πριν είπες το ολοκλήρωσες, εργολάβε το κτίριο με τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπλα μπλα. Έλα να δούμε, σύμφωνα με αυτά που είχες υποχρέωση να κάνεις, τι παρέδωσες. Έτσι γίνονται οι παραλαβές έργων. Τέλος πάντων, ο Ταχιάος μας είπε ότι δεν είναι έτσι, πρέπει να περάσουν 4 χρόνια από την ημέρα που παίρνει τη χρήση του για να δεις τι παρέλαβε.
1: Να, και σας είπε επίσης ότι δεν έχει και γνώση των προβλημάτων αυτών και καλώς θα θίγεται για να τα δει.
0: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
1: Να, δηλαδή, εντάξει.
0: Κανείς δεν του έχει πει αν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει. Είναι και αυτό, αυτά περίεργα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ήταν περίεργο που πήγαμε και στο παρακάτω και το έβαλα όλα τα θέματα που τελικά τα μεγάλα θέματα της ΧΙΟΥ που κατά σύμπτωση σε εισαγωγικά είναι του Υπουργείου του. Mm-hmm. Δηλαδή η ευθύνη για το αεροδρόμιο, για το νερό, για το κόρις γεφύρι, για το δικαστικό μέγαρο, για τα λεωφορεία που δεν έχουμε, για όλα αυτά, ρε φίλε, είναι δικά σου θέματα. Άρα είσαστε το πιο άχρηστο Υπουργείο που υπάρχει στην Ελλάδα. Όχι τα άλλα είναι καλύτερα, αλλά τέλος πάντων με αυτόν είχα μπροστά μου κίνδυνο. Και όπως είδες, απάντηση δεν έδωσε. Όλα πάντα τ' άλλον έλεγε, του το είπα και κάποια στιγμή, ότι δεν μας απαντάς ρε φίλε, άλλα πράγματα σε ρωτάμε, για άλλα λες. Και το κερασάκι του θα ήταν, θέλω να το μελετήσω κι άλλο, γιατί δεν πίστευα στα αυτιά μου, είναι ότι τον Ιούνιο, το καλοκαίρι του 27, που λέει ο κ. Μηταράκης ότι το έργο έχει κάνει και αυτός ο κόσμος τις εξαγγελίες, θα παραδοθεί τελικά το αεροδρόμιο, πιθανότατα να μην παραδοθεί και να πάρει και παράταση.
1: Αυτό που είπε είναι ότι το Νοέμβρη λήγει η προθεσμία. Το Νοέμβρη του 26.
0: Τα μέσα του 27 είπε ο Μηταράκης ότι...
1: Όχι, όχι, λέω για τον κύριο Ταχιάο. Είπε ότι το Νοέμβρη λήγει το κανονικά η...
0: Ο Νοέμβρη του 27. Αλλά μπορεί να πάρει και η παράταση. Θα τα ξανακούσω κι εγώ, διότι πραγματικά μπερδεύτηκα.
1: Νομίζω το Νοέμβρη του 26 είπε και μίλησε μετά για μια παράταση 280 ημερών που και πάλι οι μέρες δεν βγαίνουν. Δηλαδή φτάνουμε μέσα καλοκαιριού του 27 και...
0: Μα αυτό ήταν βέβαιο.
1: Να.
0: Και εγώ το έχω τονίσει τότε που μίλαγα με τον στην τηλεόρασή σας ότι θα πάμε 27 και βλέπουμε καλοκαίρι. Το θέμα είναι, Χριστίνα, ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ΧΙΟ και ξανά για πολλωστή φορά τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο θα κουβεντιάσει πάλι για το αεροδρόμιο και εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα είμαι στη ΧΙΟ γιατί θα είμαι εκτός Ελλάδος, όμως θα γράψω ένα άρθρο προς τον Δήμαρχο, είναι ότι οι κοινωνίες, σημείωσε το καλά να το υπογραμμίσεις, οι κοινωνίες εδώ και χιλιάδες χρόνια οργανώνονται με κοινοβούλια, με περιφέρειες, τελευταία ξέρω εγώ εκατοντάδες χρόνια με δήμους και όλα αυτά. Γι' αυτό έχουμε οργανωθεί έτσι, για να λαμβάνουν την επίβλεψη και την υλοποίηση των προγραμμάτων και ό,τι απασχολεί τις κοινωνίες τους. Mm-hmm. Εδώ στη ΧΙΟ τα τελευταία χρόνια τι κάνουμε? Οι ΧΙΟΤΕΣ, οι πολίτες δηλαδή, αναλαμβάνουν να λύσουν, να επιλύσουν τα προβλήματα και οργανώνουν επιτροπές και ξανά επιτροπές. Είναι δουλειά των πολιτών να ανησυχούν και να παίρνουν τα πράγματα, τις τύχες τους στα χέρια τους? Ή είναι δουλειά αυτών που είπα προηγουμένως, των Δήμων, των Περιφερειών, των Κυβερνήσεων? Δεν θα

0: τρελάνουν.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστώ.
0: Προτρέχουν οι πολίτες αντί να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, να επιστατούν και να ανησυχούν και να πιέζουν και να οργανώνουν και να υλοποιούν αυτή που είπα. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Θα φύγω από αυτόν τον κόσμο με άλλη θέση και χωρίς απαντήσεις για αυτά που λέω τώρα.
1: Να σας ευχαριστήσω.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να κλείσω με το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή ούτε τον Ταρχιάο ακούω, γιατί δεν ό,τι και να λέει είναι σαγλαμάρες, ούτε τους άλλους παράγοντες που πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι σοβαρή. Όσα πέλπεις ενέργεια, έχω καλέσει 20 Μαΐου, ανακοινώνω, 20 Μαΐου, στη Βουλή, το Μέγαρο Μαξίμου, να του βάλω όλα τα θέματα, μήπως και πάρουμε, από εκεί και έπειτα πρέπει να πάμε σε άλλα επίπεδα πλέον, σε άλλες διαδικασίες. Εάν και το Μαξίμου, ο Κοντογιώργης άρχισε να μου απαντήσει, και ο υφυπουργός. Και γιατί ο Κοντογιώργης, ζήτησα τον Κοντογιώργη, διότι αυτός ήρθε πριν λίγο, πόσους μήνες στοιχείο, μας κούναγε και αυτός το δάχτυλο λίγο πολύ, όπως ο Τακιάος. Ότι όλα πάνε καλά και συμμορφωθείτε εσείς.
1: Ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ναι.
0: Ναι. Οπότε εκεί θα τα βάλω όλα για όλα τα έργα που απασχολούν τυχείο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά και από την απάντηση Ταχιάου για το αεροδρόμιο. Τώρα βέβαια από την δική του την πλευρά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, λέει ότι πάμε καλά. Και ότι από το 2019 η Χίος βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, διότι έχει αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό, θεσπίστηκε η Visa Express, γίνονται επενδύσεις και αναβαθμίζονται οι πύλες εισόδου. Να τον ακούσουμε, ας ακούσουμε και τον έτερο βουλευτή.
2: Η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί μια πολύ βασική προτεραιότητα για να κρατήσουμε νέα παιδιά στο νησί, για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Για να το καταφέρουμε αυτό, τα τελευταία χρόνια, πρώτον, λύσαμε τη μεταναστευτική κρίση. Δεύτερον, δημιουργήσαμε τη Visa Express, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις από την Τουρκία. Τρίτον, κλειδώσαμε τον νησιωτικό ΦΠΑ. Τέταρτον, δώσαμε κρατικά εργαλεία, όπως διπλές μέρες του κοινωνικού τουρισμού και το Hios Pass. Και προχωράμε στο νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Ήδη βλέπουμε σημαντικές επενδύσεις. Ιδιωτικά ξενοδοχεία, η μαρίνα, η ιδιωτικοποίηση να προχωράνε. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι η πύλη εισόδου του νησιού. Το τελωνείο της Χίου είναι ένα έργο το οποίο το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κανείς δεν είχε κάνει τίποτα. Το 2021 ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκίνησα την πρωτοβουλία. Χρηματοδότησα το έργο. Συνεργάστηκα με την τότε και με την ΙΝ Δημοτική Αρχή με το Λιμενικό Ταμείο της Χίου. Καταφέραμε το 2025 να κάνουμε το διαγωνισμό, το 2026 πριν λίγες μέρες να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να είναι έτοιμο το νέο τελωνείο. Την ίδια στιγμή, ήδη από πέρυσι, το 2025, είναι έτοιμο το νέο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου. Μια σημαντική επέκταση, μια ολική ανακατασκευή. Και του χρόνου, το 2027, θα είναι έτοιμος ο αυξημένος κατά 300 μέτρα και με 200 μέτρα επιπλέον χώρο ασφαλείας διάδρομος του αεροδρομίου της Χίου. Η Χίος αλλάζει ουσιαστικά και αλλάζει μέσα σε αυτή την περίοδο. Από το 2019 μέχρι σήμερα, στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η οπτική του Νότη Μηταράκη. Μιλάει για ολοκλήρωση του έργου στο αεροδρόμιο το 2027, είπε στη συγκεκριμένη δήλωση. Σε άλλες δηλώσεις του έχει πει και πριν το καλοκαίρι του 2027 ότι είναι το στοίχημα να τελειώσει το έργο. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη νέα τρύπα στο λιμάνι. Καθησυχαστικός ήταν ο Παντελής Ολεγάτος, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έκανε δηλώσεις στους συναδέλφους. Ο κ. Λεγάτος είπε ότι εξετάστηκε το σημείο αποδίτης και δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια μικρή καθίζηση στο δόστρωμα. Το Σαββατοκύριακο, λέει, θα αποκατασταθεί. Να μην σας τα λέω εγώ, ας ακούσουμε τον Παντελή τον Λεγάτο.
1: Σήμερα το πρωί είδαμε ότι υπήρχε μια καθίζηση στο κεντρικό λιμένα της Χίου, στο κομμάτι που προσαράζει η ακτοπλοεία, στην πρώτη θέση. Μετά από επίσκεψη που έκανε ο μηχανικός της υπηρεσίας μας, αλλά όπως και δίτης, ο οποίος έπεσε για να ελέγξουμε την ασφάλεια και την στατικότητα του κρυπηδώματος, είδαμε ότι από την πλευρά του κρυπηδώματος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικά κάτι το οποίο να μας ανησυχεί, εν πάση περιπτώσει, και όλο το κομμάτι το οποίο και όλη η ζημιά έχει γίνει ακριβώς σε αυτό το σημείο που φαίνεται εδώ πέρα αυτή η συγκεκριμένη οπή, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με μια καθίζηση, γιατί από την ιστορία που έχουμε πάρει από το πώς έχει γίνει το κρυπίδωμα, έχουν πέσει εδώ στο συγκεκριμένο σημείο πάρα πολύ μικρές πέτρες, πέραν δηλαδή της γωνίας του κρυπίδωματος, στο υπόλοιπο σημείο, το οποίο θεωρούμε ότι και μετά την τελευταία κακοκαιρία που έγινε τον Φεβρουάριο, έχει φύγει από κάτω το χώμα και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την καθίζηση. Μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ημέρες θεωρούμε ότι αυτό θα αποκατασταθεί. Δεν θα υπάρχει δεν θα σταματήσουμε καθόλου την κυκλοφορία του λιμανιού, δηλαδή θα υπάρχει απρόσκοπτη η λειτουργία του κεντρικού λιμένα σαν οδική αρτηρία, και θεωρούμε ότι είναι μια επιφανειακή ζημιά η οποία θα καλυφθεί σε επόμενες 2-3 μέρες.
2: Όσον αφορά το δόστρωμα εδώ, πότε προβλέπετε να γίνει η ασφαλτόστρωση, κύριε Λεγάτο?
1: Είχαμε πει ότι φέτος θα γίνει η αντικατάσταση της ασφάλτου, αλλά φέτος τελικά δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε, γιατί έχουμε πέσει ήδη στην καλοκαιρινή σεζόν. Οπότε θεωρούμε ότι θα γίνει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 ή στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας, το οποίο θα γίνει και πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχει το δόστρωμα.
0: Αυτά και για τη μικρή οπή στο λιμάνι. Όπως είπε ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο Παντελής Ολεγάτος. Πάμε τώρα στο πράσινο σημείο. Το πράσινο σημείο το συζητάμε από όταν δήμαρχος ήταν ο Μανώλης ο Βουρνός. Δηλαδή πηγαίνετε πίσω τώρα αρκετά χρόνια. Έχει χωροθετηθεί στην περιοχή του Κοφινά, είχε ασχοληθεί και ο Γιώργος Ομπελέγρης και επιδημοτικής αρχής Κάρματζη, και τώρα επινήν δημοτικής αρχής έχουμε ακούσει για το πράσινο σημείο, ακόμα δεν το έχουμε δει, όμως έχουμε μια εξέλιξη εκεί που ήταν να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια, τελικά θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα συγκεντρώνουμε τα ανακυκλώσιμά μας. Εμείς οι πολίτες θα πηγαίνουμε και θα αφήνουμε τα ανακυκλώσιμά μας. Θα έχει διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής, έκανε δηλώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, με αφορμή την αλλαγή της χρηματοδότησης, και παράλληλα απαντά και στη συνάδελφο τη Βαγγελιώτη Ναμέντα για ένα ζήτημα που είναι αρκετά σοβαρό. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος είναι και πρόεδρος στον ενιαίο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο. Έχει να κάνει με το χρόνο ζωής του Χιτά της Χίου, σαν νοτιόχωρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Απλά θα αλλάξει ο φορέας χρηματοδότησης από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η χρηματοδότηση θα πάει κεντρικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι προμήθειες είναι διάφορες και συγχρόνως είναι και η κατασκευή του πράσινου σημείου στον Κοφινά, και έχουμε και τους βυθιζόμενους κάδους που είναι σε κάποιες άλλες περιοχές. Αυτό είναι το έργο στο σύνολό του, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια και περιμένουμε την ένταξή του, έχει δημοπρατηθεί, περιμένουμε να φύγει από το ΠΕΠ και να πάει, έχει φύγει από το ΠΕΠ και να πάει στο τομεακό, για να μπορέσει ουσιαστικά να αρχίσουν μετά οι πληρωμές του έργου.
4: Κύριε Δημαρχή, μια που μιλάμε έτσι για το κομμάτι των απορριμμάτων και των πράσινων σημείων, είχε υποθεί ότι μέχρι τον Μάιο θα μπορεί να λειτουργεί το ένα κύτταρο στο ΕΚΤΑΡ, γιατί υπήρχε η αναγκαιότητα για δεύτερο κύτταρο προκειμένου να θάβονται τα απορρίμματα. Εκεί πώς είναι ο σχεδιασμός, έχουμε κάτι νεότερο?
3: Εμείς έχουμε προχωρήσει για το δεύτερο κύτταρο όλες τις διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αποπληρώσουμε ακόμα 3-4 άτομα που είχαν κάποια μπερδέματα με τους τίτλους. Νομίζω ότι λύγουν αυτά τα μπερδέματα και θα έχουμε ελεύθερο το πεδίο για το δεύτερο κύτταρο, όπου έχουμε συμφωνήσει να δοθεί χρηματοδότηση τόσο για τη Χίο όσο και για τη Μυτιλήνη.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο και για το έργο που αφορά το δεύτερο κύτταρο στον Χιτά. Δηλαδή πρέπει να αναπτυχθεί και σε άλλο πεδίο το κομμάτι αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων εκεί. Και για το πράσινο σημείο περιμένουν να γίνει το διαδικαστικό, να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να γίνει το έργο. Από ό,τι κατάλαβα έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει και ανάδοχος. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να σας μιλήσουμε και για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κρομίδα στην Πηξίδα, με αφορμή και τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα και από τον συγγραφέα αλλά και από τον Κώστα Τριαντάφυλλο, που συμμετέχει στη διοργάνωση μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου Λέοντα Αλάτιος.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Όπισθεν ολοταχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τον καταστροφικό πόλεμο που άρχισαν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε με ανάρτησή του γύρω στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, συμφωνήθηκε προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Πρόεδρος της Βουλής απένιμε στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής. Με αφορμή δίκη που διεξάγεται αύριο Πέμπτη σε δεύτερο βαθμό και αφορούν τον επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλο, εκδόθηκε ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ κήρυξε δια της ΑΔΔ τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να παραστούν για τη στήριξη του επιθεωρητή εργασίας στην εκδίκαση της ΕΦΕΣ. Επίσης και το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του εκφράζει τη στήριξη και συμπαράστασή του στο Δημήτρη Φραγκομίχαλο. Σε νέα πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα προχωράει η ΑΔΔ την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κορυφαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου, η απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνδικών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου καλεί σε συμμετοχή στην απεργία, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι οι αποδοχές των εκπαιδευτικών δεν φτάνουν για να ζήσουν οι οικογένειές τους μέχρι τις 20 του μήνα. Παράλληλα, καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης, καθώς και σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει στον οίκο Χίου Διδασκάλου τη Δευτέρα 11 Μαΐου 6 το απόγευμα. Την μονιμοποίησή τους μετά από 10 χρόνια ομηρίας διεκδικούν 14 συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Χίου, με τη Δημοτική Επιτροπή Χίου να αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξή τους στην εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ο δικηγόρος των εργαζομένων Νίκος Νύκτας, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι προσελήφθησαν το 2015 με οκτάμηνη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η ανανέωση των συμβάσεών τους από την πολιτεία. Η υπόθεση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό, με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Αλέκο Γαϊτάνο να αναφέρει ότι αν οι συμβασιούχοι αυτοί αποχωρήσουν, τότε η υπηρεσία θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου με θέμα το έργο του αεροδρομίου που είχε ζητήσει ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία Σταμάτης Κάρματζης. Στο μεταξύ σειρά ετοιμάτων από Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης αλλά και Προέδρους Οικισμών περιλαμβάνει η ατζέντα της συνεδρίας απολογισμού της Δημοτικής Αρχής που θα γίνει σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Ανδρέας Λοΐζος. Τα γνωστά προβλήματα του λιμανιού της πόλης που φιλορροεί φάνηκαν για μία ακόμη φορά το βράδυ της Τρίτης, όταν την ώρα της πρόσδεσης του πλοίου παρατηρήθηκε μία τρύπα στο οδόστρωμα στο ύψος του ερυπίου του πρώην Τελωνίου, το οποίο υποτίθεται ότι πάρθηκε απόφαση να γκρεμιστεί. Αμέσως λιμενικοί τοποθέτησαν κόνους και θα εξεταστεί το πρόβλημα, που μπορεί και να σχετίζεται με το γεγονός ότι το οδόστρωμα στο συγκεκριμένο σημείο πληγώθηκε από το σεισμό της Σάμου που κατέστησε ανενεργό και το γνωστό τσίμεντο κοιτίο του πρώην Τελωνίου. Το ποσό των 389.000 ευρώ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Χίος έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες από την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2025 στην Αμανή. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ζητώντας την έγκριση του σώματος, με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου Κώστα Μπουλά να τονίζει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως τη διάθεση μηχανημάτων από εργολάβους, καθώς και φιλοξενία και σίτηση πολιτών που είχαν ανάγκη λόγω της πυρκαγιάς στις περιοχές τους. Παραμένουν τα προβλήματα της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ στοιχείου που έχουν ως αποτέλεσμα σε κάποιες βάρδιες η κάλυψη του νησιού να γίνεται με ένα μόνο ασθενοφόρο, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου Γιάννης Γεωργιάδης, στον απόϊχο της επίσκεψης στοιχείου του πρόεδρου του ΕΚΑΒ Γεωργίου Χαραλάμπους. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία την επίσκεψη του πρόεδρου του ΕΚΑΒ, αφού, όπως είπε, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν από κοντά μαζί και με τους νοσοκομιακούς και να παρουσιάζουν την κατάσταση επί τόπου, ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 8 Μαΐου, με αφορμή τις διαδοχικές επιθέσεις σε δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, συνεχίζονται οι 2 ώρες διακοπές εργασιών 9 με 11 το πρωί, στις οποίες συμμετέχουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι Χίου. Να ασχοληθούν κατά προτεραιότητα με κάθε ζήτημα που απασχολεί τους απόμαχους ναυτικούς της Ναυτομάνας Χίου, ζήτησε από τους υπουργούς ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης, διαβιβάζοντας το σχετικό έγγραφο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξίου ΧΟΝΑΤ. Αυτό εστιάζεται στο καπέλο που βάζουν διαγνωστικά εργαστήρια, ζητώντας να πληρώνονται επιπλέον για τη διάγνωση μιας εξέτασης, λες και υπάρχει εξέταση σκέτη. Την παρανομή αυτή που γίνεται εδώ και αρκετούς μήνες την έχει καταγγείλει η Πανχιακή Ένωση Συνταξίου ΧΟΝΑΤ και την καλύπτει προκλητικά η κυβέρνηση και οι υποτιθέμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Από την 96 ΑΦΤΕ γνωστοποιείται ότι σήμερα Τετάρτη με εναλλακτική αύριο Πέμπτη κατά το χρονικό διάστημα από 8.30 το πρωί έως 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιούνται βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς στην περιοχή πεδίου βολής Ινουσών. Πλήρες σκοτάδι και προχειρότητα Υπουργείου Ενέργειας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού τέλους που πληρώνει ο λαός για τις πλαστικές σακούλες. Αυτά διαπίστωσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης από τις απαντήσεις που έδωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι επί 8 συναπτά έτη ο ελληνικός λαός πληρώνει το τέλος χρήσης πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ και σε διάφορα και ουδείς το αρμόδιο Υπουργείο ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση των εσόδων του που μέσω ΑΔΕ συγκεντρώθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης άνω των 70 εκατομμυρίων για την περίοδο 2018-2025 και αν αυτά διατίθεται για το σκοπό που προορίζονται, δηλαδή την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας του καταναλωτή και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι ώσπου να δει χειροπιαστές πρωτοβουλίες αξιοποίησης του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής, θα εξακολουθήσει να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση που έχει την πλήρη ευθύνη. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο φωτοβολταϊκό πάρκο Καβακάκη, περιοχή Απομονές Λιθίου. Την Παρασκευή, 9 Μαΐου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στα Καρδάμιλα και τις Ινούσες. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δικτύων αποχέτευσης κάμπου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης επί της οδού 25 Μαρτίου από τη Συμβολίδης με την Αγίου Πολυκάρπου Σπηλαδίων έως το Ξυλεμπορικό Ξενάκι επί της οδού 25 Μαρτίου. Το εν λόγω διάστημα θα παραμείνει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η οδός. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και στον άξονα σχέση σχολείου-οικογένειας και για δεύτερη χρονιά εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για το Γυμνάσιο Κάμπου με θέμα βελτίωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και της οικογένειας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενημερωτική συνάντηση σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα. Θέμα της εκδήλωσης είναι γνωριμία με τον εαυτό μας μέσα από το «Σχετίζεσαι». Η σχολική ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Μαριάννα Κρυμιζή και ο κοινωνικός λειτουργός Δημήτρης Λεβέντης μέσα από μια σειρά δίωρων βιωματικών ασκήσεων θα υποστηρίξουν το συγκεκριμένο θέμα. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Εκδήλωση με θέμα «Καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης νεοπλασματικών όγκων και πρωτόκαλλα μοριακής επιτήρησης παθογόνων στην κοινότητα» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Νοσοκομείο Χίου και την Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας. Όπως ενημερώνει η ΠΕΚΕΒ, η αναβληθήσα λόγω καιρικών συνθήκων φαινομένων την Κυριακή 3 Μαΐου τελετή της αγάπης και της περιφοράς Αναστάσεως στο Ναίδριο της Αγίας Μαρίνας Βροντάδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στο νομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμία δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αύριο 5η, σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο στην υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία και το Μεικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Αμαία η Γέφυρα ανακοινώνουν τη διοργάνωση μερίδας με τίτλο «Ζωές υπό περιορισμό. Επιλογές, επιβολές και ευθύνες για την απομόνωση των Αμαία» το Σάββατο 9 Μαΐου 9.30 το πρωί στο Ομήριο. Μία ελληνοτουρκική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού διοργανώνει το διήμερο 8 και 9 Μαΐου στο νησί μας ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου Όμηρος με τη στήριξη του Δήμου Χίου. Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μιλωνάδης, πρόκειται για μία εκδήλωση με στόχο την εδραίωση της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Αρρωγός στη δράση, ο Δήμος Χίου με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να κάνει λόγο για μία δράση εξωστρέφεια που θα προβάλλει τυχείο. Στο ίδιο πλαίσιο και οι δηλώσεις των παραγόντων και προέδρων των σωματείων που συμμετέχουν, που κάλεσαν όλους να βρεθούν Παρασκευή και Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Χίου, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες, ενώ μετά θα ακολουθήσει συναυλία. «Πεθαίνοντας στη δουλειά» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης για τα εργατικά δυστυχήματα και την κρίση της εργασίας στην Ελλάδα σήμερα, που θα πραγματοποιηθεί στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το εργατικό δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου που έκλεψε τη ζωή 5 εργατριών ανέδειξε κοφαντικά το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2025, τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την κουβέντα θα ανοίξουν η Δώρα Σταθοπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας και ο νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Κουτσοδόντης. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί στη φετινή μουσικοχορευτική εκδήλωση των τμήματων του με τίτλο «Μάνα, Ρίζα και Ευχή» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 7 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Ένα αφιέρωμα τιμής, αγάπης και εκτίμησης στο μητρικό πρόσωπο, ευευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας της γιορτής της μητέρας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιάδας. Το παράρτημα Χίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει το Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Μύριο εκδήλωση βράβευσης των μαθητών και μαθητριών που διακρίθηκαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στους ετήσιους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα βραβευθούν οι επιτυχώντες των διαγωνισμών Θάλης και Ευκλήδης, καθώς και οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου που διακρίθηκαν στον τοπικό περιφερειακό διαγωνισμό Ιωάννης Ράλης, ο οποίος διοργανώνεται από τα παραρτήματα της Μαθηματικής Εταιρείας Βορείου Αιγαίου. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει και φέτος το θερινό μουσικό κάμπ που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών και θα πραγματοποιηθεί 16 Ιουνίου με 31 Αυγούστου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6949 910 779 και 6970 415 297. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει την Κυριακή 10 Μαΐου ότι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γιώργης Κρόκος με την υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Σπυρίδωνας Νερομήλων. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτιζα σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Χίου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή 10 Μαΐου 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Βαρβασίου έξω από τα γραφεία του Συλλόγου. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Χίου διοργανώνει τσάι καφέ για τη γιορτή της μητέρας στο ξενοδοχείο Χανδρής την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς συνεχίζει τον κύκλο πολιτιστικών περιπάτων με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και την πολυμορφία της Χίου μέσα από επιλεγμένα σημεία του νησιού. Ο δεύτερος περίπατος είναι αφιερωμένος στον Κάμπο, μια περιοχή με ξεχωριστή αρχιτεκτονική, πλούσια ιστορική διαδρομή και μοναδική φυσιογνωμία. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 11 το πρωί με σημείο συνάντηση στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου. Την 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Δε Όρθρος και συνέχεια η Θεία Λειτουργία την 5η 14 Μαΐου. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του νεού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτρης Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης θα αρχίσει ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλενα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ομάδα Πόλων των Γυναικών έχασε από την Αυστραλία με 17-6 για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα το μεσημέρι στον τελευταίο της αγώνα θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Τα ζευγάρια των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών είναι Ίωνες, Ναυταθλητικός Όμιλος Θημιανών και Βαόλ Φόβ. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από μία νίκη. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι αγώνες των ημιτελικών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 13 Μαΐου. Ο Μιχάλης Καλογεράς του ΕΠΑΛ Τσάκου πήρε την 5η θέση στον ακοντισμό με βολή 59,38 στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου Ελλάδας Κύπρου που διεξάγεται στο Άργος Ορεστικό. Στους ίδιους αγώνες ο Γιώργος Γεωργόπουλος του ΕΠΑΛ Βροντάδου ήταν 12ο στα 2.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια με χρόνο 7 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα, 56 εκατοστά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 35 έως 71%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-ανατολική, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 29 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμη τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2 και Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934 επισκέπτεται το νησί ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τυχιακής καταγωγής σύζυγό του Έλενα Στεφάνου Σκυλίτση. Γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. Φιλοξενούνται στοιχείο μέχρι τις 12 Μαΐου από το Λεωνί Καλβοκορέσι και Ζανή Μίχελο και στα Καρδάμιλα από το Γιάννη Ξυλά. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946. Σε μια δύσκολη περίοδο τοποθετείται νομάρχης Χίου ο Αντώνης Βόκος εις αντικατάσταση του αθόρυβου Αλέκου Κεντούρη. Ο Νίκος Χαρτουλάρης στο βιβλίο του «Η Χίος στα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου» γράφει: «Αυτός ο νομάρχης αποτέλεσε μια ξεχωριστή περίπτωση ενός σπιθαμιαίου αριβίστα που κατάφερε λιγότερο με τη μάσκα ενός ψευτοδιανοούμενου και περισσότερο με τα καμώματα ενός κοινού τραμπούκου να υψωθεί σε ήρωα, αντάξια της σκοτεινής αποστολής που από την πρώτη στιγμή έδειξε να έχει αποδεχθεί σαν προϋπόθεση της τοποθέτησής του σε αυτή τη θέση. Πριν καλά-καλά πατήσει το πόδι του στο νησί, ενοχλημένος από το κύριο άρθρο του εμπρός που με τον τίτλο «Διέρη και βασίλευε» στο φίλο του στις 17 του Ιούνιου, ξεσκέπασε την πασίγνωστη πια σήμερα σε όλους τακτική της γυραιάς Αλβιόνος. Έσπευσε να υποβάλει μήνυση με τον ισχυρισμό πως το άρθρο αυτό προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Ήταν μια πρωτότυπη αντίληψη και φροντίδα για την εξασφάλιση της ησυχίας του κοινού, που βέβαια δεν κατοχυρώθηκε με την καταδίκη του υπεύθυνου της εφημερίδας Γιάννη Οργέτα από τις απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τις σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας δικαστικές αρχές του νησιού, σε φυλάξη 3 μηνών και σε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου. Δεξί χέρι του νομάρχη στη σταυροφορία κατά του αριστερού κινήματος στοιχείο στάθηκε επάξια στο πλευρό του σε όλη αυτήν την κρίσιμη περίοδο ο νέος Μητροπολίτης Παντελεήμων Φωστίνης, τοποθετηθεί το 1946 ύστερα από την έκπτωση του Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012. Βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν Νέα Δημοκρατία 24,2%, ΠΑΣΟΚ 18,8%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 10,9%, Δημοκρατική Αριστερά 9,31%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7,2%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,1%, Οικολόγοι Πράσινοι 4,6%, Χρυσή Αυγή 4,2% και Λάος 3,3%. Βουλευτές εκλέχτηκαν ο Κωστής Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός φιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Αμανοί, για να πληρώσουν τους πυροπαθείς, ζητούν βεβαιώσεις περί μη οφειλών στο δημόσιο. Μην φέρνετε τον κατακλυσμό, γιατί τα έργα στο τέλος θα τα πιστωθώ εγώ. Πάνω από 4.000 Τούρκοι στοιχείο το τριήμερο Πρωτομαγιάς. Η Εκκλησία υπέγραψε, η Πολιτεία αργεί. Επιτέλους, μετά από 20 χρόνια, όριμο το ΡΕΞ και με χρηματοδότηση. Καμιά φωτιά ποτέ και πουθενά. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Υπάρχει κοινωνικό κράτος δικαίου. Έτοιμα για ειδική μέρημνα μέσω του Χίο Σπάς για την Αμανή. Ερώτηση για την ετοιμότητα της Χίου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη. Κοινό μέτωπο Κρήτης Ρόδου Χίου για τις τοπικές επιτροπές ΙΚΑ. Από το Δήμο Χίου θα εξαρτηθεί η ταχύτητα αποκατάστασης αγροτικών δρόμων. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή και κατάργηση εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του Νότι Μηταράκη. Ματθαίος Παριάρος, Γεώργιος Τζίνης στη μνήμη δύο αξέχαστων συμπολιτών του Αριστίδη Ζανίκου. Κοσμοτέ ακούς του Γιώργου Τούμπου. Οριακά προσγειωθήκαμε της Ευγενίας Σκότη. Τρόμος, ο περσικός κόλπος φλέγεται του Ηρακλή Βούλτσου. 1 ευρώ για στάθμευση και ο Δήμος θα αποκτήσει δικά του οικόπεδα του Παναγιώτη Μπίτσικα. 11 Σεπτεμβρίου το ραντεβού για το τεστ ευθύνης και ευθυξίας του Γιώργου Αμέντα. Οι φωτιές και η αντιμετώπιση τους του Βασίλη Μυριαγκού. Αδιαφορία χωρίς τέλος του Γιώργη Κλεμενάκη. Βοήθεια, έναν γιατρό γρήγορα του Αναστάσιου Τριπολίτη. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM. Σε ολόκληρη τη Χίο.
3: Η ελευθερία αρμανιτάκη.

0: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί να γιορτάσετε τη γιορτή της μητέρας με έναν εκπληκτικό μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 22710-44-740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, την Κυριακή 10 Μαΐου, στη γιορτή της μητέρας.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Εκπροσωπεί το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στον ομό μας, καθώς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου πλησιάζουν τους 850 και θεωρεί ότι καμιά δημοτική αρχή δεν πρέπει να τους βλέπει απέναντι, αλλά ως συνεργάτες με διεκδικήσεις. Σε αυτές αναφέρεται αναλυτικά η Μίνα Χριστοφή, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο Χίου, στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Η ίδια θεωρεί ως σοβαρότερο πρόβλημα στο χώρο της την υποστελέχωση των υπηρεσιών.
4: Θεωρώ ένας άνθρωπος που είναι συνδικαλιστής, συνδικαλιστής όλη του ζωή. Δηλαδή, αν έχεις το αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, όταν βλέπεις τον άλλον να βάλεται, για μένα αυτό είναι συνδικαλισμός. Ουσιαστικά όμως,

0: Τέχνο. Λογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Το πολυκατάστημα Πεξίδα, ο λαογραφικός πολιτιστικός όμιλος Λέων Αλάτιος και οι εκδόσεις Διόπτρα, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ». Η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου που παρεχώρησαν σήμερα στην Πεξίδα για την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Κώστας Τριντάφυλλος από το Λέων Αλάτιο, αλλά και ο συγγραφέας ο Κώστας Κρομίδας που αναφέρεται στο βιβλίο του, το οποίο μάλιστα είναι εμπνευσμένο από τυχείο.
1: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά στο νησί μας τον κύριο Κώστα Κρομίδα. Πρόκειται για έναν συγγραφέα τον οποίο εκτιμούμε βαθιά τόσο ως άνθρωπο όσο και για το συγγραφικό του έργο. Αυτή τη φορά, σε συνεργασία με τον Λέων Αλάτιο και τις εκδόσεις Διόπτρα, έχουμε κανονίσει και έχουμε διοργανώσει την παρουσίαση του καινούργιου του βιβλίου με τίτλο «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», το οποίο κυκλοφορεί και σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που μας αγγίζει ιδιαίτερα και λίγο παραπάνω, μιας που αφορά τυχείο με την μεγάλη της παράδοση στην ναυτιλία και με το μοναδικό της θησαυρό, τη μαστίχα. Για εμάς αυτή η εκδήλωση είναι κάτι λίγο παραπάνω από μια απλή παρουσίαση βιβλίου, μιας που στόχος μας είναι να αναδείξουμε τυχείο σαν μια πηγή έμπνευσης και να φέρουμε το κοινό σε επαφή με τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Και έτσι ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα προσοδοφόρο διάλογο μεταξύ των αναγνωστών και του συγγραφέα. Σας περιμένουμε λοιπόν σήμερα να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο στις 7.
2: Λοιπόν, εμείς ως λογογραφικός πολιτιστικός όμιλος κ. Λέων Αλάτιος θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα τον Κρομίδα για άλλη μια φορά στο νησί, να τον ευχαριστήσουμε γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή και η προβολή του νησιού μέσα από το έργο του, αλλά και ταυτόχρονα για όλη τη δουλειά και την επεξεργασία που έχει κάνει κατά τη συγγραφή. Ευχαριστούμε βεβαίως την Πηξίδα, η οποία κάθε φορά είναι φιλόξενος τόπος για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις, τις βιβλιοπαρουσιάσεις που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με τον όμιλό μας. Και βεβαίως να αναφερθώ στο έργο, το οποίο ως ένα βιβλίο του Κώστα Κρομίδα έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που τον καθιστούν κάθε φορά μεταξύ των συγγραφέων που πουλούν και είναι τα πιο αγαπημένα βιβλία των Ελλήνων. Τι είναι αυτό? Είναι ότι πραγματεύεται έτσι μια πολύ ωραία ιστορία μέσα από διηγήσεις της Χίου. Για μας λοιπόν τους χιώτες, για μας για το νησί μας, για την ναυτιλία, τους ναυτικούς, τους μαστικοπαραγωγούς, τους καμπούς, τους νοτιοχωρούς, βορειοχωρούς, για όλους εμάς που περνάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από αυτά τα μονοπάτια, είναι κάτι ξεχωριστό. Θεωρούμε όμως ότι αυτή η ιστορία θα βγάλει μπροστά έξω και τη

0: μας και με αυτόν τον τρόπο θα προβληθεί. Είμαστε σίγουροι ότι το κοινό του Κώστα, που είναι πολύ μεγάλο γιατί είναι αδιαμεσολάβητη η σχέση του με τον ίδιο, θα αγαπήσει το νησί, θα το επισκεφθεί και με αυτόν τον τρόπο ένα μικρό λιθαράκι για τυχείο που θέλουμε θα έχει προστεθεί. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι μεγάλη μας τιμή και το βιβλίο και η παρουσία σου σήμερα στην πρεμιέρα του για πρώτη φορά εκτός Αθηνών.
1: Ακριβώς. Η τιμή είναι δικιά μου τώρα, μην αφήσουμε τώρα ποιος έχει την τιμή και ποιος δεν έχει. Ηχείως δεν νομίζω ότι χρειάζεται τη δικιά μου συμβολή για να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει ηχείως. Εγώ μαγεύτηκα με το νησί σας την πρώτη φορά που ήρθα, αγαπητέ Κώστα, και έχεις μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Εκείνη η καταπληκτική βόλτα που κάναμε εκείνο το καλοκαίρι του 23, αν θυμάμαι καλά, που με πήγες σε πολλά χωριά, που καταλήξαμε στον Κάμπο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και έλεγα τι είναι αυτή η μαγεία, τι είναι αυτή η ομορφιά, και σου είχα πει τότε, και δεν το πίστευες τότε, ότι εγώ κάποια στιγμή θα γράψω κάτι γι' αυτό. Γιατί εγώ ήξερα ότι θα γράψω κάτι γι' αυτό το 23, απλά ήθελα να οριμάσει να προχωρήσω και τις άλλες ιδέες που είχα. Και ήρθε και έδεσε υπέροχα λοιπόν όλο αυτό, όλη η ομορφιά, το νησί, ηχείως, αυτά τα πράγματα που εγώ είδα στα χωριά, στον Κάμπο, με τη μαστίχα. Τώρα μην τα πούμε, τα ξέρετε περισσότερο εσείς από μένα. Ήρθε και έδεσε υπέροχα με κάτι ακόμη που είχα στο μυαλό μου. Ήθελα να γράψω κάτι για την αυτοσύνη. Ήθελα να γράψω κάτι για την ελληνική αυτοσύνη, που γενικότερα μπορεί οι Έλληνες ναυτικοί να μην είναι πια οι 150.000 ναυτικοί που ήταν κάποτε, να είναι πολύ πολύ λιγότεροι, αλλά η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα, συνυφασμένη με τα ταξίδια, και οι Χιώτες έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία σε αυτό το κομμάτι. Μ' είχε εντυπωσιάσει το γεγονός όταν έμαθα ότι ο Χιώτικος στόλος ήταν μεγαλύτερος από τον Αγγλικό στόλο τη δεκαετία του 80. Αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω και πολλούς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με την ναυτιλία και είναι Χιώτες. Όλα αυτά λοιπόν υπήρχαν μέσα στο κεφάλι μου και αποφάσισα να φτιάξω μια ιστορία που το 80% της ιστορίας μου διαδραματίζεται στη Χίο. Προσπάθησα να περάσω όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα στον ευλογημένο τόπο σας και με τη θάλασσα, που παντρεύει τη θάλασσα και τη μαστίχα με έναν πολύ πολύ υπέροχο τρόπο. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για την πλοκή του βιβλίου, γιατί φαντάζομαι εσείς οι Χιώτες και όσοι το δείτε αυτό το βίντεο, όσοι δείτε αυτή την συνέντευξη τύπου, είναι καλύτερα να ανακαλύψετε διαβάζοντας το βιβλίο αυτά που εγώ θέλησα να πω. Νιώθω ευγνώμων πραγματικά κάθε φορά που έρχομαι στο νησί, ειδικά τώρα είμαι και λίγο συγκινημένος, γιατί ξέρετε είναι πολύ όμορφο να περπατάς και να είσαι εκεί που είναι και οι ήρωες του βιβλίου σου. Δηλαδή χθες βράδυ ήμουν στο λιμάνι και λέω εδώ είναι οι πρωταγωνιστές μου αυτή τη στιγμή και βλέπουν το καράβι να φεύγει. Στον Κάμπο, εδώ είναι οι πρωταγωνιστές μου. Τώρα είναι Αύγουστος, Ιούλιος, δεν ξέρω τι, και μαζεύουν τη μαστίχα, όλα αυτά. Είναι πολύ ιδιαίτερο να είσαι ως συγγραφέας εκεί που περπατάνε οι ήρωες του βιβλίου σου. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης μέσα από την καρδιά μου το Μαστίχα Shop, που θα είναι χορηγός και την Ένωση κατά επέκταση και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που θα είναι χορηγός σε όλη την περιοδία. Μιλάμε για 55 εκδηλώσεις. Θα δοκιμάσουν μαστίχα, το λικέρ μαστίχας από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Καλαμάτα και τα νησιά τα υπόλοιπα, όλος ο κόσμος. Που εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται εμένα για να σας είπα από την αρχή να το διαφημίζουμε. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι επιπλέον. Τα περισσότερα θα τα πούμε βέβαια το βράδυ στην παρουσίαση, και σας καλούμε με πολύ χαρά. Θα έχουμε χορηγό επίσης απόψε το κτήμα Ριούσιος, θα σας προσφέρουμε κρασί προσφορά του κτήμα Ριούσιος, θα έχουμε το μαστίχα σόπ που θα προσφέρει το λικέρ, και βέβαια θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με τις ερωτήσεις. Πάντα οι δικές μου εκδηλώσεις με τους αναγνώστες και με τον κόσμο που έρχεται είναι διαδραστικές και συζητάμε και κουβεντιάζουμε, αλλά με χαρά να απαντήσω και σε δικές σας ερωτήσεις. Πρέπει να δηλώσω ότι είναι η πρώτη φορά που κάνω press conference και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω δώσει δηλαδή πολλές συνεντεύξεις, αλλά έτσι τόσο οργανωμένα ποτέ.
2: Είναι το βιβλίο που θα δείτε στοιχείο του σήμερα.
1: Είναι σύγχρονη ιστορία, όμως υπάρχουν σαφείς αναφορές και στην παλιά Χίο, και που αφορά και την παλιά διαδικασία παραγωγής μαστίχας, αλλά κυρίως των παλιών ναυτικών. Διότι ένας από τους ήρωές μας, ο Δήμος, ο κ. Δήμος, κοιτάζω τον, γιατί υπάρχει μια...
0: Κάπτα Δήμος θα λέτε.
1: Ναι, καπετάν Δήμος. Ο καπετάν Δήμος είναι ο παλιός ναυτικός του νησιού που μιλάει από τη μεριά του, και γιατί έπρεπε να φυγηθούμε. Δεν έχει νόημα να γράψω μια ιστορία για την ναυτιλία χωρίς να φυγηθώ και τις παλιές ιστορίες. Όσο μπόρεσα λοιπόν να χωρέσω, είμαι βέβαιος ότι δεν κατάφερα να τα χωρέσω όλα μέσα σε αυτό το βιβλίο, όλα αυτά τα όμορφα, αυτή την πανέμορφη και τόσο πλούσια ιστορία που διαθέτει το νησί, η ναυτιλία και η μαστίχα. Έκανα μια μικρή προσπάθεια και νομίζω ότι αυτός που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, ένας αναγνώστης, μην το αντιμετωπίσουμε ως Χιώτες εδώ που είστε εσείς που τα ξέρετε. Φανταστείτε να διαβάζει κάποιος άνθρωπος που δεν ξέρει τίποτα ούτε για την ναυτιλία ούτε για τη μαστίχα, θα μάθει και ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.
2: Πόσο καιρό σας πήρε για να...
1: Τώρα, κοιτάξτε, από το 23 μου
2: είχε...
1: Από το 23 η ιδέα δούλευε σε ένα παράλληλο σύμπαν στο μυαλό μου, ενώ μπορεί να γράφω κάτι άλλο, πάντα σκεφτόμουν ότι θέλω να γράψω κάτι για τυχείο, θέλω να γράψω κάτι για τη μαστίχα τότε. Όταν έδεσα λοιπόν την ιδέα και με την αυτοσύνη και μου τέριαξε πάρα πολύ καλά όλο αυτό το κομμάτι όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν φτάσει τυχείο στα πέρατα του κόσμου, ουσιαστικά ένα χρόνο μου πάρει αυτή. Ένα χρόνο μου παίρνει κάθε βιβλίο περίπου, αλλά δεν είναι μόνο ο χρόνος που κάθεσαι να γράψεις, ο χρόνος που έχεις σκεφτεί την ιδέα είναι το πιο σημαντικό για μένα.
3: Υπήρχε κάτι ανάμεσα στις εικόνες που είχατε συγκεντρώσει και στην ιδέα που είχατε στο μυαλό σας να την αποτυπώσετε και να την δέσετε στην ιστορία. Υπήρχε κάποιο σημείο, κάποιο στοιχείο που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο να το αποδώσετε? Δηλαδή ήταν...
1: Κοιτάξτε,
3: ήταν το πιο δύσκολο σημείο.
1: Επειδή δεν είμαι γνώστης ακριβώς δηλαδή της τεχνικής διαδικασίας, ας πούμε, της συλλογής μαστίχας και όλο αυτό, είχα ανθρώπους εδώ από το νησί που με βοήθησαν. Έτσι, με βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν η Λένια Ζιγκλάκη που μάλιστα έχω δώσει και το όνομά της σε μια από τις πρωταγωνίστριές μου γιατί ήθελα να την τιμήσω. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ο Κώστας, ας πούμε, ήταν συνεχώς, μιλάγαμε, μη σας πω και κάθε μέρα, του στέλνα μηνύματα και μου απαντούσε ο άνθρωπος μέσα στις δουλειές του για ερωτήματα μικρά που έπρεπε να έχω απάντηση για να προχωρήσω. Ο Βασίλης Ολιόντος, εδώ από την Πηξίδα, μου αφηγήθηκε μια ιστορία που είναι συγκλονιστική, είναι από τις πιο συγκινητικές ιστορίες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και δείχνουν αυτό που λέγαμε, παντρεύουν την παλιά ναυτική παράδοση της Χίου με το σύγχρονο, με το μοντέρνο. Δεν θα σας πω τι είναι, θα το διαβάσετε στο βιβλίο, αλλά έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον Βασίλη που μου αφηγήθηκε αυτή την ιστορία και την πέρασα στο βιβλίο μου. Γενικότερα με δυσκόλεψε το τεχνοκρατικό κομμάτι ακόμα και με την ναυτιλία. Και εκεί είχα ανθρώπους, συμβούλους, καπετάνιους, ανθρώπους που ασχολούνται με την ναυτιλία για να με βοηθάνε, γιατί ήθελα να είμαι σωστός. Και αυτό που θα πω και το βράδυ, το βιβλίο έχει και μια επικαιρότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον πόλεμο στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής θάλασσας. Περισσότερα στο βιβλίο.
4: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, η παρουσίαση θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Καλό τάξιδο το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα με άρωμα Χίου. Το λιμάνι μου είσαι εσύ είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και έτσι φτάσαμε με αυτό στο τέλος, με αυτή την είδηση και με αυτό το ρεπορτάζ, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ακολουθούν διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο Μάρκετ Ιν. Φθηνότερα,

0: μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ταχεράνη για να αποδεχθεί η συμφωνία με τη Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ και τον άτυπο συμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και πως η τελική συνάντηση θα προγραμματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να αχρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Απέπλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τρία τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του, σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγό του 54χρονου. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε έμπλο, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και αν τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Μια λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων νότια της Κρήτης απόψε. Νωρίτερα χθες βράδυ, 2 λέμβοι με 96 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex στην ίδια περιοχή. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από πλωτά σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σύλληψη 2 ανδρών προχώρησαν οι αρχές μετά την αποκάλυψη πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης στην Κερατέα. Ένας 42χρονος είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δεντριλίων κάναβης με τεχνητό, φωτισμό και ειδικό εξοπλισμό. Παράλληλα συνελήφθη 69χρονος, ο οποίος είχε αγοράσει 40 γραμμάρια κατέργασης της κάναβης, ενώ στο σπίτι του είχε και καραμπίνα με φυσίγκια. Συνολικά κατασχέθηκαν 170 δεντρίλια κάναβης, ποσότητες αποξηραμένης και ακατέργαστης κάναβης. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια αποβλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους και με τους διαιτητές. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άρες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αρές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθυνσίες 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εσύ ως πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου, καιρός ξανά θαυμάσιος. Είμαστε μέσα στην άνοιξη, προχωρούμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Και όλα καλά, εύχομαι και ελπίζω υπό την προϋπόθεση της υγείας. Τώρα όλα καλά, τρόπος του λέγει. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν κακές στιγμές, υπάρχουν χρόνια ζητήματα, υπάρχουν, πώς θα το πω, αυτά που πρέπει να επιλύσουμε της καθημερινότητάς μας. Γενικώς, πορευόμαστε ανάμεσα στα καλά, στα κακά και στα καλύτερα και στα χειρότερα ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, μην φιλοσοφούμε άλλο, ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε όχι απλώς ο άνθρωπος με την έννοια ενός συνανθρώπου μας, ήρθε ο οικουμενικός πατριάρχης της, ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμείς όμως έχουμε υπουργούς οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν τι είναι δεν ξέρουν την Ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι σταυροκοπιούνται, φαντάζομαι, όταν είναι εκεί στην εκλογική πελατεία τους. Αλλά η εικόνα χθες του κοινοβουλίου, με όλες τις πτέρυγες γεμάτες, μέχρι και οι άθεοι ήταν εκεί. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή αυτοί που, τι να πω, να το διατυπώσω όπως το λέει ο συνάδελφός μου, σήμερα λέει, και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν το Θεό τους ήταν εκεί, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτοί που έλειπαν, αυτοί, ο Κώστας Γιαννακίδης το λέει έτσι σήμερα στη στήλη του στα νέα. Αυτοί που δεν ήταν εκεί και ήταν εμφανέστατη τα άδεια τα έδρανα, ήταν οι υπουργοί της επτής κυβερνήσεώς μας, της λατρεμένης κυβερνήσεως. Όλα αυτά τα Ορθοδοξόπουλα δηλαδή και τα Νεοδημοκρατόπουλα, τα Χριστιανόπουλα, τα οποία είναι έτοιμα στην πρώτη επιμνημόσυνη δέηση, εκδήλωση πολιτική, η οποία έχει μαζί της και την Εκκλησία, εννοείται, προκειμένου να δελεάσουμε το χριστεπώνυμον πλήθος. Είναι εκεί παρόντες και παρούσες. Εχθές στον Οικουμενικό Πατριάρχη τα έδρανα τα κυβερνητικά ήταν άδεια, πέραν του κύριου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, κύριου Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας Αλίμονο και Θρησκευμάτων, κυρία Ζαχαράκη, και ενός τρίτου που λυπάμαι που δεν τον, ποιος είναι, θα μου τον πει τώρα ο κύριος Γιαννίνης, δεν τον βγάζω, ο κύριος Βλάσης. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Βλάση, γιατί διετέλεσε και υπουργός της Ομογένειας, οπότε είχε μια κάποια επαφή, φαντάζομαι, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα έλεγα ήταν μια εικόνα ντροπής, αν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν υπήρξε δε εκπρόσωπος δόγματος που να μην πήγε προσκεκλημένος, αλλά ήταν τα θεωρία γεμάτα, όλο το κοινοβούλιο, όλη η αίθουσα αυτή τεράστια γεμάτη, που όλα τα μπαλκόνια κρέμονταν όλοι από πάνω να ακούσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πήγαν με το ζόρι, μπορεί, πήγαν όμως, πήγαν. Τους κάλεσε, ήρθε ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αν ήταν ο Πάπας, ας πούμε, θα σβρώχνονταν, για να πάνε να δείξουν και καλά διότι του οποίου. Λοιπόν, τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον έχουμε δικό μας. Φιλαράκι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα και δεν γίνει και τίποτα, θα τον ξαναδούμε. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο φανάρι, θα κάνουμε εκεί τα γνωστά, βγάλουμε και τις φωτό και θα πούμε στην πελατεία μας να είμαι και Ορθόδοξος ή πάω και στο Πατριαρχείο. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Απογοητευτική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως έβγαλε έναν λόγο κατά την άποψή μου σπουδαίο. Προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπρόσωπος δόγματος, ακούστε πώς μιλάει για τις θρησκείες σήμερα. Παρακαλώ.
3: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονείτο πεποιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενων. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
2: Αυτά τα λέει ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων πιστών ανθρώπων, με θάρρος, ενάργεια, με έναν λόγο υπέροχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρειάζεται, είναι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Όπως έχουμε πει, η κατανόηση κειμένου δεν είναι μόνο στο γραπτό λόγο, είναι και στο προφορικό λόγο. Δεν μπορεί να ακούς να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μπροστά σου. Και να είσαι έτοιμος βέβαια να πιστέψεις κανέναν Τσίπρα που θα περάσει μπροστά σου και θα σου πει «Μεγάλε, είσαι ο γίγαντας» ή «Θα σου φέρω συσάχθεια». Τον οποίο συσάχθεια τον είχαμε εδώ μέσα στο κανάλι μας, κάτρις και λίγο, στον λατρεμένο Γιώργη. Τα λέγανε παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο συσάχθειας δεν έλειψε ποτέ σε αυτά τα χρόνια τα δημιουργικά του Sky και μπράβο στον Sky, τον συγχαίρω και δημοσίως εννοείται πάντα. Και διαχρονικά γιατί είναι ο σταθμός μου και τον έχω δικό μου, χωρίς να είναι δικό μου βέβαια το μαγαζί, εννοείται. Αλλά έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έχουμε και τις πατρίες μας. Λοιπόν, αυτά τα είπε κυρίες και κύριοι ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Οι υπουργοί μας όμως είχαν δουλειές εκείνη την ώρα, είχαν οι άνθρωποι, κλείναν υποθέσεις. Κρατικές, δεν μπορείς να πεις, κρατικές υποθέσεις, οπότε πού να βρουν χρόνο να περάσουν, λες και μιλούσε κανένα 24ωρο, λες και είναι ο λες και είδες κάτι σαν τον Φιντελ Κάστρο, Οικουμενικός Πατριάρχης και θα έπρεπε να πάνε να τον ακούσουν για ώρες. Μίλησε λίγο, είπε εξαιρετικά πράγματα. Έχω άλλα δύο αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Διαβάζω σήμερα από τον Γιώργο Παπαχρήστο στη στήλη του από τα νέα. Μεγάλη ημέρα σημερινή για τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εμβληματική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, όπου ΕΚΠΑ Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ενός πλήθους προσωπικότητων που θα προσέλθουν για να τιμήσουν τον άνδρα. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρίτανης του ΕΚΠΑ, Μάκης Σιάσος, θα απονείμει το χρυσό κατάλληλο του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας, αναγνωρίζοντας τον τιμόμενο την πολυσχηδή προσφορά του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη χώρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα απευθύνει ομιλία βαρισίμαντη, όπως αναμένεται, ενώ περί του τιμόμενου θα μιλήσουν ο καθηγητής της νομικής σχολής Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλαία. Στα tips, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος, της εκδήλωσης, η αναγγελθήσα παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και το μεγάλο ερωτηματικό της, πόσοι από τους προσκυθέντες υπουργούς της κυβέρνησης θα βρουν το θάρρος να τιμήσουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το συνδέω με το προηγούμενο, έτσι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα πόσοι υπουργάρες θα πάνε σήμερα, οι οποίοι αποσίαζαν χθες από τη θέση τους κατά την ομιλία που εκφώνησε στο κοινοβούλιο, λες και έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αλλά αν δεν μπορείς να καταλάβεις την οικουμενικότητα και το μέγεθος, το τι σημαίνει Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα στους καιρούς μας, πόσο μάλλον να καταλαβαίνεις και τι λέει, τότε τι να σου πω τώρα, δεν έχει κανένα νόημα, πάμε παρακάτω να συναντήσουμε τα υπόλοιπα εμείς σιγά σιγά, παρακαλώ, χρειαζόμαστε έτσι μια... Πάμε τώρα μια αυτό που μπακαλιαρίστηκα λέμε ανάσα. Παναγιώτη Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ πολύ, καλέ μου, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σωτήρη Τζούμα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα αγαπητέ μου, σε ακούω και σε απολαμβάνω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλυναν θέματα οι υπουργοί μας, ο Χρήστος Κούτρας, ο συνάδελφός μου, καλημέρα Χρήστο, και ο Ερμόλαος, ο φίλος σεβαστός Ερμόλαος, μου λέει καλημέρα δυνατά Άρη μου, συνέχισε να δίνεις τον πόνο εκεί που χρειάζεται και απαιτείται. Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, Νέας Ιωνίας Αττικής. Καλημέρα σας αγαπητέ Ερμόλαε. Και στα Γιάννηνα και στα Τρίκαλα τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν μπροστά στη διαβάσεις. Πώς τα έχουν καταφέρει ο Στέφανος προχθές τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου.

0: Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννη Γκανιά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για, τα μήνυματα, για το μήνυμά σας. Ως Κωνσταντινούπολιτης που είστε, είμαι βέβαιος πως θα είστε και εσείς αγανακτισμένος από την απουσία των υπουργών κατά την ομιλία του Πατριάρχη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αγένεια ολκής, εδώ μιλάμε για προδοσία εμψυχρό, ντροπή τους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να τους εκθέσετε κατανομάζοντάς τους έναν-έναν με το ανάλογο σημό. Με εκτίμηση, Βαγγέλης, καλημέρα σας. Μεταξύ πολλών, αγαπητέ Γιώργο Μπαλίδη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβα χθες, ένα επιπροσωπικού αλλά πάρα πολύ τιμητικό, θα το διαβάσω, δεν αντέχω. Μου γράφει ο φίλος, αλλά προσέξτε γιατί το διαβάζω, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Το καταλάβετε δηλαδή και μόνοι σας, αλλά ας το πάμε. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά έτη πολλά και ενστερνίζομαι τον λόγο σας, εκ του οποίου όπου χρήζει είναι δεικτικός και αφοπλιστικός, καταδεικνύοντας παθογένειες και εκπροθέσεως αμέλειες από το λειτουργικό κράτος, και όπου χρήζει γίνεται εγκομιαστικός όταν το αποτέλεσμα είναι χρηστικό για την κοινωνία. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον, έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη, συνεχίστε, διότι είστε η δυνατή φωνή του ραδιοφώνου, και να μην υποκύπτετε σε καμία περίπτωση από τις αξίες σας. Εμείς όσο ζούμε θα υποστηρίζουμε τις αλήθειες που εκφράζετε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε, εννοείται ότι το ονοματεπώνυμο είναι για μένα. Στέκομαι ξανά στην πρόταση. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον. Έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε, να είσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλημέρα σας. Πάμε με την ορμή λοιπόν που μας διακρίνει, κυρίες και κύριοι, όπως η ταχύτητα στο λόγο που διακρίνει τον κύριο Κολιομιχάλη, και να δώσουμε το λόγο στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο δεν τον θέλουν για πρωθυπουργό ούτε οι ίδιοι αυτοί που θα θέλουν να τον ψηφίσουν, λέμε τώρα, όπως μας έδινε χθες η δημοσκόπηση που έκανε η Opinion και την ανέλυε ο Ζαχαρία Ζούπης. Παρακαλώ.
1: Εμείς σήμερα με τις προτάσεις μας λέμε τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών που επιτρέψατε να έχουν τα τελευταία χρόνια. Βάζουμε τον πολίτη και την κοινωνία στο επίκεντρο. Ποια λοιπόν η δέσμη μέτρων που προτείνουμε? Πρώτη τροπολογία. Προβλέπει επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025-26 με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Η παρέμβαση αυτή αποφέρει στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια το χρόνο. Το δεύτερο ζήτημα, τον αναβαλλόμενο φόρο. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Ένα επιπλέον 8% επί των κερδών, που να μην διαμνέεται αυτό το 8% σε μερίσματα, αλλά να μπει στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου. Αυτό είναι 224 εκατομμύρια, που δεν θα καταλήγουν σε μετόχους που μάλιστα φορολογούνται με 5%. Τα πιο πολλά πάνε στο εξωτερικό, δημιουργώντας και ζήτημα, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο τρεχών συναλλαγών, αλλά το ποσό αυτό να μένει εδώ. Τραπεζικές χρεώσεις. Το αναδείξαμε και το 24 και τον Ιούλιο του 25. Εμείς τι λέμε? Να απαγορεύσουμε μία σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις, χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς παρεμβάσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή απλές βεβαιώσεις. Και τέλος, να διασφαλίσουμε την πραγματική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με επαρκή λειτουργία ταμείων, για να έχουν υποχρεώσεις παρουσίας ATM σε όλη την επικράτεια.
0: Οφείλω από χθες, σας το είπα, ότι στη στήλη ανάλγητος στην στήλη της στο σελίδας Liberal, ο Νίκος Ταμπακόπουλος επιμελήθηκε χθες πληροφοριών που ήρθαν από τη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι CEOs δηλαδή, των μεγάλων συστημικών, των 5 συστημικών τραπεζών. Έγραφε χθες η στήλη ανάλγητος στο Liberal. Ο τραπεζίτης, είναι εύκολο στόχο. Εγώ διαφωνώ με τον όρο. Δεν υπάρχουν σήμερα τραπεζίτε με την έννοια που ήταν τραπεζίτη ο Ιωάννη Κωστόπουλο. Σήμερα υπάρχουν διοικητέ τραπεζών, διευθύνονται σύμβουλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιώ τον όρο όπω το διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Προεκλογικά τα κόμματα που ασπάζονται τον λαϊκισμό τον κοιτάνε στην τσέπη του τραπεζίτη, εννοεί δηλαδή, για να του πάρουν το πορτοφόλι. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Νίκος, αναφέρεται στον Ανδρουλάκη, μιλάει για έκτακτο φόρο στις τράπεζες, ζητάει περισσότερα δάνεια και βλέπει εσωκέρδια. Ας δούμε τι το απάντησαν οι τραπεζίτες στη συνάντηση που είχαν μαζί τους. Σας είχα πει ότι θα γίνει μια συνάντηση, τον έχουν καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη και από αυτήν τη συνάντηση σταχυολογούνται τα εξής που διαβάζω αυτολεξί όπως τα έγραψε χθες η Στήλη Ανάργυτος. Οι τραπεζίτες λοιπόν που προσγείωσαν απότομα τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν Φωκίων Καραβίας και Γιώργος Ζανιάς από τη Eurobank, Παύλος Μιλωνάς από την Εθνική Τράπεζα, Λάζαρος Παπαγαριφάλου από την Alpha Bank, Βασίλης Κουτεντάκης από Τράπεζα Πειραιός, Βάλερη Σκούμπα από Credia Bank και η acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλλαγάκη. Για τον αναβαλλόμενο φόρο, ο πρόεδρος Νίκος ζήτησε επιτάχυνση αποπληρωμής του. Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Πρώτον, με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών και σε συνεννόηση με τον επόπτη έχουν προχωρήσει ήδη από τη χρήση του 2025 σε επιτάχυνση της απόσβεσης. Ειδικότερα, ξεπληρώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο με επιπλέον ποσοστό 29% των μερισμάτων που καταβάλλονται. Όσο μεγαλύτερο το μέρισμα, τόσο πιο γρήγορη η απόσβεση. Αν γινόταν αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έπρεπε να υπάρχουν ξανά διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους και οι αγορές θα έβλεπαν την εν λόγω κίνηση σαν αθέτηση όσων ήδη συμφωνήθηκαν. Συνεχίζω από την ίδια στήλη, από τον Ανάργυτο. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη και ότι τα κεφάλαια που μαζεύουν είναι με βάση ό,τι ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και σε αυτή την περίπτωση, ενδεχόμενη αθέτηση των κανόνων θα έφερνε υποβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης και προβληματισμό στους επενδυτές. Συνεχίζω, δεν τελειώσαμε ακόμη. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη. Το είπαμε αυτό. Αυτό όμως που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και άφησε άφωνους στους τραπεζίτες είναι το ακόλουθο. Περισσότερα δάνεια. Το λέει από τη στιγμή που το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καταγράφει μεγάλη πιστωτική επέκταση. Ενώ οι τραπεζίτες του εξήγησαν πως αν χαλαρώσουν οι όροι δανειοδότησης, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων, το έργο το έχουμε δει στην υπερδεκαετή κρίση. Τέλος, ο πρόεδρος Νίκος, όπως κάθε αρχηγός αριστερού κόμματος που σέβεται τον εαυτό του, ζήτησε μείωση των προμηθειών. Του διεμήνυσαν οι διοικητές των τραπεζών ότι τα έσοδα από προμήθειες είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μίλησε επίσης για τις χρεώσεις στην τήρηση λογαριασμών. Ο λόγος για χρέωση έως 80 λεπτά του ευρώ με απεριόριστες συναλλαγές. Όπως επεσήμαναν οι τραπεζίτες, η κίνηση αυτή είναι η πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές. Ο λόγος, ο νόμος ορίζει ότι έως 1 ευρώ αναέμβασμα μπορεί να καταβάλλεται. Με το πακέτο όμως που προσφέρουν οι τράπεζες, αυτό το ποσό μειώνεται για απεριόριστες συναλλαγές. Συν πως αν δεν το επιθυμεί ο πελάτης, τότε την απενεργοποιεί. Γενικότερα η Χαριλάου Τρικούπη προσήλθε στο διάλογο χωρίς προτάσεις και εισέπραξε τεκμηριωμένες απαντήσεις με στοιχεία για όσα απίθανα ζητά δημόσια. Αυτόν γκολ, λέει, αυτό είναι το σχόλιο που κάνει ο Νίκος Ταμπακόπουλος που επιμελείται τη στήλη. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τι λέει σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, μισό λεπτό γιατί κολλάει εδώ, στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Όπως έτε κάθε μέρα ο Νίκος Φιλιππίδης δημοσιεύει άρθρο στις σωμών σελίδες οικονομικής Καθημερινής. Διαβάζω. Λοιπόν, το 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων που συνδέονται με χρηματοδοτικά εργαλεία ή με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεφύγει από τα όρια της κανονικότητας. Αναλογούσαν στο 29% του συνόλου, ενώ ο συνολικός ρυθμός νέων δανείων έτρεχε με 15%. Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που φώναζαν, γράφει ο Φιλιππίδης, ότι έχουν αποκλειστεί, είναι τελικά οι πιο ευνοημένες. Οι νέες χορηγήσεις που συνδέονται συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν περίπου το 40%. Οι υποτιθέμενοι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισαν τράπεζες πολύ πιο χαλαρές ως προς τα πιστωτικά κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 2 μήνες με το ξέσπασμα του πολέμου στον κόλπο οι συνθήκες έχουν αλλάξει μαζί και οι προοπτικές της οικονομίας έχουν επιβραδυνθεί. Με αποτέλεσμα να ανακύπτει μια κάποια ανησυχία για την έκταση και κυρίως την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων. Αυτά τα λέει η τράπεζα, η κεντρική, με διοικητή τον Γιάννη Στουρνάρα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, έτσι για να έχετε μια άποψη για όλα, γιατί καταλαβαίνω, άλλος μπορεί να ακούει τον Νίκο Ανδρουλάκη, άλλος μπορεί να ακούει τον Μητσοτάκη, άλλος μπορεί να ακούει το Φάμελα, άλλος μπορεί να ακούει όποιον γουστάρει να ακούσει. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και κάπου το δεδομένο για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος μας λέει την παπάντζα και ποιος μας λέει την πραγματικότητα. Αυτά τα ολίγα, διάλειμμα εδώ και πάμε για δίσε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διαρροή μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων, έκανε λόγο η Χαμάς μετά τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα. Απέπλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών στο σπίτι του, που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνεργεία ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένοι να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτό που θα κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν είναι μόνο για να ενημερωθούμε εσείς και εγώ. Είναι κυρίως γιατί θέλω να συμβάλλω στην ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της σεπτής μας κυβερνήσεως. Οι ονομαζόμενοι υπουργοί, λοιπόν, οι οποίοι χθες είχαν τόσες πολλές δουλειές που δεν προσήρθαν στο κοινοβούλιο, στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας, με τους ανθρώπους να κρεμώνται και από τα μπαλκόνια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Δεν προσήρθαν. Τουλάχιστον, μια που δεν προσήρθαν, να τους πω, να ακούσουν τι ακριβώς είπε ο Πατριάρχης. Φαντάζομαι ότι και στην αποδελτίωση θα έχουν ώρα να ρίξουν μια ματιά. Δεδομένου ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως σας ήδη έχω μεταδώσει στο πρώτο απόσπασμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να φύγει ο φονταμενταλισμός από τις θρησκείες προκειμένου να πάμε στην πολυπόθητη ειρήνη, και ότι η ειρήνη δεν θα υπάρχει όσο υπάρχει ο φονταμενταλισμός στις θρησκείες. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο προκαθήμενος μιας πίστεως της Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της Χριστιανοσύνης. Στο δεύτερο, λοιπόν, στη δεύτερη του παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου επί της ουσίας, αλλά από την πλευρά του θρησκευτικού ηγέτη εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανθρώπων, φαντάζομαι και μελών της λατρεμένης μας κυβερνήσεως, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν χθες τόσες επίγουσες δουλειές και άφησαν τα έδρανά τους κενά, δείχνοντας το έσχος για την εικόνα της κυβερνήσεως. Και εδώ πραγματικά χρειάζεται η παρέμβαση του επιτελικού κράτους, το οποίο επιτελικό κράτος, θες μην πω τι έπαθε. Ας μην το πω τώρα, λοιπόν, δεν θα είναι και πρέπον να μην το συνδυάζω με το λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη, μην χάνουμε τη σοβαρότητά μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λοιπόν, για τη Realpolitik είπε, ακούστε, Υπουργοί μου.
4: Είναι γεγονός ότι η σύγχρονος εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού τούτου του καταστατικού χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επιλύσεως των Διαφορών. Ο περιειρήνης ορθόδοξος λόγος υπερβαίνει προδήλως την ιστορίαν ως λόγος σωτηριολογικός, αλλά η ιστορία εκβάλλει εκ των σπλάχνων και των πληγών της διδάγματα εύγλωτα και εναργή. Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παράτας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών.
3: Τρίτο απόσπασμα σε λίγο στην έναξη του δεύτερου μέρους της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της αγωνιστικής εφημερίδας Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άνω κάτω τελεία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα και καταθέσεις με αποσιωπητικά δόσεις. Τίτλος: Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας Μανιφέστο και οι εκπομπές του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Διάβαζα χθες ένα μήνυμα πολύ σύντομο της κυρίας Χαλικιά που μου λέει, που μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, με κάλεσαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσω. Οφείλεται στις εκπομπές που κάναμε. Λέω μπράβο, φωναχτά. Λέω μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ψάξει τώρα κατόπιν εορτής, αφού τους κρέμασε στα μανταλάκια, τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση, με το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και όπως είπαμε εδώ, αλλά πολύ χάρηκα που το άκουσα και από το στόμα της κυρίας Μπακογιάννη, είναι ότι πάμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να επαναληφθεί η ιστορία Νοβάρτης, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζεται πράγματι και να βρίσκεται το σκάνδαλο, ενώ στην Ελλάδα στα χρόνια των τυχοδιοκτών Τσίπρα, Καμένου και όλης της παρέας να ψάχνουν να κάνουν σκευωρία εναντίον πολιτικών τους αντιπάλων. Τώρα από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν αμβληθεί εν όψη και του κούλι που πρέπει να πέσει, έχουν αμβληθεί διάφορα πράγματα τα οποία προκλήθηκαν από την σκευωρία Νοβάρτης. Το κλείνω εδώ. Στο ίδιο, μια που λέω για τον Κούλη, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο σήμερα, Άννα Διαμαντοπούλου, 22, δηλώσεις του 2022, Άννα Διαμαντοπούλου, δηλώσεις 2026. Άλλα δεδομένα τότε, άλλα δεδομένα σήμερα. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις ενδέκατος του 2022, άνω κάτω τελεία. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Τίτλος: Όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέντατορ με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα, έλεγε τότε η κυρία Διαμαντοπούλου στον αέρα, πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το Μανιφέστο, το τότε, δηλαδή μόλις το 2022 με το σήμερα το 2026. Εγώ όμως κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Γαλή, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει υψηλό κριτήριο και ήθελα να ακούσουμε δημοσίως τη γνώμη του. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Κύριε Γαλή, τώρα θέλω να μου πείτε που κάνω λάθος. Αν είναι σωστά αυτά που λέω, εννοείται ότι το λάθος θα πείτε κάνεις λάθος, δεν έχω πρόβλημα, το δηλώνω εκ των προτέρων. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε

0: το ορθώνουν νομικά.
1: Θα εξετάσουμε το πλαίσιο. Το άρθρο 62 του Συντάγματος επιβάλλει να ζητείτε άδεια από τη Βουλή για δίωξη βουλευτών. Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για έρευνα εναντίον βουλευτών. Επομένως, η κάθε εισαγγελία, όπως και η Ευρωπαϊκή, έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει πλήρως και όταν αισθανθεί έτοιμη να ζητήσει την άδεια για δίωξη. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που ζητάει την άδεια δίωξης, κανονικά πρέπει να έχει έτοιμο το φάκελο να ασκήσει δίωξη.
0: Σε αντίθεση με το άρθρο 86 που αφορά σε υπουργό, που όταν συναντήσει όνομα υπουργού, το στέλνει να κάνει την προανάκριση Βουλή. Σωστά ή λάθος?
1: Ακριβώς έτσι. Εκεί πέρα το αμελητή, το οποίο να σημειώσουμε προβλέπεται στον εκτελεστικό νόμο και όχι στο Σύνταγμα, επιβάλλει ένας άδειος φάκελος να πάει στη Βουλή. Με ό,τι αυτό είναι πάγιο.
0: Αντιθέτως, προς τους βουλευτές πρέπει να τεκμηριωθεί και το για ποιο λόγο διώκονται, προκειμένου αυτή να προχωρήσει η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Λάθος ή σωστό?
1: Σωστό. Πρέπει όταν πηγαίνει ο φάκελος στη Βουλή να είναι υπερπλήρης, και μάλιστα εδώ να αναφερθούμε και στον κανονισμό που προβλέπει τα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο έχει υπογράψει η κυρία Κοβέση. Και τα δύο προβλέπουν ότι όταν περατωθεί μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρέπει να είναι έτοιμο το κατηγορητήριο. Είτε αυτούσιο, αν μιλάμε για κακουργήματα, είτε ως εσωτερικό έγγραφο, παύλα, αναφορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα στήριζαν ένα κατηγορητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και για να μην κρυβόμαστε από τα λόγια μας, είναι προφανές ότι στη Βουλή πήγανε ημιτελείς φάκελοι που δεν είχαν ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, και από εδώ και μετά θα γίνει έρευνα προκειμένου να φανεί για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές, οι 11. Της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο δικαστικό, που είναι ένας ιστότοπος, όπως λέει, δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων από κάτω, ο κύριος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύσης του Αρείου Πάγου, επιτιμή, κάνει δηλώσεις στο δικαστικό.gr και λέει: «Δεν αρκεί ισχνό αποδεικτικό υλικό, οφείλει ο εισαγγελέας να έχει συγκεντρώσει ήδη ικανά στοιχεία. Εάν παραπευθεί η υπόθεση στο ακροατήριο με ελλιπές αποδεικτικό υλικό, τότε η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την απαλλαγή, αφήνοντας έτσι στη διαδρομή της μόνο αρνητικό θόρυβο και πνιγυρό κονιορτό στα δημόσια πράγματα», λέει ο κ. Κιαδαρέσης.
1: Είναι ένα πολύ βαρύ νομικό κείμενο του κυρίου Σκιαδαρέση, η αξία του οποίου είναι γνωσμένη, ο άνθρωπος δεν αμφισβητείται.
0: Είναι ο Γεώργιος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύς Αρείου Πάγου, επιτιμή. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Συνταξιούχος, για όποιους δεν αντιλαμβάνονται.
0: Το επιτιμή.
1: Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα πολύ βαρύ κείμενο, έχει αναλύσει όλη την ελληνική νομοθεσία και καταλήγει ουσιαστικά να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχειρολόγησε, έστειλε αυτό, ας χρεωθεί σε μένα, έτσι ως τον κύριο εισαγγελέα, έστειλε έναν ελλιπή φάκελο με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ας μου επιτραπεί να πω, τους μαλώνει ελαφρά, πολύ διακριτικά, αλλά είναι ένα δίκαιο κείμενο.
0: Ναι. Σημειώνει με έμφαση ο κύριος Κιαδαρέσης, ανοίγουν εισαγωγικά, ουδόλος αρκεί ελλιπές, κόμμα, ισχνό, κόμμα, αποδυναμωμένο, κόμμα, αντιφατικό ή μονομερές επιβαρυντικό αποδεικτικό υλικό, χωρίς δηλαδή ολόπλευρη, το ολόπλευρη σε εισαγωγικά, εξέταση κατά το δυνατόν των ουσιαστικών παραμέτρων και παραγόντων της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η έρευνα δεν πρέπει να αφήνει εντελώς άδειλο και θολό κάθε ενδεχόμενο για την περαιτέρω δικονομική πορεία αυτής.
1: Ας σημειώσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι τη στιγμή που έχει ζητηθεί άδεια για δίωξη, η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας είπε ότι μόλις δοθεί θα συνεχιστεί η έρευνα. Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ήταν έτοιμη.
0: Μάλιστα.
1: Και βιάστηκαν. Τώρα το γιατί βιάστηκαν, να το εκτιμήσει ο καθής.
0: Ναι. Τώρα, μια που είσαστε μαζί και πριν κλείσουμε, κύριε Γαλή, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 παραγράφους από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη στην χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, στη χθεσινή έκδοση, στο χθεσινό φύλλο. Παράξενα πράγματα, έτσι ξεκινάει, τα οποία παραθέτω χωρίς σχόλιο, μιλάει ο Πρετεντέρης σε γραπτό λόγο. Πρώτον, στην ετήσια

0: Έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 3.602 ανοιχτές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μόνο 159 καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν το λες και η εισαγγελική γκυλοτίνα. Πάντα γράφει ο Πρετεντέρης, έτσι, αυτά το διαβάζω όσο έχει το άρθρο. Σε κάποιο στάδιο δίκης βρίσκονται 517 υποθέσεις από αυτές τις 3.600. Στις 185 υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και 56 βρίσκονται στην έφεση. Ο απολογισμός αυτός δεν σηκώνει συζήτηση. Τον κάνουν άλλωστε οι ίδιοι. Δεύτερον, δύο μέρες νωρίτερα, στις 29 και 30 Απριλίου, έδωσε συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα, πρωθυπουργός στην περίοδο 2012-2015. Διαβάζω πάντα από το άρθρο του Πετεντέρη, στα νέα. Σοσιαλδημοκράτης ο Πόντα, εκείνος που διόρισε την Κοβέση εισαγγελέα στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Περίμενε υπομονετικά μήπως διαψευστούν όσα αναφέρονται πιο πάνω, εννοεί με τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είδα καμία διάψευση. Αναπαράγω λοιπόν. Ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι η Κοβέση προωθήθηκε στην εισαγγελία διότι σημειώνει πως δεν ήταν εισαγγελέας από παράγοντες της διαβόητης Securitate, από ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και τον τότε πρόεδρο της Ρουμανίας. Το ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι σε εισαγωγικά. Όλα τα άλλα που αναφέρει θα μπορούσαν να αφορούν την αντιδικία με μια εισαγγελέα που τον κυνήγησε. Παραμένει όμως το επιμύθιο πως έγινε πολλή φασαρία με τις διώξεις, αλλά δεν εξασφάλισε ποτέ καταδίκες. Ο ίδιος πάντως ο Πόντε απαλλάχθηκε από όλα αυτά το 2018. Κάτι μας θυμίζει το μοντέλο, συνεχίζει ο Πρετεντέρης. Τρίτον, πόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν την Κοβέση με αυτά τα πετιγκρί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Η ίδια διωκόταν τότε στη Ρουμανία για εγκληματική οργάνωση που ασκούσε πιέσεις σε δικαστικούς. Η δίωξη ανεστάλλη εναντίον της Κοβέση το 2019 επειδή διορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αδίκημα παραγράφηκε λίγο αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, το 2024. Πώς την επέλεξαν λοιπόν, διερωτάται ο Πρετεντέρης. Έθεσα το ερώτημα σε δύο ενήμερα στελέχη της Κομισιόν και πήρα ταυτόσιμη απάντηση. Πώς? Ότι δηλαδή το 2019 που έγινε η τοποθέτηση της Κοβέση, πριν από την Ουκρανία δηλαδή, η Κομισιόν είχε αιμονή με τη διαφθορά στην Ανατολική Ευρώπη και η ιδιοκόμενη Κοβέση θεωρήθηκε σύμβολο ενός αγώνα κατά της διαφθοράς. Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, αλλά αυτό δεν φαίνεται να βελτίωσε τα αποτελέσματα από τη δράση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού και τα οποία καταγράφει ο ίδιος στην ετήσια έκθεσή του. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Πρετεντέρης, το 19,3% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και βάζει το στοιχείο της έρευνας ΜΑΡΚ 2-3 Μαΐου. Τι λέτε, κύριε Γαλή, μια κουβέντα?
1: Η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας έδωσε ακριβώς το ίδιο στίγμα. Αναφέρθηκε ελάχιστα στο κομμάτι της ανάκτησης από όποιον συγκεκριμένο πολίτη πήρε παράνομες επιδοτήσεις και μας έκανε ένα πολύ μεγάλο κήρυγμα για το τι είναι και το τι δεν είναι πολιτική διαφθορά. Ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό που θέλει να κυνηγήσει σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι πολιτική διαφθορά. Αλλά όπως είπαμε, μας έστειλε άδειους φακέλους. Ενός επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή, καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Εδώ εγώ βάζω στο αρχείο το άρθρο του Πρετεντέρη, του Γιάννη Πρετεντέρη, διότι δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χρειαστούν να φτάσει σε κανένα δημόσιο διάλογο εκεί που κατεβαίνω στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα και ακούω, μην πω τι ακούω, από λατρεμένους. Λοιπόν, ας τα έχουμε αυτά τα στοιχεία έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί εντάξει, καλή η προπαγάνδα, αλλά η μαλακία παραπάει. Με συγχωρείτε για τις λέξεις, ναι. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Μου λέει, ενημερώστε μας παρακαλώ για το θέμα αυτού του περιβόητου Ντίλιαν που επικαλεί την αντιπολίτευση. Τα έχω πει χιλιάδες φορές, μαλλιάσει η γλώσσα μου, τα λέω από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα. Αλλά για πάρτι σας, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, θα το επαναλάβω αύριο. Για πάρτι σας και μόνο, να ξέρετε. Μόνο για σας. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, για το ταξίδι του Πρωθυπουργού χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για το ταξίδι, για την επικοινωνία του με το Κατάρ, με τον Εμμύρη που ήρθε εδώ, για την παρουσία του σήμερα στην Ιορδανία, για το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει αμυντική συνδρομή στη Σαουδική Αραβία, σε μέρες που μας λένε ότι χάθηκε η επαφή μας με τον αραβικό κόσμο γιατί η Ελλάδα δεν υποστηρίζει τους χαμασαίους κατσαπλιάδες. Η απάντηση είναι, νομίζω, αυτονόητη, φαντάζομαι, για όσους έχουν τη δυνατότητα, αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου, είτε προφορικού είτε γραπτού λόγου. Καλημέρα σας.

Oh, I forgot. How am I supposed to send it out?